0: Δήμαρχο Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες τρεις ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, άφησε σαφείς αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, ξεκαθάρισε ο κ. Δούκας. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ ή εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη, 15 του μήνα, ξεκινάει η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την εφηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή και χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγύει χθείως το Κρεμλίνο με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμείωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούν τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, σε αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες 3 ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, άφησε σαφείς αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσχερη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Escúchame bien. No es chamuso.
1: No es chamuso.
0: Es amor.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσύ κύριε Δελτίο Δήσων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες τρεις ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, άφησε αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για το Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, ξεκαθάρισε ο κ. Δούκας. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο, θέρμανση επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μήνα ξεκινάει η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγύει χθίωστη το Κρεμλίνο με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει αμύωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό τον ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Την αποπομπή της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφρόιλ, φαίνεται να εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατανομάζεται, αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την φερόμενη εμπλοκή της Γκιλφρόιλ σε ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειες στην Ελλάδα. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση αλληλοκατηγοριών, οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για υπόθεση απάντηση 1,5 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με παράλληλη ζημιά πάνω από 5 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Στα αθλητική ενημέρωση, η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται στις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: 1984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητοί φίλοι, για χαρά σε μια εποχή που οι διεθνείς αγορές θυμίζουν κινούμενη άμμο και το κόστος της ενέργειας, θα λέγαμε, επαναπροσδιορίζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σύνθετες εξισώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η ενεργειακή κρίση δεν αποτελεί απλώς μια παροδική αναταραχή, αλλά ίσως έναν καταλύτη που ανατρέπει τις σταθερές, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και πιέζει ασφιχτικά τις αντοχές των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Για να αποκωδικοποιήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα και να κατανοήσουμε πού βαδίζουμε κι εμείς, συζητάμε τώρα με τον καθηγητή οικονομικών, τον Χαράλα Μπογκότση, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
4: Γεια σας, κύριε Ταλαμάνκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, τι ανάγνωση κάνετε καταρχάς με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις? Δώστε μας τη γενική εικόνα για την παγκόσμια οικονομία.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν θα μπορούσε να πει κανείς ότι ζούμε μια εποχή η οποία γέμει αναταραχών, ανασφαλιών και ανισορροπιών. Αυτό σημαίνει ότι λίγο πολύ η εξέλιξη προχωράει χωρίς να μπορεί κανείς να την προβλέψει. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι κάθε τόσο αντιμετωπίζουμε γεγονότα, στοιχεία αλλά και εξελίξεις οι οποίες τείνουν να είναι πρωτόγνωρες. Δηλαδή το γεγονός ότι για περίπου τώρα 7 μήνες, 8 όπου έχουμε μια διαρκή κλιμάκωση στην περιοχή του κόλπου με έναν πόλεμο ο οποίος λόγω και της ανισοβαρούς δύναμης στρατιωτικής και αμυντικής θα μπορούσε να κανείς ότι θα τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι εκεί η παγκόσμια οικονομία αλλά και η κοινωνία βέβαια έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει τέλος και η οποία και της οποίας τις επιπτώσεις και τις επιβαρύνσεις βιώνουμε αθρηστικά πλέον και όχι σαν ένα μεμονωμένο γεγονός. Γι' αυτό τουλάχιστον κάποιες πολύ σημαντικές σταθερές τις οποίες είχαμε συνηθίσει να εμπιστευόμαστε όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες μετά από τον πόλεμο, για παράδειγμα τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως αξιόπιστη πηγή, ως ένα καταφύγιο ασφάλειας για την όποια ρευστότητα διέθεταν χώρες, επιχειρήσεις αλλά και επενδυτές, βλέπουμε λοιπόν ότι και εκεί υπάρχει μια τέτοια ρευστότητα για την οποία δεν αποκλείεται τίποτα και μάλιστα και σε ό,τι αφορά ένα ακραίο γεγονός που θα ήταν μια κάποια στιγμή αδυναμία ή δυσκολία εξόφλησης υποχρεώσεων από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ιφιλίου. Άρα τέτοιου είδους γεγονότα δεν έχουμε ξανά αντιμετωπίσει ούτε καν στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία θα μοιάζει, αν τελικά προχωρήσουν τα πράγματα όπως πάνε μέχρι τώρα, θα μοιάζει σαν να είναι μια περιφερειακή και παροδική κρίση η οποία κράτησε μόνο ένα χρόνο. Ναι, τώρα βλέπουμε ότι τελικά τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, κυρίως βέβαια λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων, των δύο πολέμων μάλλον λόγια, και με ό,τι αρνητικό έφεραν αυτοί οι δύο πόλεμοι μαζί τους.
3: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, πιο συγκεκριμένα, βλέποντας το διεθνές σκηνικό, ποια είναι αυτή η στιγμή, τη σημερινή στιγμή εννοώ, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για σας που πιστεύετε ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα? Είναι το ενεργειακό ή είναι ένα συνδυασμός πολλών παραγόντων?
4: Κοιτάξτε, το ενεργειακό είναι η αιτία ή μάλλον θα έλεγα η αφορμή για να ξεκινήσει όλη αυτή η αρνητική εξέλιξη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν το βιώσαμε όλους για το τελευταίο χρόνο, πάσμα πια από ένα μισή μήνα, όταν υπήρξε, θα έλεγε, μία προοπτική για κάποια συμφωνία, ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν αρκετά σημαντικά, άρχισε σιγά σιγά να ομαλοποιείται η κατάσταση, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, διότι επειδή αισθανθήκαμε ότι μάλλον πάμε για κάποια λύση. Άρα από εκεί ξεκινάει, λοιπόν, θα έλεγε κανείς, το πρόβλημα. Μετά όμως δημιουργούνται άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με ανακατατάξεις, οι οποίες επισυμβαίνουν ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος. Για παράδειγμα, στα θέματα των εφοδιαστικών αλυσίδων, στα θέματα της μετατόπισης της παραγωγής στο εσωτερικό ή σε όμορες φιλικές χώρες, στα θέματα της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος, όπου οι χώρες περισσότερες προσπαθούν να αντικαταστήσουν τα στερεά καύσιμα πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν υπόκειται σε τέτοιου είδους αναταράξεις λόγω πληθυκών, θα έλεγα, πιο πολύ αιτιών, όπως είναι τα θέματα που δημιουργούνται κάθε τόσο, κάθε 10-15 χρόνια εκεί στις χώρες του κόλπου. Λοιπόν, εάν λοιπόν ηρεμήσει η κατάσταση εκεί, κάποια στιγμή θα έχουμε μια ισορροπία γενικότερα και στα θέματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Αν συνεχίσει όμως έτσι, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, βλέπετε ότι τα πάντα κινούνται σε αρνητική τροχιά, με την έννοια ότι έχουμε μια συνεχή απαξίωση των κρατικών ομολόγων, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, σε μεγάλες οικονομίες πάντα. Και αυτό είναι ειδοποιώς διαφορά με την προηγούμενη κρίση που περάσαμε, όπου τότε είχαμε να βρίσκονται σε κρίση δύο μικρές χώρες, όπως ήταν η Αργεντινή ή η Ελλάδα. Τώρα έχουμε λοιπόν μεγάλες χώρες που βρίσκονται σε δυσκολίες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία βέβαια κυρίως στην Ευρώπη, η Ιταλία, αλλά ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία. Άρα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε πολύ μεγάλες οικονομίες, και αυτό σημαίνει ότι όποια εργαλεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς, είναι πολύ δύσκολο, γιατί χρειάζεται μεγάλα ποσά για να παρέμβει. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι επειδή αυτές οι χώρες είναι υπερχρεωμένες από τις προηγούμενες κρίσεις, δεν υπάρχουν και οι δυνατότητες για να χρησιμοποιήσει κανείς μέσα, οικονομικά μέσα, ώστε να αντιμετωπίσει κάποιες από τις μεγάλες παρενέργειες που μπορούν να επισυμβούν. Άρα τα πράγματα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν σημαίνει αυτό ότι ήρθε η καταστροφή του κόσμου ή, αν θέλετε, θα έρθει οπωσδήποτε μια μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά τα σημάδια αρνητικά υπάρχουν ήδη. Όχι μόνο όμως αρνητικά, αλλά και θετικά εν μέρη, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι οι αγορές μετοχών, τα χρηματιστήρια δηλαδή, τα λόγια, δεν έχουν υποστεί κάποια ιδιαίτερη επίπτωση από αυτή την όλη την ιστορία. Κυρίως θα έλεγα λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απαιτεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά, και αυτές λοιπόν οι επενδύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι παρασύρουν μαζί τους πολλές άλλες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση.
5: Εσείς, ναι.
4: Βέβαια αυτή η ιστορία έχει ένα αρνητικό, διότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης διαγωνίζονται με τις μεγάλες χώρες, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την εξέβρεση κεφαλαίων, το οποίο χρειάζονται βέβαια οι χώρες για να αναχρηματοδοτήσουν τα ελλείμματά τους. Και βέβαια όταν διαγωνίζονται κάποιοι από τους ίδιους προμηθευτές χρήματος, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι τις τιμές προς τα πάνω, και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το δεκαετές ομόλογο των ΗΠΑ στο 5,3% και το γαλλικό να πλησιάζει το 5%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε μετά από 25 περίπου χρόνια σε τέτοιο βαθμό, και γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και εμείς τουλάχιστον οικονομολόγοι να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
3: Λοιπόν, τώρα κύριε καθηγητά, για να βλέπουμε λίγο και τα δικά μας, θα δούμε μετά στην Ελλάδα, αλλά αφού μιλάμε για το παγκόσμιο σκηνικό, πόσο ευάλωτη πιστεύετε εσείς ότι παραμένει η Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις ενεργειακές αναταράξεις και πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση, την οποία την έχει ακολουθήσει με τα βαΐων και κλάδων η ευρωπαϊκή νομεκλατούρα τα τελευταία χρόνια, πόσο αυτή η μετάβαση επηρεάζει το κόστος της ενέργειας βραχυπρόθεσμα?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν, αν επηρεάζει, το είδαμε τις προηγούμενες μέρες όταν απείλησε ο κύριος Τραμπ ότι θα σταματήσει την προμήθεια με τίζερ στην Ευρώπη, όπου αμέσως η Ευρώπη στην ουσία αναγκάστηκε να προωθήσει μια ρύθμιση, την οποία απαιτούσε βέβαια ο κύριος Τραμπ, να χρησιμοποιήσει 100 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά της για να εξομαλύνει κάπως την κατάσταση. Και εκεί η Ευρώπη δεν ενήργησε αυτοβούλος, αλλά μετά από πίεση. Κατά τα άλλα, θα έλεγα, δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάθημά της. Έχει βέβαια βελτιωθεί το μείγμα, έχουν βελτιωθεί οι δυνατότητες για σχηματισμό αποθεμάτων. Και βέβαια, εκεί που θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη ασχολείται λιγότερο με το ενεργειακό πρόβλημα και περισσότερο με τα θέματα άμυνας, τα δεδομένα ότι κατά την άποψή μου υπερβάλλει λίγο σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο εξ Ανατολών. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα κυρίως στις μεγάλες χώρες, και μιλάμε τώρα βέβαια για την Γερμανία, τη Γαλλία και και τη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί όχι μόνο διατίθεται πολύ μεγάλα ποσά για την άμυνα, κάτι το οποίο βέβαια θα ήταν αναγκαίο να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια και όχι τώρα στο παραένα. Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασχολείται λιγότερο με τα θέματα τα τρέχοντα και κυρίως βέβαια και με τα θέματα της βελτίωσης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Πριν πάμε να δούμε λίγο την αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να έρθουμε και στα δικά μας, εγώ θα ήθελα, κύριε Γκότση, να σας ρωτήσω για τον πληθωρισμό. Γιατί ο πληθωρισμός αποδεικνύεται εσχάτως τόσο επίμονος παρά τη σφιχτή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών? Τι λέτε?
4: Εντάξτε, σφιχτή ακόμη τώρα έχει ξεκινήσει να περιορίζεται η ρευστότητα μέσω της αύξησης των επιτοκίων και στην Ευρώπη με δύο αποφάσεις και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την αντίθετη άποψη του κ. Τραμπ. Είδατε ότι και ο καινούριος πρόεδρος της ΦΕΤ δεν του έκανε τα χατήρια για να μειώσει το επιτόκιο, αλλά αντίθετα ακολούθησε την φωνή της οικονομίας και της λογικής, όπου σε μια περίοδο όπως είναι αυτή έντονου πληθωρισμού και έντονης αύξησης των γενικών επένδυτων τιμών, ότι κανονικά από πλευράς των κεντρικών τραπεζών, και αυτό είναι άλλωστε και το mandate τους, δηλαδή η αποστολή τους, να προστατεύουν την αξία του νομίσματος, ήταν λογικό ότι θα ανέβαζαν τα βασικά επιτόκια αναφοράς, κάτι το οποίο βέβαια στοιχίζει και όχι μόνο στην αναχρηματοδότηση των χρεών των κρατών, αλλά και στους απλούς δανειολήπτες, δεδομένου ότι με την επομένη της όποιας αύξησης αυτή και η δόση για τα δάνεια, κυρίως βέβαια για τα στεγαστικά δάνεια και τα άλλα και τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν συναχθεί σε επιτόκιο το οποίο είναι κειμενόμενο και όχι σταθερό. Αυτό για τα θέματα, αν θέλετε, των των επιτοκίων, τα οποία είναι πάρα πολύ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί μια αντίδραση στην αύξηση του γενικού επένδυτου τιμού, δηλαδή του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός βέβαια, ο οποίος όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, τρέφεται από την ανησυχία που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου και την αύξηση των τιμών κάθε τόσο, του πετρελαίου κάθε τόσο, όταν υπάρχει μια κλιμάκωση των ενεργειών κακή.
3: Μάλιστα. Τώρα, οι πολίτες στην Ευρώπη, μάλιστα αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παλιότερα δεν το βλέπουμε και δεν εννοώ μόνο την Ελλάδα, το αναφέρομαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες λοιπόν βιώνουν πάρα πολύ έντονα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, την ακρίβεια στην καθημερινότητα. Εσείς πότε αναμένετε πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά αγαθά και υπό ποιες προϋποθέσεις, θα έλεγα?
4: Καταρχήν, οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν, θα έλεγε κανείς, σχεδόν κοινά προβλήματα, απλά η ένταση είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης. Είναι και τα θέματα των ενοικίων, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ δυνατά και μάλιστα και σε χώρες οι οποίες πήγαιναν καλά και πάνε καλά σχετικά οικονομίες, όπως είναι της Ισπανίας, θα το είδατε ότι μάλιστα επειδή η κυβέρνηση εκείνη και η κυβέρνηση μειοψηφίας δεν έχει δυνατότητα να περάσει νομοσχέδια όπως θα τα ήθελε. Προσπάθησε λοιπόν και ο Σάντσες να βάλει ένα πλαφόν, ένα price stop στην ουσία για τα ενίκια και για τις εξώσεις μέχρι το 2030 και δεν πέρασε από το Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί όχι μια ήττα βέβαια στον κύριο Σάντσες, γιατί ο κύριο Σάντσες προσπάθησε να βοηθήσει την κοινωνία η οποία στενάζει κάτω από το βάρος των υψηλών ενοικίων και στην Ισπανία. Για να μην αναφερθώ στην Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο, που εκεί έκρινε και τις εκλογές το θέμα των ενοικίων. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το θέμα των ενοικίων, στην ουσία του πληθωρισμού των τιμών σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, έτσι. Και βέβαια και το ίδιο σημαίνει και λίγο πολύ στη χώρα μας αυτή την εποχή, γιατί ακολουθήθηκε μια πολιτική η οποία ήταν εσφαλμένη κατά την άποψή μου. Μάλλον ενισχύθηκε με τις ενέργειες της κυβέρνησης η ζήτηση και όχι η αύξηση της προσφοράς, και γι' αυτό έχουν και τα τιμές των ακινήτων φτάσει στα ύψη, έλεγα σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, και μαζί βέβαια όταν τα ακίνητα είναι ακριβότερα, οι απαιτήσεις για την απόδοση των ιδιοκτητών, δηλαδή για ενίκιο, είναι αρκετά μεγαλύτερες. Λοιπόν, εκεί είναι τα θέματα αυτά, τα οποία βέβαια δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις και μέτρα τα οποία να είναι πιο τολμηρά, πιο ρηξικέλευτα από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα και τα οποία θα ήταν απλά μέτρα ρύθμισης της οικονομίας και όχι σημαντικών παρεμβάσεων.
3: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα επιτόκια, αν συμφωνείτε. Εσείς ποια πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στη συγκράτηση του πληθωρισμού και την αποφυγή μιας οικονομικής ύφεσης στην Ευρωζώνη?
4: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα, ένα στίχημα αυτό, το οποίο θα πρέπει να κερδίσει η κυρία Λαγκάρντ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε οι όποιες αυξήσεις στα επιτόκια ακολουθήσουν να μην είναι τέτοιες οι οποίες να πλήττουν πολύ την πορεία της οικονομίας, δηλαδή τις επενδύσεις βασικά, αλλά και το κλίμα, το οικονομικό κλίμα, το οποίο είναι αποφασιστικό σε ό,τι αφορά την πορεία μιας οικονομίας. Άρα εκεί λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική. Αντιλαμβάνομαι ότι ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια αύξηση ακόμη του επιτοκίου, αλλά ξέρετε, όσο και να αυξηθούν τα επιτόκια, ο πληθωρισμός δεν καταπολεμείται, διότι δεν ακουμπάει στις ρίζες του προβλήματος, που οι ρίζες του προβλήματος είναι αύξηση του τιμή του πετρελαίου ακριβώς λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Άρα λοιπόν, όσο και να αυξηθεί τα επιτόκια, κυρία Λαγκάρντ, τα στενά του Ορμούς δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν, να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Άρα θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή. Θα έλεγα, θα έπρεπε να είναι συντηρητική, όχι τόσο επιθετική σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των επιτοκίων. Αυτό διότι μάλλον αρνητικά αποτελέσματα θα έχει παρά θετικά. Και θα σας έλεγα ότι η εμπειρία του 2022, την προηγούμενη φορά που είχαμε πάλι παρόμοιες καταστάσεις όταν αυξήθηκαν τα επιτόκια, δεν ήταν η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία βοήθησε στον πληθωρισμό, αλλά ο πληθωρισμός άρχισε να αποκλιμακώνεται, διότι εκείνη την εποχή υπήρξε αποκλιμάκωση των πετρελαίων. Η αγορά, η ενεργειακή αγορά, είναι ιδιόμορφη αγορά, ξέρετε, έχει υπόκειται σε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις διαχρονικά. Άρα οι αντιδράσεις για αυτές τις διακυμάνσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της διαχείρισης της ποσότητας του χρήματος στην οικονομία, με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις διακυμάνσεις στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά πολύ πιο προσεκτικές.
3: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα. Υπάρχει τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις των ειδικών και έγκυρων οικονομικών κύκλων που μιλάνε για τα ομόλογα, για την αγορά των ομολόγων. Τι σηματοδοτούν για σας οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων για την εμπιστοσύνη των αγορών? Ας το δούμε όμως αν συμφωνείτε απέναντι στα ευρωπαϊκά χρέη.
4: Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά και αμερικανικά χρέη ή κινέζικα. Γενικά οι οικονομίες αυτή τη στιγμή είναι θα έλεγα υπερχρεωμένες. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ελλάδα που έχει 140%, πόσο περίπου, 135% ίσως στο τέλος της χρονιάς φέτος, ή η Ιταλία που είστε 135% περίπου επίσης. Είναι η Γαλλία η οποία είναι γύρω στο 120% του ΑΕΠ. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι περίπου και αυτές πάνω από 115%. Μιλάμε δηλαδή για οικονομίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές και οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες για να χρηματοδοτήσουν το χρέος. Όταν λοιπόν αυξάνονται, μειώνεται η τιμή των ομολόγων. Αυξάνονται δηλαδή οι απόδοση και η τιμή μειώνεται επειδή υπάρχει μια ανησυχία και κάποιοι θέλουν να πουλήσουν για να ξεπληρωθούν τα ομόλογα αυτά, και απ' την άλλη όσοι τα αγοράζουν απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση. Γι' αυτό ανεβαίνουν και οι αποδόσεις και φτάσανε τώρα, είπαμε, στο 5,3 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο 5 κοντά και τα ομόλογα τα δεκαετή της Γαλλίας. Αυτό λοιπόν έχει βέβαια σημαντικές επιπτώσεις, διότι τα κεφάλαια τα οποία χρειάζονται οι χώρες αυτές για να στηλίξουν, να αναχρηματοδοτούν τα ομόλογα που λήγουν, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ακριβά. Δηλαδή το επιτόκιο είναι πολύ ακριβό και κοστίζει αυτό σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς των χώρων αυτών, αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεδομένου το χρήμα είναι πιο ακριβό, άρα και γίνονται και λιγότερες επενδύσεις, συνεπώς επηρεάζει και την ανάπτυξη. Θα σας έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει φανεί μια αρκετά αρνητική επίπτωση από από τον πόλεμο, από τα γεωπολιτικά προβλήματα. Δηλαδή, οι οικονομίες αναπτύσσονται παγκοσμίως συνολικά, η παγκόσμια οικονομία στο 3,3% και για το 2027 οι προβλέψεις βρίσκονται κάπου εκεί γύρω στο 3%. Άρα δεν έχει επηρεαστεί η ανάπτυξη τόσο πολύ όσο θα περίμενε κανείς μέσα σε ένα τέτοιο πλοίο προβλημάτων τον οποίο ζούμε αυτή την εποχή. Θα σας έλεγα ότι σε μικρό επίπεδο, δηλαδή σε εμάς τα νοικοκυριά, Οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο βαριές από τις ίδιες τις ελληνικές οικονομίες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στις αντλίες, αλλά και στα τρόφιμα, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, είναι εμφανέστατες οι αυξήσεις οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί, οι νέες αυξήσεις τα προϊόντα. Άρα λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο οι κίνδυνοι, θα σας έλεγα, είναι μεσομακροπρόθεσμοι μεγαλύτεροι, αν δηλαδή δεν διευθετηθούν τα προβλήματα από πλευράς γεωπολιτικής, δηλαδή πόλεμη με άλλα λόγια. Εκεί σε μεσομακροπρόθεσμο πρώτο μπορεί να υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, υπάρχουν απλά κάποιες ενδείξεις ότι μπορούμε να πάμε και προς τα εκεί.
3: Μάλιστα. Να δούμε λίγο το χρέος, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Πόσο ανησυχητικό πιστεύετε εσείς ότι είναι το επίπεδο του δημόσιου χρέους σε χώρες της Ευρωζώνης σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως διαμορφώνεται σήμερα υψηλότερων επιτοκίων?
4: Κοιτάξτε, οι χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βέβαια έχει περισσότερα τη Γαλλία διότι έχει δικό του νόμισμα, και βέβαια και η Ελλάδα, έτσι, μην το ξεχνάμε, γιατί ακόμη η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο χρέος, ενώ σχετικά, δηλαδή σε ό,τι αφορά το χρέος προς το ΑΕΠ, είμαστε ακόμη στην κορυφή. Οι χώρες λοιπόν αυτές σαφώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν με τα υψηλότερα επιτόκια μεγαλύτερες δαπάνες για την εξυπηρέτησή τους. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι εάν υπάρχει στις χώρες η βούληση, η πολιτική βούληση και απ' την άλλη η κοινωνική συμμετοχή στην επίλυση του προβλήματος. Βλέπουμε λοιπόν στη Γαλλία για παράδειγμα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα κάθε χρόνο. Είχαμε 6% περίπου, 5,8% πέρσι. Προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα να το μειώσει κατά 0,4%, προσπαθώντας τον προϋπολογισμό τώρα που θα κατατεθεί να μειώσει τις δαπάνες κατά 44 νομίζω δισεκατομμύρια σε μια τεράστια χώρα με τεράστιο προϋπολογισμό. Και υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιδράσεις από την πλευρά του κοινωνικού συνόλου, ίσως διότι η πολιτική εξουσία δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για την αναγκαιότητα αυτής της μείωσης. Και θα πρέπει οι Γάλλοι να έπρεπε να παραδειγματιστεί από τα προβλήματα άλλων χωρών όπως είναι η Ελλάδα, όπου αν κανείς δεν προχωρήσει σε ενέργειες περιορισμού κάποιων μεγεθών στην οικονομία και τις αφήσει να εξελίσσονται, ότι μετά η παρέμβαση θα είναι τόσο επώδυνη, κάτι το οποίο έχουμε ζήσει στη χώρα μας, διότι όταν τα πράγματα ξεφύγουν δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την αυστηρή, δυστυχώς, λιτότητα την οποία έχει βιώσει η χώρα μας και εμείς οι πολίτες στο πετσί μας. Και βέβαια ακόμη θα σας έλεγα επιπτώσεις έχουμε στην καθημερινότητά μας από αυτή την ιστορία. Άρα το να αντιμετωπίσει κανείς πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό, διότι είναι αναγκαία πάντα η κοινωνική συνένεση στο να πάρει μέτρα τα οποία θα βοηθούσαν στο να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση όπως τίνει να εκτραχυνθεί στην Γαλλία, η οποία ήδη στον παρόδο έχει από πλευράς δομικών στοιχείων ως οικονομία έχει να επιδείξει πολύ καλύτερες επιδόσεις ακόμη και από τη Γερμανία, η οποία ούτως ή άλλως είναι ένας ασθενής με μια, θα έλεγε κανείς, όχι ανίατο, αλλά τουλάχιστον μια ασθένεια η οποία έχει χρονίσει πλέον γύρω στα 5-6 χρόνια, δεν υπάρχει ανάπτυξη εκεί, παρότι και εκεί υπάρχει ένα αμυδρό φως, διότι τα τέσσερα μεγάλα οικονομικά Ινστιτούτα της Γερμανίας στην κοινή τους πρόγνωση για το 2026 αλλά και για το 2027 έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους από 0,4% που ήταν το καλοκαίρι στο 1,1, δηλαδή θα έχει ανάπτυξη 1,1 η Γερμανία το 2026, και αυτό είναι καλό όχι μόνο για Γερμανία αλλά και για όλη την, για όλη την Ευρώπη.
3: Εσείς πιστεύετε, κύριε Γκότση, κύριε καθηγητά, ότι η Ευρώπη, η δικιά σας η πρόβλεψη δηλαδή ποια είναι, είναι πρώτο πυλόν μιας παρατεταμένης περίοδου ανεμικής ανάπτυξης ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε ένα στάσιμο πληθωρισμό?
4: Εξαρτάται από είναι πάντα η απάντηση του οικονομολόγου. Όλα μπορούν να προκύψουν για την Ευρώπη. Θα σας έλεγα ότι η Ευρώπη έχει πολύ, πολύ σημαντικά προβλήματα και κυρίως θα είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τα θέματα της άμυνας. Κυρίως οι Γερμανοί έχουν μία, δεν αποκλείεται να έχει για εσωτερική κατανάλωση, έχουν μία πολυποχαρή, θα έλεγα, μία φοβιστική συμπεριφορά, κάτι τέτοιο πάντως, απέναντι στην τη Ρωσία, με την οποία να θυμηθούμε και τις καλύτερες σχέσεις από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης πριν από την κρίση, διότι ήταν ο βασικός προμηθευτής της Γερμανίας ενεργειακά προϊόντα με τον Nord Stream 1 επάνω και μάλιστα και σε εταιρική συνεργασία με πρόεδρο τον πρώην καγκελάριο τον κύριο Σρέμπερ της εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν κανείς δεν ασχολείται με τα θέματα τα ειρηνικά, που είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία συνθήκων για να γίνουν οι χώρες τόπος εγκατάστασης επιχειρήσεων, όπου εκεί θα μπορούν να αναπτυχθούν και οι οικονομίες αλλά και να βελτιωθεί και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου, αλλά από την άλλη, παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαβάζει κανείς σε καθημερινή βάση για απολύσεις εργαζομένων και από τη μία και από την άλλη για ενίσχυση των ακροδεξιών κομματικών σχηματισμών σε αυτές τις χώρες, θα αντιλαμβάνεστε ότι τα σύννεφα στον ουρανό έχουν πυκνώσει αρκετά και ότι θα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ αισιόδοξος για να αποφανθεί ότι η Ευρώπη πάει μια χαρά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία, δεν το συζητάμε, αλλά θα πρέπει κάπου να υπάρξουν και αλλαγές κλίματος γενικότερα, ώστε και στο θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων να φανούν κάποια αποτελέσματα, αλλά και οι οικονομίες να αρχίσουν να ανακάμπτουν, δεδομένου ότι οι άλλες χώρες, δηλαδή οι χώρες με τις οποίες ανταγωνίζεται η Ευρώπη, που είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν καλύτερες επιδόσεις από αυτήν.
3: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα τα δικά μας για την ελληνική οικονομία, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Εσείς πόσο θωρακισμένη πιστεύετε ότι είναι η Ελλάδα απέναντι σε ένα πιθανό νέο παγκόσμιο οικονομικό σοκ? Το λέω γιατί έχουν αναδιαμορφωθεί γενικότερα οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και υπάρχει και μία μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, κυρίως στον χώρο της ενέργειας.
4: Κοιτάξτε, η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα μακροοικονομικά μεγέθη δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει Α και Β, εάν δεν βελτιωθούν κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι και η μεσοπρόθεσμη πορεία της χώρας μας, της οικονομίας ιδιαίτερα, δεν θα είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε. Άλλωστε και η ίδια η κυβέρνηση, ήδη από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έχει υποβάλει και το οποίο έχει εγκριθεί, προβλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα αποκλιμακώνεται, δηλαδή θα επιβραδύνεται από το 1,9 μάλλον που θα έχουμε σαν πρόταση 2% στο προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάμε στο 1,7 το 2027 και θα καταλήγουμε στο 1,3, όπως αναφέρεται και μέσα στο μεσοπρόθεσμο, το 2029. Άρα λοιπόν τα πράγματα και δεδομένες της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης θα δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω από ότι είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει. Στα θέματα βέβαια των υποχρεώσεων μας έναντι του εξωτερικού, δηλαδή της εξυπηρέτησης του χρέους μας, δεν έχουμε προβλήματα, διότι η ρύθμιση από το 2018 πηγαίνει μέχρι το 2033, όπου εκεί τα πράγματα πάνε καλά και γι' αυτό τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα αποτιμώνται πιο κάτω τώρα από αυτά που σας ανέφερα της Ιταλίας και της Γαλλίας, δεδομένου ότι είναι πολύ πιο σίγουροι οι δανειστές μας ότι θα πάρουν τα χρήματά τους και γι' αυτό βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου στο 4,4%, γιατί αυτό είναι χαμηλό το ποσοστό, έναντι των άλλων είναι χαμηλό, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε γύρω με ένα επιτόκιο για τα δεκαετή γύρω στο 3,3-3,5%, και βέβαια και το δεύτερο ομόλογο που βγήκε πριν καν τελειώσουμε με τα μνημόνια, το οποίο είχε επεσταστεί τότε ένα 7 ετές με 3,5% για κάποια 3 νομίζω δισεκατομμύρια που είχαμε εισπράξει, που είχαμε πάρει τότε. Άρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ρόδινα, απλά όμως τα θέματα αυτά που είναι πολύ σημαντικά για την σταθερότητα της χώρας, νομίζω ότι είμαστε πολύ σε καλύτερη κατάσταση από κάποιους άλλους. Τώρα, τα περί θωρακισμένης οικονομίας, αυτά επειδή τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, είδατε που καταλήξαμε, δεν τα θεωρώ ότι είναι μια άποψη την οποία θα πρέπει να εκτρέπει κανείς σε ό,τι αφορά τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, δεδομένου ότι όταν θα έπρεπε να θωρακίσουμε την οικονομία μας αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης για παραγωγικές επενδύσεις, δεν κάναμε για να χτίσουμε δίκτυα, για παράδειγμα, για την παραγωγή ρεύματος ή μπαταρίες ή υποδομές οι οποίες να βοηθάνε και να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία νέων παραγωγικών δομών ώστε να αυξηθεί και η παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Δεν το κάναμε, χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα για πάρα πολλούς σκοπούς και όχι μόνο τις επιχορηγήσεις αλλά και τα δάνεια, και αν δείτε τους υποφελούμενους, οι σημαντικότεροι είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες στην ουσία δεν προσφέρουν ιδιαίτερα σε αυτό που χρειάζεται η χώρα, δηλαδή παραγωγικές επενδύσεις για την παραγωγή προϊόντων τα οποία να είναι εξαγώγημα και να έχουν και υψηλή προστιθέμενη αξία. Άρα το να συζητάμε περί θωρακισμένης οικονομίας νομίζω είναι κάτι στο οποίο εδελοτυφλούμε. Δεν είναι ισχυρή η ελληνική οικονομία, βρίσκεται σε πύληνα πόδια. Γι' αυτό και το ισοζύγιο τρεχουσών εισαγωγών εδελοτυφλούμε. Δεν είναι ισχυρή η ελληνική οικονομία, βρίσκεται σε πύληνα πόδια. Γι' αυτό και το ισοζύγιο τρεχουσών εισαγωγών.

0: προβλήματα και σε περίπτωση κάποιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης θα είναι και από τις χώρες που θα κλονιστεί περισσότερο από άλλες.
1: Μάλιστα. Τώρα, το πρώτο θέμα το οποίο φαίνεται και σε όλες τις μετρήσεις και το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι το θέμα της ακρίβειας. Εσείς πώς πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κριτική στην κυβέρνηση που δεν μειώνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τι λέτε?
0: Καταρχήν, τα νέα που μας ήρθαν από την Eurostat για τον πληθωρισμό, ομολογώ ότι με εξέπλησαν.
1: Ναι.
0: Περίμενα, δεν περίμενα να εμφανιστεί ένα νούμερο 5,1% σε αιτήσια βάση.
1: Ναι, ήταν σοκαριστικό.
0: 4,5%. Είμαστε από τις πρώτες χώρες, η πέμπτη νομίζω στην σειρά, με τον υψηλότερο πληθωρισμό, κάτι το οποίο πραγματικά αποτέλεσε μια έκπληξη, και όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και στην την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Είναι ο πολύ ψηλός πληθωρισμός. Αυτό βέβαια καταρχήν για να δούμε και τα αίτια. Το αίτιο είναι γνωστό ότι επειδή είχαμε μια ανάφλεξη, μια αύξηση των τιμών του πετρελαίου το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν επόμενη, θα έχουμε και μια αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά εδώ ενώ περιμένουμε στα τρόφιμα ότι θα υπάρξει μια, αν όχι μείωση, τουλάχιστον μια, να καταλαγιάσουν λίγο οι τιμές, δεδομένου ότι υπήρξε μια συμφωνία της κυβέρνησης με τα μεγάλα σουπερμάρκετ της χώρας, αντί να μειωθούν οι τιμές, είδαμε ότι αυξήθηκε κατά 5,8%, και αυτό το βιώνουμε κάθε μέρα όποιος τουλάχιστον επισκέπτεται ένα σουπερμάρκετ. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Πού λοιπόν υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να το δούμε. Και αν ένα κομμάτι πράγματι δικαιολογείται από την αύξηση του πετρελαίου, του Brent δηλαδή, υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, γιατί είδατε ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3,8% στην ουσία, έτσι, το Σεπτέμβριο. Εμείς έχουμε 5,1, άρα ένα σημαντικό κομμάτι είναι εσωτερικής προέλευσης πρόβλημα και όχι εισαγόμενο. Αυτό λοιπόν το εσωτερικής προέλευσης πρόβλημα μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την ολιγοπολιακή δομή της πετρελαϊκής αγοράς, κυρίως μιλώ για τα δηληστήρια. Ωραία. Βέβαια και από τα ανεπαρκή μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για να τυπήσει αυτό το θέμα. Ποια θα ήταν τα μέτρα λοιπόν για να αντιμετωπιστεί αυτό? Θα ήταν κατά με ένα πλαφόν το οποίο θα έπρεπε να μπει σε όλα τα στάδια τη διαμόρφωση των τιμών για το πετρέλαιο, το δίζελ, αλλά και για τη βενζίνη. Το ένα λοιπόν μέτρο θα έπρεπε να είναι αυτό, δεδομένου ότι σε έκτακτες καταστάσεις στα οικονομικά, ακόμη και το σταμάτημα των τιμών δικαιολογείται για βραχυχρονικό διάστημα. Ωραία. Κατά τα άλλα, είναι σαφές ότι τουλάχιστον στους οικονομολόγους ο ελεύθερος σχηματισμός των τιμών και οι νόμοι της αγοράς έχουν προτεραιότητα για να λύσουν ένα πρόβλημα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που έχουμε μια τέτοια κατάσταση, όπου η κοινωνία υποφέρει κάτω από το βάρος των υψηλών τιμών, θα έπρεπε να σκεφτούν και κάποια και έκτακτα μέτρα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο μέτρο θα ήταν να υπάρξει μια έξτρα φορολόγηση στα κέρδη των δηληστηρίων. Τα δηληστήρια, αν δείτε τα κέρδη που εισέπραξαν, τα οποία τα θεωρούμε στα οικονομικά ότι είναι ουρανοκατέβατα,
1: ναι.
0: Έτσι λέγονται διεθνώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα κέρδη, δηλαδή αυτά είναι κέρδη τα οποία έχουν προκύψει από τις τρευλώσεις στις αγορές στην ουσία, και δεν είναι κέρδη τα οποία είναι ανταγωνιστικά, γιατί κάποιος είναι πιο ανταγωνιστικός από άλλες επιχειρήσεις και γι' αυτό κερδίζει περισσότερα, έχει μεγαλύτερα κέρδη. Ωραία. Άρα λοιπόν, αφού τα κέρδη αυτά είναι τυχαία στην ουσία και το βλέπει κανείς σε σύγκριση με τα κέρδη που ήταν τα προηγούμενα χρόνια με την πώληση των ίδιων προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα έπρεπε το κράτος να μεριμνήσει ώστε ένα κομμάτι από αυτά να επιστραφεί

0: καταναλωτές. Δηλαδή στα νοικοκυριά, δεδομένου ότι αυτά είναι που πληρώνουν το χώρο και οι επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και κυρίως βέβαια οι μικρές επιχειρήσεις, τα ζαχαροπλαστή και πουλίν κτλ. Άρα λοιπόν εκεί θα έπρεπε να δούμε το θέμα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με το αν μπορούμε κάποια υπερέσοδα τα οποία δημιουργεί το κράτος με το υψηλό πλεόνασμα, δημοσιονομικό πλεόνασμα που καταγράφει το τελευταίο χρονικό διάστημα, εάν μπορεί να τα διαθέσει ή όχι. Και θέλω να σας θυμίσω, κύριε Παλαμάκ, ότι το τελευταίο οχτάμηνο με επίσημα στοιχεία είχαμε 6,5 δισεκατομμύρια το γενές πλεόνασμα, των οποίων το προϋπολογισθέν, δηλαδή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε, 4,9 δισεκατομμύρια, άρα παραμένουν έσοδα, υπερέσοδα, δηλαδή 1,6 δισεκατομμύρια. Ωραία. Ο κύριος Πρωθυπουργός στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο είχε αναφερθεί ότι έχουν δαπανηθεί 1,2 δισεκατομμύρια για την ελάφρυση, γενικότερη ελάφρυση σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις, εξαιτίας βέβαια των προβλημάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Από αυτά, τα 669 εκατομμύρια διατέθηκαν αμυγός, καθαρά για το ενεργειακό πρόβλημα προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Άρα, από το 1,2 δισεκατομμύρια, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό, με το 1,6 υπάρχουν 400 εκατομμύρια περίπου, τα οποία είναι αδιάθετα. Άρα αυτή τη στιγμή το κράτος διαθέτει 400 εκατομμύρια, τα οποία βέβαια προέρχονται από το αυξημένο ΦΠΑ που έχει εισπράξει, 900 εκατομμύρια, και 440 εκατομμύρια από τα υπερέσοδα από το φόρο φυσικών προσώπων, από τους άμεσους φόρους. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά, να λέει κανείς, χρήματα για να διατεθούν για την ελάφρυνση των νοικοκυριών, και όχι βέβαια μόνο 20 εκατομμύρια τα οποία αποφασίστηκε για 15 μέρες να μειωθεί απλά το πετρέλαιο δίζελ, ενώ για τη βενζίνη, για την αμόλυβδη δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, δεδομένου ότι γύρω στο 87% των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν είναι βενζινοκίνητα και όχι πετρελαιοκίνητα. Ωραία, άρα στην ουσία για την συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών, δηλαδή των γεωταχή αυτοκινήτων, των βενζινοκίνητων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία ελάχιστη, και γι' αυτό συνεχίζουν στα πρατήρια να πληρώνουν τα 2,2.
1: Ναι, αυτό το υπέρογκο. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Αν είχατε μπροστά σας ένα νέο επενδυτή ή ένα απλό πολίτη, ένα συμπολίτη μας, ποια θα ήταν η σημαντικότερη συμβουλή που θα του δίνατε για να διαχειριστεί τις οικονομικές προκλήσεις της σημερινής εποχής και των επομένων ετών?
0: Κοιτάξτε, μου βάζετε δύσκολα, δεδομένου ότι δεν πρέπει να δίνω κιόλας συμβουλές της παλιάς μου ιδιότητας. Θα σας έλεγα ότι επειδή ζούμε μία κρίση 15 χρόνια τώρα, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αναπτύσσουν διπλή ικανότητα πρόβλεψης και διαχείρισης του ρίσκου από ό,τι είχαν προηγουμένως. Διότι ζούμε μία διαρκή περίοδο κρίσεων, ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα το να μην κάνει κανείς τίποτα δεν είναι λύση. Ως επιχειρηματίας ούτως ή άλλως δεν είναι στη φύση των επιχειρηματιών να μένουν αδρανείς. Άρα οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ρισκάρουν. Απλά θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και πολυδιάστατοι, θα έλεγα, στις επιλογές τους. Δηλαδή να μην διαστήρουν το ρίσκο σε αρκετούς τομείς, όχι μόνο σε έναν, ώστε στο τέλος να υπάρχει μία έστω και απώλειες και έστω και ζημιές σε κάποιες δραστηριότητες, κάποιες άλλες να είναι κερδοφόρες και να, να καταφέρουν αυτό το οποίο επιθυμούν με τους στόχους που έχουν θέσει στην επιχείρησή τους. Αυτό θα σας έλεγα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι σε κάθε εποχή και σε κάθε χώρα υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και για το καλό των ιδίων, βέβαια, αλλά και για το καλό της κοινωνίας, διότι οι επιχειρήσεις, μην ξεχνάτε, ότι είναι εθνικό κεφάλαιο, δεν είναι απλά.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή είναι ιδιοκτησία κάποιων. Ωραία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα για μία ακόμα φορά. Κατανοώ ότι και σαν πρώην πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαγοράς σε μερικά ζητήματα δεν μπορείτε να μπείτε. Πάντως, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, κύριε καθηγητά. Θα περάσουμε στη μουσική ανάσα και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 1984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφείς συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες 3 ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, άφησε σαφείς αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, ξεκαθάρισε ο κ. Δούκας. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέμα, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μήνα, ξεκινάει η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την εφηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρίζει το Κρεμλίνο, με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με οψιόν εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Την αποπομπή του πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, φαίνεται να εξετάζουν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατανομάζεται, αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την φερόμενη εμπλοκή της Guilfoyle σε ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειές της στην Ελλάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα αδιευκρίνητο βλήμα προς την Ανατολική Θάλασσα, σύμφωνα με τις ενόπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Η εκτόξευση σημειώνεται μετά τη δοκιμαστική εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου από την Pyongyang νωρίτερα αυτό το μήνα, ο οποίος σύμφωνα με τη Βόρεια Κορέα ενσωμάτωνε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Στα αθλητικής ενημέρωση, η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98 και 3 και είμαστε έτοιμοι για να πιούμε τις πρώτες γουλιές από τον πρώτο καφέ μας. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Πρώτος καφές, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζουν οι Ανδρομάχοι η Μάχη, ο Ανδρόμαχος ο Μάχος, ο Σιμεών ο Σίμος, η Σίμη και ο Βαλάντης. Έχουμε Ανατολή Ηλίου 7:30, έχουμε Δύση Ηλίου 18:52. Σήμερα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα αυγού. Για πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. 11 λεπτά μετά τις 6 αυτό το πρωινό, ξεκινώντας βεβαίως από Athena984.gr. Εδώ διαβάζουμε: Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Κλειστά τα σχολεία της Γκράβας με απόφαση Δούκα, μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Θα δούμε τι γίνεται με το θέμα αυτό, με τα σχολεία στην Γκράβα. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για να μας δώσει την εικόνα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, αλληλοκατηγορίες στις απολογίες Καμπούρη και Λογιστών, κατέληξε και ο δεύτερος τραυματίας του δυστυχήματος στη Motor Oil, Σαουδική Αραβία κλιμακώνεται η ένταση, νέα επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Πάμε earthnews.gr. Εισηγεί ηχθείως από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Σαουδική Αραβία, τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τη νέα φωνική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Πετρέλαιο θέρμανσης, κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος. Έχουμε τις ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα. Ιράν, ανεπαρκής η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στους 7 όρους της Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, διακομματική ομάδα γερουσιαστών, ζητούν την ανάκληση της συμφωνίας για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου. Μπέρναμ, στηρίζουμε την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και αλλαγή ώρας, πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω. Για να μπαίνουμε στην διαδικασία, να έχουμε την εικόνα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα με την αλλαγή των ρολογιών να πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Όταν η ώρα δείξει 4, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα. Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Η σχετική επίσημη ανακοίνωση για την εφαρμογή αναμένεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πάμε πρώτο θέμα.gr. Άγριος καυγάς Πασόκ με Τσίπρα μετά το άρθρο Καρτερού που αποκαλεί τον Ανδρουλάκη βλάκα. Ακόμη, άξιος, ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Είναι έξαλλος με τον Ζελένσκι επειδή θεωρεί δεδομένες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη, σοβαρό ατύχημα για τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο. Έπεσε από σκάλες και διασωληνώθηκε. Associated Press, Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Χειμώνα στην Ευρώπη, κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και 9 κάλπες είναι η εικόνα όπως παρουσιάζεται. Ακριβένει το χρήμα, φουντώνει κοινωνική οργή, κλονίζονται κυβερνήσεις. Στο επίκεντρο η Γαλλία που δανείζεται ακριβότερα από την Ελλάδα. Στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στο 139,2% το χρέος της Ιταλίας. Η οικονομική κρίση και η κοινωνική αναταραχή τροφοδοτούν με τη σειρά τους πολιτικές ανακατατάξεις. Όλα αυτά εξελίσσονται υπό το συνεχές βάρος των ασφικτικών πιέσεων των αγορών, αλλά και στο φόντο ενός κρίσιμου εκλογικού κύκλου που ξεκινάει στις 29 Νοεμβρίου με τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία και επεκτείνεται σε ολόκληρο το 2027 με κάλπες σε νευραλγικές για την Ευρώπη χώρες όπως η Γαλλία με κλονισμένα δημοσιονομικά και αυξανόμενο χρέος και η Ιταλία με δυσβάστακτο χρέος, εκλογές που θα αποτελέσουν βαρόμετρο για τη διαμόρφωση του νέου πολιτικού χάρτη και τη θεσμική και οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες αυτού του εκλογικού κύκλου. Η χώρα μας έχει επηρεαστεί από την κρίση των ομολόγων, καθώς η απόδοση του δεκαετούς έφτασε ακόμη και στο 4,56%, όμως επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τους διεθνείς κλειδονισμούς εξαιτίας του γενικευμένου sell-off. Πάμε εφημερίδα.gr. Εδώ διαβάζουμε άξιος ο Τραμπ προσπαθεί μόνος του να επιβάλλει μερική εκεχηρία. Είναι θυμωμένος, θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως δεδομένες. Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί από τις επιθέσεις των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Απειλούν πως τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, θρίαμβο στο ντέρμπι με την καρδιά του αρχηγού του. Άστατος ο καιρός στη Δευτέρα, έρχεται επιδείνωση από την Τρίτη, θα πέσει έως 6 βαθμούς η θερμοκρασία. Για να τα δούμε τα του καιρού λίγο πιο αναλυτικά. Αισθητή αναμένεται να είναι η πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες, καθώς αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Από την Τρίτη αναμένεται η επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Ακόμη, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα έρθει την Τρίτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων είναι όλα αυτά, που τις ακούμε και τις βλέπουμε και στο διαδίκτυο με τις αναρτήσεις τους. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη θα έχουμε πολύ ισχυρούς μποριάδες, 9-10 μποφόρ στα πελάγη, κυρίως στο Αιγαίο. Θα έχουμε πιθανότατα ολικό απαγορευτικό στο Αιγαίο, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας 5-6 βαθμούς και βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Πριν πάμε για την πρώτη μας ανάσα και έχοντας φτάσει 18 λεπτά μετά τις 6, να δούμε την κίνηση στους δρόμους. Ποια είναι η εικόνα αυτήν την ώρα? Ναι, στο χάρτη φαίνεται να αυξάνεται σιγά σιγά η κίνηση στην, από το Χαϊδάρι, πριν το Σκαραμαγκά μάλλον, από πριν τον Σκαραμαγκά στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το Χαϊδάρι. Ειδικά ένα κομμάτι εκεί πριν το Χαϊδάρι είναι στο κόκκινο ήδη, σε τρία διαφορετικά σημεία από ό,τι βλέπω, αλλά σιγά σιγά αυξάνεται η κίνηση. Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα αυτήν την ώρα, σοβαρές καθυστερήσεις, αλλά θέλει προσοχή, θέλει υπομονή. Ακόμη στην Φιλής, στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, υπάρχουν κάποια σημεία με αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα. Ακόμη στην Κωστή Παλαμά υπάρχουν, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, υπάρχουν ήδη καθυστερήσεις αυτήν την ώρα, όπως και στην Θηβών, στο Ήλιον. Και ακόμη βλέπω στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στο Γουδί, ψηλά στην Αλεξάνδρας και προς το Γουδί, υπάρχουν αυτήν την ώρα σημεία που είναι ήδη στο κόκκινο, όπως και στην Αρδιτού, όπως και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Κηφισίας, και ψηλότερα στο ύψος του Γυροκομείου και στην Κατεχάκη, στο ύψος κάτω από τον Ερυθρό Σταυρό. Ναι, είναι τα κομβικά σημεία, και στη Μεσογείο αυτήν την ώρα φαίνεται καλά να είναι τα πράγματα. Λίγο πιο πάνω φαίνεται προς την Αγία Παρασκευή κάποια σημεία να έχουν καθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς άγχος, αλλά σιγά σιγά φαίνεται πως η κίνηση αυξάνεται σε πολλά σημεία της Αττικής.

0: Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Πρώτος καφές σε 24 λεπτά μετά τις 6 αυτό το πρωινό, Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε και πάλι. Καλημέρα να έχουμε με ωραίες ειδήσεις αν γίνεται και με χαμόγελα. Πάμε να συναντήσουμε με χαμόγελο πάντα τον κύριο Γιώργο Καλύβα. Είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα κύριε Καλύβα. Είστε καλά?
1: Καλημέρα και εσάς, καλή εβδομάδα.
0: Είπα από την αρχή ότι θα κουβεντιάσουμε το θέμα της Γκράβας, αυτό το ευνηδιαστικό που μετά την οσμή που αερίου που είχαμε αναφορές τις τελευταίες ημέρες, τελικά τις τελευταίες οι τελευταίες αποφάσεις μιλούν για σχολικές μονάδες που παραμένουν κλειστές, τα παιδιά που κάνουν τηλεκπαίδευση. Το θέμα μας είναι και την εμπειρία σας, θέλουμε κύριε Καλύβα. Τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα σχολείο? Είναι το παλαιότερο κτίριο, το παλαιότερο σχολείο ιστορικά της Αθήνας. Έχει 4.000 μαθητές. Μία οσμή γινόταν αναφορά για μέρες. Γινόντουσαν έρευνες, ψάχναν να βρουν τι συμβαίνει και τελικά φτάσαμε στο κλείσιμο.
1: Μία οσμή μπορεί να ήταν θετική, μπορεί και αρνητική. Απλά ήταν μία οσμή που δεν ξέρουμε από τι ήταν. Αλλά η διαδικασία είναι απλή, δεν έχει σημασία αν είναι το πιο παλιό σχολείο ή το πιο καινούριο. Μια διαρροή σε μια γραμμή φυσικού αερίου μπορεί να υπάρχει. Πρέπει όμως αυτό που λέμε πάντα, από τη στιγμή που έχει διαρροή και αν τηρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας από την άποψη ότι το κάνουν συνέχεια έλεγχο σε γάμματες γραμμής, αυτό που λέγαμε. Τις προηγούμενες, το έχω πει πολλές φορές δηλαδή αυτόν τον καιρό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι. Λοιπόν, η διαδικασία είναι απλή. Έχουμε μια οσμή. Άντε και να πάμε στο σχολείο της Γκράβας. Έχουμε μια οσμή. Λοιπόν, το σχολείο ή ο Δήμος, γιατί έχω μια πληροφόρηση ότι φέτος έχουν φύγει αυτά από το Δήμο και πηγαίνουν σε ιδιώτες με πρωτοβουλία των σχολείων. Παίρνει το τεχνικό. Ο τεχνικός πρεσάρει τη γραμμή, την εσωτερική γραμμή μετά το μετρητή της εγκατάστασης και εκδίδει έναν έλεγχο αντοχής και στεγανότητας. Ένα πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό βγάζει ακόμα ότι δεν έχει αλλάξει η όδευση προς την αρχική μελέτη που έχει γίνει. Αυτά καταδίδονται στην ΕΝΑΟΝ και η ΕΝΑΟΝ μέσα σε 2-3-4 μέρες εύλογο χρονικό διάστημα περνάει και ελέγχει αυτή την εγκατάσταση. Τα πράγματα μακρηγορήσανε και πήγαν τόσο πολύ, δεν κατάλαβα το λόγο. Έχουν 20 μέρες τώρα τα παιδιά κάνουν αποχή από το σχολείο, δεν πηγαίνουν οι γονείς.
0: Φυσικό δεν είναι, κύριε Καλύβα, φυσικό δεν είναι.
1: Φυσικότατο. Ναι. Φυσικότατο. Όχι φυσικότατο. Εγώ ήταν το παιδί μου εκεί, δεν θα τα έπαιρνα να πάει σχολείο προς Θεού. Ναι. Γιατί μακρηγορήσαμε όμως και το αφήσαμε τόσο πολύ χρονικό διάστημα να τρέχει. Μάλλον δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος και δεν είχαν κατασταλάξει οι υπηρεσίες του Δήμου με τα σχολεία το ποιος είναι υπεύθυνος για την εσωτερική εγκατάσταση. Που είναι πολύ βασικό και πολύ επικίνδυνο από την άποψη ότι όταν είναι ανεξέλεγκτο, έτσι.
0: Ναι. Κύριε Καλύβα, τώρα θα μου επιτρέψετε όμως, αυτό που ακούω και εγώ από τον κόσμο, τα ερωτήματα που θέτουν, είναι η απορία, να το πω έτσι, ή μια εικόνα που διαμορφώνεται. Λίγο τις προηγούμενες ημέρες ακούσαμε και για την έκρηξη η είδηση που ήταν πρώτο θέμα και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Η είδηση για την έκρηξη στο διαμέρισμα στην Πλάκα. Ξέρουμε ότι η Αθήνα έχει πάρα πολλά, πάνω από το 80% των κτηρίων της Αθήνας είναι παλιά κτίρια, είναι κατασκευασμένα, είναι χτισμένα πριν το 80, έτσι. Εκεί έρχονται σε αυτά τα κτίρια να γίνουν οι προσθήκες, το φυσικό αέριο, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, οι εργασίες για τα Airbnb, πολλά πράγματα. Εκεί λοιπόν έρχεται ο κόσμος και λέει, ποιο είναι το πρωτόκολλο, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε για όλα αυτά, για να είμαστε ασφαλείς, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, έτσι. Και ερχόμαστε και ρωτάμε τους ειδικούς.
1: Σωστά, λοιπόν, από εκεί και πέρα. Το αν είναι παλιό το κτίριο δεν παίζει κανένα ρόλο στην κατασκευή του αερίου. Δεν παίζει. Όταν κάνουμε η διαδικασία για να βάλουμε αέριο σε μια οικοδομή, σε ένα διαμέρισμα, καταρχάς αυτό που έγινε στο διαμέρισμα στην Πλάκα θα πρέπει να το δούμε από τι έγινε, γιατί εκεί είναι πολλοί παράμετροι. Ναι. Δεύτερον, τα επίδειχα που έχει όλη η Αθήνα που λέει το 80% και σε παλιές εγκαταστάσεις είναι η όδευση του αερίου, είναι εκτός πολυκατοικίας. Οπότε πάλι δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, το αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα. Μάλιστα. Και θα φύγει στην ατμόσφαιρα, οπότε δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα. τα εγκαταστάσει που είναι εσωτερικές, υπάρχει μια διαδικασία. Για να μπει ένα αέριο σε ένα κτίριο, σχολείο, είναι αυτό, νοσοκομείο, οτιδήποτε είναι, υπάρχει, πρέπει να πάει να γίνει μελέτη από το μηχανικό, να σταλεί στην ΕΝΑΟΝ, να εγκριθεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία που είναι ασφαλές, για να την πω αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να εγκριθεί από την ΕΝΑΟΝ σαν πρώτη τα χαρτιά, με λίγα λόγια, σε κάθαρα, θα πάει μετά, σύμφωνα με τη μελέτη, να κατατεθεί στην ΕΝΑΟΝ η μελέτη, θα εγκριθεί, θα πάει ο τεχνικός, θα τραβήξει την όδαση, θα βάλει την συσκευή και μετά θα πάει πάλι κλιμάκιο της ΕΝΑΟΝ να μετρήσει και να ανοίξει το αέριο. Οπότε, αν το σχολείο, το κάθε σχολείο, το κάθε κτίριο έχει τις προϋποθέσεις, τη βαλβίδα του στη γραμμή, που είναι βασικό, η βαλβίδα του αερίου, μετά το μετρητή, και οι ανιχνευτές που πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέσα στην όδεση του σωλήνα και στην εγκατασκευμένη συσκευή, δηλαδή στο Λέβιτα, να το πούμε ξεκάθαρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία και θέμα έκρηξης ή ασφάλειας ή επικίνδυνοτητας. Από τη στιγμή, φυσικά, όταν τελειώσουν αυτά, κάθε χρόνο θα πρέπει να μπαίνει τεχνικός μέσα και να κάνει συντήρηση στο Λέβιτα. Σωστά. Αυτό είναι νομοθεσίες. Είναι... Ναι. Και για να βγουν οι νομοθεσίες, υπήρχαν κάποιοι παράμετροι. Βάλανε κάτω το ποια είναι η επικίνδυνοτητα και πώς πρέπει να την αποφύγουμε.
0: Ναι.
1: Μία σωστή εγκατάσταση με όλα αυτά που σας λέω, με ένα συντηρημένος Λέβιτας, μια συντηρημένη γραμμή που είναι υποχρεωτική κάθε 4 χρόνια, εκμηδενίζουν την επικίνδυνοτητα. Μην σας πω την εξαλείφουν. Από τη στιγμή όμως που τα σχολεία, έχω ακούσει και άλλα σχολεία ότι έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε κάνει, το έχουμε ζητήσει πριν το καλοκαίρι. Να σταλούν στα σχολεία χαρτιά από την ΕΝΑΟΝ και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, να σταλούν χαρτιά για να κάνουν ελέγχους στεγανότητας γραμμής. Το έχουμε ζητήσει, αυτά υπάρχουν τα χαρτιά, γιατί έχουμε και άλλες πληροφορίες τέτοιες. Γιατί δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό.
0: Τώρα μην βάζω κι εγώ ιδέες, ή δεν γίνονται οι συντηρήσεις.
1: Σωστά, μπορεί να μην γίνονται συντηρήσεις, μπορεί να μην γίνονται οι μετρήσεις. Είπαμε, κάθε 4 χρόνια θέλει έλεγχο στεγανότητας γραμμής το κάθε δίκτυο. Αν δεν γίνεται με πιστοποιητικό, δηλαδή στο σχολείο την Ξυγράμμα, ας πάμε μια κουβέντα στην άλλη. Τώρα, από τη στιγμή που η ΕΝΑΟΝ το έκλεισε.
0: Συνδέονται αυτά, κύριε Καλύβα, συνδέονται. Και πριν λίγους μήνες, μια οσμή υπήρχε στην Αθήνα και κινητοποιήθηκε το σύμπαν. Το θυμάστε.
1: Το θυμάμαι, πολύ καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, όσον αφορά στην Γκράβα, το λεβιτοστάσιο, το αέριο σφραγίστηκε. Πρέπει να ελεγχθεί, να κοπούν τα χαρτιά που είπαμε, να είναι σίγουροι, μετά θα πάει πάλι συνεργείο της ΕΝΑΟΝ να ελέγξει τυχόν διαρροή και μετά να ανοιχτεί η γραμμή. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν γινόταν αυτό πριν 20 μέρες, τώρα θα είχαμε τελειώσει.
0: Ναι,
1: δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Άρα αυτό μας πάει άλλες 20 μέρες μετά.
1: Όχι. Από τη στιγμή τώρα που πιστεύω ότι πήγε κλιμάκιο, η πληροφόρηση μου λέει ότι πήγε κλιμάκιο για να ελέγξει την ιστορική εγκατάσταση,
0: ναι,
1: θα κόψει τα χαρτιά, θα τα στείλει στην ΕΝΑΟΝ, η ΕΝΑΟΝ είναι υποχρεωμένη να πάει να μετρήσει και αυτή να είναι ασφαλές το κτίριο και να ανοίξει το αέριο.
0: Για να δούμε.
1: Θα πρέπει λοιπόν να γίνονται οι έλεγχοι και οι συντηρήσεις που μπορεί να είναι ασυντήρητα τα κτίρια, ή αυτόν που επιλέγει ο Δήμος, αν είναι στο Δήμο, να είναι αδιούχος, να είναι υπεύθυνος, να είναι εγκαταστάτης αυτός που πηγαίνει και ελέγχει την κάθε εγκατάσταση. Και δεν μιλάμε πάντα μόνο για τα σχολεία, για όλα τα κτίρια που πηγαίνει.
0: Για όλα. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Καλύβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα να έχουμε. Ο κύριος Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης.

Έχουμε μία είδηση των τελευταίων λεπτών. Ένα θρίλερ στο Μενίδη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της. Έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Θάνατο από ασφυξία βλέπει ο ιατροδικαστής. Την αστυνομία ειδοποίησε ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης, λέγοντας ότι ακούει φωνές από το σπίτι στο οποίο έμενε η γυναίκα με το γιο της. 1:20 τα ξημερώματα το περιστατικό. Οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρή τη γυναίκα, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο ανιψιός της, ο οποίος είπε ότι άκουγε φωνές από το σπίτι στην οδό Σουλίου. Στο σπίτι αυτό έμενε η ηλικιωμένη μαζί με το γιο της. Όταν οι άνδρες της αστυνομίας μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν την 89χρονη νεκρή με αμοιχές και μόλοπες στο λαιμό και το πρόσωπο, αλλά και σημάδια πάλης. Στο σημείο κλήθηκε η ιατροδικαστής, ο οποίος σύμφωνα με την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο μάλλον από ασφυξία. Ο ιατροδικαστής προσδιορίσε την ώρα θανάτου της 89χρονης το απόγευμα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι και αυτός ρακοσυλλέκτης και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

0: Στο θέμα της Γκράβας θα μείνουμε. Κλειστά τα σχολεία της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου, μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε από την πλευρά του Δήμου να συναντήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας τη συνάντηση σήμερα το πρωί. Θέλω να μου δώσετε την εικόνα που έχετε και τι νεότερο υπάρχει για τις εργασίες, για τους ελέγχους που γίνονται, διότι δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Κοιτάξτε, εμείς μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πέμπτη, που πάθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, ήμασταν παρόντες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και εγώ και ο κύριος Χαρλάφτης, ο αντιδήμαρχος υποδομών, καθώς η εταιρεία η Icon, που είναι συνευλημένη με το Δήμο, έκανε από τη μεριά μας τους απαραίτητους ελέγχους. Αυτές τις μέρες δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος φορέας εκεί. Γι' αυτό πρέπει να το σημειώσω, έχει τη μεγάλη σημασία, γιατί ξέρετε, το συγκρότημα αυτό που λέμε της Γκράβας είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα στην Ελλάδα με πολλούς μαθητές, και ένα συγκρότημα, να το τονίσουμε, συγχωρήστε μου την έκφραση, απαρχαιωμένο, γερασμένο. Ένα συγκρότημα το οποίο είναι της δεκαετίας, αρχές της δεκαετίας του 70, με όλα του τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Έχει όμως 4.000 μαθητές μέσα.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό το τόνισα. Ότι είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα. Το τόνισα, το μεγαλύτερο συγκρότημα. Αλλά παράλληλα δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι είναι και γερασμένο. Γερασμένο, εν πάση περιπτώσει, σαν κτίριο. Και φτιαγμένο με τις προϋποθέσεις των αρχών της δεκαετίας του 70. Εμείς κάναμε όλες τις μετρήσεις. Το πρόβλημα είναι όμως ότι εκεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έλεγε ότι πρέπει να καλούμε όλους τους φορείς, Υπουργείο, ΤΕΕ, ΚΤΙΠ, να είναι παρόντες ώστε να μπορέσουν να βγουν κάποια ουσιαστικά συμπεράσματα από όλο αυτό τον έλεγχο που έπρεπε να γίνει εκεί. Δεν ήταν δηλαδή ένας έλεγχος ρουτίνας μόνο, αν απλά οι εγκαταστάσεις ήταν, δεν χάνουν, το λέω λίγο απλοϊκά, δεν χάνει αέριο από πουθενά, εκεί τελειώνουν. Έπρεπε να δούμε συνολικά πολλά πράγματα στον χώρο αυτό. Και προφανώς εμείς τις μετρήσεις τις κάναμε, η εταιρεία δηλαδή, όχι εμείς, όχι ο Δήμος, η εταιρεία της μετρήσης τον έλεγχο τον έκανε. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα της απουσίας των άλλων φορέων και για την επόμενη μέρα. Δηλαδή πώς θα μπουν τα παιδιά μέσα. Αυτό που δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, ότι για μας η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι γεγονός. Πώς θα μπουν τα παιδιά αύριο μέσα.
0: Ωραία. Ποιοι είναι οι άλλοι φορείς που δεν έχουν έρθει, κύριε Γεωργιάδη?
1: Νομίζω ότι τους κατονόμασε και προηγουμένως. Είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι απόν. Είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο δηλώνει ότι δεν πήρε ποτέ από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, το OK, ελάτε να μπείτε μέσα να κάνετε έλεγχο. Και προφανώς μέσα σε αυτό εμπλέκεται και η ΚΤΙΠ, στην οποία το κατασκευαστικό κομμάτι πέφτει στην πλάτη της. Αυτή όλη
0: η πολιτική προστασία.
1: Η πολιτική προστασία, σωστά, ναι, εντάξει, είναι ένα θέμα κυβερνητικού.
0: Ναι. Άρα, το σχολείο παραμένει κλειστό, οι μαθητές είναι σε τηλεκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή, το χρονοδιάγραμμα τι λέει?
1: Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι πρέπει να... ότι εμείς πάλι θα καλέσουμε τους φορείς αυτούς να είναι παρόντες, να έρθουν εκεί και αυτοί να δουν το πρόβλημα, να δουν, να μετρήσουν, να μελετήσουν, να δουν την κατάσταση που επικρατεί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όποια βελτίωση τυχόν χρειάζεται, καταρχάς να σιγουρευτούμε ότι τα παιδιά όντως παίρνουν αύριο με ασφάλεια, και πιθανόν ή άλλες, τι άλλα μέτρα πρέπει να πάρθουν για να τελειώσει αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Και οι γονείς και τα παιδιά έχουν ένα απόλυτο δίκιο. Σου λέει, εγώ να μπω αύριο. Ωραία. Ποιος μου εγγυάται ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι τελικά ok? Και σαφώς ότι πρέπει και να βελτιωθούν.
0: Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, αντιδήμαρχος παιδείας είστε στο Δήμο Αθηναίων, υπάρχει σκέψη, και αν υπάρχει σκέψη, αν υπάρχει και η δυνατότητα να μεταφερθούν μαθητές σε άλλα σχολεία, έστω και προσωρινά?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πει σε αυτή τη σκέψη. Ενδεχόμενα να μας απασχολήσει μέσα στην εβδομάδα αν δούμε ότι υπάρχει αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Αν υπάρχει δηλαδή μια αδράνεια στο πώς θα αντιμετωπίζουν, θα πρέπει να σκεφτούμε σίγουρα αυτό που λέτε και άλλα σενάρια. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά να πληρώνουν, ας πούμε, μια εβδομάδα τώρα έξω από τα σχολεία, γιατί και θα πάμε και σε μια δεύτερη. Και μετά τα παιδιά της τρίτης λυκείου τι κάνουν. Ναι. Πώς καλύπτονται όλα αυτά τα κενά.
0: Φυσικά. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου.
1: Γιατί και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξέρετε, κακά τα ψέματα. Εγώ στον ενεργό μου βίο είμαι εκπαιδευτικός. Το πρόβλημα είναι το εξής, και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το WebEx. Ναι. Το να κάνει μάθημα δηλαδή με τηλεκπαίδευση. Δεν είναι εκπαίδευση. Δεν είναι εκπαίδευση αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία. Είναι άλλη σχέση, η δυναμική σχέση του καθηγητή στον πίνακα με τα παιδιά από κάτω, και όλο αυτό το διαδραστικό δεν καλύπτεται με τα WebEx κτλ. Δηλαδή, αν θα μου έλεγε κανένα στατιστικά τι σημαίνει αυτό που να έλεγα, αυτό δεν είναι ούτε 20% εκπαίδευση. Έτσι το λέω σχηματικά για να γίνει κατανοητό.
0: Ναι. Άρα δεν έχουμε σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή, κύριε Γεωργιάδη. Καλούνται οι άλλοι φορείς να κάνουν
1: τις... Να συνδράμουν στην ουσία σε όλο αυτό που λέγεται πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Κράβα και προοπτικές. Δεν πρέπει να το δούμε δηλαδή στενά μόνο ότι εντοπισμό του προβλήματος. Okay, σήμερα είναι ο εντοπισμός του προβλήματος και τα παιδιά με ασφάλεια πίσω, αλλά παράλληλα πρέπει να οικοδομήσουμε και την αυριανή μέρα. Και εδώ, γιατί σας το λέω αυτό, μία πλευρά, εμείς με τον κύριο Χαρλάφη, τον αντιδήμαρχο υποδομών, την έχουμε θίξει σε ανύποπτο χρόνο. Από τον Ιούνιο μήνα, πολύ πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα, δηλαδή πριν από 3-4 μήνες, στείλαμε μια επιστολή και το θίξαμε σε διαζώση συζήτηση. Είναι εκτύπη ότι πρέπει να προχωρήσουν τώρα που κάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση, να υπάρχει και ενεργειακή αυτονομία των σχολείων. Γιατί ξέρετε, από αυτόν τον καυστήρα που υπάρχει στην Κράβα, θερμαίνονται 14 σχολεία, όλα μαζί. Μόνο ένα, είναι 15 τα σχολεία, μόνο ένα έχει μια ενεργειακή αυτονομία όσον αφορά το αέριο. Τα υπόλοιπα 14 είναι στον ίδιο καυστήρα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αν χρειαστεί να ζεστάνει ένα σχολείο, ζεσταίνονται και όλα τα υπόλοιπα και ας είναι και άδεια. Σας λέω ότι είναι να ζεστάνει ένα σχολείο, ζεσταίνονται και όλα τα υπόλοιπα και ας είναι και άδεια. Σας λέω ότι είναι πολλά πράγματα.

6 και 47 δείχνει το ρολόι, 12 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλημέρα να έχουμε. Σαν σήμερα το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Η Αθήνα απελευθερώθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, έπειτα από 1264 ημέρες ναζιστικής κυριαρχίας. Η αποχώρηση. Οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και το πρωί της 12ης Οκτωβρίου στις 11 το πρωί υποστάλθηκε η ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη και υψώθηκε ξανά η ελληνική. Οι πανηγυρισμοί. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους της Αθήνας, όπως την οδό Σταδίου, σε ένα αυθόρμητο εορτασμό ελευθερίας με ελληνικές και εθνικοαπελευθερωτικές σημαίες. Και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στις 18 Οκτωβρίου 1944 επέστρεψε στην Αθήνα η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και ο Πρωθυπουργός εκφώνησε τον ιστορικό λόγο της απελευθέρωσης. Σαν σήμερα ακόμη, 1810, διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο, κάτι που έχουμε και εδώ πλέον ως θεσμό. Σαν σήμερα το 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Σαν σήμερα το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομηχανός Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία του Siemens. Και σαν σήμερα το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βίτερμβέργης.

Πρώτος καφές, Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ναι, αυτήν την ώρα βλέπω ότι το κόκκινο έχει απλωθεί πλέον στη λεωφόρο Αθηνών από πριν, πολύ πριν τον Σκαραμαγκά μέχρι και το Χαϊδάρι. Υπάρχει ιδιαίτερος αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα. Το κόκκινο σημαίνει πολύ αυξημένη κίνηση. Έχουμε αρκετά σημεία στο κόκκινο και στο κέντρο της Αθήνας, στο Μεταξουργείο, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στην Ομόνοια, στην Πανεπιστημίου και στην Πατησίων, αλλά και στη Σταδίου. Μικρά κομμάτια αυτήν την ώρα.

αλλά καλό είναι να τα γνωρίζετε για να μην ταλαιπωρηθείτε. Πειραιός και Τσαλδάρη, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως και η Ιερά Οδό, αλλά και Σπύρου Πάτση και η Ιερά Οδό. Ακόμη Πέτρου Ράλη και Κωνσταντινουπόλεως, και να δούμε τι γίνεται και στον Πειραιά. Στο Πειραιά αυτή την ώρα στο κέντρο υπάρχει αυξημένη κίνηση, μέσα στο κέντρο, και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πρόβλημα στο λιμάνι τουλάχιστον αυτή την ώρα. Τώρα αυξημένη κίνηση, ιδιαιτέρως αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Καρέα. Ήδη από την Λεωφόρο Πρωτόπαπα στην Ηλιούπολη μέχρι την Μεσογείον, και όπως είπαμε και αυξημένη κίνηση και στο κόκκινο από νωρίς στον Κηφισό. Στον Κηφισό που η κίνηση ξεκινάει στο ρεύμα προς Αθήνα από τη Μεταμόρφωση, κίτρινο, κόκκινο, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα, μέχρι και μετά το ύψος των Κάτω Πατησίων. Θέλει προσοχή, άλλη μία μέρα θα μου πείτε, στους δρόμους της Αθήνας με αυξημένη κίνηση. Η είδηση θα ήταν να μην υπάρχει κίνηση αυτήν την ώρα. Καλό είναι να λέμε όμως την εικόνα που έχουμε, για να μπορέσετε να αποφύγετε σημεία που μπορούν να σας καθυστερήσουν επιπλέον.

Είπαμε ότι έχουμε ανατολή ηλίου 7 και 30. Κάθε μέρα μικραίνει η μέρα. Μέχρι να φτάσουμε και στην αλλαγή της ώρας. Σας θυμίζω, αλλαγή ώρας έχουμε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Όταν η ώρα δείξει 4, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην χειμερινή ώρα. Από το αστυνομικό δελτίο, Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθη και εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Τα λέγαμε αναλυτικά λίγο νωρίτερα. Ο γιος της, 62 ετών, η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή με αμοιχές. Η ειδοποίηση, η κλήση στην αστυνομία έγινε από τον ανιψιό της και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ιατροδικαστής λέει ότι έχασε τη ζωή της ήδη από το απόγευμα, ενώ το συμβάν έχει καταγραφεί στη 1:30 τα ξημερώματα. Σε άλλη υπόθεση, συνελήφθη 33χρονος για 9 κλοπές και ληστεία με την απειλή όπλου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που παρίστανε υπαλλήλους ΔΔΕ και λογιστές Μελία περισσότερα από 800.000 ευρώ. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Και φυσικά το θέμα της Γκράβας που είναι πολύ ψηλά σε όλα τις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου να δώσει απαντήσεις. Σε εξέλιξη εκτεταμένη έλεγχη. Βέβαια ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιδήμαρχο παιδείας, ζωντανά πριν από λίγα λεπτά στον Αθήνα 984 να μας λέει ότι οι έλεγχοι μέχρι στιγμής γίνονται από το Δήμο που πήρε και την απόφαση να γίνει τηλεκπαίδευση και να παραμείνει το σχολικό συγκρότημα κλειστό, διότι από την πολιτική προστασία και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχουν μεταβεί για να συνεισφέρουν στους έλεγχους και να μπορέσει να υπάρξει εξέλιξη και να δοθεί και λύση στο πρόβλημα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι και κάτι που μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Είπαμε, σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη, η Μάχη, ο Ανδρόμαχος, ο Μάχος, ο Σιμεών, ο Σίμος, η Σίμη και ο Βαλάντης. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε τα χρόνια σας πολλά. Αθήνα 984 στους 98 και 3, πρώτος καφές, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο κοντά σας έτοιμη η Γαλάτια Καρακατσάνη για το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Αμέσως μετά συντροφιά σας, μείνετε συντονισμένοι, ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο το πρωί ο πρώτος καφές της ημέρας εδώ στη συντροφιά μας, Αθήνα 984 στους 98 και 3. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου, στις Αχαρνές, εντοπίστηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 62χρονος γιος της. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες 3 ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου Παρουσία Τεχνικών του Δήμου, ο κύριος Δούκας άφησε σαφείς αιχμές για αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, όπως ξεκαθάρισε. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή εχθείως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει κάνει ακόμη αποδεκτή την πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ ρωσικού ντίζελ. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανεβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή του ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε ανεπαρκή την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιρανική πρόταση για επανελειτουργία του στενού του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 2 δεξαμενόπλια χτύπησαν σε υποθαλάσσιες νάρκες, ενώ διέπλυαν το στενό. Η Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρα πυραυλικά πλήγματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση αλληλοκατηγοριών, οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσίαση της Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ ή εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. Δρούσαν τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλιστικούς πυράβλους προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως έγινε γνωστό από τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, λίγες ημέρες αφότου η Σεούλ προχώρησε σε δοκιμή υπερηχητικού οπλικού συστήματος. Το Υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο έκανε λόγο για 2 βαλιστικούς πυράβλους που έπεσαν στη θάλασσα μακριά από την Ιαπωνική ΑΟΣ. Αμερικανίδα δικαστής διέταξε την άμεση αναστολή διαφημίσεων που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους και παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε χθες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η 6η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία ως 24 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Θανάσιμα τραυματισμένη με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό βρέθηκε τη νύχτα 89χρονη στο σπίτι της στις Αρχαρνές. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έσπευσε στο σημείο. Προσήχθηκε και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, σιγή ηχθείως από το Κρεμλίνο. Το έμαθα από τα social media, δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Αντιδράσεις στην Ουάσιγκτονα και από ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές για τη συμφωνία πώλησης ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητούν άμεση ανάκλησή της. Σύλληψη 8 μελών εγκληματικής ομάδας που είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ, εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση των Αθηνών από τα γερμανικά στρατεύματα στις 11 έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Με σοβαρά προβλήματα διεξάγεται και σήμερα η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδικούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου. Στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση και στις λεωφόρους Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, καθώς και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας. Προς το αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν στο τέταρτο, στο τμήμα από τη Φιλής έως την Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτά καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από την Πλακεντίας έως τη Μαραθώνος. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν 5 με 10 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία αλλά και στο τμήμα από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: 84.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης σε απαρτία, Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα, με τον Παναργύρη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά και τη Βαρβάρα Βεντζηλέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Όσοι θέλετε βέβαια μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, ο αριθμός είναι 6948-984-984 ή μήνυμα μέσω mail 984oner@gmail.com.
2: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Και ήρθα με εικόνες που είναι τελείως διαφορετικές από τις εικόνες που έφυγα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να μην συζητάει κανένας στην Ευρώπη για τη Βύση και τον Καρβέλα. Είναι τελείως
1: διαφορετική. Αν είναι δυνατόν.
2: Κατάντια. Είναι τελείως διαφορετική επικαιρότητα. Και μεταξύ μας η επικαιρότητα, θα σου πω πρώτα αυτό, έχει πολύ Γαλλία μέσα, παρά τις εκλογές που έχουν τώρα στην Ισπανία. Οι εκλογές του Μαρτίου είναι πρώτο θέμα εκεί. Και είναι πρώτο θέμα.
1: Έχει απεργίες συνέχεια εκεί.
2: Τις αποδίδουν ξεκάθαρα εκεί στο Μελανσόν, ο οποίος κοιτάει πώς θα μπει δεύτερος στην κούρσα από τη Λεπέν. Η βασική διαφορά είναι ότι αν ο Μελανσόν είναι δεύτερος σε αυτή την κούρσα, η Λεπέν θα είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Και αυτή η εξίσωση δεν βγαίνει πολύ καλά πουθενά, ούτε στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι στη Γαλλία, αλλά αυτό είναι εθνικό θέμα. Η Λεπέν πηγαίνει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες για να μιλήσει για τον επόμενο, μεταξύ άλλων, για τον επόμενο κοινωνικό προϋπολογισμό. Πώς θέλει η συνεισφορά της Γαλλίας να είναι μικρότερη. Και κάποιος θα της απαντήσει και νομίζω θα έχει αρκετούς που θα της απαντήσουν εκεί. Πολύ ωραία. Άρα οι Γάλλοι αγρότες θα πρέπει να παίρνουν λιγότερα χρήματα από τον κοινωτικό προϋπολογισμό. Και μια και ο λόγος για κοινωτικό προϋπολογισμό, κόψαμε εμείς η Ιρλανδική Προεδρία κάπου στα 150 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δεν κόψαμε καθόλου, σχεδόν καθόλου από τη συνοχή και από τους αγρότες, από την ΚΑΠ, γιατί εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες αντιδράσεις. Οπότε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχει βγει η Κομισιόν και σου λέει: ωραία, κόψατε από όλα τα άλλα προγράμματα. Άρα, οποτεδήποτε γίνει μια καταστροφή, εγώ δεν θα έχω χρήματα να διαθέσω. Έχουν βγει οι Φρούγκαλς, οι Φιδωλοί και λένε: α, δεν μπορεί να μην ακουμπάτε τις ιερές αγελάδες. Άρα, από κάπου πρέπει να κόψετε παραπάνω. Και όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε και συνεχίζεται πάρα πολύ ωραία. Αποκλείεται να τελειώσει φέτος. Πάμε για του χρόνου για την Ελληνική Προεδρία.
1: Έφυγες λίγες μέρες και υπάρχει κίνδυνος για την Guilfoyle.
2: Δεν μ' ακούει.
1: Μα
2: δεν μ' ακούει.
1: Δεν προλάβαμε να τη φέρουμε στο στούντιο τη γυναίκα.
2: Εν τω μεταξύ, όταν όλα αυτά, τη μέρα που κάναμε σύνδεση στις Βρυξέλλες, δεν είχα ιδέα για το τι γίνεται στην εσωτερική επικαιρότητα εκείνου. Όταν μου είπες λοιπόν ότι γράφει κι άλλο Wall Street Journal, λέω, πήγα να το πω και στον αέρα, θα τη φάνε λίγο την κοπέλα.
1: Και τι θα γίνει και ο Ζελένσκι. Ο Τραμπ λέει ότι πρέπει η Ουκρανία να βρει νέο ηγέτη.
2: Ξαναλέει.
1: Για να μπορέσει να λύσει. Ναι, ξαναλέει, εντάξει, για να τελειώσει ο πόλεμος. Άσε και τη στεναχώρια του Ντόναλντ που δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης.
2: Ο πόλεμος, η πρώτη φάση της ενεργειακής εκεχηρίας είναι κανονική είδηση, δηλαδή το ξέρουν και οι εμπλεκόμενοι ή όχι ακόμα.
1: Το ξέρουν. Εντάξει.
2: Απαντήσαν οι εμπλεκόμενοι ή όχι ακόμα.
1: Όχι. Το ξέρουν θεωρητικά. Θα απαντήσουν όποτε κρίνουν ότι πρέπει να. Και είχαμε και τον Πάπα να βλέπω τώρα στις οθόνες.
2: Περαστικά του.
1: Περαστικά. Χειρουργήθηκε ο άνθρωπος.
2: Είναι χειρουργείται. Χειρουργήθηκε. Τι έγινε το χειρουργείο.
1: Νομίζω πως ναι. Χθες. Όχι, δεν ξέρω. Μην λέω μπουρδα. Χθες μίλησε.
2: Νομίζω σήμερα μίλησε. Οπότε μπαίνει και έχει και ταξίδι στις 6 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν θα το κάνει κανονικά. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν. Καλά να είμαστε όλοι. Είναι καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Αθήνα 984. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σε απαρτία μιλούν για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τις ειδήσεις σας λένε, το κάνουν κάθε πρωί η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε πώς έχει επικαιρότητα στιγμής.
1: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε στη 1:30 τη νύχτα 89χρονη γυναίκα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου Σαχαρνές. Την αστυνομία ειδοποίησε ο 69χρονος ανιψιός της που μένει δίπλα λέγοντας ότι από το σπίτι ακούγονταν φωνές. Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί εντόπισαν την άτυχη γυναίκα νεκρή με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο και εξέτασε το πτώμα διαπίστωσε ότι ο θάνατος ήταν ασφυκτικός και ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος έμενε μαζί με τη μητέρα του στο διαμέρισμα και οι οποίοι φαίνεται να ήταν ρακοσυλλέκτες. Ο άντρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
2: Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, ως ότου υπάρχουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου στο συγκρότημα. Ο κ. Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες τρεις ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, άφησε αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν έλεγχοι από το τεχνικό επιμελητήριο. Για το Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, ξεκαθάρισε ο κ. Δούκας. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
1: Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται οι επιδότησεις στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μεθαύριο Τετάρτη, καθώς την επομένη, στις 15 δηλαδή του μήνα, ξεκινάει η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανση κάτω από τα 1,7 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η Ελλάδα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
2: Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ, συγγύει ηχθείο στήρι το Κρεμλίνο με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμα κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξέλιξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, με επιλογή εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους.
1: Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρο τη Κομισιόν, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν επαναβεβαίωσε τη στήριξη στην Ουκρανική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς τη απαράδεκτη και αδικαιολόγητη, ενώ συνεχίζονται βεβαίως οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε ουκρανικές πόλεις χθες, ενώ ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
2: Συνεχίζεται και η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε ανεπαρκή την απάντηση των ΗΠΑ στην Ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 2 δεξαμενόπλια χτύπησαν σε υποθαλάσσιες νάρκες, ενώ διέπλεαν το στενό. Οι Χούθοι της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρα πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα, λένε οι Χούθοι, διαμηνύοντας ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης. Την ίδια ώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία.
1: Την αποπομπή της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, φαίνεται να εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται, αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη φερόμενη εμπλοκή της Γκιλ Φόιλ σε ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειες στην Ελλάδα.
2: Κατέληξε χθες αργά το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους 2 εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρές κρανιοκεφαλικές βλάβες στο θριάσιο.
1: Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορούμενων για την υπόθεση φερόμενης μεγάλης απάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με τη δικογραφία, που έχουν ηγετικούς ρόλους στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί κατά περίπτωση ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές που κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν το πρωί χθες, φαίνεται να δήλωσαν ότι έκαναν τη δουλειά τους βάσει εντολής που είχαν και ο ρόλος τους ήταν απλά διεκπεραιωτικός. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους 6 κατηγορούμενους που εμφανίζονται ως υπεύθυνοι εικονικών εταιριών και αναμένεται να περάσουν στο ανακριτικό γραφείο για τις απολογίες τους. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες, θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και η εισαγγελία για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
2: Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΒΔΕ ή εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ, δρώντας τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέος κλάδος οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Με την επέκταση του μέτρου εντάσσονται συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα σε 2,5 εκατομμύρια. Από σήμερα λοιπόν η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται πλήρως στον τομέα της υγείας, στα νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Στο μέτρο εντάσσονται επίσης οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια καθώς και οι υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας τη κυβέρνηση να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και στέλνουν στον Παναμά 20 ομάδα που θα συνδράμει σε επιχειρήσεις διάσωσης και επιθεωρήσεις υποδομών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή.
1: Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 24 βαθμούς.
2: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Έχει και άλλα θέματα. Θα τα καταγράψουμε όλα ένα προς ένα, ξεκινώντας.
1: Ξεκινώντας από την κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του μίλησε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Ενώ βεβαίως είμαστε και ένα αναμονή των ανακοινώσεων την ερχόμενη Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανση στο επίδομα. Και είναι ένας αγώνας δρόμου για την κυβέρνηση να το κρατήσει σε τιμές κάτω από το 1,7 ευρώ το λίτρο. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι μαζί μας, έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Είναι μια εβδομάδα αποφάσεων και ανακοινώσεων και εδώ στην Αθήνα με την Τετάρτη αναμένεται να γίνει ανακοινώσεις για τη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως και στις Βρυξέλλες έχουμε την σύνοδο κορυφής, εκεί που υπάρχει το αίτημα και της χώρας μας για δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να είναι μεγαλύτερες δυνατότητες των κρατών μελών να κάνουν παρεμβάσεις προσωρινά για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
2: Να κάνω λίγο σπόιλ στο ρεπορτάζ σου. Το πιθανότερο είναι την ερχόμενη Πέμπτη κάποιο είδους οδηγίες, guidelines, για κατά το ελληνικότερο, να δοθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Φοβούνται και τα δύο πράγματα. Αφενός μεν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η αγορά των ομολόγων και πάρα πολύ δύσκολη η εποχή στο να ανοιχτά βγουν και να αλλάξουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Θεωρούν όμως ότι υπάρχουν και εύλογα αιτήματα, δηλαδή ακούνε πάρα πολύ εύκολα το ότι προφανώς πρέπει να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε περιμένουμε θεωρητικός, πρακτικός, αυτό που είπες και εσύ, ένα άνοιγμα που μπορεί να φτάσει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια, προκειμένου ό,τι ήταν να γίνει και μέχρι το 28 να έρθει λίγο πιο πριν ως στήριξη σε περισσότερο ευάλωτους.
3: Πάντως, ο Γιάννη, θα έλεγε κανείς ότι ένα τέτοιο στίγμα δόθηκε από τον Πρωθυπουργό πρόσφατα στις δηλώσεις που έκανε, λέγοντας ότι μετά και το πρόσφατο Eurogroup, ότι πιστεύει ότι θα καταλήξουμε σε, να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, όπως είπε, από αυτό το οποίο έχουμε.
2: Το ίδιο λέμε, απλά το δένουμε και από την άλλη πλευρά.
3: Ακριβώς αυτό. Ναι, ωστόσο, είπε και ο κ. Μητσοτάκης, αν λάβει κανείς υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι αυτό δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Ένας πρωθυπουργός θα υποστηρίξει την πρόταση να δοθεί δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ που προέρχεται από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια να δοθεί για προσωρινά μέτρα ενίσχυσης χωρίς αυτά τα χρήματα να υπολογίζονται στις οροφές των δαπανών. Μένει να δούμε και τις αποφάσεις της Βρυξέλλες. Νωρίτερα στην Αθήνα την Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν γίνει ανακοινώσεις για τη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να έχει πει ότι θα κινηθεί κάτω από τα 75 ευρώ που έκλεισε το λίτρο που έκλεισε η προηγούμενη σεζόν. Ο στόχος είναι να πάει και παρακάτω, όπως το αντιλαμβανόμαστε, και ίσως γύρω στα επίπεδα του το 1,60 μαζί με την στήριξη που θα υπάρξει από τα δηληστήρια, με να το δούμε, και επίσης θα υπάρξει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σημαντική, όπως προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση. Σε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, τη διάθεση της κυβέρνησης, την ετοιμότητά της να παρέχει στήριξη σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, από όπως επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή του ανάρτηση, προκύπτει από, θα έλεγε κανείς, κάθε παρέμβαση και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη και χθες στην ανάρτηση με τον εβδομαδιαίο απολογισμό. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η θετική πορεία της οικονομίας, όπως αποτύπωνται και στον προϋπολογισμό του 2027 που κατατέθηκε. Μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, ανέφερε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη, αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ενέργειας, είχαμε αναφορές από τον κύριο Μητσοτάκη και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη, για την άμεση επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ. Τη στήριξη βεβαίως επίσης που ανακοινώθηκε με το διπλασιασμό της επιδότησης για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου για τους αλληλείς, για το αλληλευτικό πετρέλαιο. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη ανησυχία ούτως ή άλλως έχει να κάνει με το κατά πόσο όλο αυτό το κλίμα της ενεργειακής ακρίβειας που επηρεάζει μεταφορές, επηρεάζει το ενεργειακό κόστος παραγωγής, επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα, και κατά πόσο αυτό θα διακριθεί σε ένα κύμα γενικότερης ακρίβειας, ένα νέο κύμα μάλλον για να το προσδιορίσουμε, που βεβαίως θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, και η κυβέρνηση θα βρεθεί τον παρμάδο μπροστά στην ανάγκη να εξετάσει και επιπλέον μέτρα και σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα διαρκέ στοίχημα, θα έλεγε κανείς, αυτό είναι δύσκολο χειμώνας όχι μόνο ενεργειακά αλλά και πολιτικά και στη διαχείριση αυτής της κατάστασης για την κυβέρνηση.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και να περάσουμε όχι μόνο στην απάντηση του Πασόκ που θα μας μεταφέρει η Κατερίνα Παπαβασιλείου στα χθεσινά μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στην εσωτερική κατάσταση, στην αντιπολίτευση εννοώ, μετά από ένα άρθρο του πρώην λογογράφου, νυν λογογράφου του κ. Καρτερού για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, που ξεσήκωσε και στο χώρο της αντιπολίτευσης έντονη αντίδραση του Πασόκ. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, ό,τι αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο, η Χαριλάου Τρικούπη εστιάζει στην ενέργεια, ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής. Επικαλούμενοι περικοπές έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι χαρακτηριστική η φράση του εκπροσώπου του Πασόκ, του κ. Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος χαρακτήρισε επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζει ως επίτευγμα. Για ποιο λόγο? Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πασόκ, η κυβέρνηση απέτυχε να απορραφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για ενεργειακά έργα, και τώρα εμφανίζει ως στρατηγική κίνηση την απόφαση να βάλει το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου, όπως αναφέρει, για να τα καλύψει. Το Πασόκ αναφέρεται σε πολλά έργα σε τομείς όπως αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων τα οποία ήταν ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κ. Τσουκαλάς επικαλείται τη μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέροντας ότι το σύνολο των περικοπών με τις αναθεωρήσεις στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών δεν είναι δωρεάν. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους επιτελείς της Χαριλαίου Τρικούπη, προσπαθεί να καμουφλάρει το δικό της φιάσκο όταν αδυνατείς να αξιοποιήσεις ευρωπαϊκούς πόρους και να κρύψεις την ανικανότητά σου, υποθηκεύεις τα εθνικά ταμεία, δεν παράγεις εθνική στρατηγική, απλώς φορτώνεις τους πολίτες το τεράστιο κόστος της αποτυχίας σου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Για να καταλήξει λέγοντας, η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, όχι πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους της παράταξής του, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Τώρα, κατά τα λοιπά, είχαμε χθες βράδυ μια δρυμία επίθεση του ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή επικριτικό άρθρο στην Εύσυν του Θανάση Καρτερού, άλλοτε λογογράφου του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα, και την, με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, με φόντο την αρθρογραφία Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών χθες με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη», όπου μεταξύ άλλων θέτει το ερώτημα «Τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας, πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?» Πιστεύει επίσης ότι ο αρχηγός της Ελλάς έχει στόχο να διαιρέσει το δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, διερωτάται ο κύριος Καρτερός, αποδίδοντας τη Χαριλάου Τρικούπη στρατηγική επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει αναφέροντας αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κυρίου Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνος σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας, αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Πάρτι στο μαξί μου κάνουν από όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο. Τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Βλέπουμε ότι αρχίζει και παίρνει μια ευρύτερη διάσταση αυτή η αντιπαράθεση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Διότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Μην ξεχνάμε πως τα δημοσκοπικά εφρήματα του τελευταίου διαστήματος δείχνουν μια κόπωση για την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και μια αντίστροφη για την πορεία της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία αρχίζει σιγά σιγά και κινείται ανωδικά.
2: Και αυτή την εβδομάδα περιμένουμε και την έναρξη του νέου κύκλου δημοσκοπήσεων μέχρι το τέλος.
4: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Γιάννη, πράγματι. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι στις 10 το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
12: Όσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε στην αλλάξη τηλεφωνικής γραμμής το συντάκτη μας τον Δημήτρη τον Πέρο. Είχαμε μία δολοφονία εχθές στη Γλυφάδα ενός ανθρώπου που εμπλέκεται στο κύκλωμα της νύχτας. Είχαμε όμως και ένα θανάσιμο τραυματισμό τα ξημερώματα σε μία γυναίκα στις Σαχαρνές. Δημήτρη.
1: Καλημέρα παιδιά. Να ξεκινήσουμε από τις Σαχαρνές, όπου φαίνεται και εδώ ότι έχουμε εγκληματική ενέργεια. 1:30 τη νύχτα, ένας 69χρονος κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι στον οδό Σουλίου, στο διπλανό σπίτι που μένει η θεία του, η ηλικιωμένη θεία του με τον εξάδελφό του, ακούγονται φωνές και φασαρία. Στο σημείο πήγε η αστυνομία και άνοιξε την πόρτα και βρήκε την άτυχη γυναίκα νεκρή, θανάσιμα τραυματισμένη. Έφερε αμοιχές στο πρόσωπο, σημάδια στο λαιμό και εικόνα ότι είχε παλέψει η ατυχή γυναίκα. Mm-hmm. Στο σημείο κλήθηκε η ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε λόγο ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Κάποιος στην άτυχη γυναίκα την είχε πνίξει, είχε ασφυκτικό θάνατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Άμεσα οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 69χρονο γιο της άτυχης γυναίκας, με τον οποίο μέναν μαζί. Θεωρείται ως βασικός υποπτός της δολοφονίας άτυχης γυναίκας. Να πούμε ότι μάνα και γιος ζούσαν ως ρακοσυλλέκτες. Ο γιος, ο 62χρονος, φέρεται να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μιλάμε για μια οικογενειακή τραγωδία.
0: Ναι. Πάμε όμως και σε αυτό το έγκλημα εχθές στη Γλυφάδα, ναι, που φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαίο.
1: Ναι, μιλάμε τώρα, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια μαφιόζικη εκτέλεση. Η εκτιμή της αστυνομίας είναι ότι κάποιοι είχαν στήσει καρτέρι στον 52χρονο, βρέθηκε σε ένα ερημικό, θα το λέγαμε, σημείο, κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας, στην οδό Καραμαλή
0: και
1: Παναγούλη. Σχετικά κοντά στο σπίτι του, φαίνεται ότι οι δράστες ήξεραν το δρομολογιό του, διότι σχεδόν κάθε μέρα πήγαινε, όπως και το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, σε νυχτερινό κέντρο που δούλευε ως πορτιέρης, ως για την ασφάλεια του σπιτιού, του καταστήματος. Ήταν πάνω στη μηχανή του. Ένας περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν τροχαίο ατύχημα, διότι τον είδε πεσμένο στο έδαφος και δίπλα του πεσμένη η μηχανή. Όταν έφτασε στο σημείο, η αστυνομία είδε ότι είχε δεχτεί σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Όλα τα χτυπήματα από τις σφαίρες ήταν πισόπλατα και στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η αστυνομία εικάζει ότι με το που βρέθηκε σε εκείνο το ερημικό σημείο, εμφανίστηκε μια μηχανή από πίσω του και οι δράσεις τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Γνωστό άτομο στις αρχές και σε υποθέσεις με νονούς νύχτας και στην Greek Mafia. Από το 2015 ήταν η πρώτη του σύλληψη, όταν τότε είχε συλληφθεί ως μέλος ομάδας μπράβων του γνωστού νονού της νύχτας, του λεγόμενου Θαμνάκη, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρσι στο Χαλάνδρι. Έντονη δραστηριότητα ως ο οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, με τουλάχιστον 2 περιπτώσεις πυροβολισμών κατά άλλων αντιπάλων αντίπαλης ομάδας του Παναθηναϊκού, το 2018 στο ΆΚΑ και το 2022 έξω από το τηλεφόρο Αλεξάνδρας, που είχαν μια συμπλοκή μεταξύ των οπαδών, έχουν μεγάλη κόντρα, ενώ το 2024 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Η αστυνομία πιστεύει ότι είχε πολλά ανοιχτά μέτωπα και στο χώρο της νύχτας και στο οπαδικό, ίσως και υποθέσεις ναρκωτικών με κόντρες με άτομα που εμπλέκονται στη λεγόμενη αλβανική μαφία. Οπότε προς εκεί προσανατολίζονται οι έρευνες για τα αίτια αυτής της δολοφονικής επίθεσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Η ώρα πλησιάζει 8:30. Η Δέσποινα Μπαρδακό είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Κίνηση στους δρόμους και μετά θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το παράθυρο να δούμε τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, πρώτα απ' όλα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και όλων όσων την ακολουθούν.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ που ζημίωσε το φορέα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και συνολικά το δημόσιο με 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι 4 κατηγορούμενοι. Νεκρή με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό βρέθηκε τη νύχτα 89χρονη στο σπίτι της στις Αχαρνές. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Προσήχθηκε, εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή διακεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Σιγή ηχθείως από το Κρεμλίνο. Το έμαθα από τα social media, δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και από ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές για τη συμφωνία πώλησης ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητούν άμεση ανάκλησή της. Στην περισυλλογή τουλάχιστον 241 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους προχώρησαν το λιμενικό και η Frontex σε 4 επιχειρήσεις νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός Νομισματοκομπείο και Αγία Παρασκευή καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να πάμε τώρα να συνδεθούμε με το ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, λεωφόρο Αθηνών στην Κάθοδο από τον Ελαιώνα έως την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στην λεωφόρο Κηφισίας από τον Κοκκιναρά στην Κηφισιά έως τους Αμπελοκήπους, συγκρού στην άνοδο από την Καλυθέα έως στήλες Ολυμπίου Διός, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο από την Αδυτέο στο Χίλτον, στην λεωφόρο Μεσογείων στην Κάθοδο από το Χολαργό έως την Φιδιπίδου στους Αμπελοκήπους, στην Κηφισού στην άνοδο από τον Κολονό έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τον Κολονό, λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο από το Χαϊδάρι έως τις Χιστούς Καραμαγκά, λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά διαστήματα και τέλος το λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Καλή σας μέρα. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαρδανίδη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είπαμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί σας. Αφενός μεν, διότι υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον στη Σύνοδο Κορυφής που θα υπάρχει σε λίγες μέρες στις Βρυξέλλες για να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, αλλά και γενικά η ενεργειακή κρίση είναι στο επίκεντρο όλων των διεθνών εξελίξεων.
2: Για να το ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Τσαρδανίδη. Πριν από λίγες μέρες είδαμε έναν τρόπο, τέλος πάντων, να προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει πόντους και πολιτικούς και ενεργειακούς, αν και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον τρόπο μπορεί να εξασφαλίσει φθηνότερες τιμές σε βάθος χρόνου με την αγορά από τη Ρωσία, και χθες λίγες μέρες μετά να επικαλείται μια συμφωνία που φαίνεται ότι δεν είναι συμφωνία. Τώρα το να μας εκπλήσει η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, φαντάζομαι ότι κανένας δεν εκπλήσεται πλέον. Αν όμως είχαμε να βάλουμε την κατάσταση σε μία σειρά για το πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις μιας πιθανής επίλυσης, ποιες είναι?
1: Μιλάτε για επίλυση για το ουκρανικό?
2: Μιλάω για την επίλυση του ρωσο-ουκρανικού, ξεκινώντας από το ενεργειακό, που θεωρητικώς είναι ένα πρώτο βήμα, ή θα ήταν.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αναγκαιότητα του Προέδρου Τραμπ να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει τις παραδοσιακές πολιτείες, όπως είναι οι μεσοδυτικές πολιτείες, Οχάιο, Κεντάκι, οι οποίες όμως είναι και αγροτικές. Το κόστος ιδίως του ντίζελ, και υπογραμμίζω το προϊόν του ντίζελ, είναι πάρα πολύ ακριβό πια και είναι απαγορευτικό ακόμα και για τους Αμερικάνους. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία, ούτως ώστε η Ρωσία να ρίξει ντίζελ, όχι για αγροπετρέλαιο, μιλάμε για ντίζελ αποκλειστικά, στις διεθνείς αγορές και κυρίως στην αμερικανική αγορά. Βέβαια, όπως είδατε, και η τιμή του Brent του πετρελαίου δεν φαίνεται να έχει κατέβει, είναι γύρω στα 103 δολάρια νομίζω το βαρέλι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι αγορές δεν αγόρασαν αυτή την εντός εισαγωγικών συμφωνία, η οποία είναι και αμφίβολο εάν μπορεί η Ρωσία να την υλοποιήσει, γιατί μιλάμε πρώτον για πολύ μικρές ποσότητες, τουλάχιστον στην αρχή, που θα φτάσει 1 εκατομμύριο βαρέλια αργότερα στο καινούριο χρόνο, και κατά δεύτερον δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση των δηληστηρίων της Ρωσίας που να μπορούν να εξάγουν αυτές τις ποσότητες. Αυτό προσπαθεί ο κύριος Τραμπ να το κάνει σε συνδυασμό με κάποια ανακοχή ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, ούτως ώστε οι Ουκρανοί να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τα ρωσικά δηληστήρια, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσει, υποτίθεται, μια τέτοιου είδους διαδικασία, η οποία όμως από την Ρωσία μέχρι στιγμής βλέπω μια απάθεια.
0: Δεν έχει απαντήσει καν.
1: Δεν βλέπω να αντιδρά καν. Ναι, σωστά.
0: Προσπαθώντας μέσω της ενέργειας θέλει να λύσει και όλο το πολιτικό ζήτημα. Θέλει να λύξει τον πόλεμο. Μάλιστα είχε αναφερθεί ξανά πολύ πρόσφατα σε αυτό, λόγω και της ιστορίας με την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο και πάλι θα ήθελε να είχε λάβει. Αλλά, κύριε Τσαρδανίδη, δεν είναι καλύτερη κατάσταση ούτε και στο άλλο πολεμικό μέτωπο, στη Μέση Ανατολή?
1: Σωστά, σε αυτό με προλάβατε, αυτό ήθελα να πω. Εννοείται για τη Μέση Ανατολή και κυρίως για το μέτωπο των Χούτι. Mm-hmm. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε αλλεπάλληλους βομβαδισμούς. Νομίζω βομβάδισαν και χτες εκ νέου το αεροδρόμιο το διεθνές του Ριάντ. Και αυτό κάνει τη Σαουδική Αραβία εξαιρετικά ευάλωτη και σχεδόν εκλυπαρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσουν τους Χούτι, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, μάλλον όχι προϋπόθεση, έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η εκεχηρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους Χούτι, να μην βομβαρδίζουν αυτοί τους Χούτι και οι Χούτι να μην στοχεύουν σε αμερικανικά πλοία που περνάνε το στενό του Μπαμπ αλ Μαντάμ, δηλαδή από το Άντεν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά προχωρήσει στο βομβαρδισμό, καταλαβαίνετε ότι από εκεί θα υπάρχει και άλλο μέτωπο, το οποίο θα είναι σε αντίφαση με την πολιτική αυτή τη στιγμή του κυρίου Τραμπ να πέσουν οι τιμές και το ενεργειακό κόστος και η τιμή του πετρελαίου και περισσότερο του ντίζελ, και νομίζω ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά σε δίλημα ο κύριος Τραμπ. Είναι με δύο λόγια λίγο στριμωγμένος.
2: Να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Είναι λίγο στριμωγμένος, δεν ξέρω αν διαφωνείτε με αυτό, με βάση και τις επιλογές που ίδιος έκανε στο πρόσφατο παρελθόν και εκ των πραγμάτων έβαλε και ο ίδιος τον εαυτό του σε περιπέτειες. Αν σε αυτές τις περιπέτειες προσθεθεί και μία ήττα, και μάλιστα και στα δύο όργανα στις ενδιάμεσες εκλογές, μπορεί αυτό να σημαίνει κάτι σε ό,τι αφορά τα πολεμικά μέτωπα?
1: Πρώτα απ' όλα, εάν είναι στο Κογκρέσο και στα δύο νομοθετικά σώματα, οπωσδήποτε πολιτικά θα σημαίνει ότι οι πιθανότητες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να ξανακερδίσει εκλογές μειώνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τις ξανακερδίσει. Και κατά δεύτερον, δεν θα μπορεί να περνάει νομοθετήματα στο Κογκρέσο όπως περνάει τώρα. Αλλά και τα νομοθετήματα που περνάει τώρα, όπως λίγες εβδομάδες πριν, όπου το Κογκρέσο ψήφισε κυρώσεις με προτροπή της αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον της Ρωσίας σε χώρες οι οποίες συναλλάσσονται και αγοράζουν πετρέλαιο και ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία, καταρρύπτεται από την ίδια την πολιτική του σήμερα. Δηλαδή βλέπετε τι αντιφάσεις υπάρχουν στην πολιτική των αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία στηρίζεται βέβαια στην πολιτική της ισχύως, στη στρατιωτική της δύναμη, στη δύναμη της εξαναγκαστικής οικονομικής διπλωματίας, αλλά από την άλλη μεριά διευρύνει το χάσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιμένει στην επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, και νομίζω ότι δίνει και διπλωματικά βήματα στον πρόεδρο Πούτιν να κινείται ανάλογα με τη δικιά του θέληση περισσότερο παρά να προσαρμόζεται στην πολιτική Τραμπ.
0: Και για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου, πάμε λίγο στα πιο κοντινά μας. Αναφέρομαι βέβαια στη Σύνοδο Κορυφής στην ερχόμενη Πέμπτη. Η Ελλάδα θα κοιτάξει να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση. Στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Το Σαββατοκύριακο είχε πολλές διαδηλώσεις, αλλά και στη Γαλλία ένα άλλο παρακλάδι, ας πούμε, που εκεί διαδηλώνει. Όλα έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής, όλα έχουν να κάνουν με τις περικοπές του κράτους και το ενεργειακό κόστος. Εκεί πρώτα απ' όλα σαν χώρα τι μπορούμε να περιμένουμε την Πέμπτη? Δεύτερον, πώς μπορεί και η Ευρώπη να αντιδράσει έτσι ώστε να βοηθήσει τις χώρες της?
1: Αναφέρεστε φυσικά στη σημαντική διαπραγμάτευση τον επόμενο προπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για να προχωρήσουν, και αυτό θα είναι το θέμα του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως το συνολικό μέγεθος του προπολογισμού, το χρονοδιάγραμμα, οι ίδιοι πόροι, και υπάρχουν αρκετές διαφορές που δεν νομίζω ότι στο επόμενους μήνες θα μπορέσει η Ιρλανδική Προεδρία να κάνει κάτι, και πολύ φοβάμαι ότι μάλλον τον Ιούνιο του 2027 θα αρχίσουν σοβαρά να συζητάνε, όταν η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία.
2: Σε εμάς θα πέσει ούτως ή άλλως. Είναι παραδοσιακά δεν συμβαίνει αυτό ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα του μεγέθους του προπολογισμού. Υπάρχουν οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Σουηδοί, οι Φιδωλοί, Αυστροί και Φιλανδοί νομίζω, οι οποίοι πιέζουν για περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν θέλουν ο προπολογισμός να είναι τόσο μεγάλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει ακριβώς το αντίθετο, να αυξηθεί. Η Κομισιόν ζητά να διατηρηθεί το πρόγραμμά της, που ήταν γύρω στα 1,93 δισεκατομμύρια. Η Ιρλανδική Προεδρία έκανε μία πρόταση περικοπής 140 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πλαίσιο είναι, και το δημοσιονομικό αλλά και το πολιτικό πλαίσιο, δεν είναι το κατάλληλο. Επίσης μιλάνε για νέους πόρους. Υπάρχει συζήτηση τι θα γίνει με την άμυνα, τι θα γίνει για την καινοτομία, εάν θα διατηρηθεί με τον ίδιο τρόπο η κοινή αγροτική πολιτική ή θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες ευθύνες οι κυβερνήσεις και οι περιφέρειες. Η Ελλάδα έχει ζητήσει εξαίρεση ορισμένων δημοσίων δαπανών από την πειθαρχία, την δημοσιονομική. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντιφατικά αιτήματα τα οποία δεν γνωρίζω πώς θα είναι δυνατόν να καλυφθούν στους επόμενους μήνες, και πάνω απ' όλα υπάρχει και η πολιτική κρίση στην Ευρώπη. Έχουμε τις εκλογές στην Ισπανία, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, και επίσης και οι κρίσιμες γαλλικές εκλογές. Οπότε πώς θα διανυμηθούν τα χρήματα? Από τη μια δεν θέλουν να αυξηθούν οι διπόροι, από την άλλη χρειάζονται ορισμένες δαπάνες καινούριες οι οποίες είναι αναγκαίες.
2: Κανείς δεν θέλει να βάλει τα λεφτά.
1: Ναι, πρέπει να δώσουμε λεφτά στην Ουκρανία ξεχωριστά, να είναι μέσα στη χρηματοδότηση ξεχωριστά, ειδικά για την Ουκρανία. Οπότε η επόμενη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν νομίζω ότι θα βάλει απόφαση, απλώς θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για ορισμένα ζητήματα. Η Ελλάδα έχει ρητός δηλώσει μαζί με άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία ότι χρειάζεται από τη μια διεύρυνση του προϋπολογισμού, αλλά ο κύριος Πυρεκάκης, γιατί ο κύριος Πυρεκάκης ενεργάται σαν πρόεδρος του
0: Eurogroup,
1: έχει θεσμικό ρόλο, προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα. Αυτό έγινε στο προηγούμενο Eurogroup, μια συζήτηση, δεν πάρθηκε καμία απόφαση, ούτως ώστε από τη μια να διατηρηθούν, να υπάρξει ισορροπία στις δαπάνες, από την άλλη όμως να υπάρχει στοχευμένη προσαρμογή να υπάρξει ισορροπία στις δαπάνες, από την άλλη όμως να υπάρχει στοχευμένη προσαρμογή

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές θα έχουν τηλεεκπαίδευση για όσο διάστημα χρειαστεί, ως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες ελέγχου για την οσμή φυσικού αερίου. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Κλειστό το σχολείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και να υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Όπως είπες και σε Αθηνά, 4.000 μαθητές από σήμερα σε τηλεεκπαίδευση και δεν ξέρουμε και πότε θα έχουμε το πόρισμα ώστε να ανοίξουν τα σχολεία. Οι έλεγχοι, να πούμε ότι επικεντρώνονται σε καταστάσεις θέρμανσης, στο Λέβητα και στο δίκτυο του φυσικού αερίου, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή που είχαμε εκεί. Το τριήμερο την Παρασκευή μέχρι και χτες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου Αθηναίων, και περιμένουμε το πόρισμα να παραδοθεί τις επόμενες ώρες ή μέρες στη Δημοτική Αρχή. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει διακοπή της παροχής στους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος από την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, η έρευνα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πολύ σύνθετη, καθώς το δίκτυο του σχολικού συγκροτήματος, του τεράστιου αυτού σχολικού συγκροτήματος, είναι πολύ μεγάλο. Μιλάνε για σωληνώσεις μήκους και χιλιόμετρων, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται στα υπόγεια του σχολείου και συνεχίζονται οι έρευνες. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ζούκας, ζήτησε την άμεση παρέμβαση τόσο του Υπουργείου Παιδείας όσο και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, κατηγορώντας μάλιστα τις αρμόδιες αρχές ότι απουσιάζουν ουσιαστικά από την έρευνα. Όπως ανέφερε, το πόρισμα της εταιρείας αναμενόταν ως αργά το βράδυ της Κυριακής. Αυτό δεν ήρθε, ενώ ο Δήμαρχος ζήτησε και να πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για την κατάσταση στο σχολείο τοποθετήθηκε και η Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη. Όπως τόνισα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων, ώστε να υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των σχολείων κανονικά, χωρίς να υπάρχει τηλεεκπαίδευση.
0: Παρ' όλα αυτά, ας ελπίσουμε ότι θα είναι τα πράγματα καλά
1: τις επόμενες μέρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ντέρμπι είχαμε. Και αναδιαμόρφωση της βαθμολογίας στο πιο ενδιαφέρον είχαμε. Και μεγάλο νικητή τον Ολυμπιακό είχαμε. Και Απόστολο Βαξανέλη έχουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του πρώτου αιώνιου ντέρμπι της χρονιάς. Και όπως βγήκε και από τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, δίκαια. Καθώς ο ίδιος είπε ότι κάναμε μια ηλίθια ήττα, είναι μια απογοήτευση, αλλά στα 90 λεπτά ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερος. Κριτική μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά για το παιχνίδι μέχρι τη στιγμή της αποβολής του Σάλιακα στο 66, αλλά μετά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να διαφυλάξει το 1-0 που έχει πετύχει με το Ρέτσο στο 34ο λεπτό, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να φτιάξει αυτές τις φάσεις τις επικίνδυνες, δηλαδή το παιχνίδι δεν είχε τις πολλές φάσεις, είχε 2 για τον Παναθηναϊκό, 3 για τον Ολυμπιακό και τέλος. Και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να επιβάλλουν την τακτική τους, ο Ολυμπιακός κατάφερε να είναι καλύτερος, φαίνεται ότι αυτή η διακοπή ωφέλησε πάρα πολύ τους ερυθρόλευκους και τον Ιμανόλ Αγκουαθίλ, ώστε προκειμένου να παρουσιάσει έναν καλύτερο Ολυμπιακό.
2: Πρακτικά κέρδισε πολλές μονομαχίες.

0: σχεδόν όλες τις μονομαχίες μέσα στο γήπεδο το ένα προς ένα της κέρδισε.
1: Είναι αυτό που λένε οι προπονητές, ότι πρέπει να μπεις με το μαχαίρι στα δόντια για να θα κερδίσεις αυτά τα ντέρμπι. Και αυτό συνέβη. Ο Ολυμπιακός όντως κυριάρχησε και είχε ένα εκπληκτικό Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος βρισκόταν σε όλα τα μήκη και πλάτη και σκόραρε. Και μάλιστα κάποιοι παίκτες οι οποίοι και από τις δύο ομάδες προερχόντουσαν από τα παιχνίδια της Εθνικής. Ενώ ο Ρέτσος μπόρεσε και άντεξε, αντίθετα ο Σάλιακας μέχρι να αποβληθεί έδειχνε ότι ήταν έτοιμος για αλλαγή, ότι η πικόπωση φαινότανε. Από εκεί και πέρα η βαθμολογία φυσικά μετά από αυτήν την νίκη του Ολυμπιακού ανακατεύεται. Να πούμε το Σάββατο η Άκη νίκησε εύκολα τον Όφη 3-0, Αστέρας Ατρόμητος 2-1, Θες Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε στις 6 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
0: Άρα υπάρχει παιχνίδι, μείον ένα παιχνίδι είναι για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί και να βρεθεί στην πρώτη
0: το
1: θέση.
0: Το λέω για τη βαθμολογία ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ έχει 12. Αν κερδίσει, πιάνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Ο Άρης με τον Όφη ακολουθούν στους 10 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική δεν υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν παίζει. Έχει αναβληθεί η αναμέτρησή της του Ατρόμητου με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, γιατί έχει τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία.
0: Νομίζω θα μείνει στο Λονδίνο σταθερά.
1: Θα μείνει εκεί και θα προπονείται εκεί. Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσως το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το ΠΑΟΚ Άρης. Αλλά πάντοτε όταν δύο ομάδες της ίδιας πόλης συναντιόνται θεωρείται ντέρμπι. Στο μπάσκετ και οι Ιόνιοι και οι δύο συνέχισαν με νίκες. Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε στην Πάτρα, την κράτησε 84-59 του Προμηθέα. Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου 99-83. Φυσικά όσοι βλέπουν στη βαθμολογία Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό χαμηλά, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει με μείον 2. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, είναι οι ποινές από τα περσινά τελικό. Οπότε έχουν υπάρξει μεν θέσεις, δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση είναι η Καρδίτσα με τον ΠΑΟΚ και τον Περιστέρι.
0: Καρδίτσα έχει κερδίσει και τον Άρη.
1: Καρδίτσα έχει κερδίσει και τον Άρη και
0: μάλιστα... Ο οποίος μας συνέτρεψε μετά εμάς ο ΣΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, είδες ξύνεις πληγές εσύ τώρα. Εσύ τώρα θες να ακούσεις το 88-58, το βαρύ. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ, είναι και ο Άρης δυνατή. Οπότε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν θα παίρνουν τόσο εύκολα όσο περνάγανε στο παρελθόν. Τένις σε λίγη ώρα, περίπου στις 9, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Σανγκάη θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τέιλορ Φρίτς με στόχο την πρόκληση στους 16 κορυφαίους του τουρνουά της Κίνας. Λίγο αργότερα, περίπου στις 10.30, η Μαρία Σάκαρη ρίχνεται στη μάχη του και εκεί στην Κίνα αλλά στη Γουχάν. Η δικιά της πρεμιέρα θα παίξει απέναντι στην Τόνα Βέκη. Τις δυο τους φυσικά είναι πολύ καλές φίλες και γνωρίζονται. Να δούμε τι θα συμβεί και με την Σάκαρη. Τέλος, Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, Max Verstappen, δεύτερη σερή νίκη. Δείχνει ότι η Red Bull επιστρέφει, αλλά αργά, γιατί ο Verstappen δεν προλαβαίνει να κλείσει διαφορές από τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος σιγά σιγά βλέπει τον τίτλο να έρχεται στα χέρια του. Τερμάτισε τρίτος, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Κλέρ με τη Φεράρι.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Νεφώσει με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η πρόσχερη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς.
0: Κοίτα τι συμβαίνει σαν σήμερα το 1987. Οι Bee Gees είναι στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας, τότε με το You Win Again, και γίνονται το πρώτο μέχρι τότε συγκρότημα που βρέθηκε στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας και στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80. Οι Αμερικάνοι δεν τους σεβάστηκαν τόσο πολύ στη δεκαετία του 80, μέχρι το νούμερο 75 έφτασε αυτό το κομμάτι, το οποίο το είχε ψηλογράψει ο Μπάρι Γκιμπ. Κατέβηκε στον γκαράζ του ο Μόρις Γκιμπ, ο αδερφός του, και άρχισε να φτιάχνει ήχους από κρουστά, σαν αυτούς που φτιάχνει ο Πάνος δίπλα μας, ο ηχολήπτης μας. Όταν συνθέτει, είναι εξαιρετικός drummer, πρέπει να σου πω.
2: Μ' αρέσει που τον διαφημίζεις, γιατί είμαστε περήφανοι.
0: Ως μουσικό, βέβαια. Για ηχολήπτη, μην τα συζητάμε. Ας τα νούμερο ένα σας σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία, το You Win Again. Τον
2: και BG. Με το You Win Again, τον Bee Gees, σας αφήνουμε και θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο στις 8 το πρωί. Εσείς όμως να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας για μία ώρα ο Γιάννης Λαβράνος και ο Νίκος Καρούτζος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που κατά την κατηγορία προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρεται να έχει ρόλο αχυρανθρώπου στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη. Ακόμη μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι με εγγυήσεις από 4 έως 8.000 ευρώ. Έγκλημα στις Αχαρνές με θύμα 89χρονη γυναίκα που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη τη νύχτα μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου. Την αστυνομία ειδοποίησε ο 69χρονος ανιψιός της που μένει δίπλα, λέγοντας ότι από το σπίτι ακούγονταν φωνές. Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, εντόπισαν την ηλικιωμένη νεκρή με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό διαπίστωσε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια με ασφυκτικό θάνατο. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που έμενε μαζί της. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες τρεις ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, ο κύριος Δούκας άφησε σαφείς αιχμές για αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, όπως τόνισε. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάζεται στις 11 το πρωί το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων από την κυβέρνηση για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Θα θέτει ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για τη χρήση τους. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή εκθείως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ρωσικού ντίζελ. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Αντιδράσεις και εντός της Ουάσιγκτον. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Οι Χουθητής Ιεμένης εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex περισυνελέγησαν τουλάχιστον 241 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους, μεταφέρονται σε Ιερά Πέτρα και Παλαιοχώρα. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση των Αθηνών από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα. Στις 11 το πρωί, έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βραχό της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. και ο καιρός νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρη καταιγίδα το βράδυ, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Κατεχάκη αλλά και στην Αλεξάνδρας. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Αθήνα 984.

0: καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα. Άλλη μια Δευτέρα με.
1: Και καλό χειμώνα, γιατί έχετε κρύο.
0: Καλά, εντάξει, εδώ είχαμε καλοκαιράκι το Σαββατοκύριακο. Τι καλό χειμώνα.
1: Έχετε κρύο.
0: Ξανά έρθει το καλοκαίρι.
1: Αν δεν πέφτουν έξω οι μετεωρολόγοι, 13 βαθμούς δεν το λες και ζέστη.
0: Όχι, ναι. Γύρω στους 10 βαθμούς κάτω λέει τη θερμοκρασία και βροχές λίγο από απόψε. Αύριο τα πιο.
1: Αύριο τα σπουδαία. Έχουν για δουλειές αύριο.
0: Λοιπόν, Νίκος Καρούτζος,
1: Γιάννης Λαυράνος,
0: έως τις 10 και σήμερα μαζί σας, παρέα με Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου,
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής,
0: Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζιλίου στην οργάνωση της παραγωγής,
1: Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Αν θέλετε, στείλτε μας ένα mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Πάντως, και να θέλετε, αφήστε το, άστρεπε, μου βρες ένα μέλλον.
1: Στους επόμενους.
0: Ναι.
1: Σε εμάς στείλτε στο Viber μηνύματα στο 6948-984-984, 6948-984-984.
0: Αυτά, κάτι κουβεντιάζαμε έξω πριν μπούμε στο στούντιο για το πώς η Ελλάδα εδώ και μία εβδομάδα ασχολήθηκε με πολύ σοβαρά θέματα, πάρα πολύ σοβαρά θέματα.
1: Βίσκε τον Καρβέλα.
0: Δηλαδή βίσκε τον Καρβέλα, ενώ καλά-καλά δεν έχει βάλει πετρέλαιο για να ζεσταθεί το χειμώνα.
1: Τώρα βίσκε ο Καρβέλα.
0: Είναι καυτά μεγάλη θέματα και ανεβάζουν θερμοκρασία.
1: Ή με τον καυγά τη, πώς τη λένε, του Τσίπρα, τη, με τον άλλο.
0: Εκεί
1: Πασόκο.
0: Περίμενε, εκεί πέρα έχει σοβαρό. Είναι σοβαρό.
1: Πολύ σοβαρό, ναι. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Είναι τόσο σοβαρό ζήτημα όπου έγινε η ρελάνς με Θανάση Καρτερό.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Ανέκδοτο είναι
1: να θεωρείτε,
0: λοιπόν, το πολιτικό προσωπικό.
1: Γιατί εντάξει, εγώ την είδα το βίντεο αυτό συγκεκριμένο.
0: Το τι έχει γίνει μετά είναι το θέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μην βλέπεις τον αέρα.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει μετά.
0: Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγγελίας, έτσι. Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Αλλά,
0: δεν είμαστε
1: μπροστά. Μπράβο. Την είδα την κυρία και στο Sky, ξέχνα και το όνομά της, παρά θυμάμαι. Η ηλικία είναι.
0: Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου.
1: Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, σωστά. Την είδα και στο Sky χτες. Η προχθές ήταν που έλεγε τα δικά της και τσίριζε συνέχεια και δεν άφηνε κανέναν να μιλήσει. Τον Κατρίνη τον καπάκωνε συνέχεια, προσπαθούσε να πει δύο κουβέντες. Δεν συμφωνείς, τη διαφωνείς μαζί του. Δηλαδή δείχνει και τον τρόπο που κινείται κάποιος. Αλλά ρε φίλε, τώρα να θεωρεί προσωπική επίθεση την πολιτική κριτική, γιατί κατέβηκε υποψήφια στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και σηκώθηκε και έφυγε μετά από 20 μέρες επειδή δεν βγήκε.
0: Αλλά περίμενε να σου πω, είναι ο τρόπος. Περίμενε, εγώ δεν λέω ότι δεν μπορείς να.
1: Δηλαδή δεν μπορεί
0: να δεχθεί κριτική,
1: δεν θα
0: είναι
1: κριθεί.
0: Όχι απλά
1: δηλαδή
0: θεμητό.
1: Γιατί λέμε ότι ο Άδωνης έβριζε το Μητσοτάκη, γιατί λέμε ότι ο Τάδε.
0: Όχι,
1: δηλαδή
0: άλλο
1: δεν, θα λέει κανένα τίποτα.
0: Περίμενε,
1: χώρα.
0: Είναι άλλο αυτό που λες. Μα και άλλο ο τρόπος.
1: Μα αυτό ήταν το θέμα της. Έλεγε ότι είναι προσωπική επίθεση αυτό το πράγμα. Και ότι είναι προσωπική της απόφαση, λέει. Αυτό δεν είναι πολιτική κριτική. Τι λες, κυρία μου.
0: Καλά. Για την προσωπική απόφαση μπορείς να κάνεις κριτική.
1: Προφανώς. Η πολιτική που πηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο και δεν είναι και λίγοι. Πλέον έχουμε γίνει παζάρι μεταγραφών. Πάει ο ένας από εδώ, πάει ο άλλος από εκεί. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει το ρεκόρ μεταγραφών τώρα. Γιατί εκεί μας
0: άλλο, λέω εγώ, όμως, άλλο λέω εγώ. Άλλο το να κάνεις κριτική. Και άλλο ο τρόπος, και αν μιλάμε για καταστάσεις προφυλακισμού. Ειδικά όταν έχουν κλείσει κάμερες.
1: Εντάξει, το τι έγινε με τις κάμερες δεν
0: είναι,
1: ξέρω.
0: Αυτό.
1: Αλλά δεν του είπε και λίγα την ώρα του αέρα και η κυρία συγκεκριμένη να πάρει τα χάπια.
0: Εγώ λέω συνολικά θα πρέπει το πολιτικό προσωπικό να ηρεμήσει.
1: Και βεβαίως αφού ο Ανδρουλάκης δεν απέπεμψε το στέλεχός του, ήρθε μετά ο Καρτερός να του πει ότι είναι βλάκας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να πω. Και γραμμένο. Εδώ δεν υπάρχει αμφισβήτηση τι έγινε πίσω από τις κάμερες.
0: Κανονικότατα. Εν τω μεταξύ, αυτό έρχεται σε αντίφαση με αυτά που έλεγε ο Τσίπρας πριν 2-3 μέρες, ότι ενοχλήθηκε από τις επιθέσεις που δέχεται στο δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ότι είναι μονομέτωπη η επίθεση προς το πρόσωπό του και ότι κάποιοι κόβουν κάθε προοπτική συνεννόηση με την Ελλάς. Ναι. Και μετά γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτό. Νομίζω ότι όλοι βγαίνουν χαμένοι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος που έγινε. Χοντρό από την πλευρά της Ελλάς. Συνολικά μιλάω. Και θα πάει ο λογαριασμός συντόμως. Θα το δούμε σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Θυμίσου το αυτό που σου λέω.
0: Ναι. Πριν τις επόμενες
1: λοιπόν,
0: δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί χάσαμε τα δικά μας
0: χορηγία.
1: Χορηγία. Για ρίξε το χορηγό.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νίκο, αν χάλασε η συσκευή σου, να ξέρεις ότι τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βγαίνουμε από διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστρέφουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Είχε στείλει και ένα άλλο μήνυμα ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξή του. Να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι θέλουν να ενταχθούν στην.
1: Ναι, σου λέει κάτσε ρε παιδί, μέχρι τελευταία μέρα θα τον παίρνει.
0: Οκτώβρης έφτασε, ναι. Μαθαίνουμε ότι κάποιοι βουλευτές.
1: Άντε, γιατί περιμένουν και άλλοι να ορκιστούν. Να γίνουν τέως βουλευτές που δεν γίνονταν και ποτέ. Γιατί με τόσες παραιτήσεις θα φτάσουμε στον πάτο. Δεν θα έχουμε
0: βουλευτές. Θυμάμαι την κυρία αυτή που έλεγε ότι είναι παρά ένα θάνατο βουλευτής όταν είχε φτάσει στην πρώτη πλάτη. Του Πασόκ δεν ήταν.
1: Του Πασόκ. Τέλος πάντων.
0: Δεν έχει
1: εδώ μας κατηγορούν εδώ οι ακροατές μας. Ο Καρτερός είπε ότι είναι βλάκας αν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψηφία. Μεταδίδεται αποσπασματικά τι γράφτηκε. Ναι, ναι. Είμαστε εμείς αποσπασματικοί. Το ότι τον είπε βλάκα δεν είναι. Εντάξει.
0: Ναι. Βλάκας υπό όρους.
1: Βλάκας με πατέντα. Ή χωρίς πατέντα. Δηλαδή εντάξει, θα τρελαθούμε τελείως. Αν αυτοί είναι όροι πολιτικής αντιπαράθεσης και κριτικής, θα το χάσουν το παιχνίδι. Όχι.
0: Και ξαναλέμε ότι αυτό θα βγάλει χαμένους και τους δύο στην κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο πύρος κύριος Μητσοτάκης, τι έγινε ξαφνικά, αρχίσαμε να ρίχνουμε τον πύχη.
1: 25%. 25% θα φύγω.
0: 25%. 25% δεν μπορεί να τίθεται τυχαία. Γιατί ναι, μεν το 25% έχει να κάνει και με τον εκλογικό νόμο και, την, και τον πόνους.
1: Αν χάσει τον πόνους στον 50, αλλάζει το παιχνίδι.
0: Αλλά νομίζω και είναι ένας ωραίος τρόπος να χαμηλώσει εκεί τον πύχη, προκειμένου την επόμενη μέρα να κλείσει τα στόματα δελφίνων, βαρώνων.
1: Εντάξει, τώρα αυτό.
0: Όσων περιμένουν στη γωνία. Εντάξει.
1: Ωραία, άσε να δούμε το αποτέλεσμα. Γιατί αν είναι ένα αποτέλεσμα 25,5, δεν νομίζω ότι θα είναι και το, η πιο εύκολη μέρα για, η επόμενη για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Το 25,5 ή το 25,1 έχει να κάνει με το πόσο, θα έχει ο δεύτερος.
1: Ναι, όπως είπε όμως και ο ίδιος, στη Νέα Δημοκρατία αλλάζουμε τους αρχηγούς όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ναι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ως όλα.
0: Έχει μια παράδοση, λέει, να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά.
1: Αλλά και αν δεν
0: όταν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη και να έρχεται κάποιος άλλος.
1: Είναι απολύτως αληθές, αν δεις διαχρονικά την
0: ωραία. Εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι αν ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές, που εντάξει είναι τόσο πολιτικός χρόνος που όλο αυτό που λέμε τώρα δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Αλλά τέλος πάντων, αν ο κ. Μητσοτάκης πάρει, ξέρω εγώ, 25,5 που λες εσύ.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο κόμμα πάρει 16-17. Θα τεθεί ζήτημα για τον κύριο Μητσοτάκη, λες? Εγώ λέω ότι θα τεθεί ζήτημα για τη χώρα και για τη διακυβέρνησή της. Και εκεί ο κύριο Μητσοτάκης θα είναι ένας λόγος παραπάνω που θα στυλώσει τα πόδια και θα πει χωρίς εμένα δεν θα γίνει και δεν θα υπάρξει κυβέρνηση.
1: Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι πολύ ρευστό το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ρευστό το περιβάλλον.
0: Λοιπόν, Λέρα. Πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, να επιστρέψουμε με τον θείο από την Αμερική και τα καμώματά του.
1: Το θείο Σαμ.
0: Όχι το θείο Σαμ. Θείο Σαμ είναι φανταστικό πρόσωπο. Τον άλλον φανταστικό πρόεδρο που έχουν εκεί πέρα.
1: Φανταστικότατος.

0: Λοιπόν, η κυρία Παπαδοπούλου, από ό,τι φαίνεται, έχει πολύ φανατικούς
1: υποστηρικτές.
0: Διότι μας ψέγει, επειδή με ψέγει εμένα δηλαδή, γιατί το θυμόσουν.
1: Όχι, κυρία Παπαδοπούλου, μια ακροάτρια.
0: Ναι. Μας ψέγει λοιπόν μια ακροάτρια, η κυρία Αναστασία, γιατί λέει δεν θυμόμαστε και το όνομά της, που δεν θυμόμαστε. Εγώ πρέπει να είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν θυμάμαι, γιατί ο στόχος της να το μάθουμε το όνομά της, κάνοντας φασαρία και τσιρίζοντας στα κανάλια, γιατί δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη που άλλωστε ήταν στα όρια του τραμπουκισμού ο ασυνομιλητής της. Μιλάμε για αυτό που είδα μετά στα κανάλια. Που τσίριζα στα μάτια επί μία ώρα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Αλλά μπορεί να πετύχει το στόχος της να βγει βουλευτή. Με το καλό. Έτσι κι αλλιώς.
1: Όπως το λένε οι Αμερικανοί.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε δει πολλούς να γίνονται βουλευτές.
1: Δεν λένε οι Αμερικανοί. Δεν με νοιάζει τι λες για μένα, αρκεί να λες το όνομά μου σωστά.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η τακτική.
1: Και μιας και πήγαμε στους Αμερικανούς, έλα πάμε.
0: Έλα,
1: σε παρακαλώ μπορεί, γιατί.
0: Ναι, δώσε.
1: Αυτός ο τύπος που είναι στο Λευκό Οίκο.
0: Είναι απίθανος. Κάνει συμφωνίες χωρίς να τις ξέρει ο άλλος.
1: Μόνος του. Μεταξύ δύο άλλων κάνει συμφωνίες. Για πάρτι του. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, okay, πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και έχει ζοριστεί γιατί τα καύσιμα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Οι Δημοκρατικοί, παρά τα προβλήματα που έχουν ανακάμψει.
1: Έχουν ανακάμψει και πλέον έχει πόλεμο και μέσα από τους Ρεπουμπλικανούς. Ειδικά για την απόφασή του αυτή. Είναι απόλυτη τρέλα. Δηλαδή πριν από λίγο καιρό.
0: Όποιος έχει σώα σας φρένας καταλαβαίνει που πάει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην Αμερική ο άνθρωπος. Δηλαδή τι.
1: Πολύ γρήγορα να κάνουμε ένα recap που λένε και οι Αμερικανοί. Πριν από λίγο καιρό ήταν αυτός ο τύπος, ο ανισόρροπος, που ήταν λάβρος απέναντι σε όσους συναλλάσσονταν με τη Ρωσία και επέβαλε επιχειρώσεις για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.
0: Γιατί και ξαφνικά. Τολμάγανε και κάνανε συναλλαγές με τους Ρώσους.
1: Και ξαφνικά τα βρίσκει με τον Βλαδίμηρο προφανώς. Ρίχνει 100% την ευθύνη στην Ουκρανία ότι εκείνη φταίει που χτυπά ρωσικά δηληστήρια. Και αποφασίζει να άρει τις κυρώσεις για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. 300.000 τόνοι σε πρώτη φάση. Θα απολυθούν άμεσα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές. Αποφασίζει και για τις διεθνείς αγορές.
0: Κατά τα άλλα,
1: και άλλα 4 εκατομμύρια τώρα περιμένουν.
0: Φυσικό αέριο και οι Ευρωπαίοι από το. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, θα τρελαθούμε εντελώς. Θα χάσουμε τελείως το μυαλό μας με αυτούς τους τύπους.
1: Και αποφάσισε μετά μόνος του ότι υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Με άμεση ισχύ. Και άλλοι δεν ξέραν τίποτα.
0: Πάντως, το Χάρκοβο. Έχω να σου πω ότι οι παπάντζες που είπε δεν δούλεψαν στις αγορές.
1: Όχι.
0: 0,19% η πτώση αυτή τη στιγμή στο Brent. Τα συμβόλαια, τα τρίμηνα, 104,50 το βαρέλι. Δεν νομίζω ότι.
1: Γιατί οι αγορές αντιδρούν έτσι. Γιατί οι αγορές έχουν συνηθίσει. Έχουν συνηθίσει εδώ και πολύ καιρό.
0: Υπάρχει και η Σαουδική Αραβία που του έχουν ταράξει οι Χούθη του.
1: Ναι, το αεροδρόμιο είναι εκεί πέρα βέβαια στόχος τώρα. Ναι. Όχι ότι είναι μικρό πράγμα, είναι πολιτικό στόχος. Δεν είναι ενεργειακό όμως. Δεν είναι ενεργειακή κατάσταση. Οι αγορές έχουν συνηθίσει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή μετά από τόσους μήνες. Ναι. Που άλλα λέει στη μία το μεσημέρι και άλλα λέει στις 7.
0: Δεν το πιστεύει κανένας.
1: Και όταν λοιπόν γίνονται κινήσεις σε θετική κατεύθυνση, είναι μικρός ο αντίκτυπος προς τα κάτω και όταν έχουμε επιθετικές ενέργειες. Είναι μικρός ο αντίκτυπος προς τα πάνω. Έχουμε μέτωπο εναντίον του Τραμπ και από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών.
0: Λογικό.
1: Γιατί έχουμε 6 γερουσιαστές, οι 4 είναι Ρεπουμπλικανοί, που έχουν στείλει κοινή επιστολή και ζητούν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας με την Ρωσία. Λένε ότι είναι απαράδεκτη, αδικαιολόγητη η οικονομική στήριξη της Ρωσίας. Βγαίνουν οι Ευρωπαίοι σχεδόν αναφανδών και λένε: καλά, συγγνώμη, αλλά και εσείς, παιδιά, λίγο το έχετε καθυστερήσει και έχετε πάρει και αποφάσεις που έχετε πυροβολήσει τα πόδια σας. Αλλά τέλος, τα πόδια μας, γιατί αφορά όλους εμάς τους Ευρωπαίους πολίτες. Okay, τώρα λένε, καλώς λένε, ότι δεν γίνεται να χρηματοδοτούμε εμείς τον πόλεμο του Πούτιν. Και καλώς το λένε, βέβαια, έχουν ευθύνες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ένα σωρό άλλα πράγματα και το ότι έχουν αποδεχθεί την Αμερική να κάνει κουμάντο στο τι θα βγαίνει και τι θα μπαίνει στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί αυτό έχει συμβεί.
0: Άλλο είναι αυτό το θέμα.
1: Σε επίπεδο καθήμων.
0: Που είναι επίσης σοβαρό το θέμα. Διότι κατά την ίδια λογική, αύριο το πρωί να πάει και η Ευρώπη να ανοίξει ξανά το Nord Stream, να παίρνει αβέρτα αέριο από τον Πούτιν και δεν έγινε και τίποτα. Κατά τα άλλα, δεν θα υπάρχει και πρόβλημα. Είναι σαν να μην έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι σαν να μην έγινε τίποτα ποτέ. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, έχουμε χάσει την μπάλα τελείως. Έχουν όλα ξεφτυλιστεί πλήρως. Και μετά αναρωτιούνται γιατί οι λαοί στρέφονται σε λύσεις περίεργες. Βέβαια, η κατάντια των λύσεων των περίεργων είναι αυτή που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει σαλτάρει με την πολιτική και με αυτά που ακούει κάθε μέρα και τις παλαβομάρες και τα ψέματα που ακούει από τους πολιτικούς κάθε μέρα, πάσης χρωματικής προέλευσης, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Δεν ξέρεις πραγματικά πώς θα αντιδράσει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι το τι ακούς ακριβώς. Το πρόβλημα είναι και τι σου πλασάρουν.
0: Όχι,
1: μόνο αυτό. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει γιγαντώσει και την ακροδεξιά και σε επίπεδο Ευρώπης Είναι η κακά δεν έχει πληροφορημένη μόνο πολίτες.
0: Δεν έχει μόνο
1: είναι η κακά πληροφορημένη
0: καλά, πέτα, τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν μεγάλο ρόλο στην παπάντζα αυτή. Δεν έχει μόνο την ακροδεξιά. Έχει γιγαντώσει και τον κάθε παλαβό που βγαίνει και λέει ό,τι θέλει και υπόσχεται ό,τι θέλει. Γιατί άμα δεις μερικές χώρες τι γίνεται με όλους τους παλαβούς που διοικούν, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο θέμα ακροδεξίας, είναι θέμα απελπισίας που πάει στον κάθε ένα που του πουλάει Άξι, κάτι καινούριο.
1: Σε μεγάλο βαθμό όμως συμπίπτουν αυτά τα δύο.
0: Ναι, όχι, δεν είναι στάνταρ.
1: Ο παλαβός με την ακροδεξία
0: δεν είναι στάνταρ.
1: Δηλαδή, από τον Όρμπαν μέχρι το Φάρατζ μέχρι.
0: Ναι, καλά, ο Φάρατζ κοινή... άλλη περίπτωση αυτός. Ναι. Αυτός δεν είμαι σίγουρος αν είναι ακροδεξιός. Αυτός είναι κάτι άλλο.
1: Εδώ λοιπόν όμως.
0: Αυτός είναι καιροσκόπος κανονικός.
1: Εδώ λοιπόν όμως στη χώρα μας. Όλον αυτόν τον τραμπισμό τον αποθεώνουμε. Έχουμε ανέβει ένα φανδόν στο το άρμα του και δεν σηκώνουμε και κουβέντα να πει κανείς κάτι.
0: Έχουμε κάνει πράξη να κάνει κάθε μέρα στην πολιτική μας ζωή.
1: Ο Ρούμπιο βγήκε και λέει για τα καλά του εθνικισμού και για το άκρο Νάτον ότι χαρακτηριστικό στην αρχαία Αθηνακή Δημοκρατία ήταν η έντονη ατομικότητα που τη λέξη idiot ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Ιδιώτης, ο ιδιώτης έχουνε... ακριβώς. Το έχουν ταυτίσει με τον Ηλίθιο.
1: Με τον Ηλίθιο. Και βγήκε και έλεγε τέτοιες βλακίες. Και βγήκε ο κ. Μητσοτάκης να πει: α, τι ωραία που ήταν η ομιλία στη Μνίκα. Και στην Αμερική εντωμεταξύ.
0: Αυτό είναι θέμα διπλωματικού τάκτ. Άστο αυτό. Αυτό το προσπερνάω. Άλλα είναι τα θέματα μου εμένα. Εμένα τα θέματα μου είναι ότι βλέποντας τις τηλεοράσεις τώρα το Σαββατοκύριακο, έτσι που μπορούσα να καθίσω και λίγο, διαπίστωσα ότι τα θέματα είναι ο Μαζωνάκης, η Προποφόλη. Όχι ότι δεν είναι μεγάλο θέμα από το πώς λειτουργούν τα ιατρία.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν
1: γιατί
0: συζητάμε,
1: δεν είναι θέμα μόνο του Μαζονάκη.
0: Δεν συζητάμε πώς λειτουργούν τα ιατρία και ποιοι έχουν ευθύνη που λειτουργούν τα ιατρία. Πετάμε μόνο στην μπάλα την κερκίδα αν πήρε προποφόλη ή δεν πήρε προποφόλη. Θα το βρει η δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς. Αν ο Μαζονάκης δολοφονήθηκε ή όχι. Αλλά τώρα να συζητάμε για την προποφόλη 18 στις 24 ώρες την ημέρα. Να συζητάμε γιατί είπε ο ένας τον άλλον έτσι. Γιατί μόνο για βλακίες και θεσμικά θέματα να είναι το 1% το ζητήσω τηλεόραση. Θεσμικά θέματα που αφορούν τον πολίτη.
1: Την καθημερινότητά του.
0: Την ακρίβεια. Τις μεταφορές. Το κόστος ζωής. Τα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας. Τις κοινωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες. Για τους αναπήρους. Αυτά. Ή περνάνε όλα, λέει μια παπάντζα ο τέτοιος και βλέπω. Ξέρεις που μ' αρέσει. Μ' αρέσει τις εκπομπές του Χαριτάτου που εμφανίζονται αγρότες και εμφανίζονται διάφοροι πολιτικοί οι οποίοι λένε τις παρόλες τους, ξέρεις, στρογγυλά όλα και τους τα ρίχνουν στο κεφάλι κανονικά γιατί είναι βλακίες. Δεν μπαίνουν ποτέ στην ουσία. Αλλά αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Επειδή έχω φτάσει σε μια ηλικία που έχω ζήσει και άλλες πολιτικές περιόδους. Έχει χαθεί η μπάλα στην κυριολεξία. Η πολιτική μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, και λυπάμαι που το λέω, και αν είναι προσβλητικό, ας μου ζητήσουν τα αρέστα, είναι τελείως αμόρφωτη, αγράμματη και απέδευτη. Έχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Το μόνο που ξέρουν είναι να γυρνάνε και να χαιρετάνε. Ναι. Αυτό είναι κατάντια της πολιτικής ζωής. Οι πολιτικοί να μην γνωρίζουν τα θέματα και να βγαίνουν στα κανάλια
1: και να λένε ασταρτησίες. Ναι, αλλά αυτοί οι πολιτικοί. Φρέσκος. Εκλέγονται είτε από μια δεξαμενή κομματικών οι οποίοι ούτως ή άλλως βρεξιονίσει τους ίδιους θα ψηφίζουν ή από ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο όπως ξαναλέμε είναι και εκείνο απέδευτο, αμόρφωτο.
0: Δηλαδή ακούς πράγματα που δεν στέκουν και κανένας δεν ασχολείται. Δηλαδή,
1: να πω κάτι που είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ναι. Γιατί αυτό που είδαμε στην Ελευσίνα είναι μία ψηφίδα του συνολικού ψηφιδωτού στη χώρα σε σχέση με το τι γίνεται με την ακροδεξιά. Οι φασίστες είναι παρόντες, όποιος δεν το καταλαβαίνει, όποιος θέλει να κλείνει τα μάτια ή όποιος ενδεχομένως να είναι ευχαριστημένος γι' αυτό, okay, γιατί υπάρχουν κι αυτοί, εγώ πηγαίνω πάσο. Αλλά η ενέδρα, το μαχαίρωμα, πολιτικός χαρακτήρας είναι καρμπώνη επίθεση στο Φίσα.
0: Ναι.
1: Είναι καρμπώνη επίθεση στο Φίσα.
0: Φαίνεται,
1: ένα μέρος, ένα κομμάτι μόνο σε ένα μέρος της χώρας.
0: Έτσι φαίνεται και εγώ πάντα κρατάω επιφυλάξεις σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι κρύβεται από πίσω και μπορεί να τα μάθεις μετά. Αλλά...
1: Κουμάντο κάνουμε εμείς εδώ. Ναι. Σφάξτον ήταν το παράγγελμα. Ειδικά όταν εκείνος
0: ξέρεις, πολλές φορές αντέδρασε. Εμπλέκεται το πολιτικό με άλλες δουλειές.
1: Ναι, οκ.
0: Okay.
1: Υπάρχει και αυτό
0: το έχουμε και ήταν... ζήσει και είδαμε κάποια παιδιά που ήταν στη Χρυσή Αυγή τι κάνανε τον ελεύθερο χρόνο τους.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η παράδοση.
0: Δηλαδή υπήρχε το ιδεολογικό και υπήρχε και το άλλο, τη νύχτα. Ναι. Νύχτα και άλλες δουλειές.
1: Το είδαμε και στη Λιφάδα. Πού ήταν, πού βρήκαν τον 60χρονο.
0: Γινόντουσαν και άλλες δουλειές. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εδώ πέρα όμως είναι αυτό. Το κουμάντο κάνουμε εμείς. επειδή ο άλλος ήταν αντιφασίστας, που βρήκανε στα σπίτια του εθνικιστικό υλικό και μιλάμε για δύο παιδιά 18 και 22 χρονών. Για να καταλάβουμε τι δουλειά κάνει η υπογείωση Χρυσή Αυγή και όλοι αυτοί οι τύποι, οι παρεκούντες, στις μικρές ηλικίες.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Η Χρυσή Αυγή, όχι η Χρυσή Αυγή, δεν υπάρχει ως φορέας.
1: Ο χρυσαυγητισμός όμως υπάρχει.
0: Η λογική αυτή, τέλος πάντων, έχει διδύσει πάρα πολύ στα σχολεία. Έχει μεγάλη απήχηση σε μαθητές. Και σαν να ρωτηθούν οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι που το παίζουν όλοι οι δημοκράτες. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και ας δουν τι κάνουν λάθος. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάνουν πολλά λάθη μαζί και μας πουλάνε φούμαρα όλη την ημέρα.
1: Πήγε για 9.30.
0: Ναι.
1: Έλα. Πάμε. Κάνε λίγο άκρη.
0: Ζέτα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο 89χρονης μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Βρέθηκε τα ξημερώματα με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό. Εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της, που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση και από τον Ανιψιό. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, που ζημίωσε τον φορέα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και συνολικά το δημόσιο με 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι 4 κατηγορούμενοι. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, μέχρι να υπάρξουν σαφείς συμπεράσματα για την πρόληψη της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Νέους κανόνες για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media θεσπίζει η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 11 η παρουσίαση των διατάξεων από τους Άκης Κέρτσο, Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Παπαστεργίου. Μία 38χρονη και ένας 19χρονος συνελήφθησαν για απόπειρα πάτης με πρόσχημα την εφορία στην περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, καθώς φαίνεται πως επιχείρησαν να εξαπατήσουν 62χρονη προκειμένου να αποφύγει δίθεν πρόστιμο. Νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάη και Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, καθώς συνεχίζονται εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Ο Παγκόσμιος Δείκτης Πολυδιάστατης Φτώχειας κατέγραψε την πρώτη άνοδο από το 2010 που δημιουργήθηκε, αφορά σε 1,2 δισεκατομμύριο ανθρώπους σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσγειαρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10. Επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης, από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου, στο Θέατρο Καλλιρόης.
3: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε και εσείς και η δεύτερη ημέρα της εκπομπής. Rolling in the Deep που τραγουδά και η Αντέλ έχει διάφορες ερμηνείες και σε πολιτικό επίπεδο αυτό, σε παγκόσμιο, σε γεωπολιτικό. Είμαστε λίγο.
1: Έχουμε χάσει την μπάλα κοινώς.
0: Έχουμε χάσει την μπάλα. Ναι. Και δεν βλέπω τον πάτο του βαρελιού ακόμα.
1: Έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν.
1: Η ανθρωπότητα περνάει κρίσεις και ανακάμπτει.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι θα πέσει το κεφάλι μας αυτό.
0: Δεν ξέρω αν τα μάθες, Νίκο.
1: Τι έγινε.
0: Εγκρίθηκε την Παρασκευή από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα.
1: Ένα δις.
0: Το έντριμμα του Υπουργείου Οικονομικών για επέκταση εφαρμογής δίδας διαφυγής. Μόνο που δεν αφορά μέτρα στήριξης.
1: Όχι, αφορά πλάγια.
0: Αφορά μόνο επενδύσεις, δηλαδή κρατικό χρήμα που θα πάει σε επενδύσεις, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με
1: ενεργειακή.
0: Για εταιρείες οι οποίες έχουν τέτοια κέρδη που θα έπρεπε μόνες τους να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, λέω εγώ.
1: Καλά.
0: Πάντως δεν είμαστε για να πανηγυρίζουμε, έτσι.
1: Εντάξει. Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάποια στιγμή θα το δούμε. Εξαρτάται βέβαια γιατί και εκεί πρέπει να υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται διαφάνεια για το πού και πώς θα κινηθούν αυτά.
1: Όλα με διαφάνεια γίνονται.
0: Λοιπόν, πάμε να τα
1: κουβεντιάσουμε. Έχουμε φτάσει το μαχαίρι στο κόκκινο
0: ναι.
1: Η διαφάνεια είναι στο
0: έπακρο. Έχει πέσει άπλητο φως, η προβολή.
1: Από προβολή εδώ στο στούντιο μόνο έχουμε κάτι προβολή και μας τραβώνουν, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στον νότιο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Παπά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα κύριε Νίκο.
1: Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
1: Πώς τα βλέπετε
0: ο
1: τα πράγματα?
0: Δεν πρέπει να είναι πολύ καλά.
1: Ναι, πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην πολιτική μας ζωή και την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει από ένα διήμερο που διοργάνωσε η Αυγή και το Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Έδωσε ένα πάρα πολύ σημαντικό παρόν. Παρόλο που κάποιοι τον είχαν για ξεγραμμένο, ανοίξαμε το ζήτημα του κράτους δικαίου και της στέγης. Χαρήκαμε που στην εκδήλωση των μέσων ενημέρωσης που ιδιοκτήτης είναι το κόμμα μας, ήρθαν άνθρωποι και από άλλους πολιτικούς χώρους, ο κύριος Καρχημάκης, η Σιάννα Γνωστοπούλου, ο Παύλος Κλαβδιανός και βεβαίως ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συζητήσαμε το φλέγον ζήτημα της στέγης και διαπιστώσαμε και σύμπτωση απόψεων σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Άρα αποδεικνύουμε ότι αυτός ο χώρος έχει το προγραμματικό, το πολιτικό, το ιδεολογικό οπλοστάσιο και τελευταία και τα αντανακλαστικά για να τα ανοίγει αυτά τα ζητήματα.
0: Ξέρετε, όταν μιλάμε για το χώρο, τουλάχιστον στο ευρύ κοινό, ο χώρος έχει να κάνει με παραπάνω από έναν κομματικό σχήμα.
1: Έχει πολλές συνιστώσεις κομματικές.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό δεν είναι θετικό. Αυτό δηλαδή θα έπρεπε να δούμε το πώς πάρα πολύ γρήγορα οι συνθήκες της πολυδιάσπασης θα τις υπερβούμε. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται και καθαρές κουβέντες. Ας σας πω ένα παράδειγμα.
1: Πώς να τις υπερβούμε? Εδώ αντί να μαζεύεται, απλώνεται.
2: Ναι, και προσέξτε να δείτε, υπάρχουν και επιλογές οι οποίες δείχνουν σε κάποιο κόσμο ότι ευλογούμε τις διασπάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν παραιτηθεί εδώ και 3 μήνες βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τους είπε ο κύριος Τσίπρας να παραιτηθούν και από την Βουλή.
2: Ο Αλέξης, ακούστε να δείτε τώρα. Ακούστε λοιπόν να δείτε τώρα, επειδή με τον Αλέξη γνωριζόμαστε και πάνω από 3 δεκαετίες. Ο Αλέξης δυστυχώς δεν τους είπε να παραιτηθούν. Ο Αλέξης τους έδωσε συγχωροχάρτη για το τρίμηνο που μας πέρασε, που έχουν παραιτηθεί οι περισσότεροι από τις 15 Ιουλίου, και τους έδωσε και αβάτζο άλλο ένα πεντάμηνο.
1: Α, πάμε εξ εκλογές δηλαδή.
2: Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες. Είπε για Μάρτιο-Απρίλιο. Δηλαδή. Τους είπε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάτσετε εκεί που είστε και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι με λιγότερους βουλευτές από αυτούς που δικαιούνται στη μάχη για τον προϋπολογισμό, στη μάχη που θα γίνει στη Βουλή μεθαύριο για το νομοσχέδιο για τους σέρβισερς. Δεν είναι έτσι. Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες και από τον ίδιο τον Αλέξη για να ξέρει ο κόσμος.
1: Άρα κοροϊδεύει τον κόσμο αυτό.
2: Εάν ευλογάει. Δεν ξέρω αν κοροϊδεύει.
1: Υποτίθεται ότι το κόμμα το συγκεκριμένο έγινε με κάποιους όρους και προϋποθέσεις για να ενταχθεί.
2: Με συγχωρείτε. Εγώ είδα λέξη-λέξη τη δήλωσή του. Έγινε σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
1: Ναι,
2: και είπε για Μάρτιο-Απρίλιο. Λοιπόν, δεν είμαστε στο σημείο 0. Είμαστε στο και 3 και 3 μήνες. Έχουν παραιτηθεί πολλοί στα μέσα Ιουλίου και τους είπε μέχρι τέλη Φλεβάρι μπορείτε να κάθεστε στα αυγά σας. Λοιπόν, εδώ θέλει ένα ξεκαθάρισμα λοιπόν της θέσης και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Το λέω με απόλυτη.
1: Εγώ είμαι περίεργος πώς θα πάμε στις εκλογές με το ραδιοτηλεοπτικό που μας κρέμεται εμάς. Και μιλάω για εμάς, αλλά αφορά κυρίως εσάς όμως, ως κόμματα κοινοβουλευτικά. Πώς θα πάμε στις επόμενες εκλογές, όταν έχουμε 2 κόμματα τουλάχιστον. Το ένα είναι του κυρίου Τσίπρα και το άλλο της κυρίας Καρισκιανού.
0: Ως προς την αναλογικότητα της προβολής, λες εσύ.
1: Δηλαδή, ενώ τώρα η αναλογικότητα είναι πάρα πολύ ψηλή υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Πώς θα πάμε στις εκλογές, δεν ξέρω αν σας
2: έχει απασχολήσει. Θα καταλαβαίνω.
0: Τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών.
2: Θα προκρίνει κάποιος κάτι άλλο να παραβιάσουμε εκ των προτέρων τον νόμο. Θα υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός επικοινωνιακός, παύλα δημοσκοπικός, εγώ δεν ξέρω τι άλλο, που λέει ότι θα καταστήλουμε την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, θα βάλουμε κάποιους στην αναμονή και θα τους αφήσουμε λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών να επιστρέψουν την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν. Συγγνώμη, κοιτάξτε να δείτε τώρα για να έχουμε καθαρές κουβέντες. Έκαστος στη δημοκρατία δικαιούται να κάνει τις επιλογές του. Αυτό που δεν είναι θεμητό και δεν θα περάσει έτσι, είναι να δίνεται συγχωροχάρτη σε επιλογές οι οποίες μοναδικό στόχο έχουν να καταστήλουν την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως, με όλο αυτό το φτούξ ελευθερία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλο, δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία σας για τις
2: επιλογές. Εντάξει, πηγάζει, θα σας πω από πού πηγάζει. Πηγάζει από το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική δύναμη η οποία αποδεικνύει ότι έχει το πλωστάσιο το προγραμματικό να βάζει τα φλέγοντα ζητήματα στο κέντρο της επικαιρότητας. Θα μίλαγε χωρίς εμάς κάποιος για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους? Όχι. Θα μίλαγε κανείς χωρίς εμάς να δώσω μισό δίκιο στο Πασόκ γιατί το έβαλε για τη 13η σύνταξη? Θα μίλαγε χωρίς τη δική μας παρέμβαση κανείς για τις μειώσεις των έμεσων φόρων που τώρα σας άκουγα και πριν ξεκινήσουμε πανηγυρίζει η κυβέρνηση επειδή κερδίσαμε επιδοτήσεις για εταιρείες οι οποίες μπορούν μόνες τους να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις? Ποσό σε ενδιαφέρει αυτό τα νοικοκυριά, με συγχωρείτε? Ποσό σε ενδιαφέρει? Και δεν είναι και ελληνική αποκλειστικότητα, κατά μεγίστη πιθανότητα παίρνει την ίδια εξαίρεση και η Ιταλία σήμερα. Λοιπόν, να σταματήσουμε να ταΐζουμε ψέματα τον κόσμο, λοιπόν.
1: Εντάξει, όμως δεν είναι κακό να πάρεις εξαίρεση.
2: Ναι, κακό είναι να αποφασίζεις να δίνεις τα χρήματα εκεί που δεν τα έχουν ανάγκη. Και επειδή μας είχαν πραγματικά βασανίσει με το ότι χρειάζονται άδεια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ψευδές, απολύτως ψευδές, 12 χώρες τον έχουν μειώσει, δεν χρειάζεται καμία άδεια, πλεόνασμα 9,6 δις στο τέλος Αυγούστου.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Παπά, χρειάζονταν άδεια για να αυξήσουν περαιτέρω από τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δανειστές μας τέλος πάντων, για τα χρήματα που μπορούμε να διαθέσουμε
1: τα ελεύθερα από τη διάθεση.
2: Απολύτως όχι. Υπάρχει προδιαγεγραμμένο στο μεσοπρόθεσμο η πορεία των καθαρών δαπανών, την καταγράφει λοιπόν και στον προϋπολογισμό η κυβέρνηση και περιφέρεται στην ελληνική δημοσιογραφική και πολιτική Ιερουσαλήμ και λέει τερατώδη ψέματα. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά, δεν έχει τολμήσει ένας τους να μας αντιμετωπίσει. Σήμερα το μεσημέρι έχω επίκαιρη ερώτηση με τον κύριο Μαρκόπουλο και θα τα δούμε αυτά χαρτί και καλαμάρι. Ο κόφτης δαπανών αφορά τις καθαρές δαπάνες. Η χώρα τρέχει με το ίδιο πλεόνασμα που έτρεχε και πέρσι συν 200-300 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ πιθανό να στρατοπεδεύσουμε στα 11 με 12 δις ξανά. Καμία έκπληξη. Ίδιους έμεσους φόρους, ίδια φορολογική πολιτική ασκούν και λένε ψέματα στον ελληνικό λαό κάθε φορά που ανοίγει ένα ζήτημα
1: επιστροφής. Και όμως είναι και πάρα πολύ πιθανό να έχουμε πτώση φορολογικών εσόδων αντίθετα στις προβλέψεις λόγω της ύφεσης
0: στο κομμάτι των καυσίμων.
2: Ποιος είπε ότι δεν θα ήταν ευκταίο να μαζεύουμε λιγότερα και να μην παράγουμε αυτά τα υπερπλεονάσματα?
1: Που θα μαζεύουμε λιγότερα λόγω μείωσης κατανάλωσης.
2: Μα είμαστε 6 δις πάνω από τους στόχους. Κύριε Νίκο και κύριε Γιάννη.
0: Όχι, όχι, αυτό λέει.
2: Δεν πρέπει να μαζεύονται τόσο πολύ.
0: Άλλο περιγράφει ο Νίκος.
2: Είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι καταναλωτές και ξέρουν πώς η κατανάλωση συνεισφέρει στο
1: καύσιμα και σε
0: άλλα. Οι καταναλωτές θα αρχίσουν να μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων και αυτό θα επιφέρει μείωση
1: στα εικόνα.
0: Δεν λέμε ότι θα πέσει έξω το
2: κράτος. Και χωρίς να έχουν σωθεί τα νοικοκυριά. Προσέξτε, υπάρχει τρόπος να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσουμε το περιθώριο δήλυσης, διότι δεν ακούω πάρα πολλούς να τολμάνε.
1: Πώς θα το μειώσουμε αυτό, έχω απορία γιατί
2: το
1: λέω.
2: Το περιθώριο δήλυσης, τι εννοείται, θα διατιμηθεί, θα μπει πλαφόν.
1: Δεν μπορεί να βάλεις πλαφόν, διότι οι ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στη Μεσόγειο, όπου το περιθώριο δήλυσης παίζουν σε αυτό το επίπεδο, δεν παίζουν μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, η μία εκ των δύο εξάγει το 80% της παραγωγής της και άλλη το 60%.
2: Πάμε λίγο. Δεν παίρνουν μαύρο. Δεν το παίρνουν μαύρο το πετρέλαιο. Κόβουν, τιμολογούν κανονικά, έτσι δεν είναι?
1: Θα τους καθορίσουμε διοικητικά πόσο είναι, θα πουλάνε
2: απολύτως,
1: στην
2: βεβαίως.
1: Ιταλία.
2: Είναι μαύρο. Δεν το παίρνουν μαύρο το πετρέλαιο. Κόβουν, τιμολογούν κανονικά, έτσι δεν είναι?
1: Θα τους καθορίσουμε διοικητικά πόσο θα πουλάνε στην

0: να βρούμε έναν τρόπο ώστε οι ποσότητες που μπαίνουν στην ελληνική αγορά να μπει ένα είδος διατίμησης, να το σκεφτούμε. Ναι. Αλλά λύνε σαν να λέτε μια εταιρεία η οποία κάνει εξαγωγές.
1: Ναι.
0: Να τις βάλουν στο πλαφόν και για τα γιατί προϊόντα που φεύγουν.
2: Δεν καταλαβαίνω για τα μπλέκετε.
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η πρόταση.
2: Να σας πω λοιπόν. Η κυβέρνηση ξέρει τι έχει κάνει. Έχει πάει και έχει βάλει πλαφόν στον Βενζινοπόλιο.
0: Που είναι άδικο.
2: Όχι μόνο άδικο. Είναι ο λεγόμενος price taker. Δηλαδή είναι παραλήπτης τιμής. Δεν τη διαμορφώνει την τιμή και έχει ένα περιθώριο συγκεκριμένο. Και είναι και εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Άμα ο Καρούτζος έχει 10 λεπτά παραπάνω βενζίνη από το Λαβράνο, βέβαια, δεν γίνεται. Ναι, με τα δηληστήρια δεν ισχύει αυτό. Και αν δείτε, δηλαδή, είναι η εναρμόνιση των τιμών στην πόρτα
0: επί
2: του δηληστηρίου.
0: Επί της αρχής δεν διαφωνούμε, τον τρόπο ψάχνουμε, κύριε Βοβάνη.
2: Αν δεν διαφωνούμε επί της αρχής, λοιπόν, να κάτσουμε όλοι μαζί κάτω να βρούμε μια λύση. Και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά που νομίζουμε ότι θα μας αντιγυρίσουν μηδιακή στήριξη. Λοιπόν, τα δηληστήρια είχαν το 2019 150 εκατομμύρια κέρδη το καθένα μεικτά στο εξάμηνο και τώρα έχουν ένα δις. Έχει προκύψει αυτό από κάποια τερατώδη καταπληκτική επένδυση που έχουν κάνει? Όχι, έχει προκύψει από την ακρίβεια και τα τεράστια περιθώρια δήλησης.
1: Έχει προκύψει και από επενδύσεις γιατί πουλάνε αεροπορικό καύσιμο φουλ. Το οποίο είναι, έχει εκτιναχθεί.
2: Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είναι όχι προηγμένες μονάδες απλά. Είναι
1: γιατί,
2: τεχνολογικά
1: γιατί
2: στην εχμή.
1: Δεν έχουν όλες οι χώρες δηληστήρια που παράγουν αεροπορικό
2: είναι
1: καύσιμο.
2: Είναι τεχνολογικά στην εχμή του δόρατος. Είναι καταπληκτικές μονάδες, συγκροτημένες, με τεράστια συσσωρευμένη πείρα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικό για την οικονομία μας να τις έχει. Δεν είναι λογικό να διαβιούν και να θησαυρίζουν εις βάρος όλης της υπόλοιπης οικονομίας. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Η ενέργεια δεν είναι σαν όλα τα άλλα αγαθά. Δεν είναι μια σοκοφρέτα ή μια κοκακόλα που πάω στο περίπτερο και άμα δεν μου αρέσει δεν την παίρνω. Η ενέργεια είναι η αιμοδοσία της οικονομίας. Πρέπει να λειτουργεί για να υπηρετεί την οικονομία. Και όχι να υπηρετεί η οικονομία τον κλάδο της ενέργειας, εις βάρος της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά πράγματα και ξέρετε δεν είναι ίδιον και αποκλειστικό προνόμιο της αριστεράς. Στην Ευρώπη, αν πας να πεις στη Γαλλία ιδιωτικοποιήστε την ΕΝΤΕΕΦ, θα φας ντομάτα.
0: Καλά, εδώ βλέπουμε και φαινόμενα επανακρατικοποιήσεων σε
2: ακριβώς
0: χώρες.
2: Στη Γερμανία,
0: είναι
2: 300 υποδομές τα τελευταία 25 χρόνια έχουν περάσει ξανά στην ιδιοκτησία δήμων, κρατηδίων και περιφερειών.
1: Η Γερμανία πάντα είχε τρόπο να βαφτίζει ιδιωτικές κρατικές εταιρείες. Και γνωρίζετε πολύ καλά τι ρόλο κάνει και η FW.
2: Πάμε ανάποδα, πάρα πολύ σωστά.
1: Ευαγγελίζουν την ιδιωτική οικονομία, αλλά στην ουσία μέσω της KFW ακριβώς ελέγχουν πολλές εταιρείες οι οποίες θεωρούνται ιδιωτικές.
0: Για να δούμε και τις πρακτικές της Deutsche Bank. Για πάρα πολλά χρόνια.
1: Που τις σώζουν κάθε στιγμή με διάφορους τρόπους. Που δεν προβλέπονται κιόλας από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
0: Ένα τελευταίο, κύριε Παπά, επειδή μεθαύριο περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τα μέτρα για τη θέρμανση, την ενίσχυση όσο γίνεται. Εσείς ακούμε για 35 λεπτά.
1: Το 1,5 λέει να
0: πάρει στο. Υπάρχει άλλος τρόπος ή υπάρχει άλλο περιθώριο για να πάει παρακάτω?
2: Παρατήρηση πρώτη. Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι έλεγε ψέματα για το δημοσιονομικό χώρο. Έλεγε 6 μήνες ότι είναι 2,2 και ούτε 1 ευρώ παραπάνω για το υπόλοιπο του 26 και το 27 και έρχεται ίδια να διαψεύσει τον εαυτό της. Τώρα ανακαλύπτει ότι υπάρχουν λεφτά και επιμένει στην ίδια λάθος τακτική επιδότησης του ακριβού καυσίμου. Δηλαδή παίρνει λεφτά από το φορολογούμενο και τα δίνει στον καταναλωτή. Εμείς ως φυσικά πρόσωπα έχουμε και τις δύο ιδιότητες. Είμαστε και
1: λίγο σοσιαλιστικό δεν είναι αυτό να εισπράξεις από τους πολλούς
2: κοροϊδία.
1: Και να τα δίνεις στους λίγους?
2: Ναι, είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία διότι, ναι, ακριβώς, διότι παίρνει από την. Τα πληρώνουμε ως φορολογούμενοι τα ακριβά καύσιμα.
1: Ναι, αυτός που πληρώνει περισσότερους φόρους δεν παίρνει και επίδομα.
2: Άρα οικειόμεθα.
1: Είναι σοσιαλιστές τελικά.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Τι να σας πω. Το ζήτημα είναι ότι εγγυώνται τις υψηλές τιμές δι' αυτής της πρακτικής. Αυτό το έχουν κάνει. Είμαστε πρωταθλητές. Την ακρίβεια νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητάμε παραπάνω. Έχει η ίδια η κυβέρνηση διαψεύσει τον εαυτό της και εδώ θα ήθελα να καλέσω και τα άλλα προοδευτικά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να επανατοποθετηθούν σε σχέση με το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασαν. Διότι κάναν το λάθος, ας το πούμε έτσι, κατά τη γνώμη μου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουν πρόγραμμα το οποίο ήταν κομμένο και ραμμένο στα 2,2 δις που είπε η κυβέρνηση ότι έχει διαθέσιμα. Τώρα λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει, α, ξέρετε κάτι, σας κορόιδευα όλο το προηγούμενο διάστημα. Μπορώ να βρω κι άλλο δημοσιονομικό χώρο, θα επιδοτήσω την ακρίβεια γιατί αυτή είναι δεξιά. Σύμφωνοι. Τα κόμματα τα προοδευτικά τι λένε?

0: δεν πρέπει να ξανανοίξει η κουβέντα για τη 13η σύνταξη υπό το φως αυτών των εξελίξεων.
1: Το ΠΑΣΟΚ το έχει ξαναθέσει.
2: Το θέμα, το ζήτημα είναι, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Παπά, ότι
0: θα είμαι
2: δίκαιος. Πολλά πράγματα...
0: Το έθεσε το ΠΑΣΟΚ, το έθεσε όμως σταδιακά, ακριβώς διότι εγκλωβίστηκε στο 2,2. Λοιπόν, είναι νομίζω χρυσή ευκαιρία να κλιμακωθεί η πίεση προς την κυβέρνηση, να χειραφετηθούν τα προοδευτικά κόμματα από τα πλαίσια τα οποία περιγράφει και ψευδώς σερβίρει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και να φτιαχτεί μια συνολική, συντονισμένη πίεση για να πάρθουν μέτρα υπέρ του λαού.
1: Ναι, αυτό προϋποθέτει να υπάρχει μια βούληση και να εκλείψουν φαινόμενα, δεν ξέρω αν μας ακούτε
0: ναι,
1: και νωρίτερα.
0: Ναι, σας άκουγα πάρα πολύ καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε στο ευκταίο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
0: Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: αφιερωμένο σε όλους τους συναγωνιστές Παναθηναϊκούς. Τίποτα δεν χάθηκε. Και για να μην κατηγορηθώ για βαβά και λοιπά, ορίστε, φάγαμε και το τραγούδι για να βγει ο Απόστολος Βαξεβάνδερης, να πούμε για θετικά.
1: Πάντως, εγώ επειδή είδα το μάτς, έχω να πω ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Ο ήταν ανύπαρκτος.
1: Είχε θέμα ανύπαρκτης. Τον είχε μπλοκάρει παντού. Παντού.
0: Δεν ήταν ο Ολυμπιακός έθελξε με την εμφάνισή του, αλλά ήταν πιο ουσιαστικός. Ναι. Κατάφερε να βάλει ένα γκολ, γιατί δεν έκανε και εκείνος πάρα πολλές ευκαιρίες. Κατάφερε να βάλει ένα γκολ.
1: Έμεινε και με 10 παίκτες.
0: Έμεινε με 10 παίκτες και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καμία ευκαιρία.
1: Δεν μπορούσε τίποτα. Έπαιξε φούλ επιθετικό σχήμα και δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα στην περιοχή.
0: Το φούλ επιθετικό σχήμα δεν είναι από μόνο του συνθήκη για να καταφέρει να
1: βάλει ένα γκολ. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάω.
0: Εντάξει, Απόστολε, τα πάμε, γεια σου.
1: Γεια σου, κύριε Απόστολε.
2: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Σου πήραμε τη δουλειά.
2: Αύριο για τα παιχνίδια του Ευρωλίγκας. Γεια
0: σου. Λοιπόν, έχουμε ολόκληρα 4 λεπτά.
2: Νομίζω ότι σε αυτό το ντέρμπι ο Ολυμπιακός είχε να κερδίσει πάρα πολλά παίρνοντας την νίκη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχασε κάτι, απλά ήταν η κακή του εικόνα. Και φάνηκε
0: εγώ διαφωνώ. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τη μεγάλη ευκαιρία, αν κέρδιζε, να αφήσει τον Ολυμπιακό έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές. 8 βαθμούς πίσω.
2: Σίγουρα.
1: Τώρα άλλαξε τελείως η
2: μπάτη. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος. Δεν είναι ότι έφυγε από την κορυφή.
1: Αλλά είναι 1-2-3 βαθμούς όλη η διαφορά.
2: Αυτό είναι το
0: και έδειξε και την τροτότητά του, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι καμιά υπερομάδα. Που καλά, εντάξει, προφανώς θα έπρεπε να το. Να το ξέρεις
2: τον
0: από
2: Ολυμπιακό
0: πριν,
2: λέμε
0: ότι,
2: τον Ολυμπιακό λέμε ότι κέρδισε πολλά γιατί πρώτον πήρε τους 3 βαθμούς και είναι πλέον κοντά στην κορυφή.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, μετά από τη διακοπή φάνηκε ότι ο Ολυμπιακό, κάποια στοιχεία του Αλγουαθίλ φάνηκαν μέσα στο σύνολο. Ο Ολυμπιακός έδειξε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έδειχνε μέχρι τώρα και φυσικά έχει μπροστά του πορεία που μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι μπήκε με πάθος. Δηλαδή ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος έχει έρθει με 4 παιχνίδια στην πλάτη από την Εθνική και παίζει με, λες και έχει 4 πνευμονιά και είναι παντού, σκοράρει κιόλας και νομίζω ότι η χαρακτηριστική φάση είναι στο τέλος που 2 φορές με κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή διώχνει με την ξαναβουτά και την ξαναδιώχνει σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, αυτό είπε και ο Νίστρουπ, ότι...
0: Καλά, εδώ παρένθεση. Έχετε πάρει χαμπάρι τι λέει ο Νίστρουπ και τι λέει ο μεταφραστής?
2: Καμία
0: σχέση. Λέει τα ακριβώς ανάλογα.
2: Δεν ήμασταν καλοί. Ο άλλος λέει πέταγε ο μάνας.
0: Ήμασταν καλύτεροι. Δεν αξίζαμε την νίκη, λέει ο Νίστρουπ. Αξίζαμε την νίκη, λέει ο
2: Νίστρουπ. Ήμασταν καλύτεροι.
0: Ωραία περίπτωση.
2: Καλά δεν καταλάβει ότι τον έχει κάμερες και ότι όλα αυτά βγαίνουν στη χώρα.
1: Δεν ξέρουν ξένη γλώσσα κανένας από αυτούς που μας ακούει.
2: Το ντέρμπι, παρότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, δεν έθελξε ποιοτικά.
0: Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, Απόστολε.
1: Ήθελα να κερδίσει. Αυτό
2: η
1: μετράει.
2: Η νίκη είναι με όποιον τρόπο. Είναι η νίκη με όποιον τρόπο. Ο Παναθηναϊκός όπως αυτός που είπες, Γιάννη, για 30 τόσα λεπτά δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Σάλιακα.
1: Όχι μόνο δεν μπορούσε να κάνει, μπορούσε να φάει και γκολ. Παραλίγο φάει γκολ με τον Τζικίνη.
0: Δύο φορές βγήκαν με παίκτη παραπάνω, παρότι παίζανε με 10.
1: Με 10 παίκτη στην
2: Ελλάδα. Έχει βγει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει φάση με τον Μαρτίνς, ο οποίος έχει 2 συμπαίκτες του μόνους και δεν τη δίνει.
1: Ναι, μπράβο, δεν έδωσε την μπάλα και πήγε να σουτάρει.
2: Ακριβώς, πήγε να σουτάρει, βρήκε σε πόδι, έφυγε. Το καλό της του χθεσινού ντέρμπι.
0: Και να κλείσουμε για να πάμε με ένα λεπτό που μένει να πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Ασχέτως με κάποιους ομάδες που θα πούν το ψηλό και το κοντό, δεν μας απασχόλησε η διαιτησία. Η διαιτησία με όποια της λάθη εκατέρωσε.
0: Έκανε λάθη, μωρέ, έκανε λάθη. Δεν ήταν καλός τώρα. Για ελίτ διαιτητής.
1: Όχι,
0: δεν έκρινε το αποτέλεσμα.
2: Ναι,
0: αλλά για ελίτ διαιτητής.
1: Έκανε ψηλό λάθη συνέχεια.
2: Για ελίτ δεν ήταν καλός, αλλά δεν έκρινε το αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, δεν έκρινε το αποτέλεσμα γιατί ήταν κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Και πολλές κάρτες. Πολλές κάρτες.
0: Λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, θα είχε λόγους να διαμαρτύρεται γιατί μία εκείνη φάση στο 20 κάτι, τον Ντετέι που φεύγει και παρότι βρίσκει ο αμυντικός την μπάλα πρώτα, αυτό δεν είναι προϋπόθεση. Ικανή και αναγκαία για να μην είναι φάουλ από εκεί και μετά. Ναι.
2: Σίγουρα θα μπορούσε να έχει αποβληθεί και ο Αντίνο πριν αποβληθεί ο Σάλια.
0: Σωστό
2: και
0: αυτό.
2: Να έχουμε να λέμε.
1: Ο οποίος τύπαγε να λέει τα ο Αντίνο.
0: Αυτό είχε ξύλο γενικώ στο
1: παιχνίδι. Και τον έβγαλε ο προπονητής γιατί είδε ότι θα είναι θέμα χρόνου να αποβληθεί. Όπως δεν πρόλαβε ο άλλος να βγάλει το Σάλια, ο οποίος είχε νωρίτερα θανόταν να θα συμπλακεί με κάποιον.
2: Ο Ολυμπιακός 15, η ΑΕΚ 14 νίκησε 3-0 τον Όφη, ο Ολυμπιακός στους 13. Ο ΠΑΒ μπορεί να πιάσει κορυφή γιατί παίζει στις 6 με την Καλαμάτα. Ναι. Και από εκεί και πέρα Άρης και Όφη είναι στους 10.
1: Θα κάνουμε την έκπληξη. Η μαύρη θύελα θα κάνει την έκπληξη.
2: Δεν έχουμε ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική. Δεν έχουμε και ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Αναβλήθηκε το παιχνίδι της με τον Ατρόμητο. Θα μείνει στο Λονδίνο για 10 μέρες θα έχει δύο παιχνίδια εκεί. Και από εκεί και πέρα στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εύκολα δύσκολα έκαναν το 2-2. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα τον Προμηθέα με εκτός έδρας 84-59, Ολυμπιακός τον Κολοσσό 99-83. Και να μην απορούν κάποιοι γιατί δεν είναι πρώτοι, γιατί να θυμίσουμε έχουν μείον 2.
0: Λοιπόν, για μην απορρίψεις εσύ για το ξύλο που θα φάμε τώρα γιατί κλείσαμε.
1: Διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, ναι,
1: αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Φεύγουμε τρέχοντας. Γεια σας.
3: Ήταν μια προσφορά της Vodafone. See student hot takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του Λάος και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που κατά την κατηγορία προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του Δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε ρόλο αχυρανθρώπου στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη. Ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι με εγγυήσεις από 4 έως 8.000 ευρώ. Έγκλημα στις Σαχαρνές με θύμα 89χρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη τη νύχτα μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου. Την αστυνομία ειδοποίησε ο 69χρονος ανιψιός της που μένει δίπλα, λέγοντας ότι από το σπίτι ακούγονταν φωνές. Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, εντόπισαν την ηλικιωμένη νεκρή με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό διαπίστωσε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια με ασφυκτικό θάνατο. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος έμενε μαζί της. Ο άντρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα έως ότου υπάρξουν σαφείς συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενεργήσε τις τελευταίες τρεις μέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, ο κ. Δούκας άφησε σαφείς αιχμές για αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, τόνισε. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάζεται στις 11 από τους αρμόδιους υπουργούς το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων από την κυβέρνηση για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Στόχος να περιοριστεί η χρήση τους από παιδιά κάτω των 15 ετών με εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, οι πλατφόρμες θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση χρηστών που δεν πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγυηχθεί ο στηρί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμα κάνει αποδεχτή την πρόταση. Ο Βολοτιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Την υποστήριξή της στην ενεργειακή εκεχηρία εξέφρασε και η Αυστραλία, καλώντας τη Μόσχα να τερματίσει την αδικαιολόγητη εισβολή. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ ρωσικού ντίζελ. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδράσεις και εντός της Ουάσιγκτον. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Οι Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex περισυνελέγησαν τουλάχιστον 241 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους, μεταφέρονται σε Ιεράπετρα και Παλαιοχώρα. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση των Αθηνών από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα. Σε μία ώρα η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Σε άλλα διεθνή, οι ισχυρές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης κοντά στο 3% παρά τις πιέσεις από το ενεργειακό σοκ, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Αποκλεισμένο για τρίτη διαδοχική μέρα παραμένει το κέντρο του Νέου Δελχή. Δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην ειδική πρωτεύουσα, όπου είναι προγραμματισμένη μία ακόμα κινητοποίηση κατά της αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, μετά από πρόσκληση του επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου, Ραούλ Γκάντι, προς τους οπαδούς του, καθώς η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε οδήγησε στον αποκλεισμό εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Στον καιρό να πάμε τώρα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό. Η κίνηση είναι στο κόκκινο με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη αλλά και στην Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ σημαντικές παρατηρήσεις εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984. Η Βούλα και Χαγιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στον 984 στο ραδιοσταθμό της πόλης. Δευτέρα παρουσία με τη Βούλα και Χαγιά στο μικρόφωνο. Θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε πώς κινείται η επικαιρότητα, η οποία είναι ιδιαιτέρως πλούσια, όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο με τα καμώματα του Τραμπ, ο οποίος αγοράζει ντίζελ από τον Πούτιν, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Και έχουμε και πολλά εσωτερικά προβλήματα και τοπικά προβλήματα, θα έλεγα. Να πω πριν ξεκινήσουμε ότι σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου του 1944 από τους Ναζί. Έπειτα από 1264 ημέρες γερμανικής κατοχής. Στο βράχο της Ακρόπολης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Υπουργό Παιδείας αλλά και το Δήμαρχο της Αθήνας θα υψώσουν την ελληνική σημαία. Είπα τον Δήμαρχο της Αθήνας και έβλεπα χθες τη δήλωσή του σε σχέση με το θέμα, το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει με τα σχολεία στην Γκράβα. Και αμέσως θέλω να καλημερίσω τον κύριο Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο της Αθήνας, για να μας πει τι εξελίξεις έχουμε. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι και στην Ακρόπολη περιμένοντας την Υπουργό και βεβαίως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υψώσουμε και πάλι τη σημαία της απελευθέρωσης 82 χρόνια μετά. Και να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι η Δημοκρατία θέλει συνεχώς αγώνες και μάχες. Θα είπατε και εσείς και σε διεθνές επίπεδο τα πράγματα είναι αρκετά στριφνά και δύσκολα. Για την Γκράβα, είναι και σήμερα το σχολείο σε τηλεεκπαίδευση και θυμίζω ότι υπήρξε μια οσμή και από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την οσμή στο σχολικό συγκρότημα, όσο οφείλαμε προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες, έγινε ένας πρωτογενής έλεγχος ο οποίος έδειξε ότι δεν υπάρχει, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ πάλι από συνεργεία που έχει στη διάθεση το Δήμος και από μια συμβεβλημένη εταιρεία και ο δευτερογενής έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενέχισε τον έλεγχο και μάλιστα το στέλνουμε και σήμερα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, δεν διαπιστώθηκε πάλι διαρροή, κάποια άλλα επιμέρους μικρότερα θέματα που δεν έχουν όμως να κάνουν σε καμία σχέση με διαρροή. Mm-hmm. Και θα τα διορθώσουμε και αυτά, είναι κάποιες μελέτες που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Ωστόσο η προέλευση της οσμής παραμένει ευκρίνηστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και οι δύο έλεγχοι από πλευράς μας δεν έδειξαν καμία διαρροή. Άρα, εμείς ζητήσαμε την πρώτη στιγμή να υπάρχει ένας τρίτος φορέας. Ο Δήμος όταν κάναμε και το δευτερογενή έλεγχο, μάλιστα λέγαμε 10 μέρες, πιέσαμε για Κυριακή βράδυ, αργά το είχαμε το πόρισμα. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους και βεβαίως πρέπει και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, θεωρώ εγώ, με τους δικούς του ανθρώπους, έχει εξειδικευμένη συνεργεία, να μας ενημερώσει και να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής, της πρώτης οσμής. Διότι διαφορετικά δεν μπορεί να επιδοθεί το αίσθημα της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Μέχρι να γίνουν αυτά, να διενεργηθούν δηλαδή και από την πολιτεία, από τα υπουργεία και τότε οι έλεγχοι, εμείς ό,τι ενέργους ήταν να κάνουμε τους κάναμε, δύο ξαναλέω και σε δύο επίπεδα, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεεκπαίδευση.
0: Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί είναι εύλογο το θέμα που ζητάτε να γίνει έλεγχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν δίνει αυτήν την κατεύθυνση, την οδηγία, την εντολή εν πάση περιπτώσει για να έρθουν αρμόδια τεχνικά συνεργεία?
1: Θεωρώ πως είναι θέμα γραφειοκρατίας. Νομίζω θα δω και την Υπουργό τώρα ότι και η Υπουργός θέλει και εκείνη από τη μεριά της να ανοίξει το σχολείο. Πρέπει οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα να είναι στον φυσικό τους χώρο. Δεν είναι η λύση τηλεεκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν άμεσα. Έχω μιλήσει και με την Υπουργό και με το ΤΕ και πιέζουμε και εμείς από την πλευρά μας. Νομίζω ότι το ΤΕ έχει ήδη ορίσει εμπειρογνώμονα να πάρει ό,τι εγκρίσεις χρειάζεται από το Υπουργείο, να μπουν και αυτοί. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε συνέχεια και με τα συνεργεία. Να μπουν να κάνουν τους ελέγχους που να τελειώσουν το συντομότερο δυνατόν. Ξαναλέω ότι εμείς καταφέραμε μέσα σε μια εβδομάδα και κάναμε δύο ελέγχους, στέλνουμε και τα πορίσματα, πρέπει άμεσα να γίνει και ο τίτλος και να καταλάβουμε πού δημιουργήθηκε η περίφημη οσμή για να μην υπάρχει κανένα αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Εδώ και το Υπουργείο που έχει να κάνει με τέτοιες φυσικές καταστροφές μπορεί να δώσει μια λύση. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι ένα σχολείο το οποίο εδώ και μια εβδομάδα είναι σε μια αναταραχή. Ναι. Αυτό έρχεται το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με ειδικά μηχανήματα να μετρήσει όλους τους χώρους, να δουν και αυτοί αν υπάρχει αυτή η οσμή και από πού προήλθε.
0: Είναι σαφές, κύριε Δήμαρχε, κρατώ στο ότι μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, το σχολείο θα λειτουργεί με τα σχολεία, μάλλον με τηλεκπαίδευση για την προστασία των μαθητών και των καθηγητών, δασκάλων.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε δηλαδή, εμείς έχουμε επίσημα χαρτιά πλέον, δεν υπάρχει διαρροή, αλλά δεν έχουμε βρει από τι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη οσμή που δημιουργήθηκε στον πανικό. Φανταστείτε κάποιος στο σχολείο να μπει και να λέει ότι κάτι μυρίζει. Να ξαναχρειαστεί πάλι μια διαδικασία. Άρα, εμείς ολοκληρώσαμε και τους δύο ελέγχους. Περιμένουμε το ΤΕΕ με την έγκριση του Υπουργείου και το Υπουργείο, το οποίο είναι ειδικό για αυτά τα θέματα, να μας δώσει και αυτή την εμπειρία του, για να μπορέσει με απόλυτη ασφάλεια να μπει μέσα και η μαθητική κοινότητα και η εκπαιδευτική και να προχωρήσουν στο φυσικό τους χώρο τα μαθήματα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δούκα. Χρόνια πολλά για την Αθήνα σήμερα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο θέμα είναι φλέγον και δεν είναι κανείς για να το παίρνει αψήφιστα. Και όταν λέω κανείς, η πολιτεία. Γιατί ο Δήμος, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, το επανέλαβε ο κύριος Δούκας, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έχει στείλει συνεργεία, έχει ζητήσει πόρισμα, η εταιρεία έδωσε πόρισμα, αλλά η οσμή είναι αδιευκρινής του προέλευσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αγωνία χιλιάδων γονέων, συγγενών και μαθητών, οι οποίοι και καθηγητών βεβαίως και του διδακτικού προσωπικού, που πρέπει να πηγαίνουν σε σχολεία τα οποία μυρίζουν αέριο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αλλά η αιτία και η προέλευση είναι αδιευκρίνιστη. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σε κάθε επίπεδο και μετά τα σχολεία εκεί στη σχολική περιοχή, στο συγκρότημα, να λειτουργήσουν με απόλυτη ασφάλεια. Ξανακάνω τις απαραίτητες συστάσεις σήμερα στη Δευτέρα παρουσία Βούλα και Χαγιά στο μικρόφωνο, εδώ στον ήχο Πάνος Αργύρης, μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στο τηλεκονφωνικό κέντρο καλείτε στο 213-09-09-100. Υπάρχουν κλασικά και οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας, μέσω email στη διεύθυνση 94onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αφού προκάλεσε για να κάνει και το χατήρι στο φίλο του Νετανιάχου του Ισραήλ όλη αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή και στο Περσικό Κόλπο, με τις παρενέργειες που υπάρχουν με το κλείσιμο στα στενά του Ορμούζ και δημιουργώντας μια απίστευτη κρίση στον τομέα της ενέργειας, αποφάσισε ξαφνικά να κάνει συνεταιρισμό με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για να εισάγει ρώσικο ντίζελ. Ουσιαστικά αδειάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει μείνει στον άξονα παρακολουθώντας για μία ακόμη φορά τις αυθαίρετες συμφωνίες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και εκεί λέει ότι ο Ζελένσκι δεν είναι κατάλληλος ηγέτης. Ο Ζελένσκι ζητάει 60 ημερών εκεχηρία από τον Πούτιν προκειμένου να διενεργήσει εκλογές στη χώρα του, και ξαναεπιστρέφει ο Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει όλο τον πλανήτη μαντάρα και λέει έχω υπογράψει ενεργειακή συμφωνία, ή μάλλον έχω συμφωνήσει να έχει ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, ο Πούτιν ο οποίος τηρεί η γη ηχθείως, ενεργειακή εκεχηρία. Πολύ περίεργα πράγματα, την ίδια ώρα που ο Τραμπ διαμαρτύρεται για μία ακόμη χρονιά γιατί δεν πήρε, λέει, το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς έλυσε 8 διαπλανητικούς πολέμους. Δεν ξέρω πού τους έχει βρει ο ειρηνοποιός, λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, υπάρχει πολύ μεγάλη, πώς να σας το πω, συζήτηση. Έχει ξεκινήσει σε σχέση με το θέμα του 25% του ορίου, αυτού του πύχη, χαμηλού πύχη που έχει βάλει για τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τον εαυτό του κατ' επέκταση. Διότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν συγκεντρώσει το 25%, και φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας και στα σενάρια για την εγκινήσει αλλαγή ηγεσίας, λέει: εγώ προτίθεμαι να αποχωρήσω. Έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός τα λέει όλα αυτά εκ του ασφαλούς. Καμία μέτρηση δεν δείχνει τη Νέα Δημοκρατία ως προς την εκτίμηση εκλογικής επιρροής κάτω από το 25%. Θέλει να κόψει το βραχνά και το βήχα στους επίδοξους δολφίνους του κόμματός του. Έχουμε πολύ ιδιαίτερα μεγάλες συγκεντρώσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κορυφαία, τα οποία θα ήθελαν να διαδεχθούν τον κύριο Μητσοτάκη όποτε εκείνος αποχωρήσει από την ηγεσία. Είδατε την μεγάλη συγκέντρωση που έκανε ο κύριος Δένδιας αντιστοίχου μεγέθους. Μαθαίνω ότι ετοιμάζει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Επομένως το μήνυμα είναι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και στους απογοητευμένους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τώρα μαδούν την εκλογική μαργαρίτα. Έχω την αίσθηση και στις ηγεσίες των άλλων κομμάτων, καθώς όταν ο ένας βάζει πύχη, εκ των πραγμάτων θα τεθεί πύχης και για τους άλλους. Έξυπνο, θα το έλεγα, από την πλευρά του Πρωθυπουργού και του επικοινωνιακού του επιτελείου, καθότι από την μεταπολίτευση δεν θυμάμαι κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός και δι Πρωθυπουργός όπως ο Μητσοτάκης να λέει υπό ποιες συνθήκες θα αποχωρήσει σε ό,τι αφορά τα ποσοστά.

Λοιπόν, να πούμε και για τους χορηγούς μας. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο. Εσείς και κάτι και για το βράδυ στο σπίτι? Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω τρελαθεί. Λέω όμως ότι τώρα έχουμε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνουμε όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο θα μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Κερδίζετε 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί για να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Τώρα, όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόι, το γνωρίζετε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική διάσταση παρέμβαση που φέρεται να έχει κάνει η επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα σε σχέση με την πτώση της πρώην ρωμανικής κυβέρνησης και την προειδοποίηση προς Έλληνα Υπουργό ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα κράτη-μέλη, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αυτήν την ισχύ. Αναφέρομαι σε όλα αυτά με τις πληρωμές της American Express, τους ντόνερς, τους χορηγούς, τα 100.000 δολάρια που ζήτησε, τα 300.000 δολάρια που ήδη είχε πάρει, μία άστατη ζωή εκ μέρους της κυρίας Γκιλφόιλ και ένα δημοσίευμα του Associated Press σημερινό, μετά βέβαια από τα καταιγιστικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που λέει ότι Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η συζήτηση συνδέεται με το μέλλον της Γκιλφόιλ, με σειρά θεμάτων, δημοσιευμάτων για την ακρίβεια, όπως σας έχω πει, της Αμερικανίδας πρέσβυρος, τα οποία περιγράφουν φερόμενες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας. Φυσικά και αν ισχύουν, υπάρχουν ζητήματα παραβίασης της νομοθεσίας. Αυτό είναι σαφές. Οι δημοκρατικοί Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το ψάχνουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και το Κογκρέσο. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, όταν ρωτήθηκε, είπε «too bad», πολύ κρίμα, μόνο ένα δάκρυ δεκύλησε από το κόκκινο μάγουλό του, όμως έσπευσε να πει «ήταν καλή κοπέλα». Αυτό αιτιολογεί το «η καλή κοπέλα» πρώην ύφη του, ότι της ανέθεσε και αυτόν τον πολύ υψηλό και κορυφαίο και κομβικό ρόλο να ασκεί την διπλωματία των ΗΠΑ της Αμερικής σε μια ευαίσθητη χώρα με γεωστρατηγικό ρόλο όπως η Ελλάδα. Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, να έχεις με υγεία. Τι κάνετε, περιμένω τα μηνύματά σας, να έχουμε την διάδραση, να τα σχολιάσετε όλα αυτά. Υπάρχει το Viber, το έχετε ξεχάσει, 6948-984-984. Το είπα απ' έξω, δεν ξέρω αν το είπα σωστά, γιατί για μία ακόμη φορά εγώ έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου. Σωστά το είπα και δεν μπορώ να δω τον δέκτη που έχω απέναντί μου με όλα τα στοιχεία σε σχέση με την εκπομπή και, και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε και το email σας στο 984@gmail.com. Και μία άλλη βόμβα έσκασε χθες, τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, από τον Άντι Μπέρναμ, με συγχωρείτε, τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Βγήκε λοιπόν για πρώτη φορά ανώτατος αξιωματούχος στη Μεγάλη Βρετανία και αποκάλυψε ή ισχυρίστηκε, για να μην πω το ρήμα αποκάλυψε, ότι υπήρξε ρωσικός διάκτυλος, διάσταση δηλαδή και παρέμβαση από την Μόσχα, όταν έγινε το δημοψήφισμα για το Brexit στην Μεγάλη Βρετανία το 2016, παρακαλώ, ότι η Μόσχα παρενέβη και διαμόρφωσε με τον τρόπο της, δεν έγινε πιο αναλυτικός και πιο διεξοδικός ο Βρετανός πρωθυπουργός, το αποτέλεσμα σε σχέση με το δημοψήφισμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που κατήγγειλε ο Μπέρναμ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, διότι όπως και εσείς ξέρετε, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν έπρεπε η χώρα να βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλοί αντιευρωσκεπτικιστές θεωρούν ότι μπορεί και πρέπει σε κάποιο χρονικό διάστημα να εκκινήσουν ξανά οι διαδικασίες για την επανάκαμψη της Μεγάλης Βρετανίας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία για μία ακόμη φορά βρέθηκε εν υπνώση, καθώς ευνηδιάστηκε από τις
πώς να το πω, από τις εκπλήξεις τις ωραίες που μας επιφυλάσσει σχεδόν κάθε μέρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε το ντιλάρισμά του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο, πολύ ωραία, ντίζελ, τα κανόνισε για τον εαυτό του, έχει σε 27 μέρες και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άφησε για μία ακόμη φορά, επαναλαμβάνω, την Ευρωπαϊκή Ένωση να σε ρόλο παρατηρητή, να λέει τώρα τι έγινε βρε παιδιά, και να αναγκάζεται να υποστηρίζει τον Ζελένσκι, τον οποίο ο Τραμπ θέλει, το είπε ξεκάθαρα, να φύγει από την ηγεσία της Ουκρανίας, να φύγει από το Κίεβο, εννοώ από το κυβερνείο του Κιέβου, της Ουκρανικής πρωτεύουσας, και να βρει έναν αντικαταστάτη, γιατί ο Ζελένσκι δεν ξέρει να κλείνει συμφωνίες και το ανακάλυψε τώρα ο κύριος Ντόναλντ. Δεν θα πω Ντακ, θα πω Τραμπ, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ειρηνοποιός και έχει λύσει 8 πολέμους. Δεν ξέρω σε ποιον πλανήτη και αν αυτό αφορά γενικότερα το διαπλανητικό σύστημα.

Η φίλη Κατερίνα λοιπόν μας λέει να θυμίζουμε ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που από την αρχή της εισβολής στο Ιράν σκότωσε εκατοντάδες παιδιά μαθητές δημοτικού με μία ρήψη. Και χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό εγκληματίας για τον επωνομαζόμενο και πλανητάρχη. Τώρα να θυμίσουμε και διάφορες εισβολές που έχει κάνει σε διάφορα κράτη, ξημερώματα, έχει απαγάγει τους ηγέτες τους, ασχέτως αν κάποιος θεωρεί ότι ήταν δημοκρατική ή αντιδημοκρατική, στη Βενεζουέλα. Και μετά ήρθε πριν από ένα μήνα, θυμάμαι, αυτή η μεγάλη συμφωνία με την μεταβατική ηγεσία της Βενεζουέλας για τα πετρέλαια και τη διαχείριση των πετρελαιοπηγών. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε μείνει άφωνοι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βλέπω ότι η Ζέτα Καρφίδου έχει μπει μέσα στο στούντιο και θα μας εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη Δευτέρα παρουσία.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους στα σχολεία της Γράβας που παραμένουν κλειστά λόγω σμής αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Όπως είπε και στον δευτερογενή έλεγχο χθες βράδυ, από συνεργεία του Δήμου και εταιρεία δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο 89χρονης μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση και από τον ανιψιό που ειδοποίησε τις αρχές. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες του ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που ζημίωσε τον φορέα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και συνολικά το δημόσιο με 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι 4 κατηγορούμενοι. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει σε μισή ώρα η κυβέρνηση με στόχο να περιορίσει τη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελωδικείο, ο 45χρονος οδηγός Γιώταχη που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας 3 θαμώνες ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι την πορεία του αυτοκινήτου ανέκοψαν ζαρντινιέρες. Νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χόλ Αργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Και ο καιρός νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 23 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.

0: Εδώ έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στον Αθήνα 984, στο ραδιοσταθμό της πόλης. Η φίλη Βίκη μας λέει ότι καλά είναι να λέμε χρόνια πολλά για την Αθήνα, για την απελευθέρωσή της, εννοείς, Βίκη, αλλά να αναφέρουμε και τη συμβολή του ΕΑΜ και της Ελλάς στην απελευθέρωση της πόλης. Εννοείται, ποιος συνέβαλε στην απελευθέρωση της πόλης. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έκανα ιστορική όμως αναφορά. Ανέφερα ότι σήμερα συμπληρώνεται μια πολύ... Υπάρχει επέτειος από την απελευθέρωση της πόλης έπειτα από 1264 ημέρες γερμανικής κατοχής. Και όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία, καλό είναι να ανατρέξει σε ένα βιβλίο. Δεν υπάρχουν παντού βιβλιοπωλεία. Και αν θέλετε, υπάρχει και το ίντερνετ. Γκουγκλάρεις απελευθέρωση της Αθήνας και βρίσκεις όλες τις ιστορικές πληροφορίες σε σχέση με αυτήν την πολύ κομβική ημέρα που σηματοδοτεί την μετέπειτα πορεία της πρωτεύουσας της Αθήνας. Και αφού μίλησα για επετείους, είναι ευκαιρία να... όχι να κάνω αναδρομή, να ζητήσω τα φώτα από έναν άνθρωπο που έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της νεότερης πολιτικής ιστορίας της χώρας, με αφορμή την επέτειο των 45 χρόνων από την έλευση του Πασόκ στην εξουσία το 1981 με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γίνεται την Κυριακή στο Εγάλαιο και μια εκδήλωση μνήμης, εορταστική θα έλεγα, από την ηγεσία του Πασόκ, υποθέτω με τη συμμετοχή όλων των στελεχών. Εγώ θα ζητήσω τη γνώμη του κυρίου Τηλέμαχου Χιτήρη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του Πασόκ. Θα μου επιτρέψετε αυτό τον τίτλο, κύριε Χιτήρη. Καλή σας εβδομάδα.
1: Γνωρίζω την ηλικία μου, δεν σας παρεξηγώ καθόλου.
0: Όχι, δεν το είπα το ιστορικό, όμως το είπα γιατί και εσείς έχετε διαμορφώσει την ιστορία.
1: Εντάξει,
0: τουλάχιστον αυτού του κόμματος.
1: Η ιστορία αυτού του κόμματος διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο από τον κόσμο την εποχή εκείνη, ο οποίος ασπάστηκε και ακολούθησε το πρόγραμμα του Πασόκ και γι' αυτό έγιναν όσα έγιναν.
0: Mm-hmm.
1: Η πολιτική είναι... Το κλειδί είναι να σε πιστέψει ο κόσμος και να έρθει μαζί σου. Αυτό συνέβη τότε, μια και το αναφέρεται, το 81, και έγινε η κυβέρνηση της αλλαγής, η οποία από την επόμενη μέρα, επειδή ήταν προετοιμασμένο το Πασόκ και είχε το πρόγραμμά του, άρχισε να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα... Επιτρέψτε να πω για την εποχή του,
0: ναι.
1: Επαναστατικό, διότι η Ελλάδα είχε συνηθίσει και ήταν πάρα πολλά χρόνια με δεξιές κυβερνήσεις όλων των ειδών, από βασιλεία θέλετε, από δικτατορία θέλετε, από κοινοβουλευτική δημοκρατία με τον τρόπο που ήταν πριν από τη δικτατορία. Όλα αυτά ήταν δεξιά. Επομένως, πρώτη φορά ήρθε το 81 μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοινωνικό πρόγραμμα, και το οποίο το εφάρμοσε από την πρώτη μέρα και αυτό αγκαλιάστηκε από τον ελληνικό λαό και πολύ γρήγορα τα αποτελέσματά του έγιναν αισθητά σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αυτό το ασπάστηκε ο κόσμος μέχρι το τελευταίο χωριό της χώρας, πρέπει να σας πω. Αυτή είναι και η προσωπική μου εμπειρία της εποχής και πολλών άλλων οι οποίοι υπάρχουν μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί ό,τι έκανε το Πασόκ τα χρόνια εκείνα, σας πληροφορώ ότι δεν έγιναν από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα έγιναν μεγάλες μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη η χώρα μας, η πατρίδα μας, και από εκεί και πέρα στασιμότητα.
1: Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός, γιατί αν σας αναφέρω για το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία που είναι όλοι στη χώρα, ας πούμε, για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων, για τον δημοκρατισμό, την εθνική συμφιλίωση, την αγνώριση εθνικής αντίστασης, την ισότητα των φύλων, το οικογενειακό δίκαιο, τα πάντα, και τα έργα τα οποία έγιναν, τα μεγάλα έργα που έγιναν στην περίοδο του Πασόκ. Όλα αυτά υπάρχουν μέχρι σήμερα, μετέπειτα. Μετά άλλαξαν τα πράγματα βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς και να έρθουμε λίγο προς τα δω.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο επικράτησε ήταν μια δεξιότερη πολιτική παγκοσμίως, κυρίως μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, και η δεξιότερη αυτή πολιτική οδηγήθηκε έως και τα άκρα, θα έλεγα.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι αυτό που επικρατεί μέχρι σήμερα. Υπάρχει, ας πούμε, θα έλεγα, χωρίς να φαίνομαι υπερβολικός, να ακούω υπερβολικός, υπάρχει μια κεντροδεξιά
0: στροφή
1: η οποία επικρατεί σε όλους τους χώρους και παγκοσμίως.
0: Άρα, κύριε Αιχητήρη, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα νέο επαναστατικό πρόγραμμα.
1: Νομίζω ότι οι κοινωνίες κατά διαστήματα πρέπει να κάνουν ισχυρές τομές, να ανανεώνονται και να προχωράνε μπροστά. Και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται να γίνει. Απόψη μου είναι αυτή. Αρκεί να έχει, γιατί πάντα πρέπει να έχει, την κατάλληλη πρωτοπορία που να οδηγεί, πολιτική πρωτοπορία εννοώ, που να οδηγεί τις κοινωνίες σε αυτές τις αλλαγές. Είναι προφανές ότι χρειάζεται μια καινούρια αλλαγή και είναι προφανές ότι ο κόσμος το νιώθει ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αρκεί να υπάρχει η πολιτική πρωτοπορία η οποία θα οδηγήσει σε αυτά τα πράγματα.
0: Τι βλέπετε αυτή την πρωτοπορία στο κόμμα σας σήμερα? Εγώ βλέπω μια τάση νοσταλγίας του ΠΑΣΟΚ για τα πεπραγμένα του παρελθόντος. Και κανένα κόμμα, είναι λογικό, δεν μπορεί να σβήνει την ιστορία του ή να την αφήνει στο περιθώριο. Πρέπει με αυτήν να πορεύεται. Αλλά το να προστρέχεις μόνο στην ιστορία λειτουργεί θετικά για την ανάπτυξη μιας δυναμικής σε ένα σύγχρονο ΠΑΣΟΚ? Σοκ.
1: Όχι, η νοσταλγία πρέπει να μετατραπεί σε μια προωθητική δύναμη. Αν μείνει η νοσταλγία ως νοσταλγία, ένα συνέστημα, τότε δεν τρέχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Η ιστορία διδάσκει, λέγεται, και είναι σωστό. Διδάσκει όμως για να πάρεις τα μαθήματα και να προχωρήσεις μπροστά. Δεν σταματάει ποτέ η ιστορία. Η ιστορία δεν σταμάτησε το 81. Mm-hmm. Που ανέβηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το 80 όμως ήταν σταθμός, ο οποίος μας διδάσκει σήμερα ότι πρέπει και σήμερα, όπως τότε, στα σημερινά δεδομένα, να προχωρήσουμε ριζοσπαστικά, να ανανεωθεί η χώρα και να πάει μπροστά στη νέα εποχή. Και μάλιστα αυτό που υποστηρίζω προσωπικά είναι να ανανεωθεί προοδευτικά. Όταν λέμε προοδευτικά,
0: ναι,
1: ριζοσπαστικά. Δηλαδή να μιλάει η αντιπολίτευση και την άλλη μέρα να συζητείται στο καφενείο και στα χωριά τι είπε.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν συμβεί αυτό, τότε δεν μπορεί να συμβεί καμία αλλαγή. Πρέπει αυτό το οποίο προτείνεται ένας πολιτικός, αυτό το οποίο το προτείνει, πρέπει να το ακούει ο ελληνικός λαός, και το ακούει όταν το συζητάει μεταξύ τους. Άκουσες τι είπε, τι εκείνο, τι άλλο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η πολιτική μένει σε κάποια αποκλεισμένη, σε κάποιους διάλεινους τείχους, πύρους κτλ. Γίνεται στην Βουλή, γίνεται στις τηλεοράσεις έτσι όπως γίνεται στις τηλεοράσεις, και τα πράγματα προχωράνε και είναι μπερδεμένα και παραμένουν μπερδεμένα, και όποιος είναι στην εξουσία επιδιώκει τα πράγματα να είναι μπερδεμένα, ναι, διότι οι τηλεοράσεις μεταδίδουν όταν μου μεταδίδουν τι έκανε ο τάδε τραγουδιστής, τι έκανε ο άλλος τραγουδιστής, τι έκανε αυτό κτλ. Κτλ. Και προχωράμε, ενώ η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνει καθημερινά, ενώ η δυσκολία του απλού πολίτη να βγάλει το μήνα είναι γνωστή.
0: Σωστά. Άρα διακρίνω από τα λεγόμενά σας ότι αυτή τη στιγμή ο λόγος του σημερινού, του σύγχρονου Πασόκ δεν είναι τόσο ριζοσπαστικός, δεν έχει αυτό το συστατικό που θα κάνει να συζητηθεί σε κάθε σπίτι η πρόταση του Προέδρου, των στελεχών, δεν το προσωποποιώ, για να αναπτυχθεί ένα νέο κύμα αλλαγής.
1: Καταρχήν δεν μιλάω μόνο για τον Πασόκ.
0: Σωστά, σωστά. Είπατε εγώ για, για το προοδευτικό
1: Πασόκ,
0: χώρο.
1: Πασόκ ήμουν, ναι, Πασόκ ψηφίζω. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Αλλά μιλάω γενικότερα ως παρατηρητής, γιατί τώρα εγώ είμαι μεγάλος και εκτός πολιτικής εδώ και χρόνια. Επομένως ως παρατηρητής και με την πείρα που διαθέτω μπορώ να πω αυτά τα λίγα που λέω. Ότι για να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά και να υπάρξουν πολιτικές τομές που έχει ανάγκη ο τόπος, τότε πρέπει τα προγράμματα να είναι τέτοια τα οποία να τα αγκαλιάζει ευρύτερα λαϊκά στρώματα, να αγκαλιάζουν ευρύτερα λαϊκά στρώματα και όχι να τα αγκαλιάζουν μόνο, αλλά να κινητοποιούνται υπέρ τους. Αυτό σημαίνει δημοκρατία και αυτό σημαίνει προοδευτική δημοκρατία. Διαφορετικά αφήνουμε τα, και τα κάνουν οι άλλοι. Και οι άλλοι τα κάνουν με σχετική επιτυχία ασφαλώς. Διότι υπάρχει μια δυναμία, μια ισορροπία στα πράγματα με την οποία επιδιώκεται και την οποία διαχειρίζονται. Και επομένως μπορεί να συνεχίσουν έτσι και αύριο και μεθαύριο τα λοιπά. Οι τομές χρειάζονται κάποιες θυσίες και χρειάζονται κάποια πράγματα που να επιδρούν στο λαϊκό κίνημα και να το διαμορφώνουν το λαϊκό κίνημα.
0: Στέκομαι στη λέξη θυσίες. Τι θυσίες, για παράδειγμα, να είσαι πιο δεκτικός στις συνεργασίες, να μην αντιπολιτεύεσαι το όμορο κόμμα στον προοδευτικό χώρο, να είσαι πολύ πιο επικριτικός απέναντι στο κυβερνών κόμμα, όμορο κόμμα στον προοδευτικό χώρο, να είσαι πολύ πιο επικριτικός απέναντι στο κυβερνών κόμμα.

0: έχει για να μπορέσει να βοηθήσει και αυτός, διότι χωρίς αυτό δεν γίνεται καμία αλλαγή. Επομένως αυτή η τόλμη χρειάζεται και δεν την ακούω. Δεν λέγεται όσο δυνατά θα έπρεπε να υποθεί. Εγώ αν θέλετε για το ΠΑΣΟΚ έχω δει το τελευταίο διάστημα μια βελτίωση, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Είναι αρκετή αυτή η βελτίωση.
0: Υπάρχει μια βελτίωση, εννοώ στα προγράμματά του.
1: Ναι.
0: Στις προτάσεις. Επιτρέψτε ποτέ μου να σας πω ότι αυτό που επιθυμώ εγώ ή εν πάση περιπτώσει που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι να είναι πιο κοφτερή η αντιπολίτευση, να είναι πιο κοφτερή το κοφτερό το πρόγραμμά του, ιστροπον ώστε να μπορέσει να αγγίξει και να αφυπνήσει τον κόσμο για να προχωρήσει μπροστά. Αυτός είναι και ο ρόλος της αντιπολίτευσης, αυτός είναι και ο ρόλος της πολιτικής εν γέννη. Αν δεν συμβαίνει αυτό και αν δεν ακουμπήσει τον απλό άνθρωπο που περπατάει στον δρόμο και έχει τα προβλήματά του, αν δεν την ακουμπήσει και δεν τον αφυπνήσει αυτό, ούτε μία αλλαγή δεν πρόκειται να γίνει. Διότι το να κάθεται κανείς στον καναπέ του είναι πολύ πιο εύκολο από το να σηκώνεται και να βγαίνει έξω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπουμε ότι και εδώ και στη χώρα μας ο καναπές ή το κρεβάτι ή οτιδήποτε άλλο η πολυθρόνα είναι σταθερά σημεία ακόμη και για νέους ανθρώπους. Στη Γαλλία βγαίνουν στους δρόμους και ελπίζω να το δούμε σύντομα και εδώ αυτό από τις νέες γενιές για το θέμα της εκπαίδευσης. Τώρα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, φταίει μήπως το ότι είναι οξία η κριτική του ισομερός και προς την κυβερνητική παράταξη και προς τους άλλους, προς τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να μπω στην σημερινή πολιτική δεδομένου ότι απέχω και θα ήταν πολύ εύκολο κάποιος που είναι έξω από τα πράγματα να κάνει κριτικές και θέλω να αποφύγω. Αυτό που λέω όμως είναι το εξής, ότι αν θέλεις μια γενικότερη αλλαγή, ότι τη γενικότερη αυτή αλλαγή θα την προωθήσεις αφού βάλεις στόχους και βήματα σταθερά και τα οποία τα υποστηρίξεις εσύ, αλλά σε ακολουθήσουν και ο κόσμος. Αυτό πρέπει να γίνει και θα πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο στόχος σου. Αν ο στόχος σου είναι ο διπλανός σου, τότε εντάξει. Αλλά ο στόχος σου είναι στην πολιτική, είναι ο απέναντι. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει από όλους όμως, δεν μπορεί να συμβαίνει μόνο από κάποιον, πρέπει να συμβαίνει από όλους. Αν ο στόχος είναι ο απέναντι, τότε πρέπει να είναι οι διαδικασίες σου, οι πολιτικές που έχεις στον κόσμο τέτοιες, ώστε να συνενώνεις περισσότερες δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσεις τον κύριο αντίπαλό σου, πολιτικό αντίπαλό σου. Αυτό είναι το α και το ω της πολιτικής, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ και μετά τις εκλογές.
0: Αυτό μπορεί να γίνει από όλους, αρκεί να το θέλουν να το κάνουν και να το έχουν μέσα στο πρόγραμμά τους, στην τακτική τους, στη στρατηγική τους, προκειμένου να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν. Εδώ υπάρχει, πρέπει να σας πω όπως είπαμε στην αρχή, να επανέλθω, υπάρχει γενικά και στην Ευρώπη μια καθίδηση τελείως. Θεωρώ ότι η Ευρώπη σταμάτησε να προχωράει στα χρόνια του Ντελόρ. Ο Ντελόρ ήταν ο τελευταίος ο οποίος ήταν πραγματικά Ευρωπαίος. Από εκεί και πέρα άρχισε μια καθίζηση και η οποία είναι μια καθίζηση η οποία είναι μια σούπα κεντροδεξιάς ατμόσφαιρας η οποία καλλιεργείται με αποτέλεσμα η Ευρώπη να είναι τώρα στον κόσμο ιδρωμένη να ακολουθεί τις μεγάλες δυνάμεις. Την Αμερική εννοώ, την Κίνα εννοώ και ακόμα και τη Ρωσία εννοώ, να ακολουθεί και λαχανιάζοντας και δεν ξέρω κατά πόσο η προοπτική της και τα όνειρα των αυτών που έκανε την ΕΕ.

0: μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αυτό τώρα σημαίνει και στις χώρες αυτές καθιερωτές μέσα. Στη Γερμανία βλέπετε υπάρχει μια παρακμή και οικονομική και πολιτική, και ανεβαίνουν οι ναζίστες και τα λοιπά. Στη Γαλλία επίσης συμβαίνουν όλα αυτά. Στην περίπτωση την δικιά μας που μας ενδιαφέρει περισσότερο, πρέπει να ζωντανέψει περισσότερο, θα έλεγα, η πολιτική ζωή του τόπου, και ζωντανεύει η πολιτική ζωή όταν συμμετέχει ο κόσμος. Το 81 συμμετείχε ο κόσμος. Το 84, το 85, το 86 συμμετείχε ο κόσμος και έγιναν οι αλλαγές που έγιναν.
1: Ο κόσμος όμως γιατί δεν συμμετέχει? Είναι απογοητευμένος, είναι συμβιβασμένος με την κατάσταση?
0: Είναι απογοητευμένος, όχι μόνο από την καθημερινότητά του, η οποία διαμορφώνεται κατά κεντρικό ρόλο από την κυβέρνηση της χώρας, αλλά διότι δεν βλέπει και μια προοπτική στην οποία να πιστέψει και στην οποία να συμμετάσχει. Αυτά είναι, δεν τα λέω εγώ, αυτά είναι νόμοι της ιστορίας της πολιτικής. Πάντα όπου υπάρχει ένα προχώρημα, υπάρχει μια συμμετοχή, υπάρχει ένα πιστεύω, υπάρχει ένα όραμα. Όλα αυτά πρέπει να τα εμπνεύσει κάποιος. Πώς λέγεται αυτό ο κάποιος? Λέγεται πρωτοπορία πολιτική, η οποία δείχνει μπροστά και ακολουθείται. Αυτό γίνεται πάντα. Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα.
1: Mm-hmm. Και υπάρχουν τα εργαλεία, λέτε, για να κινητοποιήσεις τον κόσμο και να σε ακολουθήσει?
0: Εγώ πιστεύω υπάρχουν, διότι αρχίζεις από τα μικρά και προχωράς στα μεγάλα. Ναι. Και τότε ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είσαι δίπλα του. Mm-hmm. Και τώρα δεν ξέρω πόσο καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι δίπλα του ο πολιτικός εν γέννη.
1: Εδώ τώρα μου έρχεται ένα ερώτημα, επειδή αναφερθήκατε και στη Γερμανία και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Έχουμε και εδώ έτσι μια ανησυχητική τάση. Το βλέπετε κι εσείς. Αυτό πώς θα ανακοπεί αυτή η τάση συντηρητικοποίησης, το λέω πολύ κομψά, τμήματος της ελληνικής κοινωνίας που αφορά και ένα κομμάτι της νεολαίας?
0: Με τον ίδιο τρόπο. Αν αυτό που εξήγησα, αν κινητοποιηθούν οι δυνάμεις περισσότερο προβλεπτικές και προτείνουν πράγματα και συμμετέχει σε αυτά και ο ελληνικός λαός, τότε θα απομονωθούν όλα αυτά. Όταν όμως υπάρχει μια ηρεμία και κανείς δεν πιστεύει κανέναν και κανείς δεν βγαίνει μπροστά να κάνει ένα βήμα πιο ριζοσπαστικό, αλλά βλέπουν αντιθέτως όλοι να προσαρμόζονται στα δεδομένα, ακόμα και ο Τσίπρας να είναι πιο δεξιός από το κόμμα το οποίο κυβέρνησε τόσα χρόνια, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κάνει ένα κόμμα το οποίο είναι ο ίδιος το δηλώνει, είναι πιο δεξιό από τότε.
1: Ναι.
0: Επομένως, αν όλα πηγαίνουν έτσι, σημαίνει ότι όλοι τακτοποιούνται και θέλουν να είναι μέσα στο ύφασμα το υπάρχον. Αν είμαστε μέσα στο ύφασμα το υπάρχον, τότε θα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν εδώ, συμβαίνουν στη Γαλλία, συμβαίνουν στην Ιταλία, συμβαίνουν παντού. Τελικά θα βγει και η ακροδεξιά και θα πει εγώ θα σας σώσω. Και πολλοί κόσμος θα πιστέψει και θα πάει με αυτούς.
1: Ναι. Άρα έρχονται τα κόμματα και κουμπώνουν σε μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και η οποία επί της ουσίας δεν είναι διαφορετική από το ισχύον αυτό που έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε απόψε εδώ σήμερα το πρωί, με συγχωρείτε, στον 984. Ο κύριος τηλέμαχος Χιτήρης. Εσείς θα πάτε στον εορτασμό στο Εγάλεο?
0: Εγώ μπορεί να πάω, ναι, αν είμαι στην Αθήνα, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα είμαι. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι θέμα προσωπικό δικό μου. Είναι θέμα γενικότερα του κόσμου να συμμετέχει σε όλο αυτό και κυρίως την νοσταλγία να τη μετατρέψει σε μια όθηση δυναμική για το μέλλον. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Και συγγνώμη που είμαι και λίγο γκρινιάρης, αλλά οι ηλικιωμένοι συνήθως με κάποιο παρελθόν είναι και γκρινιάριδες.
1: Δεν σας άκουσα γκρινιάρη εγώ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια. Ήταν ο κύριος τηλέμαχος Σαχιδήρης, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, και επέλεξα να έχουμε αυτή τη συνομιλία σήμερα μαζί του, καθώς την Κυριακή το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει τα 45 χρόνια από την έλευση στην εξουσία το 1981. Πέρασαν 45 χρόνια με ηγέτη τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα στο φίλο Θωμά, καλημέρα στον φίλο Χρήστο, καλημέρα στον Κώστα που βομβαρδίζει εδώ με εικόνες διάφορες. Είναι και 58, δεν έχω την δυνατότητα να πω πολλά περισσότερα. Να πω μόνο ότι έβλεπα χθες αυτό το διαφημιστικό που ανήρτησε ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, για την έλευση, την υποδοχή στην ομάδα της Ελλάς του σπουδαίου καλαθοσφαιριστή, του Άγγελου Κορονιού. Και θα σταθώ σε αυτό που είπε, ότι αν χάσω εκεί που είχαν αυτή τη στοιχομηθεία παίζοντας μπάσκετ, ας πούμε, man to man, αν χάσω σε αυτόν τον γύρο, υποτίθεται τον μπασκετικό, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, ρε φίλε. Αυτό μου δείχνει κάτι, το έχουμε ξαναπεί, με το βλέμμα στραμμένο στις δεύτερες κάλπες. Αυτό όμως είναι μια υπόθεση εργασίας. Δεύτερες κάλπες είναι πολύ πιθανές, αλλά δεν είναι προεξοφλημένες. Το σημειώνω αυτό για να το συζητήσουμε ίσως κάποια άλλη φορά. Και ενώ εντείνεται, θα έλεγα, η πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, και κάθε μέρα υπάρχει και μία νέα αφορμή η οποία οδηγεί σε πόλωση της κατάστασης, αντί να υπάρχει σύγκληση, τουλάχιστον προγραμματική αν θέλετε, ή αν θέλετε να υπάρχει το κάθε κόμμα με τη δική του πολιτική και αυτόνομη πορεία, μία ήρεμη πορεία προς τις εκλογές. Γιατί τους ακούω να λένε και τους δύο ότι μοναδικός μου αντίπαλος είναι η δεξιά και η Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως όμως, στην πραγματικότητα, σε καθημερινή σχεδόν βάση βλέπω να υπάρχει μία κριτική και από τις δύο πλευρές, η οποία αποδίδεται στην άλλη πλευρά. Αυτό δεν είναι ανταγωνιστές, αυτό είναι πολιτική αντίπαλη, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Πριν κλείσουμε, οφείλω να πω ότι υπάρχει το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom, από 1η Οκτωβρίου δηλαδή, έως και 31 Οκτωβρίου, και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Magenta λοιπόν, Cinema 007. Κυρίες και κύριοι, ήρθε στο τέλος της και αυτή η Δευτέρα παρουσία. Η επόμενη θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Εσείς να είστε καλά. Θα ακολουθήσει η εκπομπή με τον Κουκλουμπέρι το Δημήτρη, και αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ η Βάνα Λυκομήτρου έχει πάρει τη θέση της. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που παραμένει κλειστό λόγω μισά αερίου, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μιλώντας στον Αθήνα 984, ο κ. Δούκας γνωστοποίησε πως και στον δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εταιρεία, δεν διαπιστώθηκε διαρροή, τονίζοντας πως η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Ζητήσαμε να υπάρχει τρίτος φορέας. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους και να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας. Εμείς ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε, σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, καλώντας ταυτόχρονα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να μετρήσει όλους τους χώρους με ειδικά μηχανήματα. Οι μαθητές των σχολείων της Γκράβας συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Δεν μπορεί τα παιδιά να μένουν εκτός σχολείου για μία εβδομάδα και να οδηγηθούμε και σε δεύτερη, είπε επίσης στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης. Τόνισε την ανάγκη να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις εάν καθυστερήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών σε άλλα σχολεία, αν διαπιστωθεί, όπως είπε, αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Παρουσιάζεται σε λίγη ώρα από τους αρμόδιους υπουργούς το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων που από την κυβέρνηση για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Στόχος να περιοριστεί η χρήση τους από παιδιά κάτω των 15 ετών με εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Συνεχίζονται οι έρευνες για το έγκλημα με θύμα 89χρονη που βρέθηκε νεκρή τη νύχτα μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές και ο Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Βάνα. Βασικός υποπτός θεωρείται για την αστυνομία ο 62χρονος γιος της άτυχης γυναίκας. Την αστυνομία ειδοποίησε στις 1:30 τη νύχτα ο 69χρονος ανιψιός της οικογένειας, ο οποίος μένει στο διπλανό σπίτι. Άκουσε φωνές και φασαρία. Όταν πήγε η αστυνομία, βρήκε την άτυχη γυναίκα νεκρή με εμφανή σημάδια και αμοιχεία στο πρόσωπο και στο λαιμό. Στο σημείο πήγε ιατροδικαστής, διαπίστωσε ότι ο θάνατος οφείλεται στην εγκληματική ενέργεια και σε ασφυκτικό θάνατο. Κάποιος την είχε πνίξει την άτυχη γυναίκα. Να πούμε ότι η μητέρα και ο γιος ζούσαν ως ρακοσυλλέκτες. Ο 62χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
1: Δημήτρη Πέρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που κατά την κατηγορία προκάλεσε ζημιά στον φορέα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε ρόλο αχυρανθρώπου στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη. Ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι με εγγυήσεις από 4 έως 8.000 ευρώ. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ, εισηγεί χθες στηρίζει το Κρεμλίνο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο συμπλήρωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από την Μόσχα. Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μια συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Την υποστήριξή της στην ενεργειακή εκεχηρία εξέφρασε και η Αυστραλία. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Το Ιράν κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουσή της με τους Χούθη της Ιεμένης. Η επιμονή σε μια στρατιωτική προσέγγιση και η απόρριψη μιας πολιτικής λύσης απλώς θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση, δήλωσε σύμφωνα με την Τεχεράνη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει σήμερα περίπου το 60% των πτήσεών του μετά τις φωνικές επιθέσεις των Χούθη το Σαββατοκύριακο στη Σαουδική Αραβία, που στήχησαν τη ζωή σε συνολικά 14 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 300. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς την Σαουδική Αραβία. Βολές του Πασόκ κατά της κυβέρνησης, με αιχμή την ακρίβεια. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Ελστάτ γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης περί ακρίβειας που προέρχεται από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι στα 20 είδη που απαρτίζουν το 55,25% του καλαθιού του νοικοκυριού και έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό, οι αυξήσεις την τελευταία εξαετία σπάνε κάθε ρεκόρ. Η κυβέρνηση μέσω της ακρίβειας επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα και οδηγεί τη μεσαία τάξη σε σπιράλ καθοδικής κινητικότητας, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδική ο εισέβαλος 45χρονος οδηγό. Ο 45χρονος οδηγός του Ιωταχή που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι την πορεία του αυτοκινήτου ανέκοψαν ζαρτινιέρες που βρισκόταν περιμετρικά του καταστήματος. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση των Αθηνών από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα. Σε λίγη ώρα η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα σήμερα έως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, μείνετε στον Αθήνα 984, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι μαζί σας την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering. 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.
9: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
10: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, ξεκίνημα εβδομάδας, Αθήνα 984 εννοείται στα ραδιοφωνά σας, σήμερα είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά και περιμένουμε, έτσι μας λένε οι ειδικοί μετεωρολόγοι, ότι έρχονται βροχές, έρχονται καταιγίδες, όχι σήμερα, σήμερα από ό,τι φαίνεται τη γλιτώνουμε, αλλά νομίζω έτσι από αύριο για να είστε ασφαλείς, πάρτε μια ομπρελίτσα έτσι μαζί σας, γιατί και βροχές προβλέπονται έτσι από το μεσημέρι και το απόγευμα, για την αυριανή ημέρα μιλάμε, θέλουμε να είμαστε μπροστά τουλάχιστον 24 ώρες, έτσι. Λοιπόν, θα πέσει και η θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται και από την Τετάρτη, γίνεται έτσι πιο χειμωνιάτικο, πιο φθινοπορεινό το σκηνικό. Εντάξει, τα χειμωνιάτικα μην τα κατεβάσετε ακόμη, ειδικά νομίζω με καταλαβαίνουν οι φίλοι που αγαπούν περισσότερο το καλοκαίρι. Λοιπόν, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας είστε συντονισμένοι. Είπαμε ξεκίνημα εβδομάδα, Τσαγκαροδευτέρα σήμερα, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Μαζί θα πάμε με το ραντάρ μέχρι τις 12 από τους 98 και 3 στον FM. Μας ακούτε επίσης και από τον διαδίκτυο, από την σελίδα του Αθήνα 984, athina984.gr, η ένδειξη ακούστε live πάνω δεξιά για εσάς που μας ακούτε από περιοχές πιο μακριά. Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από το πόρταλ του σταθμού. Ποιοι είμαστε? Η Μαρία Δασκαλάκη είναι εδώ μαζί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Πάρτε μας τηλέφωνο, πείτε μας ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλημέρες, δεκτές, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέμα σας απασχολεί και μπορεί να γίνει και θέμα εδώ της εκπομπής. Εμείς έτσι κι αλλιώς και σήμερα, όπως μας έχετε συνηθίσει, ανοίγουμε το ραντάρ, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή, ως επιτοπλίστο από την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ασχολούμαστε και με όλα τα υπόλοιπα θέματα, και από την κοινωνία και τα διεθνή και την οικονομία. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε, ό,τι κεντρίζει, ό,τι απασχολεί τις ζωές μας και την καθημερινότητά μας. 6-9-48-9-84-9-84 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα γραπτά μηνύματά σας. Δεν υπάρχει χρέωση, αρκεί να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα μέχρι τις 12. Πριν πάμε στα σχόλια, τις αναλύσεις και τις συζητήσεις, δύο αναφορές από το διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις αυτοκίνητο, που φαντάζομαι ότι έχεις αυτοκίνητο, αξίζει να ακούσεις αυτό. Στο Magenta Insurance βρίσκεις ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο. Πολύ σημαντικό, γιατί όλα ανεβαίνουν, όλοι θέλουν έναν προϋπολογισμό που να μην τους βγάζει εκτός. Υπάρχει εγγύηση χαμηλότερης τιμής στο Magenta Insurance, και αντί να ψάχνεις από εταιρεία σε εταιρεία, συγκρίνεις εύκολα online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Αρκεί να μπεις στο magentainsurance.gr να πάρεις την προσφορά σου οικονομικά, εύκολα και γρήγορα. Επίσης, φίλες και φίλοι, τρέχει ήδη και θα τρέχει μέχρι και τέλος του Οκτώβρη το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, το οποίο θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom. Πάμε τώρα στις αρκετές πολιτικές ειδήσεις με τις οποίες ξεκινάει η εβδομάδα, με ένα ιδιαίτερο φορτισμένο, θα πω, πολιτικά κλίμα και νεύρα επίσης, που βλέπω σε ορισμένους πολιτικούς χώρους, που αυτά τα νεύρα, λυπάμαι που θα το πω, αλλά καταλήγουν σε πολιτικές αθλειότητες. Εντάξει, όσοι τα παρακολουθούν πιο στενά τα πράγματα δεν εκπλήσονται από την συμπεριφορά και τα λόγια και τα γραφόμενα ορισμένων, αλλά κάποια γεγονότα, φίλες και φίλοι, προδίδουν τις πραγματικές καταστάσεις, μαρτυρούν αυτό που λέμε όσα συμβαίνουν πίσω από τις κουρτίνες και πίσω από τα αμήχανα χαμόγελα των πολιτικών ηγεσιών. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως ιεραρχικά. Γιατί, διότι τόσο χαμηλά που έβαλε τον πύχη για το κόμμα του και τον εαυτό του ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μας δείχνει να καταλάβουμε, φίλες και φίλοι, πολλά για το πού βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, πόσο ανασφαλής είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πόσο αβέβαιη η παραμονή του στην εξουσία μετά τις εκλογές. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον το έχουν συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι, και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να το έχει συνειδητοποιήσει, ότι θέμα αυτοδυναμίας δεν υπάρχει, την έκαψε ο ίδιος με τη συνέντευξη που έδωσε προχθές στον ραδιοφωνικό Sky, όπου τέθηκε στην πραγματικότητα ο στόχος του, ο πραγματικός, ο ρεαλιστικός στόχος, όχι αυτό το ρητορικό. Ο στόχος δεν είναι άλλος από το ένα ποσοστό μόλις 25%, κυρίες και κύριοι, το κατώτατο δηλαδή όριο με το οποίο ένα κόμμα φέρνει τον μπόνους ούτε καν το 28% των ευρωεκλογών. Δεν είναι αυτό ο εκλογικός πάτος της Νέας Δημοκρατίας, και ας εξακολουθεί ξανά ρητορικά και μόνο να μπαίνει ως στόχος η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Ως φαίνεται, έτσι, με την η έννοια, η αγωνία του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι είναι να διαπραγματευτεί, να το πω έτσι, την προσωπική επιβίωση, θέλετε την καρέκλα, την εξουσία, να το πω απλά, με όσους εσωτερικά στο κόμμα του τον απειλούν ή φαίνεται να βρίσκονται απέναντί του, ακόμη και να το δούμε λίγο με ευρύτερους όρους. Μπορεί κάποιοι να μην είναι ακριβώς μέσα στη Νέα Δημοκρατία οργανωμένοι, να το δούμε με όρους δεξιάς παράταξης, έτσι. Πάντως, αυτό το οποίο βγάζει, αυτό το οποίο εκπέμπει ο κ. Μητσοτάκης και με αυτές τις αναφορές στην τελευταία του αυτή ραδιοφωνική συνέντευξη, είναι ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, ότι δεν έχει σιγουριά, ότι έχει ένα φόβο, έτσι. Ένας φόβος που φανερώνεται, γιατί όταν λες ότι το όριό σου είναι μόλις το 25%, τι άλλο να πεις. Και φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι πολλά περιθώρια ανάκαμψης δεν υπάρχουν, γι' αυτό και συναρτά το προσωπικό του πολιτικό μέλλον με ένα ποσοστό χαμηλό. Πιο κάτω δεν πάει. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται έτσι τους στοιχειώδεις κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού, το πιο κάτω θα σήμαινε την αποχώρησή του από την Πρωθυπουργία. Άρα τι λέει, 25% αν πάρω, μην με αμφισβητήσετε. Αυτό λέει, δεν λέω ότι θα γίνει, γιατί καταλαβαίνετε ότι, και εγώ σου λέω και 25, και 26, 27 να πάρει, με αυτή την επίδοση πολύ δύσκολο να μην υπάρχει αντίδραση, φίλες και φίλοι. Τέλος πάντων, άλλη πολιτική αρχηγή, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι του αρκεί το μίνιμουμ ποσοστό, και ας είχε πάρει 41% είχε πάρει πριν 3 χρόνια. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που λένε ότι δεν διστάζω να μιλήσω για πρωτιά, έτσι. Δημοσκοπικά άλλοι είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά το θέμα εδώ είναι ότι δεν κρίνουμε δημοσκοπικές καταγραφές. Αν κρίναμε μόνο δημοσκοπικές καταγραφές, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί, οι εκλογές δεν θα είχαν νόημα. Το θέμα είναι το αφήγημα, η αυτοπεποίθηση, ο στόχος που βάζεις μιλάω για εκείνους που διεκδικούν τη διακυβέρνηση. Στο τέλος, όλοι εμείς είμαστε ο λαός, ο τελικός κριτής, και η κάλπη είναι αυτή που βγάζει το πραγματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, έβαλα τον κύριο Μητσοτάκη και καταλάβατε ότι αυτός τον οποίο αναφερόμουν ως προς τον φιλόδοξο στόχο, παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά είναι χαμηλά, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Τσίπρα δεν τον βάζω, τον έβαλα στην εξίσωση, γιατί μιλούν οι ανταυτού.

0: Μιλούν οι ανταυτού, φίλες και φίλοι, και δυστυχώς για εκείνον, δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα, τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα και τον εκθέτουν χειρότερα από ό,τι εκθέτει ο ίδιος τον εαυτό του, με τις δηλώσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μια πραγματικά αδιανόητη δήλωση που έκανε πριν μερικές μέρες ο πρώην Πρωθυπουργός. Αλλά άλλο, φίλες και φίλοι, να κάνεις με ένα λεκτικό λίστημα, να κάνεις μια γκάφα, και άλλο να πας στην πολιτική αντιπαράθεση, στην αθλειότητα, που δείχνει και έναν πανικό εδώ που τα λέμε, και αναφέρομαι σε αρθρογραφία η οποία αυτό το οποίο προβάλλει ως επιχείρημα είναι η ύβρις και η χειδεολογία. Διότι δεν κάνει πολιτική κριτική στον υποτιθέμενο αντίπαλο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά με έναν αιμονικό τρόπο, με έναν πεζοδρομιακό τρόπο, επιτίθεται σε αυτόν που κατά τα άλλα είναι ο σημερινός ανταγωνιστής και ενδεχομένως ο αυριανός συνοδοιπόρος, δεν το ξέρω αυτό, πρέπει να μιλήσει ο λαός, και το κάνει μέσω έμπιστων στελεχών, διότι περί στελεχών τώρα πρόκειται, που συμπεριφέρονται ως οπαδοί, μην μπαίνει το φίλτρο του δημοσιογράφου απλά και μόνο για να γίνει ένας ελιγμός, μια υπεκφυγή. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Όταν δεν μπορείς να κρατηθείς και αποκαλείς ένα πολιτικό πρόσωπο, τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου, όταν το λες βλάκα, όταν αυτό είναι το επιχείρημά σου για τον πρόεδρο του Πασόκ, δηλαδή ύβρις, υβρεολόγιο, ας έρθει ένας να μου πει ποια είναι η διαφορά με τα ανώνυμα τρολ ή με την ομάδα αλήθειας. Εγώ δεν βρίσκω καμία διαφορά, απλά θυμάμαι ότι και το 2015 εκεί αυτή ήταν η καταφυγή, στην τοξικότητα, στις ύβρες, και έρχεται εδώ με την ίδια συσκευασία. Και επίσης, και θα το κλείσω για να πάμε στον καλεσμένο μας να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, υπάρχει και μια υποκρισία εδώ, φίλες και φίλοι, με αυτό το άρθρο που συζητάμε. Από τη μία καταγγέλεις ως ανίκεια τη συμπεριφορά ενός τελέχους σε πάνελ, στον οποίο προηγουμένως έχεις πει ότι πάρε κανένα ηρεμιστικό, και ανοίγω και μια παρένθεση εδώ, ήταν και η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας προχθές. Και ύστερα ζητάς και τα ρέστα, και μερικές μέρες μετά ένας έμπιστος δικό σου αρθρογράφος επιτίθεται με λίβελο σε εκείνους που καταγγέλλονται ως πολιτικά υπόλογοι για την άλλη υπόθεση. Και μετά θες να πεις ότι ήρθες να ενώσεις και όχι να διχάσεις. Την εβδομάδα αυτή, και προχωράμε παρακάτω, θα ανοίξουμε τις συζητήσεις μας με τους προσκεκλημένους μας με ένα θέμα το οποίο όντως, πέρα από την σκληρή πολιτική αντιπαράθεση που φαίνεται ότι για κάποιους δεν έχει κανόνες και ένα πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού, γιατί μπορεί να είναι σκληρή αντιπαράθεση αλλά μπορεί να είναι σε ένα πλαίσιο και όχι με ύβρις του τύπου είσαι βλάκας. Το στεγαστικό είναι το θέμα αυτό το οποίο θα συζητήσουμε, οξύτατο στη χώρα μας. Η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει έναν δρόμο που έχει οξύνει το πρόβλημα, αν κρίνουμε από τις τιμές και στα ενίκια. Καλά, γιατί την αγορά έχει εκτοξευτεί. Έπεσε μια πρόταση όμως στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου τις προηγούμενες ημέρες από τον κύριο Μητσοτάκη. Η πρόταση είναι να δίνεται ένα μπόνους στους κατασκευαστές, στους εργολάβους, να χτίσουν άλλους 2 ορόφους στα κτίρια στις πολυκατοικίες, να επιτραπεί δηλαδή αυτό, αρκεί να είναι ο σκοπός η μακροχρόνια ενοικίαση. Και αυτό θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Μίλη, που είναι στη γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μίλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουκλουμπέρη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, κρατάω την ιδιότητά σας. Βέβαια, είστε και μέλος στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή το θέμα το στεγαστικό και το συγκεκριμένο ζήτημα το γνωρίζετε και ως επαγγελματίας του χώρου, Θέλω να μου πείτε και τους ακροατές μας φυσικά πώς σας ακούστηκε έτσι αυτή η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη και αν μπορεί να αποτελέσει λύση.
1: Καταρχήν, κύριε Κουγκλουμπέρη, να βάλουμε το γενικό πλαίσιο. Νομίζω ότι και αυτό αποδεικνύεται και από τα νούμερα τα οποία αναφέρατε μόλις πριν από λίγο. Το στεγαστικό πρόβλημα καταλήγει να είναι ένα πρόβλημα πολιτικής και ένα ζήτημα κυβερνητικών προτεραιότητων. Ναι. Άλλωστε, και ο κ. Μητσοτάκης έβαλε την ατζέντα με την προσωπική του πρόταση. Επαναλαμβάνω, το στεγαστικό πρόβλημα σήμερα στη χώρα μας είναι δυστυχώς πρόβλημα πολιτικής και πρόβλημα κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Και το λέω αυτό γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, ναι, η σημερινή κυβέρνηση με την πολιτική την οποία άσκησε στο συγκεκριμένο τομέα, διαπιστώσαμε η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας να μειώνεται κατακόρυφα. Ναι. Διαπιστώνουμε να δαπανούν οι Έλληνες πολίτες το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε στέγαση σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ενώ θα βάλω και μια άλλη παράμετρο για τη χώρα μας. Νομίζω, διάβαζα σε μια έρευνα πρόσφατα, ότι το 56% των πολιτών ηλικίας έως 35 ετών ζουν ακόμη στο παιδικό τους δωμάτιο. Ναι. Και λέω λοιπόν ότι εάν το ζήτημα του στεγαστικού δεν είναι ένα ζήτημα κεντρικό για τη χώρα μας, το οποίο θα έπρεπε ήδη να μας έχει απασχολήσει, θα μας απασχολήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές, και αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αναζητούν οι Έλληνες πολίτες είναι προτάσεις συγκεκριμένες, οι οποίες να έχουν να κάνουν με την λύση ακριβώς στο πρόβλημα το οποίο μόλις πριν αναφέραμε.
0: Πρόταση από τον κύριο Μητσοτάκη, έγινε πρόταση.
1: Ακούμε λοιπόν την πρόταση, ναι, του Πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι σε μια χώρα η οποία είναι σεισμογενής, η οποία έχει δομηθεί με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό, ειδικά στην Αθήνα, όπως ξέρετε, τις προηγούμενες δεκαετίες, ναι, ευδοκίμησε πάρα πολύ το σύστημα της αντιπαροχής. Ναι. Με τα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Το να ακούμε, καταθέσετε μια πρόταση η οποία να ζητάει τη δυνατότητα προσθήκης ορόφων με αύξηση του ύψους και του συντελεστή δόμησης, θεωρώ ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει πάρα πολλές ατέλειες και νομίζω ότι πρέπει να εξηγηθεί. Είναι μια πρόταση η οποία δεν νομίζω ότι δίνει λύση στο πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει δομηθεί πολλά σπίτια, πολυκατοικίες των προηγούμενων δεκαετιών είναι με τους παλιούς κανονισμούς, υπάρχει το σύστημα της αντιπαροχής, υπάρχουν νομικά ζητήματα, υπάρχουν ζητήματα πολυιδιοκτησίας. Δεν είναι έτσι εύκολο απλό να πεις ότι με ένα πανοσύκωμα μπορώ εγώ να λύσω το στεγαστικό πρόβλημα και το στεγαστικό ζήτημα. Νομίζω
0: αυτό ρίχνει και περισσότερο τσιμέντο, ρίχνει και περισσότερο τσιμέντο στην πόλη, στις πόλεις που είναι ήδη επιβαρημένες. Υπάρχει και ένα θέμα νόμων. Νομίζω ότι έχει κρυθεί αντισταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προηγούμενη ρύθμιση που έδινε αυτή τη δυνατότητα στους εργολάβους.
1: Η προηγούμενη ρύθμιση, η οποία επικαλούνταν την έννοια του να δοθούν κίνητρα για φιλοπεριβαλλοντικές ενεργειακά αναβαθμισμένες και ως κίνητρο δινόταν μπόνους έξτρα τετραγωνικών μέτρων, όπως ξέρετε πολύ καλά, το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, το γνωρίζουν και οι κατασκευαστές, έχει κριθεί πλέον ως μη σωστή, ως μη σύνομη από το Συμβούλιο Επικρατείας. Και εδώ θυμίζω και τις προτάσεις εναλλακτικές που είχε καταθέσει η κυβέρνηση σε σχέση με την έννοια του περιβαλλοντικού ισοδύναμου και περιβαλλοντικών κριτηρίων, έτσι ώστε να επανέλθει στην προηγούμενη της πρόταση. Άρα λοιπόν, επειδή γνωρίζουμε πλέον ότι το ΣΤΕ έχει εκφράσει συγκεκριμένες αντιρρήσεις και αντιδράσεις σε σχέση με αυτά τα ζητήματα για περιβαλλοντικούς όρους, ναι, πόσο μάλλον για κοινωνικούς όρους.
0: Για κοινωνικούς και οικονομικούς, κύριε Μίλη. Δηλαδή, αυτό τώρα, ας υποθέταμε ότι αυτό το πράγμα γινόταν, προχωρούσε έτσι. Θα μπορούσαν τους τελευταίους ορόφους των πολυκατοικιών άνθρωποι της μεσαίας τάξης να τους αγοράσουν τα ρετυρέ?
1: Νομίζω, κύριε Κουγκλουμπέρη, το να μπαίνουμε σε μια συζήτηση κατά την οποία άνθρωποι οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να νοικιάσουν διαμερίσματα σε αυτές τις περιοχές, να προσπαθούμε να πούμε και να πείσουμε ότι τελικά θα τα αγοράσουν ή θα διατεθούν σε αυτούς, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν προσφέρει λύση στο πρόβλημα. Νομίζω ότι ανακυκλώνει το ίδιο το πρόβλημα.
0: Ποια θα ήταν λύση έτσι για φθηνότερο κόστος αγοράς ενοικίου?
1: Ξέρετε, υπάρχουν δύο επιλογές. Ναι. Υπάρχει η επιλογή του να αναπτυχθεί η πόλη κάθετα, καθετοποιημένα. Ναι. Και υπάρχει και η επιλογή να επεκταθούν τα σχέδια πόλης οριζόντια, να επεκταθούν οι πόλεις μας οριζόντια. Ναι. Νομίζω ότι η δεύτερη λύση αποτελεί μια πιο αξιόπιστη επιλογή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία να επιταχυνθούν ακόμα περισσότερο η υλοποίηση των σχεδίων πόλης, να υλοποιηθούν ακόμη περισσότερο τα έργα υποδομής που χρειάζονται έτσι ώστε να συνδεθούν οι πόλεις μεταξύ μας, να επεκταθούν οι πόλεις οριζόντια έτσι ώστε να βρεθεί γη και να μπορέσει αυτή η γη να αξιοποιηθεί με όρους κοινωνικούς. Θα μπορούσαν να υπάρχει μια προτεραιοποίηση στην υλοποίηση των, και στον προγραμματισμό των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων τα οποία θα εκπονηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Εκεί θα έπρεπε, κύριε Κουκλουμπέρη, να δώσει προτεραιότητα η κυβέρνηση, να υπάρχει προτεραιοποίηση στο ποια σχέδια πόλης θα ενταχθούν πρώτα με σχέδιο προεδρικού διατάγματος, έτσι ώστε μετά να υλοποιηθεί και η όποια πολεοδομική αναβάθμιση χρειάζεται σε κάθε περιοχή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν προτεραιοποίηση στην νομοθέτηση και όχι προτεραιοποίηση στο να αναπτύσσουμε άναρχα και με έναν τρόπο αμφίβολο θα έλεγα, ναι, ναι, και καθετοποιημένα τις πόλεις μας και τους αστικούς μας.
0: Ακούστηκε όντως επικίνδυνα εκεί, όντως εδώ κολλάει το πυροτέχνημα αυτή η πρόταση του Πρωθυπουργού. Κύριε Μίλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την συζήτηση.
1: Να είστε καλά, άλλωστε νομίζω ότι και το Πασόκ έχει προτείνει πολύ συγκεκριμένες λύσεις για το στεγαστικό ζήτημα, ναι, και κίνητρα για τα κλειστά διαμερίσματα.
0: Ναι, είναι και αυτό θέμα γιατί υπάρχουν πολλά τα κλειστά διαμερίσματα, είναι πάρα πολλά.
1: Και φορολογικά, ξέρετε, από το να ψάχνουμε να βρούμε καινούργια διαμερίσματα δεξιά-αριστερά, νομίζω ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα και στα κλειστά διαμερίσματα και στην επαναξιοποίησή τους, να ανοίξουν και φορολογικά κίνητρα. Γιατί ακόμα και η κυβέρνηση και την αυτοτελή φορολόγηση για την ιδιοκτησία και για τα ενοίκια, νομίζω ότι την βλέπει ιδιωτελώς και νομίζω ότι στο τέλος κοροϊδεύει ακόμα και τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν ένα κίνητρο και ένα εισόδημα από αυτήν τους την δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, για να κλείσω, να μην σας καθυστερώ κι άλλο, νομίζω ότι η κυβέρνηση επικοινωνιακά με αυτή την πρόταση κλείνει το μάτι στους ιδιοκτήτες. Εδώ θυμίζω και την πρόταση, αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι κάποιοι κερδίζουν, λέει,
0: για
1: και
0: τα
1: κάποιοι
0: ενίκια,
1: χάνουν,
0: ενίκια,
1: και κάποιοι,
0: ναι,
1: χάνουν από τα ενίκια. Φορολογικά όμως και πολεοδομικά εμπέζει και τους ιδιοκτήτες. Θυμίζω το αυτοτελές φορολόγησης και την εκτός σχεδίου δόμησης. Και καταλήγω, κύριε Κουκλουμπέρη, λέγοντας ότι πρέπει να ακούσουμε τους επιστήμονες, πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς, να προτείνουν.
0: Πρέπει να προτείνουν και πρέπει να προηγούνται. Κύριε Μίλη.
1: Και πρέπει να προηγούνται, γιατί άλλωστε το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα πρέπει να λυθεί, δεν πρέπει να αποτελεί πρόβλημα της σημερινής πολιτικής και των σημερινών κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Με πολιτικές λύνεται. Καλά τα λόγια. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νίκο Μίλη, πρόεδρο της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Και πάμε εμείς με μια καθυστέρηση στους τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Εξειδικευμένο έλεγχο και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο σχολικό συγκρότημα της Κράβας που παραμένει κλειστό λόγω σμής αερίου, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μέσω του Αθήνα 984. Γνωστοποίησε πως και στον δευτερογενή έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Παρουσιάζεται από τους αρμόδιους υπουργούς το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων από την κυβέρνηση για τη μη πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το έγκλημα με θύμα 89χρονη που βρέθηκε νεκρή τη νύχτα μέσα στο σπίτι της στις Αγαρνές. Εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της που έμενε μαζί της. Στη φυλακή μετά τις απολογίες του ο πρόεδρος του Λαός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση, οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν νέος και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Σχεδόν 500.000 εργαζόμενους επιπλέον καλύπτει από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία επεκτείνεται σε ακόμα 7 εργασιακούς κλάδους. Το αεροδρόμιο του Ριάντα ακυρώνει σήμερα περίπου το 60% των πτήσεών του μετά τις φωνικές επιθέσεις των Χούθη το Σαββατοκύριακο στη Σαουδική Αραβία που στήχησαν τη ζωή σε συνολικά 14 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 300. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 25 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

REM, Orange Crush, 11 και 39 στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Καλή εβδομάδα να πούμε σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, ξεκίνημα εβδομάδας. Καλά ξεκίνησε, είναι η αλήθεια, από άποψη θερμοκρασίας και καιρού. Καλά είναι σήμερα, από αύριο περιμένουμε τις βροχές και τις καταιγίδες, αλλά είπαμε, φθηνό απορώ. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα στο ραντάρ, 20 λεπτά μας απομένουν ακόμη. Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τα τραγούδια, η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ειρήνη Αρκουμάνη περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αυτός είναι ο αριθμός, το 213-09-09-100. Επίσης 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Στέλνετε και σήμερα, δεν σας βλέπω και πολύ ζωηρούς βέβαια. Καλημέρα στον Κώστα, στη Βίκη, στο Χρήστο, στο Θωμά που μας έχουν στείλει μηνύματα. 6-9-48-9-84-9-84 για ό,τι θέλετε να πούμε και να συζητήσουμε.

0: Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι στο μικρόφωνο και τώρα πάμε, αφού ανοίξαμε έτσι μια ενότητα στο προηγούμενο μισάωρο της εκπομπής γύρω από ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι και ένα από τα θέματα, από τα διακυβεύματα των εκλογών, το στεγαστικό μαζί με την ακρίβεια σίγουρα. Όμως, επειδή βαδίζουμε έτσι κι αλλιώς σε δρόμο προς τις εκλογές, η QED, η πλατφόρμα People of Greece, εταιρείας QED, που εδώ κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε εβδομάδα συνομιλούμε με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, τον πολιτικό αναλυτή, επιστημονικά υπεύθυνο της πλατφόρμας People of Greece, εταιρείας QED, εγκαινιάζει από αυτήν την εβδομάδα μια ειδική ενότητα που έχει τίτλο «Οι Έλληνες στο δρόμο προς τις κάλπες», σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να μετρηθούν, να διερευνηθούν κάποια δεδομένα σε σχέση με τις στάσεις και τάσεις του εκλογικού σώματος, δηλαδή το κατά πόσο είναι πιθανό να υπάρχει υψηλότερη προσέλευση στην κάλπη από αυτήν των προηγούμενων ετών, πόσο βέβαιοι είναι οι πολίτες ότι έχουν επιλέξει, ότι έχουν αποφασίσει το κόμμα που θα ρίξουν μέσα στην κάλπη, τις ανοιχτές τους επιλογές, τις επικαλύψεις δηλαδή του ενός κόμματος με το άλλο. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης θα μας τα πει πολύ καλύτερα, είναι στη γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας κύριε Κουκλουμπέρη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της νέας μας ενότητας, η οποία, ξέρετε, φιλοδοξεί να υπογραμμίσει κατά πρώτον ότι το τοπίο των εκλογών είναι πιο ομιχλώδες από ότι μία απλή μέτρηση της πρόθεσης ψήφου δείχνει. Γι' αυτό και όπως θα δείτε και όπως μπορούν να δουν και οι ακροατές μας, πρόθεση ψήφου δεν θα βλέπουν σε αυτή την ενότητα. Ακριβώς σε μία προσπάθεια να υπογραμμιστεί η ομίχλη στο σκηνικό μέχρι τις κάλπες και να δοθεί και μεγαλύτερη σημασία, ξέρετε, στο βαθμό εκλογικής ορίμανσης, όπως λέμε, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι υψηλός αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω μαζί, γιατί μας λέτε για ομίχλη, για ομιχλώδες τοπίο. Κάνει εντύπωση σε κάποιους αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κάποιοι αναλυτές είναι σχεδόν δεδομένοι και σίγουροι, λένε. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο ΤΑΔΕ, δηλαδή περίπου μας καλούν με αυτό να μην ασχολούμαστε.
1: Ναι, διαφωνώ με την προσέγγιση αυτή, γιατί όλα τα ευρήματα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση, ότι οι πολίτες προφανώς είναι απογοητευμένοι και ενοχλημένοι από την πολιτική κτλ. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Όμως αυτή τους ακριβώς η διάθεση, η συναισθηματική διάθεση, τους αφήνει μεγάλα ερωτήματα ανοιχτά. Πρώτον, εάν θα φτάσουν οι όχι στην κάλπη. Δεύτερον, αν αυτό στο οποίο βρίσκονται κοντά αυτή τη στιγμή θα είναι και η τελική τους επιλογή. Και τρίτον, εάν έχουν στο νου τους, ίσως ως πλαν B ή ως πλαν C, άλλα κόμματα εκτός από αυτό που δηλώνουν. Και τα τρία αυτά τα μεγέθη δείχνουν ομίχλη. Δηλαδή, στο ερώτημα προσέλευση στην κάλπη, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, εάν δηλαδή υπάρχει, ποια είναι η πιθανότητα να φτάσετε στην κάλπη σε μια κλίμακα 0-10, με το 0 να είναι 0%, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω, το 10 να είναι 100% θα πάω σίγουρα. Εάν υπολογίσουμε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω από 80%, θα δούμε ότι, και μιλούμε για μια έρευνα, έτσι, μια έρευνα κοινής γνώμης, πάντοτε υπερεκτιμά τους ανθρώπους που θα φτάσουν στην κάλπη. Αλλά τα μεγέθη είναι σχετικά. Περίπου 80 στους 100 λένε ότι θα φτάσουν. Οι άλλοι αφήνουν το ενδεχόμενο ανοιχτό. Το αν θα φτάσουν και ποιοι θα φτάσουν, καταλαβαίνετε ότι κάνει διαφορά σε συνθήκες γενικευμένης αποχής. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποιοι θα φτάσουν και ποιοι όχι. Πρέπει προφανώς. Είναι οι ίδιοι μεν με τους δε? Όχι, δεν είναι οι ίδιοι, γιατί στην κάλπη θα φτάσουν, κατά πώς φαίνεται, οι μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες, δεν θα φτάσουν οι νεότεροι. Αυτό δίνει προφανώς προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, το πούμε καθαρά, η οποία είναι ένα κόμμα με πολύ υψηλότερα ποσοστά στους άνω των 55 ετών ψηφοφόρους. Υπό την έννοια αυτή, εκεί μπορεί να έχουμε ένα στοιχείο για το πώς θα κινηθεί το αποτέλεσμα, αν φαίνονται σίγουροι οι μεγαλύτερες ηλικίες και αυτοί φαίνονται επίσης πιο σίγουροι ότι θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Όντως υπάρχει ένα προβάδισμα. Αλλά τους άλλους δεν τους κρατήσει κανείς στο σπίτι. Μπορεί να φτάσουν την τελευταία μέρα να αποφασίσουν να πάνε.
0: Οι νεότεροι, κύριε Κωνσταντινίδη, που λένε ότι μπορεί να πάνε, δεν έχουν κατασταλάξει ως προς το τι θα ψηφίσουν. Αυτό το κάνει πιο αβέβαιο, δηλαδή, λέτε.
1: Αυτό το κάνει ακόμη πιο αβέβαιο, ναι. Αυτοί οι νεότεροι που λένε ότι δεν είναι πολύ πιθανό να πάω, κατά πρώτον δεν αποκλείεται τελικά να πάνε.
0: Ναι.
1: Αν κάτι τους έλξει στην κάλπη την τελευταία των στιγμών. Αν με ρωτάτε για τη βεβαιότητα της επιλογής τους, είτε και ως προς την προσέλευση, είτε και μεταξύ των κομμάτων, και πάλι οι νεότεροι είναι πολύ αβέβαιοι. Λίγο παραπάνω από ένα στους δύο μας λένε ότι έχω καταλήξει τι θα κάνω με τις κάλπες. Ναι. Ενώ τα ποσοστά για τους άνω των 55 ξεπερνούν το 80-85%.
0: Ναι.
1: Άρα και
0: εσείς θεωρείτε,
1: εσείς
0: έχετε μετρήσει ως δεδομένο μία κάλπη ή βάζετε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και δεύτερες κάλπες?
1: Είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα, ναι. Γι' αυτό και το καταγράφουμε. Τους έχουμε πει έστω ότι γίνονται δύο κάλπες. Εσείς θα ψηφίσετε με τον ίδιο τρόπο στη μία και στην άλλη κάλπη. Το 28% των Ελλήνων απαντούν ότι θα ψηφίσουν διαφορετικά. Το ξέρουν από τώρα. Έχουν δηλαδή σχέδιο τακτικής ψήφου. Άλλο θα κάνουμε την πρώτη Κυριακή, άλλο τη δεύτερη. Να σημειώσω δε ότι το ποσοστό φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου έγινε η μέτρηση την οποία διαβάζουμε μαζί σήμερα. Που σημαίνει πρώτον ότι το ενδεχόμενο δεύτερης κάλπης μοιάζει σε όλο και περισσότερους ανθρώπους πιθανόν. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουν τις δύο κάλπες με διάθεση τακτικής. Το οποίο επίσης αφήνει μεγάλα περιθώρια διαφοροποίησης έτσι, της στάσης τους.
0: Ναι.
1: Αν δεν το κάνουν επειδή το έχουν προτιμήσει και το θέλουν καλά, μεγάλα περιθώρια διαφοροποίησης έτσι, της στάσης τους.
0: Ναι.
1: Αν δεν το κάνουν επειδή το έχουν προτιμήσει

0: κομμάτι, γιατί βλέπουμε ότι οι κάτω των 35% σε ένα ποσοστό 57% νομίζω γνωρίζουν ότι θα ψηφίσουν.
1: Γνωρίζουν ότι θα ψηφίσουν. Ναι.
0: Λοιπόν, μας είπατε και για την διαφοροποίηση που είναι πιθανό να υπάρξει από την πρώτη στη δεύτερη κάλπη. Άρα αυτό επιβεβαιώνει τη σύγχυση και το κάνει ακόμα πιο θολό το τοπίο, πιο ομιχλώδες. Mm-hmm. Να ρωτήσω για ένα ενδεχόμενο να συγκροτηθεί η κυβέρνηση συνεργασίας. Τι απήχηση έχει στο κοινό, ας πούμε, στα δεξιά ή στα αριστερά είναι πιο αυξημένες οι πιθανότητες?
1: Το δίλημα μεταξύ σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας ή προκήρυξης νέων εκλογών μετά την πρώτη κάλπη φαίνεται να διχάζει τους Έλληνες. Το βλέπουμε αρκετό καιρό τώρα, ότι οι μισοί ισχυρίζονται ότι πρέπει να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και να μην έχουμε δεύτερες εκλογές. Οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι θα πρέπει να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Τις δεύτερες εκλογές προτιμούν οι δεξιόστροφοι ψηφοφόροι και μοιάζει ερμηνεύσιμο αυτό, καθώς αυτή μοιάζει να είναι η τακτική που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, την οποία στηρίζουν και οι περισσότεροι δεξιόστροφοι ψηφοφόροι. Άρα με έναν τρόπο προχωρούμε σε εκλογές μέχρι να κερδίσουμε απόλυτα εμείς. Mm. Οι αριστερόστροφοι και κεντρώοι ψηφοφόροι δείχνουν προτίμηση στην κυβέρνηση συνεργασίας και εδώ έχουμε άλλη μια ένδειξη, αν θέλετε, της μεγαλύτερης προσαρμοστικότητας που φαίνεται να δείχνουν οι ψηφοφόροι σε σύγκριση εννοώ με τις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων της κεντροαριστεράς, στο ενδεχόμενο της συνεργασίας.
0: Συνεργασία μια όμως άλλο... θα είναι εφικτό όμως στις πρώτες εκλογές. Βέβαια εσείς δεν κάνετε πρόθεση. Αλλά...
1: Ναι, όχι. Αν με ρωτάτε αν θα είναι με βάση των αριθμών, πραγματικά δεν θα σας απαντήσω. Γιατί θα σας πω αυτό που λέω τόση ώρα, το οποίο είναι ομικλώδες. Αλλά ναι, είναι μια θεωρητική ερώτηση. Δεν τους ρωτούμε αν έχουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία τρία κόμματα της κεντροαριστεράς, θέλετε να συνεργαστούν ή να πάνε σε νέες εκλογές. Δεν είναι αυτού του επίπεδου. Είναι κάπως πιο θεωρητικό το ερώτημα. Θα θέλατε μια κυβέρνηση εργασίας.
0: Δείχνει
1: όμως ότι, νομίζω ότι δείχνει αυτό που σας λέω, ότι οι πολίτες επιθυμούν την συνεργασία των, αν θέλετε, αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας περισσότερο από ό,τι την επιθυμούν οι ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα. Να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο. Ποια είναι τα συναισθήματα των εκλογέων και τι πιστεύουν και για τις ηγεσίες. Δηλαδή να βάλουμε λίγο και τα προβλήματα, να βάλουμε τι κυριαρχεί.
1: Μήπως μας δώσει κάποια ένδειξη αυτό. Ούτε αυτό, ξέρετε, θα μας δώσει η ένδειξη. Κατά πρώτον, τα συναισθήματα απογοήτευσης, θυμού, κούρασης, τα αρνητικά δηλαδή συναισθήματα, είναι τα πλέον ισχυρά. Και είναι και πολύ εδραιωμένα. Είναι ίδια τα νούμερα όσες φορές και αν μετρήσουμε μέσα, και αν μετρήσαμε μέσα στον χρόνο. Άρα υπάρχει, και ξέρετε, τα αρνητικά συναισθήματα κατά βάση συνδέονται με την εκάστοτε κυβέρνηση. Την κυβέρνηση πρώτα κοιτάζεις όταν σκέφτεσαι για την πολιτική, την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα αυτός ο αρνητικός συναισθηματισμός εκείνη αφορά. Βεβαίως δεν μπορεί να είναι το στοιχείο που θα σε οδηγήσει σε εκλογική επιλογή, γιατί στην ψήφο δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αρνητικά, δεν μπορούμε να βρίσουμε, να μουτζώσουμε, θα καταλήξουμε να ακυρώσουμε το ίδιο μας το ψηφοδέλτιο. Δύο πράγματα ακόμη θα μπορούσαν να μας δώσουν ενδείξεις. Προτεραιότητες, ζητήματα δηλαδή κεντρικά, ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, προφανώς η ακρίβεια και το κόστος ζωής υπερέχει όλων των υπολείπων προβλημάτων και στη δική μας καταγραφή. Πιο χαμηλά η υγεία, λίγο χαμηλότερα η πάταξη της διαφθοράς. Σε κάθε περίπτωση, όταν τους ρωτούμε ποιος νομίζει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, μήπως μπορέσουμε μέσω της καταγραφής αυτού που λέμε θεματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή της υπεροχής ενός κόμματος σε ένα ζήτημα, μπορέσουμε να βρούμε ποιος θα ωφελούνταν από, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η υγεία ή το κόστος ζωής είναι στην κορυφή των ενδιαφερόντων. Δεν βοηθιόμαστε σε αυτό. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί καταγράφουν πάρα πολύ χαμηλούς βαθμούς. Ουσιακό ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου δείχνει να συγκεντρώνει υψηλότερο βαθμό από τους υπόλοιπους σε πολλά από τα ζητήματα. Αλλά όταν ο βαθμός που παίρνει είναι 3, η 2,5, καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για μια αποτυχία.
0: Κάτω από τη βάση.
1: Πολύ κάτω από τη βάση. Δεν μπορεί κανείς, δηλαδή, ένας φοιτητής να είναι ευχαριστημένος επειδή πήρε 3 και οι υπόλοιποι έχουν πάρει 2. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το έβριμα δεν μας βοηθά αρκετά. Το ίδιο θα πω και για τη σειρά ερωτήσεων που κάναμε για το τι είδους ηγέτη θα είναι.

0: ήθελαν οι Έλληνες. Ναι. Κυρίως μας είπαν ότι θέλουν έναν άνθρωπο που παίρνει δύσκολες αποφάσεις και που είναι οικείος στο μέσο Έλληνα. Κινείται άνετα ανάμεσα στον απλό κόσμο. Χρησιμοποίησαμε μια σειρά διπόλων. Οι ακροατές σας μπορούν να τα δουν όλα αυτά αναλυτικά στην σελίδα της QED, στην πλατφόρμα People of Greece. Πάντως, τον αποφασιστικό και τον οικείο θέλουν, έτσι, δεν τον βρίσκουν πουθενά.
1: Ναι.
0: Και πάλι δηλαδή τα ποσοστά που συγκεντρώνει καθένας από τους αρχηγούς νεότερων ή παλαιότερων κομμάτων είναι πολύ χαμηλά.
1: Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει μια παλιότερη έρευνα που είχατε κάνει για το προφίλ.
0: Έχετε
1: του.
0: Έχετε δίκιο που το θυμάμαι.
1: Ναι. Το θυμάμαι. Να ρωτήσω κάτι, όχι δεν το ρωτάω εγώ, το ρωτάει ένας φίλος ο Καρωτής, ο Παναγιώτης. Μας λέει αν οι μεγαλύτερες ηλικίες που λέγαμε από 55 και πάνω που έχει το προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία, αν εμφανιζόταν, που μάλλον θα εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, θα παραμείνουν ή θα υπάρχει διασπορά ψήφου?
0: Προφανώς είναι υποθετική η ερώτηση.
1: Εντάξει, είναι ερώτηση, δεν ξέρω αν το κάνατε. Μπορεί να μας πείτε μια εκτίμηση.
0: Θα σας πω το εξής, ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες ηλικίες ψηφοφόροι, που αν θέλετε είναι πιο βέβαια, πιο κοντά ας πούμε στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ψήφου για το κόμμα Σαμαρά. Περίπου ένας στους 10 δεν το αποκλείουν. Το ποσοστό αυτό δεν είναι πολύ ψηλότερο από το αντίστοιχο που αφήνουν για παράδειγμα για το ΠΑΣΟΚ ή για άλλα κόμματα της δεξιάς. Θέλω να πω, να απαντήσω δηλαδή στον ακροατή μας, λέγοντας ότι δεν είναι το κόμμα Σαμαρά που θα κάνει τη διαφορά, είναι πάντως και αυτό ένα από τα κόμματα πιθανούς υποδοχής της, επιμένω, αβέβαιης ή σχετικά αβέβαιης ψήφου ακόμη και των μεγαλύτερης ηλικίας ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Τώρα, στις επιλογές ψήφου, κύριε Κωνσταντινίδη, πόσο ασαφής είναι η στάση των πολιτών και πώς αυτό το αποδεικνύεται στην έρευνά σας? Δηλαδή αυτό που λέγαμε για την αλληλοπικάλυψη.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύπλοκο έβριμα. Θα προσπαθήσω να το εκφράσω δυνατόν πιο απλά. Ρωτούμε τους ψηφοφόρους όχι ποιο κόμμα θα στηρίξουν, αλλά πόσο πιθανό είναι να στηρίξουν κάθε ένα από τα κόμματα. Άρα τους λέμε, Νέα Δημοκρατία, πόσο πιθανό είναι να τη στηρίξετε? 0 έως 10. Και το κάνουμε αυτό για όλα τα κόμματα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δούμε αν εκείνοι οι οποίοι θεωρούνται αρκετά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή έχουν πει πάνω από 80% πιθανότητα να τη στηρίξουμε, λένε ταυτοχρόνως και κάτι παρόμοιο ή έστω λιγότερο πιθανόν, πάνω από 6 εν πάση περιπτώσει, και για άλλα κόμματα.
1: Ναι. Για πάμε συγκεκριμένα.
0: Αυτές οι διασταυρώσεις μπορούν να δώσουν για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι που θεωρείται έτσι ένα κόμμα πιο ισχυρό από τα υπόλοιπα, περίπου 1 στους 3 δηλώνουν πιθανό να στηρίξουν Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, ακόμη και το κόμμα Κασιδιάρη, 1 στους 6 το ΠΑΣΟΚ, 1 στους 10 το κόμμα Σαμαρά, όπως είπαμε αφορμή το ερώτημα του ακροατή μας. Δεν είναι μικρά τα νούμερα. Δηλαδή, ακόμη και οι θεωρούμενοι βέβαιοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν αποκλείσει και κάτι άλλο. Πάμε τώρα παρακάτω. Για την Ελλάς. Η επικάλυψη με πλεύση ελευθερίας φτάνει στο 24%, με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού το 20%, με το ΠΑΣΟΚ το 17%. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Επικάλυψη 20% με Νέα Δημοκρατία Ελλάς, πλεύση ελπίδα. Παντού δηλαδή, αν δει κανείς τον πίνακα, τα κουτάκια έχουν σημαντικά νούμερα.
1: Δείχνει ότι οι πολίτες δεν είναι 100% αποφασισμένοι.
0: Όχι, δεν είναι 100% αποφασισμένοι. Παίζουν, όπως το είπατε, παίζουν και εδώ, παίζουν και εκεί. Είναι σαν τον άνθρωπο που πηγαίνει στο εστιατόριο να επιλέξει φαγητό και κοιτάει 3-4 φαγητά ταυτοχρόνως. Μπορούμε
1: την
0: ώρα να φανταστούμε τι θα φάει.
1: Πολύ δύσκολο, ναι. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες προτιμήσεις γαστριμαργικές.
0: Ναι, αλλά μπορεί να. Όπως το λέτε.
1: Και με τα κόμματα όμως που έχουν, εν πάση περιπτώσει, μια συνάφεια, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια, ότι μάλλον είναι πολύ νωρίς ακόμη να προεξοφλήσουμε καταστάσεις, αποτελέσματα.
0: Έτσι θα σας έλεγα. Ναι. Έτσι θα σας έλεγα, γιατί αυτό κάνει τους ψηφοφόρους να είναι περισσότερο ευάλωτοι σε στιγμιαία γεγονότα, σε συγκυρίες. Αν λοιπόν κάποιος έχει τα μάτια των ανοιχτά και παραπέρα και συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο τον τραβήξει, μπορεί να καταστεί καταλυτικό για την επιλογή του.
1: Άρα αυτό σημαίνει, για να κλείσουμε, να βάλουμε ένα επίλογο, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι το κάλυπε στην ομίχλη, σημαίνει ότι υπάρχει αβεβαιότητα, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε πόλωση, και ας είναι φαινομενικά νωρίς πάλι, Λέτε ότι...
0: Η αβεβαιότητα είναι το σημαντικό. Ναι. Και ξέρετε, επειδή ακριβώς η αβεβαιότητα είναι το σημαντικό και η τελική έκβαση μοιάζει να είναι τελικά συναρτημένη με την συγκυρία, το πιο κρίσιμο για μένα είναι το ποιοι τελικά θα φτάσουν στην κάλπη. Ναι. Γιατί όσο το καταγράφουμε μόνο στις δημοσκοπήσεις ή στα social media ή στις κουβέντες μας, η ψήφος δεν θα καταγραφεί. Ναι. Φοβάμαι ότι τελικά το αποτέλεσμα δεν θα περιγράφει τις στάσεις του ελληνικού λαού, γιατί η αποχή είναι πιθανό να είναι πάρα πολύ ψηλή.
1: Η δυσαρέσκεια υπάρχει. Το θέμα για την αντιπολίτευση είναι αυτή να την κεφαλαιοποιήσει, να πείσει δηλαδή. Έτσι δεν είναι?
0: Όπως το λέτε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Εγώ κύριε Κλουμπέρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, πολιτικός αναλυτής, επιστημονικός διευθυντής της πλατφόρμας People of Greece, εταιρείας QED. Οι Έλληνες στον δρόμο προς την κάλπη, αυτό το ειδικό αφιέρωμα που εγκαινιάζει από σήμερα η QED και το οποίο μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, αλλά και βεβαίως και στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ και τον Παναγιώτη, τον Θωμάτη, Δήμητρα, τον Χρήστο, όλους τους φίλους και τις φίλες. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τρίτη. Δίνουμε το μικρόφωνο κατά το δελτίο ειδήσεων στη Ζέτα Καραφίδου και αμέσως μετά στο Νίκο Φελέκη. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τη σύνδρομη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους στα σχολεία της Γράβας που παραμένουν κλειστά λόγω μη αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι και στον δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εταιρεία δεν διαπιστώθηκε διαρροή, τονίζοντας πως η προέλευση της οσμής παραμένει διευκρίνηστη. Ζητήσαμε να υπάρχει τρίτος φορέας. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους και να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας. Εμείς ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε, σημείωσε ο Δήμαρχος, καλώντας ταυτόχρονα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να μετρήσει όλους τους χώρους με ειδικά μηχανήματα. Οι μαθητές των σχολείων της Γράβας συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Δεν μπορεί τα παιδιά να μένουν εκτός σχολείου για μία εβδομάδα και να οδηγηθούμε και σε δεύτερη, είπε επίσης στο σταθμό μας αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, τονίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις εάν καθυστερήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αφήσε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών σε άλλα σχολεία, αν διαπιστωθεί, όπως είπα, δράνεια από τους κρατικούς φορείς. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει η κυβέρνηση με στόχο να περιορίσει την χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Η Έλενη Μπρέγιανη θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media με απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί, Ζέτα, τις επόμενες ημέρες. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν πλέον οι πλατφόρμες όπως Instagram, Facebook και TikTok, και όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, το Kids Wallet θα μπορεί να επιβεβαιώνει αν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών. Την ανάγκη παρέμβασης επικαλέστηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από τους μισούς μαθητές, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών, ενώ ένας στους 4 δηλώνει υπερβολική χρήση. Μάλιστα. Παράλληλα, το 23% των 15 αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Οι υπουργοί Ζέτα διευκρίνησαν...
1: Και πρόσβαση της προσοχής.
2: Ακριβώς. Οι υπουργοί διευκρίνησαν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων δεν συνεπάγεται αυτομάτως εθισμό, αλλά υποστήριξαν ότι στόχος της ρύθμισης είναι η πρόληψη, η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων και η ενίσχυση της ευθύνης των ίδιων των ψηφιακών πλατφορμών.
1: Ήταν η Έλενα Μπρέγιανη και την ευχαριστούμε πολύ. Στο διεθνή χώρο τώρα, η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη εναντί του Ιράν προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, που προειδοποιεί για σοβαρά αντίπεινα. Ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε ότι παραμένει ισχυρή δυνατότητα τροφοδοσίας των αγορών με ενέργεια παρά τις σοβαρές αναταράξεις στις αγορές και την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας. Το αεροδρόμιο του Ριάντ δέχτηκε 4 πλήγματα από τους Χούθη την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης το Σάββατο που κόστισε τη ζωή σου τουλάχιστον 13 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει σήμερα περίπου το 60% των πτήσεων. Το Ιράν κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση. Νέα μέτρα στήριξη που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανση και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο 89χρονης μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη τα ξημερώματα. Ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 62χρονος γιος της, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση και από τον ανιψιό που ειδοποίησε τις αρχές. Προφυλακιστέει μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που κατά την κατηγορία προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του Δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Βολές του Πασό κατά της κυβέρνησης μέχρι την ακρίβεια αποκαλυπτικά. Τα στοιχεία της Ελστάτ γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης περί ακρίβειας που προέρχεται από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του κόμματος, επισημένοντας ότι στα 20 ήδη που απαρτίζουν το 55,25% του καλωθιού του νοικοκυριού και έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό, οι αυξήσεις στην τελευταία εξαετία σπάνε κάθε ρεκόρ. Η κυβέρνηση μέσω της ακρίβειας επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα και οδηγεί τη μεσαία τάξη σε σπιράλ καθοδικής κινητικότητας, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο διεθνή χώρο και πάλι τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας από εχθές. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι στόχος του ήταν ένοπλοι στην περιοχή. Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις αφού του τέθηκε σε ισχύ εκεχηρία στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας στενότερης σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να αφήσει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, στην ομιλία του σήμερα ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική, με τοπικές βροχές το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, όσοι είναι και αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθεί ο Νίκος Φελέκης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3. Μα το
4: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. 12 Οκτωβρίου σήμερα, πριν από το 44 μέχρι τώρα, πόσο είναι, 82 χρόνια, έχουμε την απελευθέρωση της Αθήνας, έχουμε τις γιορτές σήμερα, πήγε και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος στην Ακρόπολη και έχουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται κάθε φορά με την απελευθέρωση της πόλης των Αθηνών το 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αποχώρησαν στις 12 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, ενδεχομένως και στον κόσμο, που γιορτάζουμε όχι τη λήξη του πολέμου, που είναι τώρα με την απελευθέρωση, την αποχώρηση των ηττημένων στρατιωτικών δυνάμεων, της αντιπάλου των ναζιστών και φασιστών της Γερμανίας, αλλά είμαστε μοναδική χώρα που γιορτάζουμε την έναρξη και όχι τη λήξη του πολέμου. Να πούμε ότι κατά ένα περίεργο τρόπο, τώρα μην με χαρακτηρίσετε κι εσείς που με ακούτε παπανδρεϊκό, ο Οκτώβριος είναι ένας περίεργος μήνας που συνδέεται με την οικογένεια Παπανδρέου. Λόγω της απελευθέρωσης της Αθήνας τον εκφώνησε στις 18 Οκτωβρίου, νομίζω στο 18 Οκτωβρίου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, που ήταν και ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τον πόλεμο. Όπως ξέρουμε, στις 18 Οκτωβρίου είναι και η μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, είναι η αλλαγή, η περίφημη αλλαγή που κέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου με 48% και το οποίο γεγονός την επέτειο θα γιορτάσει η Χαρλέα Τρικούπη την Κυριακή στο Εγάλεο. Επίσης τον Οκτώβριο, στις 10 Οκτωβρίου όμως, μια εβδομάδα νωρίτερα από τις 18, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πετύχει μια επίσης περηφανή νίκη επί του Κώστα Μητσοτάκη το 1993. Αν θυμάστε, είχαμε το Βρώμικο 89, το λεγόμενο Βρώμικο 89, έχασε ο Παπανδρέου τότε τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις ανεδείχθη πρωθυπουργός, κάθισε τρία χρόνια, 90-93, και στις 10 Οκτωβρίου τον ξανακέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επίσης ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα, ο εγγονός του Γεωργίου Παπανδρέου, πάλι τον Οκτώβριο πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη, είναι η τελευταία μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ με 44% επί του Κώστα Καραμαλή. Κατά ένα περίεργο τρόπο λοιπόν, ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που συνδέεται με την οικογένεια Παπανδρέου, τους τρεις πρωθυπουργούς της Δημοκρατικής Παράταξης. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ στη μεταπολίτευση, παρότι έχει άλλες δύο μεγάλες νίκες με τον Κώστα Σιμίτη, που έγινε πρωθυπουργός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν Οκτώβριος. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε απελευθέρωση Αθηνών και όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται. Όπως είδατε, ξεκίνησα με την Έντιθ Πιαφ. Είναι τραγουδάει του Μίκη Θεοδωράκη, το τραγούδι «Όμορφη πόλη» στα γαλλικά. Αυτό έγινε νομίζω το 1963 για τις ανάγκες μιας ταινίας γαλλικής. Μάλιστα, όταν είπαν στην Πιαφ, όταν ρώτησε ποιος είναι ο συνθέτης του τραγουδιού και της είπανε «Θεοδωράκης», λέει «Δεν αντέχω άλλο Θεό στον κήπο μου», αλλά έχει μια εκπληκτική ερμηνεία η Έντιθ Πιαφ. Και όπως καταλαβαίνετε, το «Όμορφη πόλη» είναι για την Αθήνα, επειδή όπως είπα σήμερα είναι η απελευθέρωση των Αθηνών. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο θέμα που είναι όλα αυτά τα
γεγονότα που ακολουθούν την συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να υπάρξει εισαγωγή του ντίζελ, ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπήρχαν απαγορεύσεις, απαγορευόνταν να εξάγει οποιοδήποτε προϊόν η Ρωσία. Και μάλιστα πριν από ένα περίπου μήνα ο Τραμπ είχε περάσει καινούριο νόμο που έλεγε ότι επί ποινή αύξηση δασμών απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να έχει συναλλαγές με τη Ρωσία. Όποιος δηλαδή επιχειρούσε να έχει κάποια συναλλαγή με τη Ρωσία θα αυξανόταν αυτομάτως οι δασμοί. Βέβαια Τραμπ είναι αυτός, σε 20 μέρες άλλαξε αυτό που ο ίδιος είχε ψηφίσει και τώρα επιτρέπεται η εξαγωγή από τη Ρωσία ντίζελ. Βέβαια μην περιμένετε ότι θα πέσουν οι τιμές. Το ποσό το οποίο απελευθερώνεται, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι 4,8 εκατομμύρια τόνοι, είναι αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια. 35 εκατομμύρια βαρέλια, αν αναλογιστούμε ότι ημερησίως η παραγωγή παγκοσμίως είναι 30 εκατομμύρια βαρέλια, άρα είναι αυτή η συμφωνία αφορά για μία μέρα. Τόσο είναι. Δεν θα έχει επιπτώσεις λοιπόν στην τιμή. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ενδεχομένως, αν αρχίσει και ρίχνει στην αγορά και η Κίνα αργό και διηλισμένα προϊόντα που έχει τεράστια αποθέματα η Κίνα, δεν ξέρω αν όταν πήγε ο Σι Τζιπίνγκ προσφάτως στην Ουάσιγκτον και συζήτησε με τον Τραμπ ήταν και αυτό, αν είναι δηλαδή μια αλληλουχία γεγονότων. Πάντως από μόνο του αυτό δεν λέει τίποτα αυτή η συμφωνία, αντίθετα έθεσε στο τραπέζι την απόφαση του Τραμπ να σταματήσει οποιαδήποτε επαφή με τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι για να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γίνεται συνήθως από τότε που ο Τραμπ είναι στην εξουσία των ΗΠΑ, ευνηδιάστηκε, τάχτηκε αναφανδόν και ήταν επόμενο με το Ζελένσκι, αλλά όμως μέλει να αποδειχθεί αν και τι μπορεί να πετύχει σύντομα, εκτός από το να δώσει 3 δις όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία για να στηρίξει το Ζελένσκι έναντι του Πούτιν. Ξεχάστε λοιπόν τη μείωση τιμών, χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα. Ο Τραμπ με αυτή του την κίνηση για μια ακόμη φορά εξευτέλισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαίωσε τη σχέση με τον Πούτιν και κατ' εμέ στοχεύει και στην 3η Νοεμβρίου που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βγάζει την εικόνα τη μεγάλη για την ενεργειακή κρίση που δεν είναι παρά ο πόλεμος με το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Δεν επηρεάζει τόσο ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, περίπου αυτός έχει εξισορροπηθεί. Ο πόλεμος του Ορμούζ, αυτή είναι μεγάλη εικόνα, από εκεί επηρεάζεται η τιμή του πετρελαίου, της βενζίνης, όλων των παραγόγων και έχει προκαλέσει αυτή την ευνίδια νέα μεγάλη ενεργειακή κρίση. Άρα λοιπόν εκεί έχει το μυαλό του κυρίως ο Τραμπ. Είναι λοιπόν οι ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου. Να πούμε όμως ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον κύριο Τραμπ. Στην τελευταία δημοσκόπηση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο το 34% του εκλογικού σώματος βλέπει θετικά τον κύριο Τραμπ, ενώ το 59% διάκεται αρνητικά απέναντί του. Μάλιστα οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται ότι θα χάσουν και μεγάλες αγροτικές περιοχές που μέχρι τώρα στήριζαν τους Ρεπουμπλικάνους και ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει όχι μόνο
σε απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά ενδεχομένως και της γερουσίας. Και όπως καταλαβαίνετε, αν χάσει και τα δύο, μπαίνουμε σε άλλα περίπλοκα μονοπάτια σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε, εφόσον συμβεί αυτό, αν χάσει και τα δύο σώματα ο Τραμπ, να τον κυνηγήσουν οι δημοκρατικοί για όλα αυτά τα οποία έκανε και για τα οποία πήρε όταν εξελέγει, έδωσε τον εαυτό του ασυλία, αλλά να τον αφήσουν να σύπεται. Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει και το άλλο θέμα, και δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ που συνδέεται και με εμάς. Είδατε νέα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία σήμερα αναπαράγει και το Associated Press, και μάλιστα λέει η κυρία Γκίλφοιλ, η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενδεχομένως να μην βγάλει Χριστούγεννα, γιατί είναι έξαλλος και ο Τραμπ μαζί της, καθώς βγήκαν δημοσιεύματα και μάλιστα λέγεται ότι η Wall Street Journal λέει και τα ηχητικά ντοκουμέντα που να τεκμηριώνει ότι η κυρία Γκίλφοιλ έλαβε δώρα, κάτι που απαγορεύεται ρητά, από Έλληνες οικονομικούς παράγοντες, από τον κύριο Τσάκο νομίζω, τον εφοπλιστή κύριο Τσάκο, και από την Άκτορα, από την εταιρεία Άκτορ, από τον κύριο Εξάρχου. Η κυρία Γκίλφοιλ δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, λέγεται κάποιες πληροφορίες από την πρεσβεία ότι δεν ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα, όμως λένε ότι εκτός από τον Τραμπ και ο Ρούμπιο αλλά και ο Βάνς πλέον λένε ότι η κυρία Γκίλφοιλ θα πρέπει να σταματήσει είτε τέλη Οκτωβρίου είτε το πιο πιθανό τέλη Δεκεμβρίου να είναι πρέσβης στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα επηρεάσει και εμάς, και μάλιστα τη στιγμή που ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, κύριος Μπάρακ, πώς λέγεται, είναι πανίσχυρος και είναι εκ των εξαπορήτων του κυρίου Τραμπ. Είδατε, με πήρε τώρα η πολυλογία με αυτά και ξέχασα να σας πω για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, γιατί αυτό ενδιαφέρει εμάς κυρίως. Χθες επί του Παναθηναϊκού 1-0 κερδίσαμε, μειώσαμε τη διαφορά στους 2 βαθμούς, και από ό,τι φαίνεται η ομάδα η οποία έδειξε και ψυχή και σθένος βλέπει καλύτερα πλέον τα πράγματα, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, και την Πέμπτη που παίζουμε στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ, πάμε με καλύτερους όρους. Ένα άλλο που απασχόλησε πολύ την επικαιρότητα και δεν το προλάβαμε ήταν αυτή η επίθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, παλαιού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στο στέλεχος της Ελλάς, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην κυρία Παπαδοπούλου στην τηλεόραση, η οποία είπε λεκτική βία. Αυτή υποστηρίζει ότι μετά, όταν τέλειωσε μια τηλεοπτική εκπομπή, κινήθηκε απειλητικά και για να την προπυλακίσει σωματικά. Ήταν και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παρόν, ο κύριος Κριστάκης νομίζω, ο οποίος χθες σε ένα περιφερειακό κανάλι εκεί στην περιφέρειά του επιβεβαίωσε ότι τα πράγματα έγιναν όπως τα λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Τι να πει κανείς, για μια ακόμη φορά μια ακόμη γυναίκα έπεσε θύμα ενός αντρισμού, πώς το λένε, μην ξεχνάτε, ήταν και η κυρία Σδούκου, την οποία θα έχουμε εδώ αύριο στο ραδιόφωνο, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου και πολλές άλλες γυναίκες οι οποίες πέσαν θύμα αντρικής βίας.
Έχει ξεσηκωθεί και ένας πόλεμος για ένα άρθρο που έγραψε ο Καρτερός στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο οποίο αποκαλεί βλάκα τον Ανδρουλάκη, τον αρχηγό του Πασόκ. Αυτό επιδεινώνει περαιτέρω τις σχέσεις ανάμεσα στο Πασόκ και στην Ελλάς. Φαίνεται ότι θα είναι σφοδρότατος ο πόλεμος, γιατί καταλαβαίνουν ότι η πρώτη θέση είναι δύσκολο κάποιος να την κερδίσει, άρα η μεγάλη μάχη θα γίνει για τη δεύτερη θέση, ώστε να ηγηθεί κάποιος, να ηγεμονεύσει στο χώρο της κεντροαριστεράς, να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση και να έχει τον πρώτο λόγο για τις όποιες ανασυγκροτήσεις θα γίνουν μετά, ακόμη και για το κυβερνητικό παιχνίδι. Ήδη το Πασόκ φαίνεται λίγο να ανεβαίνει, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να είναι στάσιμο και λίγο να πέφτει. Οι δημοσκόποι οι περισσότεροι λένε ότι η πρώτη θέση είναι κλεισμένη από τη Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα, ενώ η δεύτερη θέση είναι ακόμη ανοιχτή, προηγείται. Την έχει καπαρωμένη μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας, αλλά όμως δεν είναι σίγουρο, γιατί μέχρι τις εκλογές δεν ξέρει κανείς τι πρόκειται να συμβεί. Ίσως και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και κάνει πιο γρήγορη την επιστροφή παλαιών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, των βουλευτών που έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι ή παρέδωσαν τις έδρες τους. Η αρχή έγινε με την κυρία Χτσιόγλου, η οποία εντάχθηκε και μάλιστα on camera υπέγραψε την προσχώρησή της στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλλον το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, ενδεχομένως την Παρασκευή, θα παραιτηθεί, ενώ έχει δηλώσει ανεξάρτητη και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είναι η εξαπορίτων του Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια, βουλευτής στην Άρτα. Η Όλγα Γεροβασίλη μάλλον την Παρασκευή θα παραιτηθεί και αυτή και θα προσχωρήσει στην Ελλάς. Προηγουμένως, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, μάλλον θα παραιτηθούν, θα προσχωρήσουν μάλλον και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από τη Λάρισα, νομίζω εκλέγεται αυτός, κάπου στη Θεσσαλία, αλλά και ο Κώστας Ζαχαριάδης, και αυτός θα ενταχθεί επισήμως στην Ελλάς. Βέβαια, επειδή είπαμε το θέμα παίζεται για τη δεύτερη θέση και επειδή στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του δεν πάει καλά, εκεί είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, μειώνει πολύ τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έρχεται τρίτο, στα Χανιά έρχεται και τέταρτο, αφού τον περνάει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οπότε σήμερα και αύριο ο κύριος Τσίπρας θα βρίσκεται στην Κρήτη. Επειδή είπα την Παρασκευή, η κυρία Γεροβασίλη θα παραιτηθεί, να πούμε την Παρασκευή ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει και αυτός μια επίδειξη δύναμης, όπως έκανε ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας, με τη συγκέντρωση που έκανε στα Νότια Προάστια. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν την Παρασκευή μαζεύει, όπως λέει, όλες τις γενιές της ΟΝΕΔ σε μια εκδήλωση και θέλει να δείξει ότι μπορεί να κερδίσει τον κύριο Δένδια για τη διαδοχή, που θα ξεκινήσει και επισήμως εφόσον ο Μητσοτάκης είπε ότι θα ανοίξει το θέμα της διαδοχής αν δεν πάρω 25%. Αλλά αυτά θα τα πούμε μάλλον αύριο, γιατί την επόμενη ώρα έχουμε συνέντευξη με τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, τον μεταφραστή της νέας κατόχου του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, της κυρίας Κάρσον. Οπότε τα πολιτικά θα τα αφήσουμε για αύριο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η συντρόφισσα ήρθε, Βάνα Λυκομήτρου. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων. Τίτλοι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Εξειδικευμένο έλεγχο και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που παραμένει κλειστό λόγω οσμής αερίου, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μέσω του Αθήνα 984. Γνωστοποίησε πως και στον δευτερογενή έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για το έγκλημα με θύμα 89χρονη που βρέθηκε νεκρή τη νύχτα στο σπίτι της στις Αχαρνές. Ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 62χρονος γιος της που έμεναν μαζί. Στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του Λάος και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, αλλά και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι ως μέλη κυκλώματος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση, οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση Τραμπ περί κατάπαυσης του πυρός Μόσχας-Κιέβου στα πλήγματά τους εναντίον ενεργειακών υποδομών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα, Χολεργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας στενότερης σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αφήσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στην ομιλία του σήμερα ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: 84.

0: Το μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όπως σας είπα και στην αρχή, μαζί μας θα είναι ο κύριος Χάρης Βλαβιανός, ο οποίος είναι μεταφραστής πολλών έργων, νομίζω της Αν Κάρσον, η οποία είναι που πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας. Μάλιστα ο κύριος Βλαβιανός, ο οποίος είναι και αυτός ποιητής και δοκιμιογράφος, έχει σπουδάσει οικονομικά και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και ιστορία και πολιτική θεωρία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο και δημιουργική γραφή στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και είναι σύμβουλος εκδόσεων στις εκδόσεις Πατάκη, όπου έχουν βγει και τα βιβλία της Αν Κάρσον, και νομίζω έχουμε τον κύριο Βλαβιανό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βλαβιανέ, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Φελέκη.
0: Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν πώς νιώσατε όταν μία συγγραφέα στην οποία έχετε μεταφράσει τα βιβλία της στην Ελλάδα, νομίζω 3 βιβλία, πώς νιώσατε όταν ακούσατε αυτή την είδηση?
1: Καταρχάς ένιωσα μεγάλη χαρά, γιατί την Αν Κάρσον την ξέρω το έργο της από πολύ παλιά. Είμαι αυτός που σύστησε το έργο της, δηλαδή συνάντα Πατάκη και της είπα να πάρουμε και τα δικαιώματα για τα βιβλία της.
0: Ναι.
1: Την είχα παρουσιάσει στο περιοδικό μου στην ποιητική.
0: Στην ποιητική, ναι.
1: Είναι και φίλη, δηλαδή την είχα φιλοξενήσει.
0: Α, την ξέρετε κιόλας προσωπικά?
1: Ναι, ναι, την ξέρω προσωπικά. Έχει έρθει και μείνει και στο σπίτι μου στην Τίνο. Είχαμε περάσει μια εβδομάδα μαζί. Επομένως.
0: Θα μας πείτε για αυτό στη συνέχεια.
1: Ήμουνα σίγουρος και για πολιτικούς λόγους, εκτός από το έργο, ότι φέτος θα το πάρει ή η Κάρσον ή η Μάργαρετ Άτουγκουτ. Θα το δώσουν και στον Καναδά, λόγω και της επιθετικής πολιτικής του Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι ο Καναδάς δεν είναι ανεξάρτητη χώρα, ότι είναι μια πολιτεία της Αμερικής, και επειδή τα Νόμπελ πάντα έχουν και μια χρειά πολιτική. Βέβαια, σας λέω ξανά.
0: Ήταν μια μορφή αντίστασης, λέτε. Απέναντι στον Τραμπ.
1: Πολλές φορές τα Νόμπελ έχουν και αυτό, αλλά δεν, η αξία της Κάρσον είναι αδιαμφισβήτητη. Δηλαδή, μιλάμε ότι εγώ είχα γράψει ένα κείμενο πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Που μου το θύμισαν κάποιοι ότι πρέπει να πάρει τον Νόμπελ Κάρσον, και το είχε πάρει ένας πεζογράφος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος θα είχε πάρει, αλλά χρόνια εγώ πιστεύω ότι το έργο της Κάρσον είναι τόσο πρωτοποριακό. Απλώς μου φαινόταν ότι επειδή είναι τόσο πρωτοποριακό, μπορεί ίσως και η Ακαδημία κάπως να, που είναι πιο συντηρητικός, πιο συντηρητική, ας το πούμε, Ακαδημία.
0: Ναι, πώς θα τη χαρακτηρίζετε δηλαδή?
1: Ίσως βρίσκει το έργο της Κάρσον πολύ ρηξικέλευτο για τα δικά του γούστα, αλλά τελικά φάνηκε ότι έκριναν σωστά. Δηλαδή το δώσαν σε μια συγγραφέα που πραγματικά έχει αλλάξει όχι μόνο την αντίληψή μας για τη λογοτεχνία γενικότερα, αλλά και για το αρχαιολινικό παρελθόν. Δηλαδή και ο τρόπος που χρησιμοποιείται τα... Επειδή είναι
0: θα έρθουμε δηλαδή, και σε αυτόν. Και επειδή το λέτε, να το πούμε, έχουμε μια, θα έλεγα, θετική συναστρία. Βλέπουμε η Αν Κάρσον, η οποία παίρνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αναφέρεται, αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα. Έχουμε την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσεια και έχουμε ακόμη, θα έλεγα εγώ, επειδή ασχολείστε και με τα θέματα πολιτικής και ιστορίας, και το Ρούμπιο, ο οποίος ήθελε οπωσδήποτε να εκφωνήσει ένα λόγο στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη. Έχουμε 3 γεγονότα τα οποία δεν ξέρω πολιτικά, ναι, εσείς αλλά μπορείτε να τα ερμηνεύσετε.
1: Προσέξτε όμως, υπάρχει μια διαφορά. Ο ναι. Ρούμπιο χρησιμοποιεί τον Παρθενώνα για να το εξαργυρώσει πολιτικά. Αυτό δεν αφορά...
0: Συμφωνούμε.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι μια σύμπτωση που ο Ρούμπιο έρχεται και βάζει φόντο τον Παρθενώνα για να μπορεί αργότερα να διεκδικήσει κάποιο αξίωμα.
0: Ναι. Και διαστρέφει και με τα λόγια του, διαστρέφει. Ναι. Και ναι, όλα αυτά τα οποία πρέσβευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Εγώ λέω σε επίπεδο εικόνας. Ναι, έχουμε.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για την ουσία τώρα.
0: Ωραία, ακριβώς εκεί θα έρθουμε.
1: Ο τρόπος που η Κάρσον διαβάζει το παρελθόν, το αρχαιοελληνικό, δεν το διαβάζει καταρχάς καθόλου κτητικά. Εμείς έχουμε ένα θέμα με το πώς διαβάζουμε πολλές φορές το παρελθόν μας. Νομίζουμε ότι είναι δικό μας, μας ανήκει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν είμαστε τόσο απελευθερωμένοι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το παρελθόν και πώς θα το επαναπροσδιορίσουμε και πώς θα το επαναφέρουμε στη ζωή μας. Η Κάρσον βγάζει την αρχαιολογική γραμματεία έξω από το αμφιθέατρο, έξω από μια ανάγνωση που έχει να κάνει με το ένδοξο παρελθόν μας και του δίνει μια άλλη διάσταση. Και αυτή η διάσταση είναι που φέρνει αυτή τη γραμματεία ξανά με στη ζωή μας. Επομένως το κάνει με έναν τρόπο που δεν είναι καθόλου κτητικός, το κάνει με μεγάλη τολμηρή φαντασία και θεωρώ ότι πολλές φορές το κάνει και με έναν τρόπο ανατρεπτικό που εμείς μπορεί να μην μπορούσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή το τελευταίο μυθιστόρημά της στην αυτοβιογραφία του Κόκκινου, ο Ηρακλής είναι ένα είδος ψυχρού.
0: Με το Γυριόνι να πούμε, είναι, έτσι. Είναι ο μύθος του Γυριόνι.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά δεν ξέρω αν εμείς θα παρουσιάζουμε ποτέ τον Ηρακλή έτσι. Δηλαδή εμείς μπορεί να μέναμε στον άθρο του Ηρακλή και να τον περιγράφαμε και να λέγαμε τα αποσπάσματα του Σιμονίδη κτλ. Αλλά δεν θα κάναμε το τολμηρό βήμα να παρουσιάσουμε τον Γυριόνι ως ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί μπούλινγκ από την οικογένειά του. Ο Ηρακλής του φέρεται τόσο σκληρά. Δηλαδή τον σκοτώνει συναισθηματικά. Αλλά είναι και ένα βιβλίο ενηλικίως.
0: Ερωτεύεται τον Ηρακλή, να πούμε, ο Γυριόνης.
1: Ακριβώς. Επομένως, αυτή η ανάγνωση που κάνει. Ναι. Ή ας πούμε στο βιβλίο που έχουμε μεταφράσει το πρόσφατο, που θα βγει σε μερικούς μήνες στον Πατάκη, που βάζει ας πούμε το Θουκυδίδη να συνομιλεί με τη Βιρτζίνια Γουλφ.
0: Με θέμα το χρόνο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ας πούμε, αυτές οι συνδέσεις που κάνει, που είναι οι ιδιοφυείς συνδέσεις που κάνει Κάρσον, ή που βάζει σε άλλο βιβλίο της Σιμονίδη να μιλάει με τον Πάουλ Τσέλαν. Ή που στο βιβλίο αυτό που βάζει τη Βιρτζίνια Γουλφ να μιλάει με το Θουκυδίδη στο τέλος, έγινε δοκίμιο για καθαρσίας, πώς βλέπαν οι αρχαίοι Έλληνες το θέμα της καθαρσίας της γυναίκας, που δεν είναι πολύ κολακευτικό για τους αρχαίους συγγραφείς και φιλοσόφους. Έτσι. Αυτός ο τρόπος λοιπόν που διαβάζει το παρελθόν η Κάρσον είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που πολλές φορές το διαβάζουμε εμείς γιατί απλώς μας ενδιαφέρει να το δοξολογούμε.
0: Δηλαδή και μας λέτε ότι η Κάρσον προσεγγίζει την αρχαία ελληνική γραμματεία όχι σαν ένα μουσιακό είδος, αλλά σαν ένα συνομιλητή ζωντανό σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία. Δηλαδή, αν μας ενδιαφέρει εμάς, εντάξει, γιατί είναι και η γλώσσα μας και προφανώς έχουμε μια στενότερη σχέση εμείς με το αρχαιολογικό παρελθόν. Αν μας ενδιαφέρει να το επαναφέρουμε στη ζωή μας, η Κάρσον έχει βρει τον τρόπο. Και έχει βρει τον τρόπο και γι' αυτό και έχει τόσους πολλούς αναγνώστες. Και αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή το ζήτημα είναι, ας πούμε, και τώρα που είπατε την ταινία του Νόλαν, έτσι όπως έχω διαβάσει εγώ τον Όνειρο, ο Οδυσσέας, δεν νιώθει καμιά τύψη που έχει καταστρέψει τρία. Ναι. Ο Νόλαν το διαβάζει έτσι, γιατί προφανώς περνάει ένα μήνυμα σε μια πολεμοκάπηλη Αμερική. Ναι. Ή ας πούμε το ζήτημα της φιλοξενίας που έχει πώς πρέπει να υποδεχόμαστε τους ξένους. Και αυτό περνάει ένα πολιτικό μήνυμα σε μια εποχή που έχουμε μετανάστες που γίνονται όλα αυτά στην Αμερική και στην Ευρώπη. Άρα καλά κάνει ο Νόλαν και το διαβάζει έτσι, γιατί το γιώνει το θέμα ή το έπος αυτό στη σημερινή εποχή. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι οι επαναγνώσεις. Πώς ένας άνθρωπος θα κάνει μια δραστική ανάγνωση γόνιμη και θα τη φέρει σε εμάς σήμερα.
0: Ναι,
1: δεν μας ενδιαφέρει απλώς να περιγράψουμε αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν.
0: Ναι, για να συμβεί όμως αυτό, υποθέτω ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε την αρχαία ελληνική γραμματεία χωρίς παροπίδες.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς οι Έλληνες δεν κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πολύ βαρύ παρελθόν. Υπάρχει μια δικαιολογία βέβαια. Από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, από τα σχολεία κτλ. Και βλέπουμε ότι οι ξένοι που είναι πιο αποστασιοποιημένοι, μπορεί να το δουν από μια απόσταση, είναι πιο ελεύθεροι να το διαβάσουν. Εμάς μας βαραίνει αυτό γιατί είμαστε Έλληνες. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα πολλές φορές με εμάς. Ότι έχουμε να διαχειριστούμε ένα πάρα πάρα πολύ βαρύ παρελθόν. Δηλαδή και ο τρόπος που μεταφράζει τη Σαπφό, η Κάρσον και τα σχόλια που έχει στο τέλος, που είναι εκπληκτικά. Ο τρόπος που μεταφράζει τον Σοφοκλή, που έκανε μια διασκευή της Αντιγόνης με τον Αντιγονίκ. Ο τρόπος που γενικώς διαβάζει το κάνει με τρομερή ελευθερία. Και αυτό από εμάς πολλές φορές λείπει αυτή η ελευθερία. Γιατί αυτό το παρελθόν, ξέρετε, είναι δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς. Και έτσι πώς μας το διδάσκουν κιόλας από τα σχολεία, έτσι.
0: Ναι, επειδή είπατε για την Αντιγόνη, νομίζω διάβασα στην Καθημερινή που είπατε ότι όταν τη φιλοξενήσατε το 2010 στην Τίνο, της προτείνατε να κάνει και μία διάλεξη στο κολέγιο και να δώσει μία διάλεξη και αυτή πρότεινε να παίξουμε το Αντιγόνικ, μια ανατρεπτική εκδοχή της Αντιγόνη. Και να είναι η γενική ρόλη να τους έχουν οι άντρες. Πώς ακριβώς έγινε αυτό?
1: Καταρχάς το Αντιγόνικ, το Νίκ, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, είναι Nick of Time. Δηλαδή έχει να κάνει τον χρόνο. Και ήταν ένας επισκηνής, ένας που με μια μεζούρα μέτραγε χρόνο, τάφους κτλ. Τίποτα, μας αντέθρεψε τους ρόλους. Δηλαδή μας έβαλε άντρες να διαβάζουν τους γυναικείους ρόλους. Και, ναι, εντάξει, έκανε ένα παιχνίδι δικό της, ας πούμε. Αλλά και το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή κάνει μια διασκευή της Αντιγόνης που είναι πάρα πολύ έτσι, ανορθόδοξη, ας πούμε.
0: Να σας
1: για τα
0: πω.
1: Δεδομένα του πώς εμείς κάνουμε, ας πούμε, διασκευές.
0: Μάλιστα. Να σας πω, εσείς τελικά, η Κάρσον, τι είναι? Είναι ποιήτρια, είναι μυθιστοριογράφος,
1: αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Τι είναι?
1: Νομίζω
0: ακριβώς.
1: Ότι θα σας πω, η ιδιοφυΐα της είναι ότι δεν μπορεί να την ταξινομήσεις εύκολα. Παίζει με πολλά είδη. Ας πούμε, το βιβλίο τώρα που θα βγει στον Πατάκι, σας λέω, ξεκινάει με ένα δοκίμιο. Που είναι, ας πούμε, για τον Θουκυδίδη και την Βιρτζίνια Γουλφ, μιλάνε οι δυο τους το χρόνο. Κλείνει πάλι με ένα δοκίμιο, που είναι για την ανακαθαρσία των γυναικών, πώς την βλέπαν οι αρχαίοι. Ναι. Ενδιάμεσα υπάρχουν ποίηματα τα οποία μπορούν να θυμίζουν μια συνέντευξη, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα που αφορούν πίνακες του Χόπερ. Υπάρχει ένα κείμενο μεγάλο που αφορά τον Κάτουλο. Σπαστά.
0: Τον Κάτουλο.
1: Ναι, υπάρχουν. Μετά έχει ένα άλλο που είναι για τον Αρτό. Έχει μια σπαστή βιογραφία της Αχμάτοβα. Έχει πάρα πολλά.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το κείμενο για τον Κάτουλο νομίζω το έγραψε με βάση το θρήνο της.
1: Όχι. Αυτό είναι το Νόξ. Είναι άλλη.
0: Α, το Νόξ, μάλιστα.
1: Το Νόξ είναι βιβλίο για τον αδελφό της που τον έχασε. Και μάλιστα είχα χάσει και εγώ την αδελφή μου την ίδια εποχή για τον ίδιο λόγο. Είχαμε συνομιλήσει. Αυτή πήρε ένα ποίημα του Κάτουλου. Ναι. Το οποίο ο Κάτουλος θρηνεί τον αδελφό του και πατάει πάνω σε αυτό το ποίημα, το οποίο το σπάει λέξη-λέξη και μας δίνει την εξήγηση για κάθε λέξη όπως θα τη βλέπαμε σε ένα λεξικό. Είναι και ένα αντικείμενο, γιατί είναι σαν ακορντεόν, το ανοίγει στο βιβλίο και ξεδιπλώνεται. Αυτό είναι άλλο. Στο βιβλίο που σας λέω εγώ τώρα που θα βγει στον Πατάκι είναι ποίηματα με αφορμή κάτι φράση του Κάτουλου. Έχει ένα άλλο, μια άλλη σειρά ποιημάτων που από κάτω, ξέρω εγώ, έχει σχόλιο Αυγουστίνος. Δηλαδή τα βιβλία της είναι υβριδικά, πολυπρισματικά, πολυφωνικά, δεν ξέρω. Είναι πάντως, θα είναι εφιάλτης για ένα βιβλιοθηκάριο κλασικό, πού θα τα βάλει. Είναι δηλαδή, δεν μπορεί να τα ταξινομήσει εύκολα. Και αυτό το γεριόνις που, αυτό που μετέφρασα για την γραφή του Κόκκινου, από κάτω λέει μυθιστόρημα σε στίχους.
0: Είναι σε στίχους αυτό?
1: Ναι, είναι με μια μορφή, γιατί είναι σπαστές φράσεις, αλλά διαβάζεται και ως μυθιστόρημα. Οπότε ο βιβλιοθηκάριος πού θα το βάλει, στα μυθιστόρηματα, θα το βάλει στην ποιήση.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ας πούμε το βιβλίο τώρα, το Men in the Off Hours, οι άντρες σε ελεύθερες
0: συναντήσεις. Σε ώρες εκτός χρόνου.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα, γιατί αυτός είναι ο προσωρινός τίτλος, πώς θα είναι ο τελικός, γιατί τώρα το διορθώνουμε. Αλλά ας πούμε, ξεκινάει με ένα δοκίμιο, κλείνει με ένα δοκίμιο. Μέσα έχει ενδιάμεσα ποίηματα, συνθέσεις. Πού θα το βάλει κανείς, θα το βάλει στα δοκίμια, θα το βάλει στην ποιήση? Αυτό, το ότι έχει καταργήσει τα είδη και παίζει με πολλά είδη λόγου, και αυτό είναι κάτι ιδιοφυΐας. Δεν περιορίζεται δηλαδή, δεν την περιορίζει το θέμα. Το θέμα, μάλλον δεν την περιορίζει η φόρμα, το θέμα ορίζει τη φόρμα. Και διαλέγει τη μορφή που θα εξυπηρετήσει το θέμα της καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό που κάνει Κάρσον.
0: Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Να σας πω τώρα, μου είπατε για το βιβλίο του Θουκυδίδη με τη Βιρτζίνια Γουλφ και το χρόνο. Ναι. Αν δεχτούμε ότι ο χρόνος που έλεγε ο Ευρυπίδης δίνει όλες τις απαντήσεις, είναι...
1: Όχι.
0: Αν δεχτούμε ότι ο χρόνος που έλεγε ο Ευρυπίδης δίνει όλες τις απαντήσεις,

0: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ευφυές ο τρόπος που το χειρίζεται. Και
1: ναι, γιατί εκ πρώτης όψεως δεν έχουν καμία σχέση.
0: Ναι, αλλά μετά μόλις το κλείσεις, ναι, μόλις το κλείσεις το κείμενο, λες, να, βέβαια, σωστά συνομιλούν. Δηλαδή, εκ πρώτης όψεως σε ξενίζει που βλέπεις το κείμενο, ναι, της Virginia Woolf. Μόλις το ολοκληρώσεις, λες, βέβαια, ασφαλώς, αυτοί που να συνομιλούν χρόνια μεταξύ τους. Αυτό είναι το ιδιοφυές, ότι κάτι που μοιάζει παράδοξο αρχικά, στο τέλος της ανάγνωσης, μοιάζει πάρα πολύ φυσικό.
1: Είναι όπως λέτε εσείς, ότι περίμεναν αιώνες δύο συγγραφείς για να συνεννοηθούν.
0: Ναι, να συνομιλήσουν ακριβώς.
1: Ναι. Να σας πω τώρα, η Κάρσον όταν ήρθε στην Τίνο, εκτός από τις συζητήσεις που κάνατε, πώς βλέπει, αν μπορείτε να μας πείτε, και τη σύγχρονη κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί εσείς
0: δεν είστε... το κουβεντιάσαμε αυτό.
1: Α, δεν τα κουβεντιάσατε.
0: Όχι, όχι. Είναι δινή... Ξέχασα να πω ότι είναι δινή κολυμβήτρια. Της αρέσει πάρα πολύ να κολυμβήσει.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
1: Η οποία και... τελικά τι είναι, το Νόμπελ πήγε στον Καναδά, πήγε στην Ισλανδία, πού πήγε ακριβώς?
0: Στον Καναδά, στον Καναδά.
1: Στον Καναδά, στην γιατί τα τελευταία χρόνια ζει, νομίζω...
0: Τρία χρόνια στην Ισλανδία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό επέλεξε ένα μέρος που είναι ήσυχο, αρέσει και στον σύντροφό της, έχει και μια μανία και αγάπη για τα ηφαίστεια η Κάρσον. Στον Καναδά πήγε, προφανώς είναι Καναδέζα, είναι, δεν είναι,
1: ναι,
0: Καναδί.
1: Ναι, το ξέρω, ναι. Καναδί. Αλλά επειδή διάβασα ότι ζει τα τελευταία χρόνια στην Ισλανδία.
0: Καλά, αυτό δεν... Προσέξτε, οι αγγλόφωνοι συγγραφείς δεν περιορίζονται. Υπάρχουν Άγγλοι συγγραφείς που ζούσαν στην Γαλλία. Άλλοι, ο Πάουντ ζούσε στην Ιταλία. Ο Σέλι πέθανε και ζούσε στην Ιταλία και πνίγηκε στην Ιταλία. Δεν τους περιορίζει, επειδή τα αγγλικά είναι μια οικουμενική γλώσσα.
1: Ναι,
0: πάρα πολλοί συγγραφείς ζουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Δεν τους περιορίζει η χώρα καθόλου. Μπορεί να ζήσουν όπου θέλουν, δεν έχουν θέματα. Ναι. Λέω, ο Πάουντ και ο Σέλι δεν ζούσαν στην Ιταλία.
1: Σωστά. Εσείς γεννηθήκατε βέβαια στη Ρώμη, από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Ναι, και εγώ. Αυτά είναι οι συμπτώσεις. Τελικά η γλώσσα που μιλάς, η γλώσσα που επιλέγεις να γράψεις. Εγώ έχω και οικογένεια τη Ροθαλία, αδέλφια στη Βραζιλία. Οπότε θα μπορούσα να πω και εκεί.
1: Στη Βραζιλία, από την πλευρά της μητέρας σας, νομίζω.
0: Του πατέρα μου.
1: Του πατέρα σας.
0: Το δεύτερο γάμο του πατέρα μου.
1: Α, το δεύτερο γάμο. Να σας πω, ναι, εσείς τώρα ετοιμάζετε κάποιο άλλο βιβλίο, κάποια ποιητική συλλογή? Να πούμε ότι ο κύριος Βλαβιανός έχει πάρει και κρατικό βραβείο ποίησης και το βραβείο ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών. Ετοιμάζετε κάποια άλλη συλλογή με δοκίμια?
0: Ετοιμάζω καταρχάς, τώρα θα βγει αυτό το βιβλίο της Κάρσον. Ετοιμάζω, ναι, επίσης θα βγει, είχα βγάλει παλιά ένα ποίημα του Τζον Άσμπερι, που μέχρι το θάνατό του ήταν ο πιο γνωστός και κορυφαίος ποιητής Αμερικανός. Είχε γράψει ένα πολύ μεγάλο ποίημα που λεγόταν αυτό το «Σημογραφία σε κλειστό κάτωπτρο». Ναι. Θα βγει αυτό με καινούρια, εντελώς καινούρια εισαγωγή και σε αναπεριμένη έκδοση. Αυτά τα δύο θα βγουν μέσα στο 27. Και δουλεύω κι εγώ ένα βιβλίο που είναι κάπως ευρυδικό, δηλαδή είναι ποιητικό, αλλά ξεκινάει με ένα δοκίμιο για το Σέλι και κλείνει με ένα δοκίμιο για τον Πάο. Σύμπτωση είναι, δηλαδή, και οι δύο ποιητές, όπως είπα πριν, ήταν αυτοεξόριστοι στην Ιταλία, ναι, και οι δύο πέθαναν στην Ιταλία και οι δύο στο τέλος της ζωής τους θεώρησαν ότι αυτό που κάνανε, ας πούμε, είχαν μια αρνητική σχέση με την ποιήση, δηλαδή ότι η ποιήση δεν έχει τη δραστικότητα που πίστευαν και το έργο τους αμφισβήτησαν και το δικό τους έργο. Το τελευταίο ποίημα του Σέλε που λέει «Το θρίαμβος της ζωής», που ουσιαστικά ο Σέλε που είχε γράψει ότι οι ποιητές είναι οι νομολόγοι και οι νομοθέτες του κόσμου, στο τελευταίο βιβλίο αναθεωρεί. Ο Πάουντ θεωρούσε ότι ό,τι έκανε ήταν πια κατεστραμμένο, ότι δεν κατάφερε τίποτα. Και εμένα το δικό μου βιβλίο, ουσιαστικά το ενδιάμεσο κομμάτι, έχει να κάνει με την ποίηματα που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα της ποιήσης σήμερα. Που κατά τη γνώμη μου δυστυχώς έχει κλειστεί πολύ στον εαυτό της και δεν βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή η ενέργεια της ποιήσης κατανοούνται εσωτερικά. Δεν έχει μεγάλη δραστικότητα. Η κοινωνία δεν ασχολείται καθόλου. Και θα μου πείτε, ποτέ δεν ασχολείται πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι τώρα
1: λέτε,
0: έχει περιθωριοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Σε μια εποχή που, όπως έλεγε η Κάρσον, επειδή υπάρχει μια επιτάχυνση του χρόνου, θα μπορούσε η ποιήση που είναι πυκνή μορφή λόγου να είναι πιο δημοφιλής. Γιατί άλλο να διαβάσει κανείς ένα μισθόρμα 300 σελίδες, άλλο να διαβάσει ένα ωραίο ποίημα. Αλλά παρόλα αυτά, για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης, νομίζω ότι υπάρχει μια...
1: Δεν ζούμε σε μια πνευματική εποχή, κύριε Βλαβιανέ, δυστυχώς.
0: Όχι, ζούμε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν θέλω να κάνω γενικεύσεις. Εγώ νομίζω απλώς ότι ο κόσμος...
1: Περιορίζεται τουλάχιστον ο...
0: Όχι,
1: ο αριθμός των ανθρώπων.
0: Αναγνωρίζει τον εαυτό του στο κάτωπτρο της πεζογραφίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της ψυχανάλυσης, σε άλλου τύπου κείμενα.

0: Και είναι και ευθύνη δικιά μας προφανώς για αυτό που γράφουμε, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη, και οι αριθμοί δεν το επιβεβαιώνουν αυτό, γιατί βγαίνουν πάρα πολλές συλλογές μέσα στην χρονιά. Περισσότερες είναι πληρωμένες βέβαια, όπως ξέρετε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Η συζήτηση που γίνεται αφορά ένα μικρό κόσμο. Το ζήτημα είναι να μην αφορά τον μικρό κόσμο, να μπορεί να βγει προς τα έξω. Χαίρομαι λοιπόν που η Κάρσον, για να επανέλθω στην Κάρσον, πήρε το Νόμπελ, γιατί νομίζω ότι ο τρόπος που λειτουργεί, που μάλλον δουλεύει η Κάρσον τα κείμενά της,
1: είναι μια διαφορετική ματιά στη λογοτεχνία.
0: Παίρνει, όχι, παίρνει και την πίεση ξανά στο προσκήνιο, γιατί η Κάρσον ουσιαστικά, σχέτως αν τα κείμενά της είναι θετικά, ως ποιήτρια και ως κλασική φιλόλογος είναι γνωστή. Είναι όμως γνωστή και ως ποιήτρια. Οπότε φέρνει πάλι την πίεση στο προσκήνιο, και αυτό είναι καλό. Αλλά τη φέρνει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι θα τη φέρνουν οι πιο παραδοσιακοί ποιήτες.
1: Μάλιστα. Να σας πω, εσείς, επειδή στην αρχή μας είπατε και για την Atwood, η οποία ήταν και αυτή υποψήφια για τον Νόμπελ.
0: Ναι. Εγώ την είχα φέρει στον Κυρί την Atwood πριν 4 χρόνια. Είχαμε κάνει μια συζήτηση, η οποία βγήκε και σε βιβλίο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Τη συζήτηση με την Atwood για τη λογοτεχνία, τη γυναικεία ταυτότητα, τις δυστοπίες.
0: Ναι. Είναι και αυτή πολύ σπουδαία συγγραφέας, πάρα πολύ σπουδαία συγγραφέας και ακτιβίστρια βέβαια. Ναι. Και πολύ ευφυής γυναίκα, και αυτή έχει γράψει καταπληκτικά δοκίμια. Εντάξει, είναι πιο καθαρό πεζογράφος η Atwood. Δεν έχει, ας πούμε, την πειραματική διάθεση που έχει Κάρσον. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι αμφισβήτητα και αυτή μια κορυφαία συγγραφέας.
1: Και κάποια στιγμή θα πρέπει σιγά σιγά να παίρνουν και οι γυναίκες.
0: Έχουν πάρει, δεν έχουν.
1: Πόσα είναι, 19 στα 100 τόσα, 19.
0: Εντάξει, νομίζω το τελευταίο διάστημα η Σουηδική Ακαδημία έχει λίγο, πώς το λένε, προσπαθεί. Το που λένε οι Άγγλοι, redress the balance, να επαναφέρει τα πράγματα. Ναι, προφανώς δεν είναι, και χαίρομαι που το πήρε Κάρσον, και προφανώς τώρα δυστυχώς αφού το πήρε Κάρσον, νομίζω ότι οι Άγγλοι θα δώσουν δεύτερο νόμπελ.
1: Δεν θα δώσουν δεύτερο συνεχόμενο σε
0: γενικό. Σε Καναδό, είναι δύσκολο.
1: Και σε Καναδό, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Σε Καναδέζα, ναι.
1: Εγώ, κύριε Βλαβιανέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε και για τα δικά σας θέματα, αλλά να μου υποσχεθείτε από τώρα, νομίζω ότι είναι Πέμπτη, στις 10 Δεκεμβρίου θα ξαναβγείτε στη συχνότητα του 984. Είναι η μέρα που ο πρώτος Έλληνας ποιητής, ο Γιώργος Εφέρης, πήγε στη Στοκχόλμη και παρέλαβε το βραβείο. Τώρα, 24 Οκτώβρη νομίζω ήταν, που πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αλλά στις 10 Δεκεμβρίου πήγε στη Στοκχόλμη και έβγαλε εκείνο το θαυμάσιο λόγο. Να κουβεντιάσουμε, δεν ξέρω, επειδή εμένα μου αρέσει πολύ ο Σεφέρης, επειδή ξέρετε, η ελληνική κοινωνία είναι χωρισμένη πάντα. Είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ παλαιότερα, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, και στην ποιήση είναι Ελίτης και Σεφέρης. Εγώ επιλέγω το Σεφέρη.
0: Θέλω να σας πω ότι αυτά τα διλήμματα, τα
1: ναι,
0: ήταν,
1: σας τα λέω εντελώς.
0: Ναι. Όχι, ναι, αυτά φτωχαίνουν τη ζωή, γιατί μπορεί να έχεις ανάγκη κάποια στιγμή στη ζωή σου να θες να διαβάσεις ένα ποίημα του Ελίτη που, για το οποίο προφανώς μπορεί να νιώθεις ότι θα σου φέρει μια ανάταση, έτσι. Ή μπορεί να έχεις μια μελαγχολία και να θες να διαβάσεις έναν Σεφέρη. Οπότε αυτά τα διαδευτικά ήττα φτωχαίνουν τη ζωή, όπου και να τα βάλεις. Δηλαδή, τι να βάλει, να βάλει κανείς, ας πούμε, ροκ, μουσική και jazz, και ως κλασική, και δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να το πει να ξεκινήσει και να διάσεις να ακούσεις ένα κλασικό κομμάτι, ένα μάτι, την Πέμπτη του Μάλερ, και το βράδυ να θες να ακούσεις jazz. Η ζωή δεν είναι το ένα ή το άλλο. Εντάξει, η πολιτική και τα, πώς το λένε, και το ποδόσφαιρο που είπατε, προφανώς δημιουργούν, πώς το λένε,
1: φανατικούς. Προκαλούν διχασμούς και λοιπά.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα η λογοτεχνία και σε αυτά νομίζω ότι είναι πιο...
1: Είναι αυτά πιο που μας ενώνουν. Πώς μπορεί να μας ενώσουν.
0: Στην τέχνη γενικώς να μην βάζουμε αυτά τα διαδευτικά. Γιατί φτωχαίνουν και τη σχέση μας με την τέχνη.
1: Ωραία. Αυτά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε 10 Δεκεμβρίου. Δώστε μας, παρακαλώ.
0: Πριν κλείσουμε, στους ακροατές σας, ότι έχω καλέσει την Πέμπτη στον Τυρί. Θα μιλήσει ο Αλέν Ντε Μποτόν, ο Βρετανός φιλόσοφος και συγγραφέας, που είναι πολύ αγαπητός στην Ελλάδα. Και το θέμα της ομιλίας του είναι οι προκλήσεις του έρωτα.
1: Πότε είναι αυτό?
0: Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι η διάλεξη είναι στα αγγλικά, είναι ανοιχτή στο κοινό και θα γίνει την Πέμπτη στις 7 η ώρα στον Τυρί.
1: Πέμπτη λοιπόν, στις 7 η ώρα στη Βουλή. Στον Τυρί.
0: Στον και να μιλήσει ο Αλέν Ντεμποτόν με θέμα
1: Αλέν Ντεμποτόν. Λοιπόν, είναι Ελβετός συγγραφέας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, Βρετανός.
1: Βρετανός είναι.
0: Ναι, Βρετανός και έχει επίσης κάνει κάτι καταπληκτικό, εκτός από τα βιβλία που είναι πάρα πολλά και αυτός είναι, πιάνει πάρα πολλά.
1: Αυτός δεν έχει και τηλεοπτικές εκπομπές, δεν...
0: Όχι, έχει φτιάξει το School of Life, έχει κάνει ένα σχολείο στην Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ανοιχτό και κάνει σεμινάρια, δίνει διαλέξεις για ανθρώπους που θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα κτλ. Έχει κάνει αυτό που είναι πολύ.
1: Εγώ θυμάμαι, πολύ είχα διαβάσει πριν από 20 χρόνια, 21, 22, δεν θυμάμαι πόσα, την μικρή φιλοσοφία του έρωτα.
0: Έχει κάνει και το Constellation of Philosophy και έχει κάνει και αυτό για τον Προύστ. Πόσο Προύστ μπορεί να σε κάνει.
1: Πόσο Προύστ μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, ναι.
0: Ακριβώς. Έχει κάνει πολλά βιβλία. Είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Και αυτός πολύ σχηδής συγγραφέας. Ναι. Και απλώς ξεκαθαρίζω ότι θα μιλήσει στα αγγλικά. Οπότε,
1: στα αγγλικά λοιπόν, 7 η ώρα την Πέμπτη στον Τυρί.
0: Στον Τυρί, 7 η ώρα.
1: Αλέν Ντε Μποτόν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλαβιανέ, ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά πανηγύ. Και εσείς. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εσάβριο τα σπουδαία. Τώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Σήμερα είχαμε μια λογοτεχνική ανάσα. Αύριο θα πέσουμε στα σκληρά της πολιτικής. Έχουμε την εκπρόσωπο τύπου, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου. Οπότε θα πέσουμε στα σκληρά και ενδεχομένως στη μελαγχολία που προκαλεί η πολιτική και κομματική αντιπαράθεση στα κάθημα. Σας χαιρετώ, εσάβριον.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Χωρίς χρονοδιάγραμμα η πανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και τις δρογμές που προκάλεσε η διελευσή του, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια σύσκεψης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Όντως δεν υπάρχει ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα έργα του μετρό. Ο Μετροπόντικας παραμένει της γραμμής 4 παραμένει καθυλωμένος. Το Υπουργείο Υποδομών ξεκαθαρίζει ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν μόνο όταν διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων. Άμεσα ξεκινούν οι επισκευές σε 14 κτίρια, με το κόστος να αναλαμβάνει η κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ πρόσθετοι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη σε ακόμη 6 ακίνητα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέχρι στιγμής κανένα κτίριο δεν έχει κρυθεί ακατάλληλο για χρήση. Για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα απαιτούνται ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση και επικαιροποιημένες μελέτες ασφαλείας. Οι κάτοικοι, οι οποίοι βρίσκονται στα κάγκελα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έχουν ήδη δικαιωθεί δικαστικά, έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση στα τεχνικά έγγραφα για τις ζημιές και το θρίλερ με το μετρό της και στο ύψος της Κυψέλης με τα έργα. Το θρίλερ αυτό θα έχει σίγουρα πολλά επεισόδια ακόμα, Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούν οι νέοι κανόνες. Το πλαίσιο παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία μόλις 10-12 ετών. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και ένας στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους έλεγχους στα σχολεία της Γράβας που παραμένουν κλειστά λόγω σμής αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι και στο δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εταιρεία δεν διαπιστώθηκε διαρροή, τονίζοντας πως η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Ζητήσαμε να υπάρχει τρίτος φορέας. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει εξειδικευμένους ελεγχούς και να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας. Εμείς ό,τι είχαμε να κάνουμε, το κάναμε, σημείωσε ο Δήμαρχος, καλώντας ταυτόχρονα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να μετρήσει όλους τους χώρους με ειδικά μηχανήματα. Οι μαθητές των σχολείων της Γράβας συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Στο διεθνή χώρο, την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη εναντί του Ιράν προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, που προειδοποιεί για σοβαρά αντίπεινα. Ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε ότι παραμένει ισχυρή δυνατότητα τροφοδοσίας των αγορών με ενέργεια παρά τις σοβαρές αναταράξεις και την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας. Το αεροδρόμιο του Ριάντ δέχτηκε 4 πλήγματα από τους Χούθη την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μια επίθεση το Σάββατο που κόστησε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει σήμερα περίπου το 60% των πτήσεων. Το Ιράν κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμείνονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ούτε βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει, ούτε ευκαιρίες και διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνονται συνεχώς στους λίγους εις βάρος των πολλών. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα είχε μια πολύ μεγάλη τύχη, περίπου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους για τη δημιουργία άλλης παραγωγικής βάσης, εγκάλεσε την κυβέρνηση, διότι, όπως είπε, έκανε μια συνειδητή επιλογή που αύξησε περαιτέρω τις ανισότητες. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο 89χρονης μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη τα ξημερώματος. Βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 62χρονος γιος της. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο διεθνή χώρο και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας στενότερης σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αφήσει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας στην ομιλία του σήμερα ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων. Και ο καιρός, επιδείνωσή του προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις, βόρειο-ανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Στην Αττική, βροχερό το σκηνικό του καιρού αύριο, με πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κοιμόμενος Χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνει σε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά, ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος Χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.
11: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή. Σήμερα στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 μόνο η Ελευθερία Κουμάντου. Μαζί θα πορευτούμε για το υπόλοιπο της ώρας και θα δούμε όλα τα τελευταία που έχουν συμβεί στη χώρα μας. Θα δούμε και όλα αυτά τα δυσάρεστα που έχουν συμβεί, παραδείγματος χάρη στην Ελευσίνα, εννοώ την επίθεση στον αντιφασίστα. Θα δούμε τα της Motor Oil. Και θα δούμε όλα αυτά που ετοιμάζονται να κάνουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι αύριο. 12 Οκτωβρίου σήμερα λοιπόν, ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας, και εδώ έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή με στο γνωστό ερώτημα, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες, αν όχι η μοναδική, που γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι την απελευθέρωση και όχι τη λήξη. Το έχουμε αναλύσει και το έχουμε συζητήσει διεξοδικά εδώ με τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη, έναν από τους ανθρώπους, από τους ιστορικούς ερευνητές που έχουν αφιερώσει τη ζωή του στην περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και στο τι έχει συμβεί στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της κατοχής, με διαφορετικές πτυχές. Μία από αυτές λοιπόν που έχουμε εξετάσει ήταν και αυτή. Γιατί λοιπόν γιορτάζουμε την έναρξη και όχι τη λήξη? Η απάντηση είναι γιατί είχαμε τον εμφύλιο αμέσως μετά και θα έπρεπε να ασχοληθούμε μετά το εμφυλίο, αλλά θα έπρεπε να ασχοληθούμε και με ειδικές αναφορές, λόγου χάρη στο ΝΕΑ. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής ημέρας και θα ξεκινήσουμε από τα της Ελευσίνας. Είχαμε αναβάθμιση των κατηγοριών για τους δύο νεαρούς που παραδόθηκαν, που επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον 32χρονο αντιφασίστα το μεσημέρι της Πέμπτης. Θα δούμε λοιπόν και τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση, αλλά και τι συμβαίνει με το αντιφασιστικό κίνημα που είχε μια πολύ μεγάλη παρουσία με πολλά, πολύ άμεσα αντανακλαστικά το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή. Η Μαρία Δασκαλάκη είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει τις μουσικές. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Facebook της εκπομπής. Ντάμε σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες, στο inbox προφανώς, αλλά και, και στο Viber του Αθήνα 984 στο 6948 984 984.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στην Ελευσίνα τις προηγούμενες μέρες. Το μεσημέρι λοιπόν της Πέμπτης, όπως είδαμε και στο αποκαλυπτικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε δύο ανθρώπους να επιτίθενται σε έναν μόνο του, ο οποίος προσπάθησε εμφανώς να μην εμπλακεί. Φάνηκε λοιπόν ότι περπατούσε, τον παρανοχλούσαν, συνέχισε να προχωράει, συνέχισε να τον παρανοχλούν και τελικά αυτό κατέληξε σε μια επίθεση προς αυτόν που κατέληξε και με μαχαίρωμα. Τα αντανακλαστικά ήταν άμεσα. Από την πρώτη στιγμή, παρά το ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες από διάφορα μέσα με τις πρώτες πληροφορίες, λες και δεν μάθαμε τι έγινε το 2013 με τη δολοφονία του Παύλου, να είμαστε λίγο πιο εγκρατείς στο τι δίνουμε ως πληροφορία. Ήταν το ότι του άνοιξαν το τσαντάκι, του έψαξαν το τσαντάκι, του πήραν κάτι που θα μπορούσε να φανεί ότι ήταν μια απόπειρα ληστείας, που όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τέτοιο. Ευτυχώς από τις πρώτες ώρες λοιπόν ήταν ξεκάθαρα τα κίνητρα και ξεκάθαρο το τι έγινε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια ήταν η πρώτη αντίδραση σε αυτό και να δούμε και μια εκτίμηση λίγο το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι βλέπουμε και παρατηρούμε συνεχώς όλο και περισσότερα περιστατικά με διαφόρους από διάφορες νεοναζιστικές ομάδες που προσπαθούν να ανακτήσουν έδαφος, προσπαθούν να βγουν ξανά στην επιφάνεια. Με δουλειά που κάνουν είτε σε κάποιες συγκεκριμένες γειτονίες, σε κάποιες περιοχές, είτε και μέσα στα social media. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό του Αθήνας Πειραιά. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Είναι λίγο σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Έτσι φαίνεται και έχουμε κάποια στοιχεία, γιατί συμμετέχω τόσο από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας Πειραιά και στο Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, mm-hmm. όπου καθημερινά μας καταγγέλλονται τουλάχιστον 3 ή 4 περιστατικά από διαφορετικά σχολεία της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων, περιστατικά που αφορούν φασιστικές παρεμβάσεις. Είτε πιο απλά, συνθήματα, αναγραφές συνθημάτων κτλ. Ή πιο περίπλοκα, δηλαδή προφυλακισμοί, απειλές συμμαθητών ή ακόμα και καθηγητών ή και βιοπραγίες. Αυτά είναι πραγματικά αυξητική, κλιμακούμενη βία εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον και ασφαλώς συνδέεται με το γενικό κύμα ανόδου της ακροδεξιάς και αυτών των ιδεών και με την πρόσφατη προφυλάκηση του Κατσιδιάρη, αλλά και το γεγονός ότι ειδικά στην περιοχή της Ελευσίνας, αν δούμε λίγο και την κίνηται τριγύρω, είχαμε πολύ πρόσφατα δύο περιστατικά τα οποία δείχνουν ότι γενικά στην περιοχή υπάρχει ένα κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων. Το ένα ήταν στα Μέγαρα, mm-hmm. όπου μια δωρεά 350 ευρώ του καταδικασμένου.
0: Στο σχολείο, ναι.
1: Το πρώτο δημοτικό Μεγάρον έγινε δεκτή με ευχαριστήριο μήνυμα και χωρίς να ανοίξει μύτη στο σχολείο το συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, υπήρξε πίεση και το πήραν πίσω. Έβγαλαν ανακοίνωση.
1: Το πήραν πίσω, αλλά για να
0: κοιτάξουν. Τύπου δεν ήταν αγάπη μου αυτό που νομίζεις.
1: Αυτό ακριβώς ήταν. Εμείς είμαστε ενωπολίτικα, παιδιά, και ξέρουμε που οδηγείται ενωπολίτικα. Καθαρό πολίτικα, φασιστικό κιόλα. Αλλά και πιο δίπλα, το πρώτο γέλα τη προπύργου, έχουμε πληροφορίες και ενημέρωση για οργανωμένη δράση μαθητικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, η οποία αρχίζει να δρά, να παρενοχλεί, να τραμποκίζει και να απειλεί μαθητές. Και όλα αυτά βέβαια λίγα χιλιόμετρα μετά το Κερατσίνι, όπου το 2013 είχαμε ένα περιστατικό θλιβερά πανομοιότυπο με αυτό που είδαμε στην Ελευσίνα. Νομίζω η βασική διαφορά είναι ο αριθμός των επιτιθέμενων, 2 ή 3 απέναντι σε έναν, και το δεύτερο ότι ο θύμα έζησε. Mm-hmm. Γιατί το τρίτο μαχαίρωμα που έφερε εκδορές στην κοιλιά, λίγα εκατοστά πιο μέσα να ήταν.
0: Θα είχαμε άλλα.
1: Θα είχαμε άλλα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είναι όντως περισσότερα ή τα μαθαίνουμε πιο πολύ τα περιστατικά?
1: Είναι περισσότερα.
0: Είναι περισσότερα.
1: Υπήρχε mm-hmm. ένα γενικό κλίμα εφησυχασμού, το αντιμετωπίζαμε και εμείς. Η αίσθηση δηλαδή ότι από τη στιγμή που η Χρυσή Αυγή είναι στα δικαστήρια, φυλακίζεται, εκτός βουλής, καταδικάστηκε 2 φορές, λίγο πολύ τελειώσαμε με το φασισμό.
0: Υπήρχε ένας εφησυχασμός, λέτε.
1: Εφησυχασμός και μια λαθεμένη αντίληψη, mm-hmm. η οποία οδήγησε αυτό το πράγμα. Όμως εδώ και αρκετό καιρό είχαν φανεί τα μηνύματα. Εμείς φτιάξαμε το Αντιφασιστικό Συντονισμό το 2013 με στην καυτή ανάσταση των γεγονότων, αλλά το Δίκτυο Παιδείας το κάναμε πέρυσι το Γενάρη και αντιμετωπίσαμε αυτό το κλίμα. Μα βρε παιδιά, γιατί τώρα, αφού βλέπετε ότι δεν υπάρχει. Και τελικά θα ανακαλύψαμε έναν κόσμο ολόκληρο που δεινοπαθούσε από τις απειλές των φασιστών, να έχει γίνει τρέντ στη μαθητική νεολαία, ο Κασιδιάρης, Χρυσή Αυγή και mm-hmm. διάφορα άλλες παραφιάδες. Και βέβαια για να φτάσουμε ήταν θέμα χρόνου να φτάσουμε σε αυτή την κλιμάκωση.
0: Μάλιστα. Τι κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Καταρχάς να πούμε ότι έγινε μια αντανακλαστική πορεία το βράδυ που έγινε το χτύπημα στην Ελευσίνα, αλλά έγινε και μια μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο το απόγευμα.
1: Ήταν μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο και σημειώθηκε μια συγκέντρωση με ενημέρωση 24 ώρων. χωρίς, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάνω από 2.000 κόσμος, πολύ μαχητική, Παλμό, Ενωτική κτλ. Είχε προηγηθεί την προηγούμενη μέρα μια συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ίδια πόλη για το ίδιο θέμα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι βέβαια μαζί από τις συγκεντρώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είχε γίνει την Πέμπτη το βράδυ αυτό το οποίο αναφέρατε και δείχνει ότι υπήρχε πραγματικά μια άμεση αντίδραση. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Γιατί ένα στοιχείο παρατηρήσαμε είναι ότι στη διάρκεια της πορείας, ενώ σε άλλες πορείες συναντούσαμε επευθυμίες, χειροκροτήματα, συνθήματα στα μπαλκόνια κτλ., σε αυτή την πορεία αντιμετωπίσαμε ένα πιο βουβό κλίμα από τον κόσμο που εννοώ που παρακολουθούσε την πορεία. Από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ μαχητικοί, ήταν και πολλοί κόσμος της Ελευσίνας, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία μαχητική κατάσταση. Ο κόσμος όμως που παρακολουθούσε ήταν ακόμη φαινόταν προβληματισμένος, μην ξέροντας τι ακριβώς έχει συμβεί, και δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Και βέβαια αντιμετωπίσουμε και κάτι άλλο, γιατί εκτός από αυτό που είπατε για την απόπειρα να εμφανιστεί το περιστατικό σαν κλοπή κινητού, υπάρχει μια πιο καινούργια απόπειρα να εμφανιστεί σαν μια δράση ακροκινούμενων ομάδων, ακραίων ομάδων, ακραία από τη μια, ακραία από την άλλη, πλακώνονται μεταξύ τους, το οποίο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και ακόμα πιο ύπουλο. Γιατί δεν πρόκειται για ακραίες ομάδες, είναι από τη μια μεριά ο φασισμός, και από την μεριά όλος ο κόσμος.
0: Αυτό είναι ένα άκρο μόνο του, δεν έχει κάτι άλλο. Τελεία.
1: Ακριβώς όπως το είπατε.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Ελευθερία Παντζόγλου. Είναι συνήγορος του θύματος, του 32χρονου θύματος της Ελευσίνας. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση. Κυρία Παντζόγλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς να ρωτήσουμε πώς είναι στην υγεία του το θύμα.
2: Αναρρώνει, είναι καλύτερα. Mm-hmm. Είναι βέβαια που συνέχεια παρακολούθηση. Αλλά τουλάχιστον το θετικό είναι ότι απέφυγε τη χειρουργική επέμβαση και δεν υπήρξε και κάποια, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι κάποια παρενέργεια άλλη.
0: Πιο σοβαρή επιπλοκή.
2: Ναι, επιπλοκή ακριβώς, ναι.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρία Παντζόγλου, είδαμε ότι αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες προς τους δύο νεαρούς που ομολόγησαν επί της ουσίας, έτσι, παραδόθηκαν.
2: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι το εξής. Η αστυνομία πάντα στα διαβιβαστικά της, όπως θα ξέρετε και από την εμπειρία σας, κάνει έναν πρώτο νομικό χαρακτηρισμό, αλλά ουσιαστικά ο χαρακτηρισμός των πράξεων αποδίδεται από τον εισαγγελέα που ασκεί τη δίωξη. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, το λέμε συχνά αυτό το αναβάθμιση, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για το σωστό νομικό
0: για
2: χαρακτηρισμό.
0: Για τη σωστή απόδοση. Δηλαδή.
2: Την απόδοση ακριβώς, γιατί νωρίτερα δεν υπήρχε στην πραγματικότητα δίωξη έτσι, και σχηματοποιημένη κατηγορία. Οπότε ο εισαγγελέας το πρώτον, με το που έλαβε τη δικογραφία στα χέρια του, αμέσως άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία.
0: Το οποίο σε αυτόν που το βλέπε απ' έξω και δεν είχε απλώς να δει τα στοιχεία, εκεί πήγαινε το μυαλό του, δεν πήγαινε σε κάτι άλλο. Δηλαδή ήταν εμφανές ότι ήθελα να του προκαλέσουν κακό του ανθρώπου.
2: Κοιτάξτε, μέρα μεσημέρι, οπλισμένοι με αριθμητική υπεροχή και επιλέγοντας να κινηθούν έτσι. Ένα συμπέρασμα πρώτο είναι ότι αυτός ήταν αρχικά και ο αρχικός σκοπός τους. Διαφορετικά θα παραμένανε ενδεχομένως σε έναν εκφοβισμό ή σε σωματικές βλάβες. Η ευκολία και η ταχύτητα με την οποία το επιτέθηκαν καταδεικνύει τουλάχιστον μια προμελέτη.
0: Και δείχνει ίσως και μια άνεση στο να το κάνουν αυτό, δηλαδή στο να χρησιμοποιήσουν μαχαίρι, στο πώς θα ληχθούν, στο τι θα κάνουν. Θέλω
2: αυτό
0: να πω σε μια τύπο εκπαίδευση. Αυτό υπονοώ.
2: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέρα μεσημέρι, χωρίς δεύτερη σκέψη το.
0: Ναι, δεν ήταν βράδυ, δεν ήταν σε μια σκοτεινή γωνιά. Έτσι, ναι, είδαμε και το βίντεο πώς έγινε.
2: Ναι.
0: Το οποίο βίντεο είναι αποκαλυπτικό για το πώς συνέβη.
2: Υπήρχε μια ετοιμότητα φοβερή προφανώς. Άλλωστε, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πολλούς ανθρώπους να. Πέραν δηλαδή πράγματι εγκληματιών να κυκλοφορούν μέρα μεσημέρι με μαχαίρια και να είναι διατεθειμένοι και να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Και να το κάνουν κιόλας.
2: Και μπορεί. Να το κάνουν ακριβώς. Και το βασικό εδώ πέρα που πρέπει να πούμε είναι ότι κατά την κατάθεση του θύματος από την πρώτη στιγμή η περιγραφή του περιστατικού αποδόθηκε με απόλυτη ακρίβεια και επιβεβαιώθηκε εν συνεχεία και από το βίντεο. Δηλαδή τόσο οι απειλές όσο και ο προσδιορισμός της πολιτικής ταυτότητας των δραστών όσο και το για μένα ένα τριχευτικό σφάξτον ακούγεται και στο βίντεο. Είναι ακριβώς δηλαδή ότι κατέθεσε το θύμα από την πρώτη στιγμή.
0: Είχαμε όμως και μια κατάθεση μήνυσης εναντίον του.
2: Ναι, αυτό συνέβη την Παρασκευή στα πλαίσια του αυτοφόρου, όπου προσήλθε 22χρονος με τον δικηγόρο του και κατέθεσε μήνυση για σωματική βλάβη σε βάρος του θύματος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πέραν το ότι από την αρχή αυτό προέκυψε ότι ήταν τέχνασμα δικονομικό για να προκαλέσει ουσιαστικά...
0: Καλά, είναι και μια συνηθισμένη τακτική. Την είχαμε δει και στο παρελθόν από όταν, όταν οι συλληφθέντες ήταν χρυσαυγίτες, ήταν φασίστες, κάνανε αυτή την τακτική κατά
2: γιατί επιχείρησε να προκαλέσει και τη σύλληψη του θύματος, να σας πω εδώ. Καθώς επειδή ήταν στα πλαίσια του αυτοφόρου, αναγκαστικά η αστυνομία μετέβη στο νοσοκομείο για να τον συλλάβει, υποτίθεται. Που φυσικά δεν αφέθηκε τυπικά με
0: προπορική
2: εντολή σε εισαγγελέα, εννοείται αυτό, ναι. Αλλά πέραν του προσχηματικού για μας της υποβολής της μήνυσης, αυτό επιδείχθη περίτρανα την επόμενη μέρα όταν και βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο, όπου προκύπτει φυσικά ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα καθόλου, ήταν δηλαδή μια ξεκάθαρη κίνηση άμυνας, όπου... αναγκάστηκε προφανώς ο
0: εντολέας να εμπλακεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό
2: του. Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Και είδαμε και όλα στο βίντεο ότι συνέχισαν να τον κυνηγούν αμέσως και μετά το μαχαίρωμα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι...
2: Βεβαίως. Εκεί σώθηκε πλέον από την μεγάλη τύχη, καθώς ένας διερχόμενος οδηγός σταμάτησε για να τον βοηθήσει και έτσι κατάφερε να μεταφερθεί άμεσα στο κέντρο υγείας Ελευσίνας και να τραπούν σε φυγή οι δράστες.
0: Μάλιστα. Έχει καταθέσει το θύμα στον ανακριτή, δεν έχει προσελθεί?
2: Όχι ακόμα. Αύριο απολογούνται οι δύο δράστες. Θα πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Τομπατζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media, ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του Μετροπών Δικαστή Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια σύσκεψης. Επισημάνθηκε ότι καμία από τις μέχρι τώρα αυτοψίες δεν έχει κρίνει κάποιο κτίριο ακατάλληλο για χρήση ή επικίνδυνο, όπως ανακοινώθηκε στη σύσκεψη. Η σύνδρομη του ΤΕ προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους στα σχολεία της Γκράβας που παραμένουν κλειστά λόγω σμής αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Χάρης Δούκας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο 89χρονης μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη τα ξημερώματα. Ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 62χρονος γιος της. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι υπήρξαν ρωσικές παραβιάσεις της ενεργειακής εκεχηρίας που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο. Στην Αττική βροχερό το σκηνικό του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο επιστροφή στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2-13-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε και στο Viber του σταθμού στο 6-9-4-8-9-84-9-84 ή στο inbox της εκπομπής στο Facebook Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, η στεγαστική κρίση είναι γεγονός, είναι εδώ, την αντιμετωπίζουμε όλοι, ειδικά όσοι καλούνται να νοικιάσουν σπίτι για να μείνουν, ειδικά όσοι έχουν παιδιά φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν σπίτια εκτός της πατρογονικής εστίας για να μείνουν. Πολύ πρόσφατα εμένα το αντιμετώπισε μια πολύ καλή μου φίλη, πέρασε ο γιος της στην Κέρκυρα. Έψαχνε πάρα πολύ καιρό για να βρει σπίτι και το βρήκε και πάρα πολύ ακριβά. Και μάλιστα θεωρεί αυτόν, όχι θεωρεί, είναι και τυχερή γιατί δεν θα χρειαστεί να μείνει σεζόν. Δηλαδή δεν τη ζήτησαν να το αφήσει το σπίτι τον Μάιο, τον Ιούνιο γιατί θέλουν να το κάνουν Airbnb και να ξαναγυρίσει το παιδί να μείνει τον Οκτώβρη, χάνοντας ας πούμε έτσι τις εξεταστικές του. Τα σπίτια είναι πολύ ακριβά, είναι σε πολύ κακή κατάσταση και προφανώς με τους μισθούς που υπάρχουν και σε συνδυασμό με όλη την υπόλοιπη ακρίβεια. Δεν είναι δυνατόν μια οικογένεια να καλύψει το κόστος ενός ενοικίου εκτός της πόλης διαμονής, της μόνιμης διαμονής του φοιτητή και της οικογένειας. Δεν είναι εύκολο σε συνδυασμό λοιπόν να έχει, να είναι βιώσιμο το να σπουδάσεις εκτός της περιοχής που ζεις μόνιμα. Σε αυτή την λογική αντιλαμβάνομαι εγώ. Οι φοιτητικοί σύλλογοι προχωρούν σε κινητοποίηση σε αύριο σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο και μάλιστα αναφέρουν ότι θα κατασκηνώσουν και στο Σύνταγμα προκειμένου να καταλάβει η κυβέρνηση ότι έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Έχουμε μαζί μας την κυρία Νίνα Νιφάκου, είναι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανδά. Καλό μεσημέρι, κυρία Νιφάκου.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω αν τα περιέγραψα σωστά τα πράγματα. Εσείς τα ζείτε στο πετσί σας, είναι η αλήθεια. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς. Πόσο δύσκολα ή εύκολα, ελπίζω να είναι εύκολα και να με διαψεύσετε, είναι η συνθήκη που καλείστε να αντιμετωπίσετε για τουλάχιστον 4 χρόνια στη ζωή σας.
1: Καλά, ισχύουν αυτά που είπατε. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολα για εμάς τους φοιτητές. Και γι' αυτό και παίρνουμε την πρωτοβουλία αυτή αύριο με αποφάσεις δεκάδων φοιτητικών συλλόγων εδώ της Αθήνας. Και συγκεντρωνόμαστε από το μεσημέρι μετά τα μαθήματά μας με τη σκηνή μας στο Σύνταγμα και μετά θα ακολουθήσει και κινητοποίηση στο 6 ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά θα συνεχίσουμε τη διαμαρτυρία μας όλο το βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί μαζί και με συναυλία που θα πραγματοποιηθεί εκεί.
0: Άρα ο στόχος είναι να μείνετε το βράδυ εκεί.
1: Ναι, ναι, θα μείνουμε εκεί. Γιατί όντως η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει φτάσει στο προχώρητο. Και αφού δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δούνε και θα είμαστε αύριο χιλιάδες εκεί φοιτητές που θα δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Γιατί αυτή τη στιγμή με τα ενίκια στο Θεό, με το φοιτητικό επίδομα που δεν καλύπτει τίποτα, που είναι πραγματικά μηδαμινό για τις ανάγκες μας, για τις εστίες που είναι ανύπαρκτες. Εγώ είμαι και φοιτήτρια εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο.
0: Εσείς
1: εδώ
0: είστε από επαρχία, δηλαδή καλείστε να πληρώσετε και ενίκιο.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, είμαι από επαρχία, σπουδάζω στο Παδά, που όπως έλεγα, έχει δεκάδες χιλιάδες εισακταίους και από επαρχία και δεν έχει εστία και υπάρχει ένα δίθεν σχέδιο ότι θα φτιαχτεί εστία το 2030.
0: Και μέχρι τότε τι θα γίνει?
1: Μέχρι τότε αυτό ακριβώς λέμε και γι' αυτό το λόγο, όπως πιθανόν έχετε ακούσει, πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να παρατήσουν τις σπουδές τους.
0: Είδαμε στο Πανεπιστήμιο Πατρών πρόσφατα κάποια στοιχεία που βγήκε ο Πρίτανης και είπε ότι πάρα πολλοί φοιτητές δεν γράφτηκαν καν.
1: Ναι, και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που δεν εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο. Γιατί όταν ο μήνας για μια οικογένεια φτάνει μέχρι 13, του μήνα 14 για να τα βγάλουν πέρα, προφανώς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα ενοίκια που για ένα στούντιο, για μια γκαρσονιέρα πληρώνουμε 550 με 650 ευρώ. Όταν το φοιτητικό επίδομα με τα κριτήρια κόστες που έχει, έτσι, φτάνει, βγαίνει 150 ευρώ το μήνα. Και ήδη υπάρχουν εστίες που μηδαμινές είναι και αυτές, σε τι κατάσταση βρίσκονται και που καλούμαστε να μείνουμε. Και αυτή τη στιγμή στο ΠΑΔΑ μας λένε για μια φοιτητική εστία που θα φτιαχτεί σε 4 χρόνια και αν, που θα φτιαχτεί στη Φιλής δίπλα από τη Χωματερή, δεν είναι αυτή η λύση σε καμία περίπτωση.
0: Θα ρωτήσω κάτι όχι επί προσωπικού, να μου πείτε με ένα, γενικό, ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής που έρχεται στην Αθήνα από επαρχία, πόσα χρήματα χρειάζεται το μήνα για να καλύψει τα έξοδά του, το ενίκιο του και τα υπόλοιπα έξοδά του?
1: Χρειάζεται σίγουρα τουλάχιστον 1000 ευρώ το μήνα χρειάζεται για να ανταπεξέλθει. Γιατί ακρίβεια βαράει κόκκινο και στη στέγαση προφανώς, αλλά και στα... και στην ενέργεια και στη βενζίνη. Δηλαδή τώρα το χειμώνα εδώ εμείς οι φοιτητές πώς τα βγάλουμε πέρα για να ζεσταθούμε μέσα στα σπίτια μας?
0: Υπάρχει, είναι κάποιοι φοιτητές που σκέφτονται ας πούμε τη συγκατοίκηση προκειμένου να μοιραστούν τα έξοδα?
1: Προφανώς υπάρχει και αυτό. Πολλοί φοιτητές καλούνται να το κάνουν και αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και η λύση, ενώ...
0: Εντάξει, είναι αναγκαστικό πολλές φορές, δεν είναι επιθυμία.
1: Προφανώς και παρόλα αυτά τα έξοδα παραμένουν σε
0: υψηλό επίπεδο ακόμα και έτσι.
1: Σε υψηλό επίπεδο, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο τα πρακτικά για αύριο, τι ώρα θα συγκεντρωθείτε, σε ποιο σημείο?
1: Ναι, αύριο όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά τα μαθήματά μας, το μεσημέρι, θα πάρουμε τις σκηνές μας, θα πάμε να στήσουμε στο Σύνταγμα. 6 ώρα θα πραγματοποιήσουμε, όπως είπα και πριν, την κινητοποίηση που θα καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματά μας στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά θα γυρίσουμε να συνεχίσουμε τη διαμαρτυρία μας με συναυλίες και κατασκήνωση ολονύχτια μέχρι το άλλο πρωί.
0: Μάλιστα. Κυρία Νεφάκου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, μια κράτρια εδώ μου γράφει ότι οι ερωτήσεις που κάνω είναι ντροπή και ότι υποτιμώ την νοημοσύνη σας και ότι προφανώς ψάχνουν άλλες λύσεις για τα ακριβά ενίκια των φοιτητών. Η λύση είναι να μπορεί ο καθένας να επιλέγει πώς θα μείνει και πώς θα ζήσει και να μην αναγκάζεται σε επιλογές τέτοιες. Προφανώς και ψάχνουν οι φοιτητές επιλογές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να είναι επιλογή τους, να μην είναι υποχρεωτικό να το κάνουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

0: Πάμε λοιπόν στο άλλο μεγάλο θέμα που προέκυψε την Παρασκευή. Είχαμε την έκρηξη στο δηληστήριο της Μοτορόλης τους Αγίους Θεοδόρους, από την οποία δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είχαν τραυματιστεί αρκετά σοβαρά, ο ένας την Παρασκευή και ο άλλος εξέπνευσε χθες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Τρυπικέλη, Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και εργαζόμενο στη Μοτορόλη. Κύριε Τρυπικέλη, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Εμείς είναι δύσκολη η κατάσταση, γιατί είμαστε στη μέση ουσιαστικά των shutdown, δηλαδή των εκτεταμένων εργασιών για συντήρηση του εξοπλισμού που συνέβη για αυτό το δυστύχημα. Απλά μια διόρθωση, γιατί γενικά ακούγεται και είναι λάθος η έκφραση. Δεν είναι ουσιαστικά έκρηξη, δεν έγινε έκρηξη. Mm-hmm. Έγινε εκτόνωση στο χώρο δηλαδή.
0: Μάλιστα. Πείτε μας για να καταλάβουμε γιατί έχει γίνει, ναι, γιατί δεν ακριβώς, έχουμε λοιπόν, εικόνα ακριβή.
1: Ήταν να γίνει μια εργασία σε έναν χώρο, ένα δοχείο, στο οποίο είχαν γίνει απαραίτητες διαδικασίες, δηλαδή αδρανοποίηση του χώρου, ψήξη κτλ. Mm-hmm. Επειδή στην αδρανοποίηση χρησιμοποιούμε αδρανή αέρια όπως το άζωτο, Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο, αυτό που εικάζουμε είναι ότι συγκεντρώθηκε αέριο κάτω από το σημείο στο οποίο δούλευαν αυτοί οι δύο συνάδελφοι. Οπότε με το που άνοιξαν το καπάκι στο οποίο, το οποίο έπρεπε να βγάλουν, τους ήρθε στο πρόσωπο και είχαν τεράστιες κρανοκεφαλικές κακώσεις και δυστυχώς κατέληξαν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στην αρχή, δηλαδή δεν... Συναδελφοί μας, εργολαβικό προσωπικό βέβαια, αλλά
0: εργαζόμενοι
1: και δίπλα μας, δηλαδή παιδιά που, είναι, που έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε όλα τα χρόνια μαζί.
0: Μάλιστα. Έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, είχαν γίνει κάποια δύο μεγάλα συμβάντα στη Μοτορόλα, απλά δεν ήταν της ίδιας λογικής, δεν ήταν οι ίδιες καταστάσεις. Η μία ήταν σε εγκαταστάσεις το 20 που όμως ήταν όχι σε κάποια εργασία πάνω, σε έναν άλλο χώρο ουδέτερο, και αυτή που έγινε το 24, το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβάν, αλλά δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, δεν είχαμε κάποιον τραυματία. Και ήταν λειτουργία. Τώρα έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι αυτό το δυστύχημα έγινε στις εκτεταμένες περιόδους συντήρησης, τα γνωστά ως turnaround ή shutdown. Τώρα έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι αυτό το δυστύχημα έγινε στις εκτεταμένες περιόδους συντήρησης, τα γνωστά ως turnaround ή

0: είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έξτρα 1.700 άτομα περίπου. Mm-hmm. Όταν μπαίνει λοιπόν έξτρα κόσμο σε εργολαβικού προσωπικού, αυτό που έχουμε εντοπίσει και είναι και πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να ρίξει, να δώσει έμφαση, είναι το κατά πόσο είναι εκπαιδευμένο αυτό το προσωπικό να έρθει να δουλέψει μέσα σε εγκαταστάσεις μια τόσο απαιτητική εργασία, το οποίο σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι δεν βελτιώνεται, χειροτερεύει. Το παράδοξο είναι ότι δυστυχώς τα δύο παιδιά τα οποία χάσαμε ήταν σε εργολαβικό προσωπικό μεν, αλλά που έχουμε άμεση επαφή μαζί τους. Δηλαδή έχουν την εμπειρία που αποκομίζουν από εμάς όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε, κύριε Τρυπικέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή δύναμη να έχετε και ελπίζω να μην χρειαστεί να μιλήσουμε ξανά για τόσο δυσάρεστα περιστατικά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και αυτό που το μότο μας είναι ότι θεωρούμε τη δουλειά μας στο δεύτερο μας σπίτι με την προϋπόθεση ότι γυρνάμε πάντα πίσω στο πρώτο, έτσι.
1: Μα εννοείται. Εννοείται. Το πρωί φεύγεις, πρέπει να γυρνάς πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Τα σχολεία της Γκράβας παραμένουν κλειστά. Το πόρισμα που βγήκε είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Παρ' όλα αυτά, το πρωί, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χαριστούκας, ζήτησε να υπάρξει και τρίτος εξειδικευμένος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα που παραμένει κλειστό λόγω της οσμής αερίου που υπήρχε. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η οσμή όμως παραμένει.

είναι και αυτή είναι και, και είναι αδευκρίνιστη από το που, οπότε και τρίτος φορέας θα εμπλακεί. Μάλιστα είπε ο κ. Ζούκας ότι θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο τεχνικό επιμελητήριο και να διενεργήσει, προκειμένου να διενεργηθούν εξειδικευμένοι έλεγχοι και να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας, είπε νωρίτερα εδώ στον Αθήνα 94 ο κ. Ζούκας, οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε την επόμενη κίνηση.

Να μας παθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάντου. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ειρήνη Αρκουμάνη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου. Και εμείς θα τα πούμε αύριο σε επαρτία μαζί με την Ελεονόρα Αρφανίδου. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Η εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία με δύο πολεμικές σειράξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία παραπέμπει σε ένα μακρό συρτό και αιματηρό σύριαλ δίχως τέλος με αβέβαιη έκβαση που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας καθοδόν προς το χειμώνα. Η ενεργειακή κρίση μας έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα και η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρεί μεν να καθησυχάσει, είναι αμφίβολο ωστόσο εάν τελικά θα το επιτύχει. Είναι μάλλον περισσότερο η εναγώνια προσπάθεια Τραμπ να παρουσιάσει μια κάποια λύση εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, παρά οι πραγματικές προθέσεις των δύο αντιμαχόμενων τις οποίες ουδής γνωρίζει. Κοινώς από τις ανακοινώσεις μέχρι την εφαρμογή υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και άλλη τόση για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εκτεθειμένη δίκηση Τραμπ κατά τα φαινόμενα ψάχνει εύσχυμη δίωδο διαφυγής για έναν πόλεμο που ξεκίνησε χωρίς να ξέρει πώς θα τον τελειώσει. Εν κατακλείδη, η αλληλεπίδραση δύο μετώπων ταυτόχρονα με ενεργή αμερικανική εμπλοκή στην πορεία φαίνεται να φθείρει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να εξαντλεί με όρους οικονομίας, κοινωνικής και πολιτικής αντοχής στην Ευρώπη και το δυτικό κόσμο που δυσκολεύεται να βρει βιώσιμη λύση αναζητώντας ακόμη βηματισμό και πηξίδα σταθερότητα σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Σάβας Κόκκινος, Λιλίαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Την Τετάρτη, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επεσήμανε πως η Ελλάδα θα ζητήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών έκτακτες ενεργειακές δαπανές. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Συνέδριο Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εγκάλεσε την κυβέρνηση για διεύρυνση των ανισοτήτων μέσω της κατεύθυνσης του μεγαλύτερου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόϊχο της χθεσινής ευνηδιαστικής ανακοίνωσης Τραμπ περί εκεχηρίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος. Το Ιράν κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση υπό το βάρος των κλιμακούμενων επιθέσεων των Χούθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη μεταξύ του σύγκρουση, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπλόκο στους κάτω των 15 ετών από το 2025 για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρόθεση νέου ρυθμιστικού πλαισίου που παρουσιάστηκε σήμερα από τα αρμόδια Υπουργεία. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν από την πολιτεία η απαραίτητη έλεγχη, επανέλαβε μέσω Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας και τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο από τότε για την οσμή αερίου. Χωρίς χρονοδιάγραμμα, η επανακίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του σε κατοικίες της περιοχής, όπως προκύπτει από σημερινή σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Στη Γαλλία, μαθητής τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο διευθυντή σχολείου και καθηγήτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 14χρονος. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς πολίτες που να την υπερασπίζονται καθημερινά. Το οφείλουμε σε εκείνους που αγωνίστηκαν, στις γενιές που έρχονται, στην ίδια τη δημοκρατία. Το μήνυμα του Χάρη Δούκα με αφορμή το σημερινό εορτασμό της 82ης επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Επιδείνωση του καιρού αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμοί Κελσίου. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο βάζει φρένο στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την καθιέρωση ηλικιακού ορίου, παρουσιάστηκε σήμερα από τους συναρμόδιους υπουργούς. Στόχος να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα social media. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια να προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Τους βασικούς άξονες παρουσίασαν οι Υπουργοί Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Σύνδεση με την ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, με τη βοήθεια της οποίας θα σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία. Έλενα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και από εμένα. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν πλέον πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok. Όπως εξήγησαν οι Υπουργοί Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Kids Wallet θα μπορεί πλέον να επιβεβαιώνει αν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών. Ως ημερομηνία γέννησης, Κατερίνα, ορίζεται το ημερολογιακό έτος, δηλαδή θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Συνεπώς, την 1η Ιανουαρίου ο περιορισμός αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και μετά. Όσα τώρα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σκέρτσος, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η ψηφιακή ασυμμετρία ανάμεσα στις ισχυρές τεχνολογικές εταιρείες και τα παιδιά, τα οποία δυσκολεύονται, όπως είπε, περισσότερο να ελέγξουν το χρόνο που περνούν μπροστά στην οθόνη.
0: Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι συνεχώς υπό την επίβλεψη ενός γονέα ή ενός εκπαιδευτικού, πράγμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πρακτικά αδύνατον, ή τα ίδια τα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία συνεχού σκέψης και αυτορύθμισης εντός εισαγωγικών, κάτι το οποίο λόγω της ηλικίας τους, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι επίσης πολύ δύσκολο.
1: Βεβαίως, γι' αυτό παίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει και η συμμετοχή των γονέων, Κατερίνα, κατά την εφαρμογή του μέτρου, διότι ένας ανήλικος μπορεί σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να παρακάμψει τον έλεγχο εάν χρησιμοποιήσει το κινητό και το ψηφιακό πορτοφόλι ενός ενηλίκου, και σε αυτή την περίπτωση να σας πούμε ότι η πλατφόρμα θα λάβει επιβεβαίωση για την ηλικία του γονέα. Γι' αυτό και όπως υπογραμμίστηκε στη συνέντευξη τύπου, οι οικογένειες, οι κηδεμόνες, καλό είναι να συζητούν με τα παιδιά για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
0: Έτσι ώστε να αναπτύξουν αυξημένη κριτική ικανότητα και επί του συγκεκριμένου θέματος. Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, και μεγάλο στοίχημα ταυτόχρονα, είναι πώς θα γίνεται ο έλεγχος και η διακρύβωση της ηλικίας των παιδιών.
1: Εδώ υπάρχουν τα ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι το Kids Wallet, που θα μπορεί να επιβεβαιώνει εάν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών, αλλά μέσω και του gov.gr. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Να σας πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, επικαλέστηκε την ανάγκη παρέμβασης, παρουσιάζοντας μάλιστα και στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από τους μισούς μαθητές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών, ενώ ένας στους 4, Κατερίνα, δηλώνει υπερβολική χρήση. Παράλληλα, το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του, ενώ το 20%, ένας πολύ σημαντικός αριθμός, παραμελεί δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός. Στα στοιχεία, να σας πω, περιλαμβάνεται επίσης διαδικτυακή παρενόχληση, που ανέφερε το 17% των παιδιών ηλικίας 11 έως 15 ετών την περίοδο 2021-2022, καθώς και δυσφορία ενός στους 4 εφήβους, όταν κοινοποιήθηκαν προσωπικές πληροφορίες χωρίς συγκατάθεση. Μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μάλιστα χαρακτήρισε την προβληματική ψηφιακή χρήση ζήτημα δημόσιας υγείας, επισημένοντας ότι μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση, τη συγκέντρωση και τις σχέσεις των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό της υποστήριξης.
0: Μα ακόμη και την ίδια τη ζωή υπάρχει θέμα και τέτοιο. Το έχουμε δει δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις διακινδύνευσης της ίδιας της ζωής των παιδιών.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό να υπενθυμίσουμε, Κατερίνα, ότι υπάρχει και η γραμμή 1145 του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και Παρενοχλήσεων για ενημέρωση, υποστήριξη αλλά και καθοδήγηση προς τις κατάλληλες υπηρεσίες. Οι υπουργοί, να σας πω κλείνοντας, διευκρίνησαν ότι στόχος αυτής της νομοθετικής ρύθμισης είναι η πρόληψη, η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων και η ενίσχυση της ευθύνης των ίδιων των κοινωνικών μέσων, των ψηφιακών πλατφορμών.
0: Άρα το βασικότερο αυτό συγκρατούμε είναι ότι μεταφέρεται πια στην εταιρική ευθύνη από την ατομική ευθύνη, ας το πούμε έτσι.
1: Βεβαίως. Και πρόκειται βεβαίως να πούμε και για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα, να υπενθυμίσω ότι η Γαλλία έχει προχωρήσει
0: ήδη. Ναι. Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγενη, να την ευχαριστήσω πολύ. Κλειστό παραμένει λόγω οσμής αερίου το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηνών Χαριδούκα, ο οποίος μιλώντας το πρωί στον Αθηνά 984 και τη Βούλα και Χαγιά ζήτησε μεταξύ άλλων και τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο. Γνωστοποίησε ότι και στο δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εταιρεία δεν διαπιστώθηκε διαρροή, τονίζοντας πως η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ξεκαθάρισε σήμερα μετά τον δευτερογενή έλεγχο που τελείωσε χθες το βράδυ στο συγκρότημα της Γράβας, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τους αγωγούς του παροχής φυσικού αερίου. Είχε γίνει ο πρώτος έλεγχος στον κεντρικό αγωγό, έγινε και ο δεύτερος έλεγχος στο δευτερογενή, που είναι δύο κομμάτια εκεί, δεν υπάρχει κάποια διαρροή. Ωστόσο η οσμή παραμένει, γεγονός το οποίο έχει ανησυχήσει και έχει προβληματίσει τους 4.000 μαθητές που είναι στην Γράβα, καθώς και τους καθηγητές και βέβαια τους γονείς τους, καθώς κανείς δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο και να μυρίζει αέριο. Για αυτόν τον λόγο, με επιστολή του ο Δήμαρχος Αθηναίων σήμερα και με ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να γίνει ένας έλεγχος από το ΤΕ, ο οποίος είναι ο καθεαυτόν πιστοποιημένο...
0: Και κρατικός φορέας, ας το πούμε έτσι.
2: Κρατικός φορέας, το πούμε έτσι. Το πιστοποιημένο όργανο του κράτους σε τεχνικά ζητήματα, όπου μπορεί να μπει στη διαδικασία, να κάτσει, να μετρήσει και τελικά να δώσει μια έγκυρη απάντηση, κυρίως από πού προέρχεται το αέριο. Μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση ο κύριος Δούκας ζητά και τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο και αυτό έχει τα τεχνικά μέσα, προκειμένου να διευκρινιστεί το θέμα της οσμής, αλλά και τυχόν διαρροής. Μάλιστα καλεί τους υπευθύνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και βέβαια ανακοίνωσε ότι η Γράβα παραμένει κλειστή και σήμερα. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω WebEx και όπως δείχνουν τα πράγματα, δυστυχώς θα παραμείνει κλειστή και να κάνω έτσι μια πρόβλεψη, να το πούμε έτσι, θα μείνει κλειστή για αρκετές μέρες ακόμα μέχρι οι καθήλυνα αρμόδιοι να πάρουν και αυτή θέση και να δείξουν έτσι το πραγματικό ενδιαφέρον προκειμένου να καθησυχάσουν τον κόσμο της Γράβας. Κλείνοντας να πούμε ότι και στη σημερινή εκπομπή του, στη σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε το 1984 ο κύριος Δούκας στην
0: Βούλα και Χαγιά,
2: επανέλαβε τα αιτήματα του Δήμου και επισημένοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη και με βάση αυτό το δεδομένο δεν πρόκειται να ξεκινήσουν τα μαθήματα.
0: Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα στο Δήμο της Αθήνας, 4.000 μαθητές, βεβαίως από κοντά και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσέρχονται στο
2: δεν
0: σχολικό
2: είναι
0: συγκρότημα.
2: Είναι της χώρας το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα. Έχει 15 σχολεία, 11 ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων και 4 ανήκουν στην δικαιοδοσία του Δήμου Γαλατσίου.
0: Συνεπώς, οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς, ξεκάθαρες ως προς την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς παραμένουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, αναφέρουμε στο Μετροπόντικα και την περιοχή της Κυψέλης. Είχαμε μια σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο να μας δώσει περισσότερα. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, σε κρεμότητα λοιπόν παραμένει η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα Νίκη, την γραμμή 4 του μετρό, μετά τις καθυζήσεις και τις ροχμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Στη σύσκεψη λοιπόν που, όπως είπες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ότι το έργο θα συνεχιστεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν νέες ζημιές. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις, να σας πω, τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕΠ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, βλάβες πέρα από τα προβλεπόμενα όρια έχουν εντοπιστεί όχι σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε πέντε, σε 14 κτίρια. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκινούν άμεσα, με την κατασκευάστρια εταιρεία να αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους, ενώ πρόσθετη έλεγχη πραγματοποιούνται παράλληλα σε 6 ακόμη ακίνητα.
0: Ναι, διότι και οι εκπρόσωποι των κατοίκων, με τους οποίους πολύ συχνά μιλάμε μέσα από τη συχνότητα του 984, αλλά και από πλευράς Δημοτικής Αρχής, αναφέρουν ότι τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και οφείλει το κράτος και η αρμόδια αρχή να τα διερευνήσει, να τα ερευνήσει περαιτέρω, να τα ελέγξει, είναι περισσότερα, Ισίδωρε.
3: Όντως, αυτό 14. Είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Το Υπουργείο πάντως εμφανίζεται καθησυχαστικό ως προς τη στατικότητα των κτηριών αυτών, καθώς σύμφωνα με τις νέες τώρα αυτοψίες κανένα δεν έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο για χρήση ή επικίνδυνο. Δεν τίθεται ζήτημα αναγκαστικών εκενώσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο. Να σας πω ότι ο Μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου στη συμβολή των οδών Σπετσών και Ζακύνθου, όταν τα συστήματα παρακολούθησης κατέγραψαν τότε υποχωρήσεις του εδάφους μεγαλύτερες από τις αρχικές τεχνικές προβλέψεις. Για να δοθεί το πράσινο φως για τη συνέχιση της διάνοιξης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση από διεθνείς εμπειρογνώμονες και να εγκριθούν βέβαια νέες μελέτες ασφαλείας. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Κυψέλης, όπως ανέφερες, έχουν εξασφαλίσει σημαντική δικαστική απόφαση. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, να θυμίσω, ότι υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να παραδώσουν τα έγγραφα, τις μελέτες και τις πραγματογνωμοσύνες που αφορούν τις ζημιές.
0: Διότι μπορεί κάποια από αυτά να χρήζουν και ενίσχυση ό,τι αφορά τη στατικότητά τους. Είναι κάτι το οποίο επίσης επισημαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής, Ισίδωρε.
3: Να πω κλείνοντας ότι οι τελικές τεχνικές εκθέσεις του ΤΕΕ αναμένονται ως το τέλος του έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια το εύρος των παρεμβάσεων που απαιτούνται. Μέχρι τότε το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό παραμένει ανοιχτό.
0: Αδιευκρίνιστο, Ισίδωρος Ρούσος. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εμείς εβδομάδα αποφάσουν για το κρίσιμο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, είναι αυτή που ξεκίνησε. Ως την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης σε εγχώριο επίπεδο, ενώ την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα συζητηθεί το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας που ζητούν αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Και βεβαίως το ζήτημα της ενέργειας κατήχε τη μερίδα του Λέοντος. Ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Και οι ανακοινώσεις, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα γίνουν την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανση, στη συνέχιση για το ντίζελ και τα άλλα μέτρα που θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, όπως έχει γνωστοποιήσει η κυβέρνηση. Αυτά σε ό,τι αφορά, και βεβαίως σε αυτά στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανση, να προσθέσουμε και την αύξηση στο επίδομα θέρμανση που θα δοθεί. Τώρα, το αν θα πάμε και σε ακόμη περισσότερα μέτρα όπως το αν θα δοθεί μεγαλύτερη προκαταβολή για το επίδομα, το αν θα εξεταστεί και ένα νέο fuel pass. Είναι, ρωτήθηκε για αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά συνέστησε υπομονή μέχρι την Τετάρτη που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Τώρα όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την Σύνοδο Κορυφής, όπως είπες και εσύ, την Πέμπτη. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η Ελλάδα θα ζητήσει να εξαιρεθούν από τις ισορροφές δαπανών οι έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί ο δύσκολος χειμώνας για τον οποίο έχει μιλήσει αρκετά φορές τον τελευταίο καιρό και ο Πρωθυπουργός, για να ληφθούν επιπλέον μέτρα πλέον. Η χώρα μας υποστηρίζει την πρόταση που έχει περιγράψει ο κ. Μητσοτάκης στην επιστολή του προς την κυρία Φόντερ Λάιεν για αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας, λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια. Να αξιοποιηθούν αυτά για στοχευμένες προσωρινές ενισχύσεις χωρίς να προσμετρώνται στις ισορροφές δαπανών. Και μάλιστα ήταν ξεκάθαρος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως εάν δεν πάρουμε την ευρωπαϊκή άδεια για μια τέτοια δημοσιονομική ευελιξία, θα κινούμαστε, όπως είπε, όπως και τα άλλα κράτη, στις ισορροφές δαπανών, εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
0: Ευδιάκριτες οι αιχμές λοιπόν για τις αντιπροτάσεις που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως για την κριτική που ασκείται από πλευράς αντιπολίτευσης. Ακούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής να αναφέρει ότι θα μπορούσε να προβεί σε κάποιες κινήσεις πολύ γρηγορότερα η κυβέρνηση χωρίς να πάρει την έγκριση των Βρυξελών. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα το οποίο τρέχει και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί, διότι θυμίζω ότι την προσεχή Πέμπτη έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τι θα προκύψει από εκεί, Απόστολε.
4: Ναι, και να θυμηθούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης μετά στον απόϊχο και τη συζήτηση που έγινε στο Eurogroup θα έλεγε κανείς ότι εμφανίστηκε συγκρατημένος, ότι ναι μεν θα υπάρξει κάτι πρόσθετο σε σχέση με το αυτό που υπάρχει, αλλά λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί και στην αγορά ομολόγων θεωρεί ότι δεν θα είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο, τόσο μεγάλο, τόσο δραματικό, όπως είπε ο ίδιος, διαβεβαιώντας σαφώς όμως σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά ότι σε όλη αυτή την αταραχή στην αγορά ομολόγων η χώρα μας είναι σε μια κατάσταση που δεν την επηρεάζει όλο αυτό. Είναι αρκετά θωρακισμένη, θα έλεγε κανείς, απέναντι σε αυτή την κρίση, χωρίς όμως ποτέ κανείς να μπορεί να ξέρει την εξέλιξη, τη διάρκεια, την ένταση και όλα αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει όλη αυτή την εγρήγορση, θα έλεγε, τόσο θα έλεγε κανείς, στο συναγερμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, να πούμε ότι σε σχέση με την αντιπολίτευση, μιας και αναφέρθηκες, αυτό το οποίο υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι όταν διατυπώνονται προτάσεις οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη την παράμετρο της οροφής δαπανών, δείχνουν πως είτε υπάρχει άγνοια της οροφής δαπανών, είτε υπάρχουν υποκρύπτει νέα φορολογία, νέους φόρους, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, Απόστολε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο σημερινό briefing για το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη εκτενώς. Αναφέρομαι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, παραμένει κλειστό λόγω οσμής αερίου και έχουμε τον έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε από πλευράς του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμαρχος, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο κύριος Δούκας, ζητά να υπάρξει και τρίτος φορέας όπως τότε και θα πρέπει να επιληφθεί και του Υπουργείου Παιδείας. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης τι απάντηση είχαμε από αυτού.
4: Το που είπε είναι ότι υπάρχει μια ενημέρωση ότι αύριο θα επισκεφθεί το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων του Αναδόχου, της ΚΤΥΠ ΑΕ και φαντάζομαι, όπως είπε, και του Δήμου Αθηναίων, ώστε μαζί με το ΤΕΕ να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει πότε θα λειτουργήσει το σχολείο της Γκράβας. Σε ρώτησε αν θα πάνε αύριο μαζί στο σχολείο. Ο κ. Μαρινάκης είπε πως αυτό δεν θα το πει ο ίδιος, θα το πούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και αυτό θα αποφασιστεί από αυτούς που θα κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, να κατέβω να σου πω σε σχέση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πάντα, να κλείσουμε με αυτό ότι ρωτήθηκε και για ένα άλλο θέμα το οποίο έβαλε στο δημόσιο διάλογο ο κ. Μητσοτάκης προηγούμενες ημέρες, και είναι αυτή η πρόταση ό,τι αφορά το στεγαστικό για σπίτια προς ενοικίαση, για κίνητο προς εταιρείες ακινήτων, με ενδεχομένως με αύξηση
0: των ελέγχων κατέναντι
4: δύο ακριβώς.
0: Δέχθηκε έντονη κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση. Business για έργο. Μεγάλους εργολάβους, είχε δηλώσει ακριβώς, χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Ακριβώς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν είπε ότι γίνονται συζητήσεις, είναι υπό επεξεργασία αυτή η πρόταση, ότι πάντα θα κινηθούμε εντός των ορίων του νόμου και των δικαστικών αποφάσεων, ότι όποια παρέμβαση δεν θα είναι οριζόντια. Και από εκεί και πέρα βεβαίως ότι όταν υπάρξει κάτι πιο προχωρημένα, είπε, θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Μάλιστα, ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε λοιπόν τώρα εμείς στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους, και προχώρησε στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης τόσο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους όσο και για την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργηθεί μια παραγωγική βάση αφού δεν αξιοποιήθηκαν σωστά τα 85 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, μόλις 15.170 κατάφεραν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Υπογράμμισε ταυτόχρονα το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις φορολογίας στο ιδιωτικό χρέος, στη χρηματοδότηση αλλά και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε κατάργηση της δεκματής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, αύξηση του όριου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, πλήρης κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος χωρίς καμιά γεωγραφική εξαίρεση και μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% μέσα σε μια τετραετία. Για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, επέμεινε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις με επιτόκιο 3% και δυνατότητα ένταξης και των χρεών του 25 και 26. Επέμεινε στην επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και για τη χρηματοδότηση δεσμεύτηκε για τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας. Τόνισε ότι υπάρχει αναγκαιότητα για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων ώστε ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται με τη ταξί συμφωνία των εταίρων, και προχώρησε και στην δέσμευση για σταδιακή μείωση του μισθολογικού κόστους ώστε να χτιριστούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μείωση των τιμών στην ενέργεια, πρόταξε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για μόνιμο μηχανισμό αυτόματης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Κατερίνα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και από τα καύσιμα θα παραμείνουμε στα καύσιμα. Εν ολίγοις στην ενεργειακή κρίση θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα βγαίνοντας εκτός συνόρων. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Καθώς είναι σε εξέλιξη αυτό το διπλωματικό θρίλερ, να το πούμε έτσι, μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου περί ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας, με άμεση ισχύ πάντα κατά τον Ντόναλντ Τραμπ.
6: Ναι, να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τάραξε τα νερά το Σαββατοκύριακο. Είπε ότι έχει συμφωνήσει με τη Ρωσία να διατεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά 300.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ, και πιθανά να μπορεί αυτό και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, φτάνοντας μέχρι και τα 4 εκατομμύρια τόνους. Και μάλιστα δήλωσε ότι η άποψή του είναι ότι πρέπει να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία άμεσα για να φύγει από το τιμόνι της χώρας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, να πούμε ότι η Ρωσία εδώ και πολύ καιρό πιέζει την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή, ωστόσο δεν μπορούν να βρουν κοινό τόπο. Ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αρνήθηκε να σχολιάσει τι θα γίνει ακριβώς στις λεπτομέρειες σε αυτό το τομέα που έχει να κάνει με τα δηληστήρια πετρελαίου και την επάρκεια των ρωσικών δηληστηρίων, και αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την απέτηση των ΗΠΑ. Αλλά όλα πήγανε και ένα βήμα πιο πέρα. Το Κρεμλίνο σήμερα δήλωσε ότι απορρίπτει την ιδέα για μια εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε μέσω της εκπομπής This Week του δικτύου ABC ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έτσι ώστε να δοθεί ικανός χρόνος στην Ουκρανία να διεξάγει προεδρικές εκλογές. Mm-hmm. Είπε ότι ανταυτού η Ρωσία αυτό που επιθυμεί είναι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.
0: Άρα παραπέμπει από την ενεργειακή εκεχηρία σε μια συνολική συμφωνία, μας λες.
6: Και όλα αυτά βεβαίως χωρίς να υπάρχει ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι τώρα ένα παιχνίδι δύναμης μεταξύ των δύο πλευρών, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στη μέση και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα του Ντόναλντ Τραμπ και εν όψει ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιδράσει, είπε ότι είναι... ότι ως αντίδραση στην πρόταση των ΗΠΑ και τη συμφωνία που έχει κάνει με τη Ρωσία θα δοθεί στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά να πούμε ότι οι αντιδράσεις δεν είναι μόνο από εξωτερικό, υπάρχουν και αντιδράσεις και εσωτερικά στις ΗΠΑ. Είναι αρκετοί οι γερουσιαστές, ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι αδικαιολόγητη η οικονομική στήριξη της Μόσχας όταν συνεχίζεται το πόλεμο στην Ουκρανία. Yeah. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το διπλωματικό παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό σε όλα τα μέτωπα. Mm-hmm. Και όπως είναι αυτό ανοιχτό, είναι βεβαίως ανοιχτό και το κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Είδαμε βομβαρδισμούς σε αεροδρόμια στο Ριάντ και γενικά στη Σαουδική Αραβία. Υπήρξαν και... Το Σαββατοκύριακο χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενόπλια που έπλεαν στα στενά του Ορμούς. Οι Χούθοι της Ιεμένης είναι αυτοί που κάνουν τις πολύ νεκρές επιθέσεις. Το αεροδρόμιο του Ριάντ να πούμε ότι παραμένει κλειστό. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ασχολήθηκε και με αυτό, λέγοντας ότι υπάρχει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό.
0: Ναι. Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Καθηγητή του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, δύο ταυτόχρονα μέτωπα, Μέση Ανατολή Ουκρανία, με κοινό παρανομαστή πάντα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δίκηση Τραμπ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ μας, μετέφερε τα νεότερα η καλή συνάδελφος Αθηνά Κορλίρα. Καταρχάς, ό,τι αφορά το ρωσο-ουκρανικό, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των ανακοινώσεων Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας, διότι εδώ μοιάζει σαν να λογαριάζει χωρίς τους ξενοδόχους. Αναφέρομαι πάντα στα δύο άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, την Μόσχα και το Κίεβο.
7: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κινείται με τον γνωστό τρόπο, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει αν όντως υπάρχει συμφωνία ή αν δεν υπάρχει συμφωνία. Υπό την έννοια ότι...
0: Κύριε Φίλη, μας ακούτε?
7: Ναι.
0: Αν
7: όντως υπάρχει συμφωνία ή αν ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιχειρήσει να προκαταλάβει τις δύο πλευρές, ή τουλάχιστον ένα από τα δύο μέρη. Επομένως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ μάλλον δεν έχει προκύψει οριστική συμφωνία. Είναι μια πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να δηλώσει ο ίδιος ότι είναι ικανός και για να κάνει μια συμφωνία ενεργειακού χαρακτήρα η οποία επηρεάζει τον πλανήτη. Mm-hmm. Δεν θα το αποσυνέδεα χρονικά από την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης,
0: ναι,
7: το οποίο είναι πολυπόθετο στόχος, όπως γνωρίζουμε, του Προέδρου Τραμπ.
0: Βέβαια.
7: Άρα μπορεί να ήθελε να πει για μια ακόμα φορά να αποδείξει ότι κακώς αυτός δεν έχει καταφέρει να πάρει ακόμα τον Νόμπελ Ειρήνης, ενώ έχει κατορθώσει να λύσει τουλάχιστον 8 πολέμους, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του.
0: Αυτούς τους πολέμους, κύριε Φίλη, ακόμη τους ψάχνουμε. Ποιοι είναι αυτοί που έχει λύσει τα 8 μέτωπα, ειλικρινά, εν πάση περιπτώσει, ναι.
7: Αυτό, ξέρετε, και αλλάζει και ο αριθμός κάθε φορά.
0: Έτσι, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι υπάρχουν χένουσες πληγές σε δύο μέτωπα, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, που πυροδοτούν εντονότατες αναταράξεις σε πολλαπλά επίπεδα ανά την Ιφίλιο. Εκεί αυτό τι κάνει είναι το θέμα.
7: Αυτό είναι απόλυτο ακριβές, και μάλιστα αν για τον ένα πόλεμο δεν φέρει ευθύνη ο ίδιος, για τον άλλο πόλεμο φέρει ακέραια ευθύνη. Μας έδωσε με τον Νετανιάχου, αναφέρομαι στη Μέση Ανατολή.
0: Mm-hmm.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ, όταν μιλά σε πάρα πολλά κρατήρια. Το ένα κρατήριο είναι προφανώς το εσωτερικό. Έχει εκλογές σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα. Δεν είναι καλές οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, αν και έχει αρχίσει να τσιμπάει λίγο τις τελευταίες μέρες, αλλά πάντως δεν είναι καλές οι δημοσκοπήσεις. Είναι περίπου δεδομένο ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και παίζεται τι πρόκειται να γίνει με τη γερουσία. Είναι το ακροατήριο το διεθνές, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται, το ακροατήριο των εταίρων αλλά και των αντιπάλων και ανταγωνιστών των ΗΠΑ. Δεν μπορεί κανείς πλέον, να σας είμαι ειλικρινής, να αξιολογεί τον πρόεδρο Τραμπ και τα λεγόμενά του, γιατί πάρα πολλές φορές την αμέσως επόμενη στιγμή αυτά είτε αντικρούονται από την πραγματικότητα είτε αντικρούονται από τον ίδιο. Επομένως αυτή τη φορά, εγώ από χθες θα οφείλω να σας πω, είμαι πολύ σκεπτικός στο κατά πόσο είχε πράγματι επιτευχθεί η συμφωνία, γιατί η μεν Ουκρανία είχε αντιδράσει χλιαρά, η Ρωσία δεν είχε αντιδράσει καθόλου.
0: Ναι. Και σήμερα το Κρεμλίνο ακούσαμε, μας μετέφερε τα νεότερα η συνάδελφος, μάλλον λέει όχι στην ενεργειακή αυτή εκεχηρία, αλλά αποζητάει, επιζητάει, εν πάση περιπτώσει, με τις δικούς της όρους πάντα η Μόσχα, ένα συνολικό πλαίσιο συμφωνίας, από το οποίο απέχουμε παρασάγκας, έχω την αίσθηση.
7: Ναι, και αντιλαμβάνεστε επίσης τι σημαίνει αυτό για την αξιοπιστία του Αμερικανού Προέδρου. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει ανακοινώσεις σε δημόσια σφαίρα και ο Πρόεδρος Πούτιν ή ακόμα και ο Ζελένσκι ή ακόμα και Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί ηγέτες άλλων κρατών μικρότερων από ότι η Ρωσία μπορούν και αντιδρούν και αντιστέκονται στον Πρόεδρο Τραμπ σε, θα έλεγα, πολύ συχνότερη βάση πλέον, επιβεβαιώνει στο δικό μου μυαλό ότι πλέον έχουμε περάσει, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτεί η περίοδος της απόλυτης κυριαρχίας του Αμερικανού Προέδρου, που ήταν αμέσως μετά τον εκλογικό του θρίαμβο το 2024. Θυμίζω και στους ακροατές μας ότι για περίπου ένα χρόνο είχε ένα momentum πολύ θετικό υπέρ του, το οποίο κυρίως δράζονταν στην νίκη του στο εσωτερικό, αλλά και βλέπαμε ότι στο εξωτερικό κινούνταν με έναν τρόπο επιθετικό και πάρα πολλοί οι εταίροι και οι αντίπαλοι ήταν αρκετά διστακτικοί στο να τον αντιμετωπίσουν κατάματα. Πλέον αυτό έχει γίνει και γίνεται κάθε μέρα, θα έλεγα, ή τέλος πάντων συχνά, όλο ένα και από περισσότερους, με αποτέλεσμα να διαπιστώνει και αυτός τα συρρυκνωμένα πλέον περιθώρια που έχει για να επιβάλλεται. Και βλέπουμε παρόλα αυτά ότι ακολουθεί τις ίδιες μεθόδους. Δηλαδή εκβιασμοί, απειλές. Θα το πω για μια ακόμα φορά, εκτιμώ ότι σε σημαντικό βαθμό αυτό που έκανε χθες με τη συμφωνία αυτή, όπου μάλιστα κάλεσε και τα δύο μέρη να τη σεβαστούν, ήταν να τους προκαταλάβει έναντι μια συμφωνία η οποία δεν ήταν οριστική, τουλάχιστον όταν ανακοινώθηκε. Και αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα με την αντίδραση και του Κρεμλίνου.
0: Στο ίδιο πλαίσιο θα εντάσσατε, κύριε Φίλη, και αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε με τον Πούτιν να προμηθεύσει τις ΗΠΑ αλλά και τις παγκόσμιες αγορές με ντίζελ τους επόμενους μήνες?
7: Να πούμε καταρχάς ότι οι ποσότητες που συμφώνησε με τον Ρώσο Πρόεδρο έχουν δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι ότι μιλάει για την παγκόσμια αγορά όταν οι ποσότητες που θα δοθούν από τη Ρωσία επαρκούν για μία μέρα παγκόσμιας κατανάλωσης. Και το δεύτερο είναι ότι με βάση τις εξαγωγές της Ρωσίας του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τις εισαγωγές αυτές κατά 22 φορές η Ρωσία, για να είναι σε θέση να εξάγει τις ποσότητες που έχουν συμφωνηθεί για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μόνο προς τις ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Δηλαδή
7: αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει. Και μάλιστα υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Ουκρανία σταματήσει σήμερα τις επιθέσεις, βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ήδη από το καλοκαίρι οι Ρώσους πολίτες να περιμένουν με δελτίο να πάρουν πετρέλαιο, βενζίνη να βάλουν στα αυτοκίνητά τους. Στα βενζινάδικα με ουρές χιλιόμετρων να σχηματίζονται σε αυτά. Μια χώρα λοιπόν που έχει αυτό το πρόβλημα για την εσωτερική της αγορά, πιθανολογώ βασίμως ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εξάγει, ξαναλέω, τον αριθμό των ποσοτήτων. Όμως αυτή η συμφωνία καθ' αυτή δείχνει πρώτον ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ενδιαφέρεται στο να διαβουλεύεται με τους Ευρωπαίους εταίρους, παρά μόνο κυρίως να διαπραγματεύεται απευθείας με ηγέτες τύπου Πούτιν.
0: Ναι, και δεύτερον, σχεδόν τους αγνοεί παντελώς.
7: Προφανώς. Δεύτερον, αγνοεί όμως παντελώς και τις συνέπειες των επιλογών του. Γιατί εδώ πέρα αυτές οι επιλογές έχουν συνέπειες. Αν η συμφωνία αυτή προχωρήσει, θα μπουν κάποια χρήματα στο ρωσικό κρατικό κορβανά, τα οποία προφανώς δεν θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις.
0: Χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν, με λίγα λόγια.
7: Ναι, ακριβώς. Και το τρίτο βέβαια είναι ότι με την απειλή απέναντι στην Ουκρανία ότι θα σταματήσει την προμήθεια όπλων και αμυντικών συστημάτων στην Ουκρανία, υποχρεώνει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν και αυτό το βάρος, σύν το γεγονός ότι αν τελικά προχωρήσει αυτή η συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προμηθεύονται ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι προμηθεύονται οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν επιβάλει κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία.
0: Ναι.
7: Και εδώ πέρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που τώρα δεν μπορούμε να την ανοίξουμε, που απλώς λέω μόνο αυτό και ολοκληρώνω.
0: Mm-hmm.
7: Πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αντιμετωπίσουν μια τέτοια προοπτική, γιατί πλέον υπάρχει κόπωση σε αρκετούς Ευρωπαίους σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ειδικότερα από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο πόλεμος αυτός είναι ατελής. Άρα λοιπόν θα βρεθούν Ευρωπαίοι πολίτες και Ευρωπαίοι σχηματισμοί, Ευρωπαϊκοί σχηματισμοί, συγγνώμη, οι οποίοι θα πούν ότι εδώ έχουμε ένα θέμα. Εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε ακριβά για ένα πόλεμο ο οποίος δεν μοιάζει χωρίς τέλος, ενώ η Αμερική πάει και κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία για να πάρει πετρέλαιο σε χαμηλότερες τιμές.
0: Ναι, συγκοινωνούν τα δοχεία πυροδοτώντας πάρα πολλές αντιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Κύριε Φίλε, ένα τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ πολύ μια σύντομη απάντηση. Μιας και αναφερόμαστε στα ενεργειακά, να πάμε λίγο στη Μέση Ανατολή και τα αλλεπάλληλα πλήγματα τα οποία κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Εκεί τι γίνεται? Η Σαουδική Αραβία αναμένει μια απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, υπό μία έννοια, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σκεφτεί την εμπλοκή στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση. Είναι ένας άγνωστος χ, ο οποίος μπαίνει με λίγα λόγια στην εξίσωση, ο παράγοντας των Χούθη. Πώς πιστεύετε μπορεί να εξελιχθεί αυτό το νέο δεδομένο?
7: Υπάρχουν δύο σενάρια εδώ. Το πρώτο σενάριο είναι ότι οι Χούθη, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, κάνουν μια έσχατη προσπάθεια, ή μάλλον το Ιράν κάνει μια έσχατη προσπάθεια μέσω των Χούθη να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους από ό,τι θα μπορούσε να καθίσει δεδομένη της οικονομικής πίεσης που αυτή τη στιγμή έχει η Τεχεράνη.
0: Άρα τους χρησιμοποιεί ως μοχλοπίεση.
7: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά λέω το καλό σενάριο υπό την έννοια ότι χρονικά δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη έκταση σε ό,τι βλέπουμε να συμβαίνει. Δεν θα τραβήξει δηλαδή για πάρα πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
7: Το λιγότερο καλό σενάριο είναι ότι οι Χούθοι, οι οποίοι θέλουν να εκδικηθούν τους Σαουδάραβες για την υποστήριξη που παρέχουν στην επίσημη κυβέρνηση της Ιεμένης, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Θα συνεχίσουν λοιπόν αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες βέβαια δεν επηρεάζουν μόνο τη Σαουδική Αραβία, αλλά επηρεάζουν συνολικά την ενεργειακή αγορά. Και μία παρατήρηση έσχατη. Δεν έχει να κάνει ο επηρεασμός αυτός με τις ποσότητες, γιατί σήμερα που μιλάμε, περίπου το 90% των ποσοτήτων που εξέρχονταν του Ερμούς εξέρχονται, ενώ εξέρχονταν πρώτου πολέμου. Είναι θέμα όμως επισφάλειας που δημιουργείται στην παγκόσμια αγορά σε σχέση με το μέλλον. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γίνονται επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σήμερα δεν κάνουν αυτό οι Χούθοι, χτυπούν το αεροδρόμιο, γιατί θέλουν να πλήξουν η Σαουδική Αραβία ως μια χώρα προορισμού τουριστικού, ως μια χώρα η οποία μπορεί να υποδεχθεί επενδύσεις και ούτω καθεξής, ως μια χώρα ασφαλής. Αλλά οι επιθέσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν σε ενεργειακές υποδομές και εξακολουθούν να γίνονται μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, να σας αφήσουμε τη Μέση Ανατολή, δημιουργούν μια ανασφάλεια στην αγορά, πολύ μεγάλη, για το αν θα είναι ικανή να ικανοποιήσει οι προμηθευτές, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς ενέργειας τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, το θέμα της προοπτικής μας περιγράψατε. Μόλις έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περιοδία στην Κρήτη πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα μένεται η σκληρή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή αρθρογραφία του στην ΕΦΣΥΝ του Θανάση Καρτερού, άλλοτε λογογράφου του πρώην Πρωθυπουργού και μέλους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Ξεκινάει σε λίγη ώρα. Θα επισκεφθεί τις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. Θα κάνει εκεί αυτοψίες σε πλημμυρισμένες καλλιέργειες. Θα έχει συναντήσεις με κατοίκους, αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες οδηγούς. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ενημέρωση για τα έργα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, επίσκεψη στο οροπέδιο Λασιθίου, καθώς και περιοδία σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι με αφορμή αυτή την περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη υπάρχει και μια συσχέτιση, μια σύνδεση με το γεγονός αυτής της αντιπαράθεσης, με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σταθερά βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά στην Κρήτη και η χρονική συγκυρία την οποία, στην οποία έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Κρήτη αναπόφευκτα συνδέεται και με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με το ΠΑΣΟΚ,
6: τις και είναι και πολύ σκληρή.
8: Ημέρες, ναι. Είναι διπλή η κόντρα. Έχει ξεκινήσει με την αντιπαράθεση που είχαμε ανάμεσα στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, στον οποίο κατέθεσε και μήνυση σήμερα για αυτή την αντιπαράθεση.
6: Στο πάνελ τηλεοπτικό αέρα.
8: Και βεβαίως έχουμε και το αιχμηρό άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών, που προκάλεσε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη και συνεχίζεται να πυροδοτεί, αντιδράσεις. Πρέπει να σου πω ότι για αυτά που έγραψε ο κύριος Καρτερός, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναρωτιόταν αν είναι βλάκας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τη στρατηγική που ακολουθεί, υπάρχουν στελέχη της Ελλάς. Ο ίδιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του ως στέλεχος, αλλά ως συμπαραστάτης αυτής της προσπάθειας, από τον κύριο Σακαντάρη, τον άνθρωπο που είχε συνδράμει και στην διαμόρφωση της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς. Ο κύριος Σακαντάρης έχει κρατήσει αποστάσεις από αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Με θλίβη ανέφερε σε σχόλιο του στο Facebook το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην διατυπώσουν καμία καταδίκη, αλλά και να αναρτήσουν το συγκεκριμένο άρθρο.
6: Μάλιστα.
8: Την ντροπή έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Σιακαντάρης.
6: Και εδώ εγώ να υπενθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει ευθέως τον κύριο Τσίπρα όλα όσα γράφτηκαν στο συγκεκριμένο άρθρο, αναφέροντας μεταξύ άλλων στη δική του ανακοίνωση αργά χθες βράδυ: ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς.
8: Μέσα σε αυτή την παράθεση να πούμε ότι έχει μπει και ο Πάνος Καμένος, ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος άφησε και αυτός εχμές σε μια σημερινή του συνέντευξη για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, και το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον κύριο Καμένο.
6: Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξίες συμπεράττουν και χτυπούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.
8: Πάντως, στην Ελλάδα περιμένουμε να δούμε αν τις επόμενες ημέρες θα έχουμε νέες προσχωρήσεις από στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, από το στελέχη που ήταν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσε ότι στρατεύεται στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που είχε παραιτηθεί και είχε παραδώσει την έδρα του στο ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
6: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Μια διαδικασία που ήταν μαραθώνια, θα λέγαμε. Ξεκίνησε χθες 9.30 ώρα το πρωί και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Όπως είπες και εσύ, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγό του κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Το ίδιο και άλλα τρία άτομα που είναι κατηγορούμενοι. Ένας

0: Να πούμε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης αρνήθηκε κατηγορίες. Μάλιστα, οι δικηγόροι του Κατερίνα ανέφεραν ότι όλα δημιουργήθηκαν από λάθη των λογιστών, από ένα λογιστικό λάθος, με συνέπεια να διωγγωθούν τα χρέη προς το ΝΕΦΚΑ και το δημόσιο. Αντίστοιχα, αντίθετα, οι δικηγόροι υποστηρίζουν, οι λογιστές υποστηρίζουν ότι ενημέρωναν κανονικά τον πελάτη τους και μάλιστα του υπενθύμιζαν τις υποχρεώσεις που είχε, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να προβαίνει σε ρυθμίσεις όφιλε προς το δημόσιο. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα η βασική κατηγορούμενη Κατερίνα και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σχεδόν 500.000 εργαζόμενους επιπλέον καλύπτει από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία επεκτείνεται σε ακόμη 7 εργασιακούς κλάδους. Ο Δημήτρης Κωστάκος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Συνολικά, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι πλέον έχουν ενταχθεί στο ψηφιακό σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας. Οι νέοι κλάδοι στους οποίους θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα είναι οι εξής: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα εξαιρουμένων των ιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η δεύτερη φάση επέκτασης της κάρτας ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου και αφορά εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τα γνωστά logistics.
1: Ναι, ναι.
2: Διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, το επτάμινο του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί ήδη περισσότερες από 5.700.000 υπερορίες, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Παράλληλα όμως, Κατερίνα, και να κλείσουμε με αυτό, ο τρόπος χρήσης ή η μη χρήση της κάρτας αποτελεί τη συνηθέστερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας που εντοπίζει επιθεώρηση εργασίας και το οκτάμινο του τρέχοντος έτους έχει επιβάλει για το λόγο αυτό πρόστιμα ύψους σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Επιστρέφουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον εμείς. Μεγάλη ανταπόκριση πέρα από εταιρείες αλλά και από υποψήφιους καταγράφεται στον έναν χρόνο λειτουργίας της διοργάνωσης του Job Center του Δήμου Αθηναίων, με τη συμμετοχή άνω των 250 επιχειρήσεων και τη διενέργεια 650 συνεντεύξεων. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Σεράφιο του Δήμου η μερίδα με τίτλο Συμπερίληψη στην πράξη για την εργασιακή ένταξη ευάλωτων ομάδων στο πεδίο της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης. Σπύρος Χαλικιάς παρακολούθησε την ημερίδα, μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Όπως το είπες, συμπερίληψη στην πράξη, πραγματικά στην πράξη, γιατί αυτό δείχνουν και τα στοιχεία. Τα στοιχεία, λοιπόν, που έχουμε τον ένα χρόνο λειτουργίας της εργασιακής ένταξης σε βάλε των ομάδων στην Αθήνα. Όπως μιλήσαμε με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφυλίας του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Μίνα Φούτζουλα, είναι πολύ πληροφόρα τα αποτελέσματα. Η περίληψη είπε ότι δεν γίνεται μόνο από τον φορέα μόνο του, χρειάζεται συνεργασία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σειρά από συμμαχία 15 φορέων, εσωτερική δικτύωση στο Δήμο Αθηναίων με όλες τις δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου, όπως τόνισε η κυρία Φούτζουλα. Το σύστημα έγκαιρης παραπομπής με τα βασικότερα στοιχεία, δηλαδή στους φορείς να μπορούν άμεσα και οργανωμένα να απευθύνονται στους οφειλόμενους και να τους βοηθούν. Και τα στοιχεία λοιπόν είναι χαρακτηριστικά. 503 συνολικά ωφελούμενα άτομα έλαβαν εξατομικευμένη υποστήριξη. 138 άνθρωποι βρήκαν σταθερή θέση εργασίας. Πολύ σημαντικό, 31% ποσοστό δηλαδή επαγγελματικής ένταξης. 62 επιπλέον άτομα έλαβαν εξειδίκευση νομική και λογιστική. Και να πω ακόμα ότι από τις 651 συνεντεύξεις που έγιναν, οι 497 αφορούσαν άτομα στο φάσμα του αυτισμού ή λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 154 άτομα με κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες. Η αξιολόγηση από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ήταν 87,5% δήλωσε άμεσο ενδιαφέρον για συνεργασία, ένα 62,5% βαθμολόγησε την ποιότητα των ανθρώπων που αναζητούν εργασία, γιατί είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, η αξιολόγησή τους ως εξαιρετική, και το 25% των επιχειρήσεων, το 25% των επιχειρήσεων έδειξε ενδιαφέρον, και θα κλείσω με αυτό, το 50% έχουν κλείσει.

0: για άμεση πρόσληψη, ενώ από τα 671 βιογραφικά υπάρχουν άλλα 400 ακόμα τα άτομα τα οποία βρίσκονται στην ζήτηση. Να πω όμως ότι εδώ, Κατερίνα, δώσε μου λίγο χρόνο, έδωσε το παρόν και η κυρία Έλενα Ματζαβίδου, πρόεδρος του 984 και τεταλμένη δημοτική σύμβολος στην προσβασιμότητα. Μίλησε για τα στοιχεία αυτά, είπε ότι είναι μια εξελεκτική κατακόρυφη άνοδο. Και εκείνη μίλησε για ελπίδα. Να πούμε ότι αναφέρθηκε στις επιτυχίες που έχουν γίνει ήδη όλο αυτό το χρόνο. Μίλησε για ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ουσιαστικά παρατημένο και εγκαταλελειμμένο και τώρα πήρε ζωή και πνοή, και όλα αυτά μαζί με τη συνεργασία και τη συμμαχία των φορέων και τις εσωτερικές δικτυώσεις πάει πάρα πολύ καλά και προχωράνε και άλλα προγράμματα, όπως είναι η μέρα καριέρας που ξεκινάει κάθε μήνα, κάθε Μάιο, και πάει και αυτό πάρα πολύ καλά. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Με την έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης τιμήθηκε σήμερα η 82η επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα και την Ελληνική Σημαία να υψώνεται στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης, η Αθήνα τίμησε τα 82 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στην τελετή παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, η υπουργός παιδείας Ζωφία Σαχαράκη, η οποία εκπροσώπησε την κυβέρνηση, ο δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτιακής και στρατιωτικής ηγεσίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η σημαία της απελευθέρωσης, την οποία μετέφεραν 6 μέλη του Λύκειου Ελληνίδων, μια σημαία με τη δική της ξεχωριστή ιστορία, καθώς δημιουργήθηκε από νέες γυναίκες στα χρόνια της κατοχής και αποτελεί μέχρι σήμερα σύμβολο της απελευθέρωσης της Αθήνας. Την έπαρση πραγματοποίησαν 2 φρακοφόροι και ένας έρζωνας της προεδρικής φρουράς υπό τους ήχους του ευατηρίου της σημαίας. Αμέσως μετά η μπάντα της πολεμικής αεροπορίας ανέκρουσε στον εθνικό ύμνο. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της έπαρσης σημαίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, υπογράμμισε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες. Όπως ανέφερε, 82 χρόνια μετά, οι σημερινοί πολίτες είναι κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας συνέβη στην ιστορική επέτειο με τις προκλήσεις του σήμερα, χαρακτηρίζοντας τη λεπτή όχι μόνο πράξη μνήμης, αλλά και πράξη δημοκρατικής εγρήγορσης. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς πολίτες που την υπερασπίζονται καθημερινά, τόνισε, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε γενιά έχει ευθύνη να προστατεύει τη δημοκρατία. Κλείνοντας, Κατερίνα, η τελετή τελείωσε, συνεχίστηκε στο Σύνταγμα, όπου ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ενότητα Πολιτισμός, μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση που αφορά τον Τιτανικό. Η Βάσια Μπακετέα θα μας πει περισσότερα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι μια διεθνής βιωματική έκθεση που είναι εικονικής πραγματικότητας και θα πραγματοποιηθεί στο Βουδί και είναι αφιερωμένη σε αυτό το πιο διάσημο ναυάγιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Είναι μια εμπειρία που θα κινείται, γιατί είναι σήμερα τα εγγένεια αυτής της έκθεσης, ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και την συναισθηματική αφήγηση. Η έκθεση ακολουθεί τη διαδρομή από την κατασκευή του Τιτανικού, όλη την πολυτέλεια και το μεγαλείο του και ότι είχε διαφημιστεί το αβύθιστο πλοίο, μέχρι την επιβίβαση και τη λάμψη του πρώτου αυτού παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο και την αγωνία της σύγκρουσης και στη συνέχεια τη σιωπή του ναυαγίου. Θα υπάρχουν αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animation, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περνούν από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, ενώ θα έχουν επαφή και με αφεντικά αντικείμενα που έχουν ανασυρθεί, αλλά και χειρόγραφες επιστολές των επιβατών. Είναι η έκθεση αυτή εγκαινιάζεται σήμερα. Θα είναι ανοιχτή από Δευτέρα ως Πέμπτη για τα σχολεία και με πιο διευρυμένο ωράριο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για το ευρύ κοινό. Και η γενική είσοδος κοστίζει 20 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Βάσια. Απόστολος Βαξεβανέλης, τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο γήπεδο Καραϊσκάκη για την 6η αγωνιστική και φυσικά πλησίασαν στην κορυφή τον Παναθηναϊκό στους 2 βαθμούς. Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε στις 6 με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ, εφόσον κερδίσει, θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στους 15 βαθμούς που είναι στην πρώτη θέση, στους 14 είναι η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Ελένη Σκουλικαρίτη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Να έχουμε την κυρία Σκουλικαρίτη στην τηλεφωνική γραμμή. Ίσως κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Να δώσουμε λίγο χρόνο στους συναδέλφους της παραγωγής, να δούμε αν την έχουμε εντοπίσει την κυρία Σκουλικαρίτη, να μας δώσει την εικόνα, να μας μεταφέρει την εικόνα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

0: Τώρα μπορούμε να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Ελένη Σκουλικαρίτη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457000. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, ιδιαίτερα στην άνοδο από το ύψος του Βοτανικού και φτάνει έως και την έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην πλατεία Βάθη, στην πλατεία Καραϊσκάκη, την Ομόνοια αλλά και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος των Αμπελοκήπων έως και το πεδίο Άρεως. Στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό και φτάνει έως και το Σύνταγμα. Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Χίλτον και φτάνει έως και το ύψος του ΜΕΣ. Στη λεωφόρο Κηφισίας τώρα από το ύψος του Αμαρουσίου άνοδο κάθοδο έως και τους Αμπελόκηπους, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού έως και τους Αμπελόκηπους επίσης. Στη λεωφόρο Ανδρέα Συγκρού, την Καλλιρόης και την Ηλία Ηλιού στο ύψος του Νέου Κόσμου. Στον Πειραιά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τέλος στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, της Αργυρούπολης αλλά και της Γλυφάδας. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι τώρα. Στη διάθεσή σας σε όλο το λεκανοπέδιο, το ραδιοταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Η Μαρία Δασκαλάκη ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Σάβας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων, ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Σελένσκι, σχολιάζοντας την ανακοίνωση Τραμπ από το Φόρουμ Ασφαλείας της Πολωνίας για να προσθέσει δεικτικά. Αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Trosocial, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Trosocial. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξη της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, έως ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα Ζελένσκι για εκεχήρια 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι επιθυμεί συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Όσον αφορά την προτινόμενη από τον Αμερικανό πρόεδρο ενεργειακή εκεχήρια, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πέσκοβ δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα. Σημειώνεται ότι η επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας έκανε εκτεταμένη αναφορά στους ελληνοπερσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του Ξέρξη το 480 π.Χ. Η παρουσίασε μια διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής είναι επικίνδυνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που παρέδωσε το ΟΤΕ, έχουν εντοπιστεί βλάβες πέραν των προβλεπόμενων ορίων σε 14 κτίρια της περιοχής. Παράλληλα, διενεργούνται πρόσθετοι έλεγχοι σε ακόμη 6 ακίνητα. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση, με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η συνδρομή του ΤΕΕ προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους στα σχολεία της Γράβας που παραμένουν κλειστά λόγω σμής αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Την Τετάρτη ανακοινώσει το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη γνωστοποίησε ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες είχε παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουόντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Νεκρό από τα νύψια του εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι 89 και 84 ετών στην κατοικία του στον παραπόταμο Θεσπρωτίας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, ενώ το ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να άφησε σημείωμα στο οποίο αναλάμβανε για την ευθύνη της αυτοχειρίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου του 2027, το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός, επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Επίσης, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο και από αύριο το βράδυ. Εδώ στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο και από τις μεσημβρινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι ανατολική, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4, συνέχεια τον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αγαπητοί φίλοι, για χαρά σε μια εποχή που οι διεθνείς αγορές θυμίζουν κινούμενη άμμο και το κόστος της ενέργειας, θα λέγαμε, επαναπροσδιορίζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σύνθετες εξισώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η ενεργειακή κρίση δεν αποτελεί απλώς μια παροδική αναταραχή, αλλά ίσως έναν καταλύτη που ανατρέπει τις σταθερές, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και πιέζει ασφιχτικά τις αντοχές των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Για να αποκωδικοποιήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα και να κατανοήσουμε πού βαδίζουμε κι εμείς, συζητάμε τώρα με τον καθηγητή οικονομικών, τον Χαράλα Μπογκότση, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
8: Γεια σας, κύριε Ταλαμάγκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, τι ανάγνωση κάνετε καταρχάς με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις? Δώστε μας τη γενική εικόνα για την παγκόσμια οικονομία.
8: Κοιτάξτε, καταρχήν θα μπορούσε να πει κανείς ότι ζούμε μια εποχή η οποία γέμει αναταραχών, ανασφαλιών και ανισορροπιών. Αυτό σημαίνει ότι λίγο πολύ η εξέλιξη προχωράει χωρίς να μπορεί κανείς να την προβλέψει. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι κάθε τόσο αντιμετωπίζουμε γεγονότα, στοιχεία αλλά και εξελίξεις οι οποίες τείνουν να είναι πρωτόγνωρες. Δηλαδή το γεγονός ότι για περίπου τώρα 7 μήνες, 8 όπου έχουμε μια διαρκή κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου με έναν πόλεμο ο οποίος λόγω και της ανισοβαρούς δύναμης στρατιωτικής και αμυντικής θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι εκεί η παγκόσμια οικονομία αλλά και η κοινωνία βέβαια έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει τέλος και η οποία και της οποίας τις επιπτώσεις και τις επιβαρύνσεις βιώνουμε αθρηστικά πλέον και όχι σαν ένα μεμονωμένο γεγονός. Γι' αυτό τουλάχιστον κάποιες πολύ σημαντικές σταθερές τις οποίες είχαμε συνηθίσει να εμπιστευόμαστε όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες μετά από τον πόλεμο, για παράδειγμα τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως αξιόπιστη πηγή, ως ένα καταφύγιο ασφάλειας για την όποια ρευστότητα διέθεταν χώρες, επιχειρήσεις αλλά και επενδυτές. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εκεί υπάρχει μια τέτοια ρευστότητα για την οποία δεν αποκλείεται τίποτα και μάλιστα και σε ό,τι αφορά ένα ακραίο γεγονός που θα ήταν μια κάποια στιγμή αδυναμία ή δυσκολία εξόφλησης υποχρεώσεων από τη μεγαλύτερη οικονομία της της Ιφιλίου. Άρα τέτοιου είδους γεγονότα δεν έχουμε ξανά αντιμετωπίσει ούτε καν στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία θα μοιάζει, αν τελικά προχωρήσουν τα πράγματα όπως πάνε μέχρι τώρα, θα μοιάζει σαν να είναι μια περιφερειακή και παροδική κρίση, η οποία κράτησε μόνο ένα χρόνο. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι τελικά τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, κυρίως βέβαια λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων, των δύο πολέμων μάλλον λόγια, και με ό,τι αρνητικό έφεραν αυτοί οι δύο πόλεμοι μαζί τους.
7: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, πιο συγκεκριμένα, βλέποντας το διεθνές σκηνικό, ποια είναι αυτή η στιγμή, τη σημερινή στιγμή εννοώ, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για σας που πιστεύετε ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα? Είναι το ενεργειακό ή είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων?
8: Κοιτάξτε, το ενεργειακό είναι η αιτία ή μάλλον θα έλεγα η αφορμή για να ξεκινήσει όλη αυτή η αρνητική εξέλιξη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν το βιώσαμε άλλωστε για το τελευταίο χρόνο, πια από ένα μισή μήνα, όταν υπήρξε θα έλεγε μία προοπτική για κάποια συμφωνία ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν αρκετά σημαντικά, άρχισε σιγά σιγά να ομαλοποιείται η κατάσταση, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, διότι επειδή αισθανθήκαμε ότι μάλλον πάμε για κάποια λύση. Άρα από εκεί ξεκινάει λοιπόν, θα έλεγε κανείς, το πρόβλημα. Μετά όμως δημιουργούνται άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με ανακατατάξεις, οι οποίες επισυμβαίνουν ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος. Για παράδειγμα, στα θέματα των εφοδιαστικών αλυσίδων, στα θέματα της μετατόπισης της παραγωγής στο εσωτερικό ή σε όμορες φιλικές χώρες, στα θέματα της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος, όπου οι χώρες περισσότερες προσπαθούν να αντικαταστήσουν τα στερεά καύσιμα πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν υπόκειται σε τέτοιου είδους αναταράξεις λόγω πληθυκών, θα έλεγα πιο πολύ αιτιών, όπως είναι τα θέματα που δημιουργούνται κάθε τόσο, κάθε 10-15 χρόνια εκεί στις χώρες του κόλπου. Λοιπόν, εάν λοιπόν ηρεμήσει η κατάσταση εκεί, κάποια στιγμή θα έχουμε μια ισορροπία γενικότερα και στα θέματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Αν συνεχίσει όμως έτσι, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, βλέπετε ότι τα πάντα κινούνται σε αρνητική τροχιά, με την έννοια ότι έχουμε μια συνεχή απαξίωση των κρατικών ομολόγων, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, σε μεγάλες οικονομίες πάντα. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά με την προηγούμενη κρίση που περάσαμε, όπου τότε είχαμε να βρίσκονται σε κρίση δύο μικρές χώρες, όπως ήταν η Αργεντινή ή η Ελλάδα. Τώρα έχουμε λοιπόν μεγάλες χώρες που βρίσκονται σε δυσκολίες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία βέβαια κυρίως στην Ευρώπη, η Ιταλία, αλλά ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία. Άρα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε πολύ μεγάλες οικονομίες. Και αυτό σημαίνει ότι όποια εργαλεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς, είναι πολύ δύσκολο, γιατί χρειάζεται μεγάλα ποσά για να παρέμβει. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, επειδή αυτές οι χώρες είναι υπερχρεωμένες από τις προηγούμενες κρίσεις, δεν υπάρχουν και οι δυνατότητες για να χρησιμοποιήσει κανείς μέσα, οικονομικά μέσα, ώστε να αντιμετωπίσει κάποιες από τις μεγάλες παρενέργειες που μπορούν να επισυμβούν. Άρα τα πράγματα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν σημαίνει αυτό ότι ήρθε η καταστροφή του κόσμου ή αν θέλετε θα έρθει οπωσδήποτε μια μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά τα σημάδια αρνητικά υπάρχουν ήδη. Όχι μόνο όμως αρνητικά, αλλά και θετικά εν μέρη, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι οι αγορές μετοχών, τα χρηματιστήρια δηλαδή, τα λόγια, δεν έχουν υποστεί κάποια ιδιαίτερη επίπτωση από αυτή την ιστορία, κυρίως θα έλεγα λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απαιτεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά, και αυτές λοιπόν οι επενδύσεις αντιλαμβάνεστε ότι παρασύρουν μαζί τους πολλές άλλες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση.
7: Εσείς και, ναι.
8: Βέβαια αυτή η ιστορία έχει ένα αρνητικό, διότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης διαγωνίζονται με τις μεγάλες χώρες, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την εξέβρεση κεφαλαίων, το οποίο χρειάζονται βέβαια οι χώρες για να αναχρηματοδοτήσουν τα ελλείμματά τους. Και βέβαια όταν διαγωνίζονται κάποιοι από τους ίδιους προμηθευτές χρήματος, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι τις τιμές προς τα πάνω, και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτείων στο 5,3% και το γαλλικό να πλησιάζει το 5%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε μετά από 25 περίπου χρόνια σε τέτοιο βαθμό, και γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, και εμείς τουλάχιστον οικονομολόγοι να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
7: Λοιπόν, τώρα κύριε καθηγητά, για να βλέπουμε λίγο και τα δικά μας, θα δούμε μετά στην Ελλάδα, αλλά αφού μιλάμε για το παγκόσμιο σκηνικό, πόσο ευάλωτη πιστεύετε εσείς ότι παραμένει η Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις ενεργειακές αναταράξεις, και πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση, την οποία την έχει ακολουθήσει με τα βαΐων και κλάδων η ευρωπαϊκή νομεκλατούρα τα τελευταία χρόνια, πόσο αυτή η μετάβαση επηρεάζει το κόστος της ενέργειας βραχυπρόθεσμα?
8: Κοιτάξτε, καταρχήν αν επηρεάζει, το είδαμε τις προηγούμενες μέρες όταν απείλησε ο κύριος Τραμπ ότι θα σταματήσει την προμήθεια στην Ευρώπη, όπου αμέσως η Ευρώπη στην ουσία αναγκάστηκε να προωθήσει μια ρύθμιση, την οποία απαιτούσε βέβαια ο κ. Τραμπ, να χρησιμοποιήσει 100 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά της, για να εξομαλύνει κάπως την κατάσταση. Και εκεί η Ευρώπη δεν ενήργησε αυτοβούλως, αλλά μετά από πίεση. Κατά τα άλλα, θα έλεγα, δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάθημά της. Έχει βέβαια βελτιωθεί, έχει βελτιωθεί το μείγμα, έχουν βελτιωθεί οι δυνατότητες για σχηματισμό αποθεμάτων. Και βέβαια, εκεί που θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι ότι η Ευρώπη ασχολείται λιγότερο με το ενεργειακό πρόβλημα και περισσότερο με τα θέματα άμυνας, τα δεδομένα ότι κατά την άποψή μου υπερβάλλει λίγο σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο εξ Ανατολών. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα κυρίως στις μεγάλες χώρες, και μιλάμε τώρα βέβαια για την Γερμανία, τη Γαλλία και και τη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί όχι μόνο διατίθεται πολύ μεγάλα ποσά για την άμυνα, κάτι το οποίο βέβαια θα ήταν αναγκαίο να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια και όχι τώρα στο παραένα. Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασχολείται λιγότερο με τα θέματα τα τρέχοντα, και κυρίως βέβαια και με τα θέματα της βελτίωσης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Πριν πάμε να δούμε λίγο την αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να έρθουμε και στα δικά μας, εγώ θα ήθελα, κύριε Γκότση, να σας ρωτήσω για τον πληθωρισμό. Γιατί ο πληθωρισμός αποδεικνύεται εσχάτως τόσο επίμονος παρά τη σφιχτή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών? Τι λέτε?
8: Κοιτάξτε, σφιχτή ακόμη τώρα έχει ξεκινήσει να περιορίζεται η ρευστότητα μέσω της αύξησης των επιτοκίων και στην Ευρώπη με δύο αποφάσεις, και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την αντίθετη άποψη του κ. Τραμπ. Είδατε ότι και ο καινούριος πρόεδρος της ΦΕΤ δεν του έκανε τα χατήρια για να μειώσει το επιτόκιο, αλλά αντίθετα ακολούθησε την φωνή της οικονομίας και της λογικής, όπου σε μια περίοδο όπως είναι αυτή, με έντονου πληθωρισμού και έντονη αύξηση των γενικών επένδυτων τιμών, ότι κανονικά από πλευρά των κεντρικών τραπεζών, και αυτό είναι άλλωστε και το mandate τους, δηλαδή η αποστολή τους, να προστατεύουν την αξία του νομίσματος, ήταν λογικό ότι θα ανέβαζαν τα βασικά επιτόκια αναφοράς, κάτι το οποίο βέβαια στοιχίζει και όχι μόνο στην αναχρηματοδότηση των χρεών των κρατών, αλλά και στους απλούς δανειολήπτες, δεδομένου ότι με την επομένη της όποιας αύξησης αυξάνονται και οι δόσεις για τα δάνεια, κυρίως βέβαια για τα στεγαστικά δάνεια και τα άλλα και τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν συναχθεί σε επιτόκιο το οποίο είναι κειμενόμενο και όχι σταθερό. Αυτό για τα θέματα, αν θέλετε, των επιτοκίων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί μια αντίδραση στην αύξηση του γενικού επένδυτου τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός βέβαια, ο οποίος όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, τρέφεται από την ανησυχία που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου και την αύξηση των τιμών κάθε τόσο, του πετρελαίου κάθε τόσο, όταν υπάρχει μια κλιμάκωση των ενεργειών κακή.
7: Μάλιστα. Τώρα, οι πολίτες στην Ευρώπη, μάλιστα αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παλιότερα δεν το βλέπουμε και δεν εννοώ μόνο την Ελλάδα, το αναφέρομαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες λοιπόν βιώνουν πάρα πολύ έντονα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, την ακρίβεια στην καθημερινότητα. Εσείς πότε αναμένεται πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά αγαθά και υπό ποιες προϋποθέσεις, θα έλεγα?
8: Καταρχήν, οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν, θα έλεγε κανείς, σχεδόν κοινά προβλήματα, απλά η ένταση είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης, είναι και τα θέματα των ενοικίων, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ δυνατά και μάλιστα και σε χώρες οι οποίες πήγαιναν καλά και πάνε καλά σχετικά οικονομίες, όπως είναι της Ισπανίας, θα το είδατε ότι μάλιστα επειδή η κυβέρνηση εκείνη και η κυβέρνηση μειοψηφίας δεν έχει δυνατότητα να περάσει νομοσχέδια όπως θα τα ήθελε. Προσπάθησε λοιπόν και ο Σάντσες να βάλει ένα πλαφόν, ένα price stop στην ουσία για τα ενίκια και για τις εξώσεις μέχρι το 2030 και δεν πέρασε από το κοινοβούλιο, κάτι το οποίο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί όχι μία ήττα βέβαια στον κύριο Σάντσες, γιατί ο κύριο Σάντσες προσπάθησε να βοηθήσει την κοινωνία η οποία στενάζει κάτω από το βάρος των υψηλών ενοικίων και στην Ισπανία, για να μην αναφερθώ στην Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο, όπου εκεί έκρινε και τις εκλογές το θέμα των ενοικίων. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το θέμα των ενοικίων, στην ουσία του πληθωρισμού των τιμών σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, έτσι. Και βέβαια και το ίδιο σημαίνει και λίγο πολύ στη χώρα μας αυτή την εποχή, γιατί ακολουθήθηκε μια πολιτική η οποία ήταν εσφαλμένη κατά την άποψή μου. Μάλλον ισχύθηκε με τις ενέργειες της κυβέρνησης η ζήτηση και όχι η αύξηση της προσφοράς, και γι' αυτό έχουν και τα τιμές των ακινήτων φτάσει στα ύψη, έλεγα σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, και μαζί βέβαια όταν τα ακίνητα είναι ακριβότερα, οι απαιτήσεις για την απόδοση των ιδιοκτητών, δηλαδή για ενίκιο, είναι αρκετά μεγαλύτερες. Αλλά λοιπόν εκεί είναι τα θέματα αυτά, τα οποία βέβαια δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις και μέτρα τα οποία να είναι πιο τολμηρά, πιο ρηξικέλευτα από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα και τα οποία θα ήταν απλά μέτρα ρύθμισης της της οικονομίας και όχι σημαντικών παρεμβάσεων.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα επιτόκια, αν συμφωνείτε. Εσείς ποια πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στη συγκράτηση του πληθωρισμού και την αποφυγή μιας οικονομικής ύφεσης στην Ευρωζώνη?
8: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα, ένα στίχημα αυτό, το οποίο θα πρέπει να κερδίσει η κυρία Λαγκάρντ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε οι όποιες αυξήσεις στα επιτόκια ακολουθήσουν να μην είναι τέτοιες οι οποίες να πλήττουν πολύ την πορεία της οικονομίας, δηλαδή τις επενδύσεις βασικά, αλλά και το κλίμα, το οικονομικό κλίμα, το οποίο είναι αποφασιστικό σε ό,τι αφορά την πορεία μιας οικονομίας. Άρα εκεί λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια αύξηση ακόμη του επιτοκίου, αλλά ξέρετε, όσο και να αυξηθούν τα επιτόκια, ο πληθωρισμός δεν καταπολεμιάται, διότι δεν ακουμπάει στις ρίζες του προβλήματος, που οι ρίζες του προβλήματος είναι αύξηση του τιμή του πετρελαίου ακριβώς λόγω του κλεισίματος των στενών του ορμού. Άρα λοιπόν, όσο και να αυξηθεί τα επιτόκια, κυρία Λαγκάρντ, τα στενά του ορμού δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Άρα θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή. Θα έλεγα, θα έπρεπε να είναι συντηρητική, όχι τόσο επιθετική σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των επιτοκίων. Αυτό διότι μάλλον αρνητικά αποτελέσματα θα έχει παρά θετικά. Και θα σας έλεγα ότι και η εμπειρία του 2022, την προηγούμενη φορά που είχαμε πάλι παρόμοιες καταστάσεις όταν αυξήθηκαν τα επιτόκια, δεν ήταν η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία βοήθησε στον πληθωρισμό, αλλά ο πληθωρισμός άρχισε να αποκλιμακώνεται, διότι εκείνη την εποχή υπήρξε αποκλιμάκωση των πετρελαίων. Η αγορά, η ενεργειακή αγορά, είναι ιδιόμορφη αγορά, ξέρετε, υπόκειται σε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις διαχρονικά. Άρα οι αντιδράσεις για αυτές τις διακυμάνσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της διαχείρισης της ποσότητας του χρήματος στην οικονομία, με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις διακυμάνσεις στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά πολύ πιο προσεκτικές.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα. Υπάρχει τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις των ειδικών και έγκυρων οικονομικών κύκλων που μιλάνε για τα ομόλογα, για την αγορά των ομολόγων. Τι σηματοδοτούν για σας οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων για την εμπιστοσύνη των αγορών? Ας το δούμε όμως, αν συμφωνείτε, απέναντι στα ευρωπαϊκά χρέη.
8: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά και αμερικανικά χρέη, κινέζικα. Γενικά οι οικονομίες αυτή τη στιγμή είναι θα έλεγα υπερχρεωμένες. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ελλάδα που είχε 140%, πόσο περίπου, 135% ίσως στο τέλος της χρονιάς φέτος, ή η Ιταλία που είστε 135% περίπου επίσης. Είναι η Γαλλία, η οποία είναι γύρω στο 120% του ΑΕΠ. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι περίπου και αυτές, δηλαδή, πάνω από 115%. Μιλάμε δηλαδή για οικονομίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές και οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες για να χρηματοδοτήσουν το χρέος. Όταν λοιπόν αυξάνονται, μειώνεται η τιμή των ομολόγων. Αυξάνονται δηλαδή απόδοση και η τιμή μειώνεται επειδή υπάρχει μια ανησυχία και κάποιοι θέλουν να πουλήσουν για να ξεπληρωθούν τα ομόλογα αυτά, και απ' την άλλη όσοι τα αγοράζουν απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση. Γι' αυτό ανεβαίνουν και οι αποδόσεις και φτάσανε τώρα, είπαμε, στο 5,3 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο 5 κοντά και τα ομόλογα τα δεκαετή της Γαλλίας. Αυτό λοιπόν έχει βέβαια σημαντικές επιπτώσεις, διότι τα κεφάλαια τα οποία χρειάζονται οι χώρες αυτές για να στηλίξουν, να αναχρηματοδοτούν τα ομόλογα που λήγουν, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ακριβά. Δηλαδή το επιτόκιο είναι πολύ ακριβό Και κοστίζει αυτό σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς των χωρών αυτών, αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεδομένου το χρήμα είναι πιο ακριβό, άρα και γίνονται και λιγότερες επενδύσεις, συνεπώς επηρεάζει και την ανάπτυξη. Θα σας έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή ακόμη, δεν έχει φανεί μια αρκετά αρνητική επίπτωση από την... από τον πόλεμο, από τα γεωπολιτικά προβλήματα, διότι οι οικονομίες αναπτύσσονται παγκοσμίως συνολικά, η παγκόσμια οικονομία στο 3,3% και για το 2027 οι προβλέψεις βρίσκονται κάπου εκεί γύρω στο 3%, άρα δεν έχει επηρεαστεί η ανάπτυξη τόσο πολύ όσο θα περίμενε κανείς μέσα σε ένα τέτοιο κλειό προβλημάτων τον οποίο ζούμε αυτή την εποχή. Θα σας έλεγα ότι σε μικρό επίπεδο, δηλαδή σε εμάς τα νοικοκυριά, οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο βαριές από τις ίδιες τις εθνικές οικονομίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στις αντλίες, αλλά και στα τρόφιμα, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, είναι εμφανέστατε οι αυξήσεις οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί, οι νέες αυξήσεις τα προϊόντα. Άρα λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο η κίνδυνη, θα σας έλεγα, είναι μεσομακροπρόθεσμη μεγαλύτερη, αν δηλαδή δεν διευθετηθούν τα προβλήματα από πλευράς γεωπολιτικής, δηλαδή την πόλεμη με άλλα λόγια. Εκεί σε μεσομακροπρόθεσμο πρόβλημα μπορεί να υπάρξουν πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, υπάρχουν απλά κάποιες ενδείξεις ότι μπορούμε να πάμε και προς τα εκεί.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο το χρέος, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Πόσο ανησυχητικό πιστεύετε εσείς ότι είναι το επίπεδο του δημόσιου χρέους σε χώρες της Ευρωζώνης σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως διαμορφώνεται σήμερα, υψηλότερων επιτοκίων?
8: Κοιτάξτε, οι χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βέβαια έχει περισσότερα η Γαλλία διότι έχει δικό του νόμισμα, και βέβαια και η Ελλάδα, έτσι, δεν το ξεχνάμε, γιατί ακόμη η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο χρέος, ενώ σχετικά, δηλαδή σε ό,τι αφορά το χρέος προς το ΑΕΠ, είμαστε ακόμη στην κορυφή. Οι χώρες λοιπόν αυτές σαφώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν με τα υψηλότερα επιτόκια μεγαλύτερες δαπάνες για την εξυπηρέτησή τους. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι εάν υπάρχει στις χώρες η βούληση, η πολιτική βούληση και απ' την άλλη η κοινωνική συμμετοχή στην επίλυση του προβλήματος. Βλέπουμε λοιπόν στη Γαλλία για παράδειγμα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα κάθε χρόνο. Είχαμε 6% περίπου, 5,8% πέρσι. Προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα να το μειώσει κατά 0,4% κάνοντας ένα, προσπαθώντας τον προϋπολογισμό τώρα που θα κατατεθεί να μειώσει τις δαπάνες κατά 44 νομίζω δισεκατομμύρια σε μια τεράστια χώρα με τεράστιο προϋπολογισμό, και υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιδράσεις από την πλευρά του κοινωνικού συνόλου, ίσως διότι η πολιτική εξουσία δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για την αναγκαιότητα αυτής της μείωση, και θα πρέπει οι Γάλλοι θα έπρεπε να έχουν παραδειγματιστεί από τα προβλήματα άλλων χωρών όπως είναι η Ελλάδα, όπου αν κανείς δεν προχωρήσει σε ενέργειες περιορισμού κάποιων μεγεθών στην οικονομία και τις αφήσει να εξελίσσονται, ότι μετά η παρέμβαση θα είναι τόσο επώδυνη, κάτι το οποίο έχουμε ζήσει στη χώρα μας, διότι όταν τα πράγματα ξεφύγουν δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την αυστηρή, δυστυχώς, λιτότητα την οποία έχει βιώσει η χώρα μας και εμείς οι πολίτες στο πετσί μας. Και βέβαια ακόμη θα σας έλεγα, επιπτώσεις έχουμε στην καθημερινότητά μας από αυτή την ιστορία. Άρα το να αντιμετωπίσει κανείς πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό, διότι είναι αναγκαία πάντα η κοινωνική συνένεση στο να πάρει μέτρα τα οποία θα βοηθούσαν στο να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση όπως τίνει να εκτραχυνθεί στην Γαλλία, η οποία ήδη στον παρόδο έχει από πλευράς δομικών στοιχείων ως οικονομία έχει να επιδείξει πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερες επιδόσεις ακόμη και από τη Γερμανία, η οποία ούτως ή άλλως είναι ένας ασθενής με μία, θα έλεγε κανείς, όχι ανίατο, αλλά τουλάχιστον μία ασθένεια η οποία έχει χρονίσει πλέον γύρω στα 5-6 χρόνια. Δεν υπάρχει ανάπτυξη εκεί, παρότι και εκεί υπάρχει ένα αμυδρό φως, γιατί τα 4 μεγάλα οικονομικά Ινστιτούτα της Γερμανίας στην κοινή τους πρόγνωση για το 2026 αλλά και για το 2027 έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους από 0,4% που ήταν το καλοκαίρι στο 1,1, δηλαδή θα έχει ανάπτυξη 1,1 η Γερμανία το 2026, και αυτό είναι καλό όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά και για όλη την, για όλη την Ευρώπη.
7: Εσείς πιστεύετε, κύριε Γκότση, κύριε καθηγητά, ότι η Ευρώπη, η δικιά σας η πρόβλεψη δηλαδή, ποια είναι πρώτο πυλόν μιας παρατεταμένης περίοδου ανεμικής ανάπτυξης ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε ένα στάσιμο πληθωρισμό?
8: Εξαρτάται από είναι πάντα η απάντηση του οικονομολόγου. Όλα μπορούν να προκύψουν για την Ευρώπη. Θα σας έλεγα ότι η Ευρώπη έχει πολύ, πολύ σημαντικά προβλήματα και κυρίως θα είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τα θέματα της άμυνας. Κυρίως οι Γερμανοί έχουν μία, δεν αποκλείεται να έχει για εσωτερική κατανάλωση, έχουν μία πολυποχαρή, θα έλεγα, μία φοβιστική συμπεριφορά, κάτι τέτοιο πάντως, απέναντι στη Ρωσία, με την οποία να θυμηθούμε και τις καλύτερες σχέσεις από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης πριν από την κρίση, διότι ήταν ο βασικός προμηθευτής της Γερμανίας ενεργειακά προϊόντα με τον Nord Stream 1 επάνω και μάλιστα και σε εταιρική συνεργασία με πρόεδρο τον πρώην καγκελάριο τον κύριο Σουέμπερ της εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν κανείς δεν ασχολείται με τα θέματα τα ειρηνικά, που είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία συνθήκων για να γίνουν οι χώρες τόπος εγκατάστασης επιχειρήσεων, όπου εκεί θα μπορούν να αναπτυχθούν και οι οικονομίες αλλά και να βελτιωθεί και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου, αλλά από την άλλη, παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαβάζει κανείς σε καθημερινή δόση για απολύσεις εργαζομένων και από τη μία και από την άλλη για ενίσχυση των ακροδεξιών κομματικών σχηματισμών σε αυτές τις χώρες, θα διαβάζετε ότι τα σύννεφα στον ουρανό έχουν πυκνώσει αρκετά και ότι θα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ αισιόδοξος για να αποφανθεί ότι η Ευρώπη πάει μια χαρά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία, δεν το συζητάμε, αλλά θα πρέπει κάπου να υπάρξουν και αλλαγές κλίματος γενικότερα, ώστε και στο θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων να φανούν κάποια αποτελέσματα, αλλά και οι οικονομίες να αρχίσουν να ανακάμπτουν, δεδομένου ότι οι άλλες χώρες, δηλαδή οι χώρες με τις οποίες ανταγωνίζεται η Ευρώπη, που είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν καλύτερες επιδόσεις από αυτήν.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα τα δικά μας για την ελληνική οικονομία, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Εσείς πόσο θωρακισμένη πιστεύετε ότι είναι η Ελλάδα απέναντι σε ένα πιθανό νέο παγκόσμιο οικονομικό σοκ? Το λέω γιατί έχουν αναδιαμορφωθεί γενικότερα οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και υπάρχει και μία μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, κυρίως στον χώρο της ενέργειας.
8: Κοιτάξτε, η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα μακροοικονομικά μεγέθη δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει Α και Β, εάν δεν βελτιωθούν κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι και η μεσοπρόθεσμη πορεία της χώρας μας, της οικονομίας ιδιαίτερα, δεν θα είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε. Άλλωστε και η ίδια η κυβέρνηση, ήδη από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έχει υποβάλει και το οποίο έχει εγκριθεί, προβλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα αποκλιμακώνεται, δηλαδή θα επιβραδύνεται από το 1,9 μάλλον που θα έχουμε σαν πρόταση 2% στο προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάμε στο 1,7 το 2027 και θα καταλήγουμε στο 1,3 όπως αναφέρεται και μέσα στο μεσοπρόθεσμο το 2029. Άρα λοιπόν τα πράγματα και δεδομένες της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης θα δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω από ότι είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει. Στα θέματα βέβαια των υποχρεώσεων μας έναντι του εξωτερικού, δηλαδή της εξυπηρέτησης του χρέους μας, δεν έχουμε προβλήματα, διότι η ρύθμιση από το 2018 πηγαίνει μέχρι το 2033, όπου εκεί τα πράγματα πάνε καλά και γι' αυτό τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα αποτιμώνται πιο κάτω τώρα από αυτά που σας ανέφερα της Ιταλίας και της Γαλλίας, δεδομένου ότι είναι πολύ πιο σίγουροι οι δανειστές μας ότι θα πάρουν τα χρήματά τους και γι' αυτό βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου στο 4,4%, γιατί αυτό είναι χαμηλό το ποσοστό, έναντι των άλλων είναι χαμηλό, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια δεζόμαστε γύρω με ένα επιτόκιο για τα δεκαετή γύρω στο 3,3-3,5%, και βέβαια και το δεύτερο ομόλογο που βγήκε πριν καν τελειώσουμε με τα μνημόνια, το οποίο είχε ευχαριστεί τότε ένα 7 ετές με 3,5% για κάποια 3 νομίζω δισεκατομμύρια που είχαμε εισπράξει, που είχαμε πάρει τότε. Άρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ρόδινα, απλά όμως τα θέματα αυτά που είναι πολύ σημαντικά για την σταθερότητα της χώρας, νομίζω ότι είμαστε πολύ σε καλύτερη κατάσταση από κάποιους άλλους. Τώρα, περί θωρακισμένης οικονομίας, αυτά επειδή τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, είδατε που καταλήξαμε, δεν τα θεωρώ ότι είναι μια άποψη την οποία θα πρέπει να εκτρέπει κανείς σε ό,τι αφορά τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, δεδομένου ότι όταν θα έπρεπε να θωρακίσουμε την οικονομία μας αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης για παραγωγικές επενδύσεις, δεν κάναμε για να χτίσουμε δίκτυα, για παράδειγμα, για την παραγωγή ρεύματος ή μπαταρίες ή υποδομές οι οποίες να βοηθάνε και να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία νέων παραγωγικών δομών ώστε να αυξηθεί και η παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Δεν το κάναμε, χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα για πάρα πολλούς σκοπούς και όχι μόνο τις επιχορηγήσεις αλλά και τα δάνεια, και αν δείτε τους επωφελούμενους, οι σημαντικότεροι είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες στην ουσία δεν προσφέρουν ιδιαίτερα σε αυτό που χρειάζεται η χώρα, δηλαδή παραγωγικές επενδύσεις για την παραγωγή προϊόντων τα οποία να είναι εξαγώγημα και να έχουν και υψηλή προστιθέμενη αξία. Άρα το να συζητάμε περί παρατημένης οικονομίας νομίζω είναι κάτι το οποίο, στο οποίο εθελοτυφλούμε. Δεν είναι ισχυρή η ελληνική οικονομία, βρίσκεται σε πύληνα πόδια. Γι' αυτό και το ισοζύγιο των χρυσών αλλαγών έχει αυτή την άσχημη εικόνα, γύρω στο 7% θα είναι το 2026 το έλλειμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που δείχνει ότι ακόμη η Ελλάδα εξαρτάται στις εισαγωγές, ακόμη η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τις εξαγωγές που θα έπρεπε και βέβαια και ακόμη η Ελλάδα, αν δεν διορθώσει αυτές τις ανισορροπίες, θα έχει πολύ, πολύ σημαντικά προβλήματα και σε περίπτωση κάποιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης θα είναι και από τις χώρες που θα κλονιστεί περισσότερο από άλλες.
7: Μάλιστα. Τώρα, το πρώτο θέμα το οποίο φαίνεται και σε όλες τις μετρήσεις και το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι το θέμα της ακρίβειας. Εσείς πώς πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κριτική στην κυβέρνηση που δεν μειώνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τι λέτε?
8: Εντάξει, καταρχήν τα νέα που μας ήρθαν από την Eurostat για τον πληθωρισμό, ομολογώ ότι με εξέπλησαν.
7: Ναι.
8: Δεν περίμενα να εμφανιστεί ένα νούμερο 5,1% σε αιτήσια βάση.
7: Ναι, ήταν σοκαριστικό.
8: 4,5%. Είμαστε από τις πρώτες χώρες, η πέμπτη νομίζω στην σειρά, με τον υψηλότερο πληθωρισμό, κάτι το οποίο πραγματικά αποτέλεσε μια έκπληξη και όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και στην την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Είναι ο πολύ ψηλός πληθωρισμός. Αυτό βέβαια καταρχήν για να δούμε και τα αίτια. Το αίτιο είναι γνωστό ότι επειδή είχαμε μια ανάφλεξη, μια αύξηση των τιμών του πετρελαίου το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν επόμενη, θα έχουμε και μια αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά εδώ ενώ περιμένουμε στα τρόφιμα ότι θα υπάρξει μια, αν όχι μείωση, τουλάχιστον μια

ανακύπτει από την αύξηση του πετρελαίου, του Brent δηλαδή, υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, γιατί είδατε ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3,8% στην ουσία, έτσι, το Σεπτέμβριο. Εμείς έχουμε 5,1, άρα ένα σημαντικό κομμάτι είναι εσωτερικής προέλευσης πρόβλημα και όχι εισαγόμενο. Αυτό λοιπόν το εσωτερικής προέλευσης πρόβλημα μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την ολιγοπολιακή δομή της πετρελαϊκής αγοράς, κυρίως μιλώ για τα δηληστήρια. Ωραία. Βέβαια και από τα ανεπαρκή μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για να τυπήσει αυτό το θέμα. Ποια θα ήταν τα μέτρα λοιπόν για να αντιμετωπιστεί αυτό? Θα ήταν καταψήμα ένα πλαφόν το οποίο θα έπρεπε να μπει σε όλα τα στάδια τη διαμόρφωση των τιμών για το πετρέλαιο, το δίζελ, αλλά και για τη βενζίνη. Το ένα λοιπόν μέτρο θα έπρεπε να είναι αυτό, δεδομένου ότι σε έκτακτες καταστάσεις τα οικονομικά, ακόμη και το σταμάτημα των τιμών δικαιολογείται για βραχή χρονικό διάστημα. Ωραία. Κατά τα άλλα, είναι σαφές ότι τουλάχιστον στους οικονομολόγους ο ελεύθερος σχηματισμός των τιμών και οι νόμοι της αγοράς έχουν προτεραιότητα για να λύσουν ένα πρόβλημα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που έχουμε μια τέτοια κατάσταση όπου η κοινωνία υποφέρει κάτω από το βάρος των υψηλών τιμών, θα έπρεπε να σκεφτούν και κάποια και έκτακτα μέτρα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο μέτρο θα ήταν να υπάρξει μια έξτρα φορολόγηση στα κέρδη των δηληστηρίων. Τα δηληστήρια, αν δείτε τα κέρδη που εισέπλεξαν, τα οποία τα θεωρούμε στα οικονομικά ότι είναι ουρανοκατέβατα, έτσι λέγονται διεθνώς, αυτά τα κέρδη, δηλαδή αυτά είναι κέρδη τα οποία έχουν προκύψει από τις τρευλώσεις στις αγορές στην ουσία και δεν είναι κέρδη τα οποία είναι ανταγωνιστικά, γιατί κάποιος είναι πιο ανταγωνιστικός από άλλες επιχειρήσεις και γι' αυτό κερδίζει περισσότερα, έχει καταγράφει μεγαλύτερα κέρδη, ωραία. Άρα λοιπόν αφού τα κέρδη αυτά είναι τυχαία στην ουσία και το βλέπει κανείς σε σύγκριση με τα κέρδη που τα προηγούμενα χρόνια με την πώληση των ίδιων προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα έπρεπε το κράτος να μεριμνήσει ώστε ένα κομμάτι από αυτό να επιστραφεί στους καταναλωτές, δηλαδή στα νοικοκυριά, δεδομένου ότι αυτά είναι που πληρώνουν το μάλλον και οι επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και κυρίως βέβαια οι μικρές επιχειρήσεις, τα ζαχαροπλαστική, οι πουλινγκ κτλ. Άρα λοιπόν εκεί θα έπρεπε να δούμε το θέμα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με το αν μπορούμε κάποια υπερέσοδα τα οποία δημιουργεί το κράτος με το υψηλό πλεόνασμα, δημοσιονομικό πλεόνασμα που καταγράφει το τελευταίο χρονικό διάστημα, εάν μπορεί να τα διαθέσει ή όχι. Και θέλω να σας θυμίσω, κύριε Παλαμάκη, ότι το τελευταίο οχτάμηνο με επίσημα στοιχεία είχαμε 6,5 δισεκατομμύρια το γενές πλεόνασμα, των οποίων το προϋπολογιστέν, δηλαδή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουν, 4,9 δισεκατομμύρια, άρα παραμένουν έσοδα, υπερέσοδα, δηλαδή 1,6 δισεκατομμύρια. Ωραία. Ο κύριος Πρωθυπουργός στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο είχε αναφερθεί ότι έχουν δαπανηθεί 1,2 δισεκατομμύρια για την ελάφρυση, γενικότερη ελάφρυση σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις, εξαιτίας βέβαια των προβλημάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Από αυτά τα 669 εκατομμύρια διατέθηκαν αμυγός, καθαρά για το ενεργειακό πρόβλημα προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Άρα από το 1,2 δισεκατομμύρια, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό, με το 1,6 υπάρχουν 400 εκατομμύρια περίπου, τα οποία είναι αδιάθετα. Άρα αυτή τη στιγμή το κράτος διαθέτει 400 εκατομμύρια, τα οποία βέβαια προέρχονται από το αυξημένο ΦΠΑ που έχει εισπράξει, 900 εκατομμύρια, και 440 εκατομμύρια από τα υπερέσοδα από το φόρο φυσικών

0: προσώπονται από τους άμεσους φόρους. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά, να λέει κανείς, χρήματα για να διατεθούν για την ελάχιστη των νοικοκυριών, και όχι βέβαια μόνο 20 εκατομμύρια τα οποία αποφασίστηκε για 15 μέρες να μειωθεί απλά το πετρέλαιο ντίζελ, ενώ για την βενζίνη, για την αμόλυβδη δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, δεδομένου ότι γύρω στο 87% των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν είναι βενζινοκίνητα και όχι πετρελαιοκίνητα. Ωραία, άρα στην ουσία για την συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών, δηλαδή των γεωταχή αυτοκινήτων, των βενζινοκίνητων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία λάμψη, και γι' αυτό συνεχίζουν στα πρατήρια να πληρώνουν τα 2,2.
1: Ναι, αυτό το υπέρογκο. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Αν είχατε μπροστά σας ένα νέο επενδυτή ή ένα απλό πολίτη, ένα συμπολίτη μας, ποια θα ήταν η σημαντικότερη συμβουλή που θα του δίνατε για να διαχειριστεί τις οικονομικές προκλήσεις της σημερινής εποχής και των επομένων ετών?
0: Κοιτάξτε, μου βάλετε δύσκολα, δεδομένου ότι δεν πρέπει να δίνω κιόλας συμβουλές της παλιάς μου ιδιότητας. Θα σας έλεγα ότι επειδή ζούμε μία κρίση 15 χρόνια τώρα, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αναπτύσσουν διπλή ικανότητα πρόβλεψης και διαχείρισης του ρίσκου από ό,τι είχαν προηγουμένως. Διότι ζούμε μία διαρκή περίοδο κρίσεων, ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα το να μην κάνει κανείς τίποτα δεν είναι λύση. Ως επιχειρηματίας ούτως ή άλλως δεν είναι στη φύση των επιχειρηματιών να μένουν αδρανείς. Άρα οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ρισκάρουν. Απλά θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και πολυδιάστατοι, θα έλεγα, στις επιλογές τους. Δηλαδή να μην διαστήρουν το ρίσκο σε αρκετούς τομείς, όχι μόνο σε έναν, ώστε στο τέλος να υπάρχει μία έστω και απώλειες και έστω και ζημιές σε κάποιες δραστηριότητες, κάποιες άλλες να είναι και δοφόρες και να καταφέρουν αυτό το οποίο επιθυμούν με τους στόχους που έχουν θέσει στην επιχείρησή τους. Αυτό θα σας έλεγα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι σε κάθε εποχή και σε κάθε χώρα υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και για το καλό των ιδίων, βέβαια, αλλά και για το καλό της κοινωνίας, διότι οι επιχειρήσεις, μην ξεχνάτε, ότι είναι εθνικό κεφάλαιο, δεν είναι απλά
1: επειδή
0: είναι ιδιοκτησία κάποιων. Ωραία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα για μία ακόμα φορά. Κατανοώ ότι και σαν πρώην πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαγοράς σε μερικά ζητήματα δεν μπορείτε να μπείτε. Πάντως, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, κύριε καθηγητά. Θα περάσουμε στη μουσική ανάσα και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζόμενων. Παράλληλα, αύριο Τρίτη έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση Ρώσεων ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ανακοίνωση Τραμπ από το Φόρουμ Ασφαλείας της Πολωνίας, για να προσθέσει δεικτικά. Αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο True Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει True Social. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξη της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, έως ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς και απέρριψε τη Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας. Προανήγγειλε μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο ελάχιστο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι επιθυμεί συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Όσον αφορά την προτινόμενη από τον Αμερικανό πρόεδρο ενεργειακή εκεχηρία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα. Σημειώνεται ότι η επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε εκτεταμένη αναφορά στους ελληνοπερσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του Ξέρξη το 480 π.Χ., παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Η παρουσίαση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμικά απειλή στάση της Αμερικής, είναι επικίνδυνη και συνιστά αδικία απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που παρέδωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχουν εντοπιστεί βλάβες πέραν των προβλεπόμενων όριων σε 14 κτίρια της περιοχής. Παράλληλα, διενεργούνται πρόσθετοι έλεγχοι σε ακόμη 6 ακίνητα. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Τη συνδρομή του ΤΕΕ προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους στα σχολεία της Γκράβας που παραμένουν κλειστά λόγω σμής αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Χάρης Δούκα. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ούτε βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει όταν οι ευκαιρίες και οι διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνονται συνεχώς στους λίγους εις βάρος των πολλών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Η προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες είχε παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση αυτή τη φορά μεταξύ Πάνου Καμένου και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή σημερινή συνέντευξη στο Open του κυρίου Καμένου, πρώην κυβερνητικού εταίρου του Αλέξη Τσίπρα, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Πάνος Καμένος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει εν αγωνίως ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και ότι προσπαθεί να σωθεί. Τη σκητάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 της ΕΕΛΑΣ, κύριο Καρτερό, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κύριου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη ο ακροδεξιός κύριος Καμένος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ταυτότητας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Νεκρό από τα νύψια του εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι 89 και 84 ετών στην κατοικία του στον παραπόταμο Θεσπρωτίας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, ενώ το ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να άφησε σημείωμα στο οποίο αναλάμβανε και την ευθύνη της αυτοχειρίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου του 2027 το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός, επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Επίσης, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Εδώ στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο και από τις μεσημερινές ώρες ποραδικές καταιγίδες. Άνεμη ανατολική, νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5 τίτλοι στις 4.30. Κοντά σας για τη συνέχεια, ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνία. Ο Αθήνα 984.
4: Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνει σε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
5: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Μπορώ να λειτουργεί. Παρέα και σήμερα μαζί εδώ με μουσικές και σχολιάκια για όλη την επικαιρότητα ή σχεδόν όλη, εν πάση περιπτώσει. Δεν τα ξέρουμε και όλα, αν και κανονικά ο μέσος δημοσιογράφος είναι ένας φωτεινός παντογνώστης, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν είμαστε παντογνώστες, δεν έχουμε άποψη για όλα, αλλά προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε για ό,τι θεωρούμε έτσι ότι πρέπει να φωτιστεί λίγο παραπάνω. Παρέα λοιπόν μέχρι τις 5, Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και θα τον ρυθμίζει μέχρι τις 5 βέβαια, εδώ αλυσοδεμένος απέναντί μου. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε. Καλλιόπη Ασλανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. ...2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, το επωνομαζόμενο set, papakigmail.com και Viber, το πιο δημοφιλές, το πιο εύχριστο κανάλι επικοινωνίας που έχετε με την εκπομπή μας και με γενικά με τον σταθμό, 6948-984-984.

Όχι ότι είναι λίγα τα θέματα της εγχώριας επικαιρότητας, αλλά ότι θα φτάναμε στο σημείο Αμερικανός ή Αμερικανίδα, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, Αμερικανίδα πρέσβης να απασχολεί επί μακρόν με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, ερευνητικά ρεπορτάζ από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου, μπαράζ αναδημοσιεύσεων στα μεγαλύτερα μέσα του κόσμου, ακόμη και στα σκανδαλοθυρικά, τα πιο κίτρινα και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό εγώ δεν το θυμάμαι, Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα να προσελκύει τέτοιου τύπου δημοσιότητα.

Και το λέω αυτό γιατί και χθες αλλά και σήμερα υπάρχουν νέα δημοσιεύματα, μάλλον ακόμη κι άλλα από όσα έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες, ειδικά τα ερευνητικά θέματα της Wall Street Journal, της Αμερικανικής Εφημερίδας. Πλέον αρχίζουν πολλοί να μιλούν ανοιχτά για σοβαρό ενδεχόμενο να αντικατασταθεί η Αμερικανίδα πρέσβης από το πόστο της στην Αθήνα. Αποκλειστικό δημοσίευμα του Associated Press έκανε λόγο για δυσφορία και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών που ήταν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, εδώ του Μάρκο Ρούμπιο, ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του State Department έχουν ήδη ξεκινήσει έλεγχο μετά τις καταγγελίες. Οι Δημοκρατικοί κινούν διαδικασίες στη Γερουσία και βλέπουμε και Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να είναι ενοχλημένοι με όμικρον γιώτα για τα όσα αποκαλύπτονται και να ξεκινάει και εκεί η έρευνα. Δημοσιεύτηκε και το σχετικό έγγραφο του Κογκρέσου πάλι προημερών. Άρα είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι η κυρία Γκυλφόιλ έχει προσελκύσει ένα τέτοιο τεράστιο παγκόσμιο, θα έλεγα, δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Όχι ότι έχουμε αυταπάτες, βέβαια, ότι αυτό δεν αφορά και εσωτερικούς ανταγωνισμούς μέσα στις ΗΠΑ, ότι οι Δημοκρατικοί δεν το χρησιμοποιούν όλο αυτό για να χτυπήσουν την κυβέρνηση Τραμπ και καλά κάνουν στα πλαίσια του πολιτικού παιχνιδιού. Το θέμα είναι ότι κάποιος τους δίνει τις αφορμές να το κάνουν. Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι τον ίμιο μικρον γιώτα Τραμπ και Ρούμπιο, έγραφε, δήλωνε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Associated Press. Αντίστοιχα, αντίστοιχο ρεπορτάζ έχει πριν μερικές ώρες και το και το CNN. Τώρα, και τι δεν έχουμε διαβάσει τις τελευταίες μέρες. Το πιο κραχτό, ας πούμε, ήταν αυτά τα γραπτά μηνύματα της. Πρέπει να υπάρχει ένα τσουβάλι στοιχεία, δεν ξέρω, κοντέινερ είναι, δεν ξέρω πόσες σκούτες πρέπει να είναι, ηχητικά μηνύματα στο Messenger, στο Signal, σε άλλες εφαρμογές μεταξύ της Kimberly Guilfoyle. Δηλαδή, θέλω να πω, την έχουν πλήρως καταγεγραμμένη. Τα πιο χαρακτηριστικά, ότι ζητούσε από έναν επιχειρηματία και χορηγό του Τραμπ να της ξοφλήσει την πιστωτική κάρτα για να της βάλει 100.000 δολάρια στην American Express. Μετά έχουμε άλλα δημοσιεύματα ότι Έλληνες επιχειρηματίες των κατασκευών και του εφοπλισμού της πλήρωναν ξενοδοχεία, την πήγαιναν βόλτα με ιδιωτικό αεροσκάφος, φαγητάρες, ποτάρες και όλη αυτή την πολύ ωραία ζωάρα που διαφημίζει η κυρία Γκυλφόιλ στα social media και μας δείχνει πόσο της αρέσει να έτσι συναναστρέφεται με την ελληνική οικονομική ελίτ. Βέβαια, το να λέει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους δημόσια κρίμα, δεν ξέρω, είναι πρέσβυρα, έχω ακούσει κάποια πράγματα, αλλά άμα λέει είναι κρίμα, δεν τα βλέπω και πολύ καλά τα πράγματα για την πρέσβυρα.

Στο μεταξύ, η κυρία Γκυλφόιλ είναι και η πρώτη γυναίκα που έχει αναλάβει πρέσβη στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναέρθει γυναίκα πρέσβης. Ορκίστηκε το Σεπτέμβριο του 2025. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ, ακολουθώντας έτσι όλα αυτά τα πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς στις ΗΠΑ, είναι 57 ετών. Ήταν εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, βοηθός εισαγγελέα και μετά εισαγγελέας, και ήταν και συμπαρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής στο Fox News, το γνωστό συντηρητικό δίκτυο που είναι και από τα αγαπημένα του Τραμπ, και μετά έγινε τραμπίστρια και όλα τα σχετικά. Επίσης, το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι τόσο από το ότι ήταν αραβωνιασμένη με τον Τραμπ Τζούνιορ και χώρισαν, ήταν παντρεμένη στο παρελθόν, πριν 25 χρόνια, με τον φερόμενο ως, όχι επικρατέστερο, αλλά εν πάση περιπτώσει από τους επικρατέστερους των Δημοκρατικών για να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές για την Προεδρία. Είναι ο Γκάβιν Νιούσομ, νυν κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και παλαιότερα δήμαρχος στο Σαν Φρανσίσκο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Καλιφόρνια. Αυτή είναι χοντρικά ο βίος και η πολιτεία της κυρίας Γκυλφόιλ. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα αυτά που αποκαλύπτονται σε βάρος της, δηλαδή και το ότι ζήτησε από τον επιχειρηματία να της μεταφέρει 100 χιλιάρικα στην πιστωτική, τις στενές σχέσεις που φέρεται να έχει με διάφορες εταιρείες και επιχειρηματίες στην Ελλάδα, τόσο εκείνη όσο και ένας συνεργάτης της που είναι δηλωμένος ως λομπίστας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα μπορεί να πάρουν το δρόμο τους και εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εντυπωσιακό όμως είναι και η αμηχανία με την οποία το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το ελληνικό μηντιακό σύστημα, για σειρά λόγων που κάποιοι μπορούν να φανταστούν, δεδομένων και των τεραστίων διαφημιστικών budget, λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι είναι δυσανάλογη η αναμετάδοση των δεκάδων ξένων δημοσιευμάτων για την κυρία Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, δηλαδή για κάποιο λόγο περίεργο. Δεν υπάρχει, υπάρχουν δημοσιεύματα, οκ, okay, για να μην αδικούμαστε, να μην αδικούμε και τον κλάδο, αλλά δεν είναι τόσα, δηλαδή όταν γίνεται χαμός στα ξένα μίντια, δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι θα γίνεται χαμός και στην Ελλάδα. Δεν γίνεται χαμός στην Ελλάδα, και το ίδιο ισχύει, δεν ισχύει μόνο για τα μίντια, ισχύει και για τους πολιτικούς. Κιχ δεν λένε για όσα αποκαλύπτονται, και εκτός ότι δεν λένε κιχ, το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι ενώ βγαίνουν πράγματα με στοιχεία, δηλαδή το ρεπορτάζ Wall Street Journal το υπογράφει ο επικεφαλής του ερευνητικού τμήματος της εφημερίδας, ο οποίος εξηγούσε και πώς κάνουν τις διασταυρώσεις και όλα αυτά, γιατί εντάξει, τα στοιχεία κάποιος τους τα έδωσε, έτσι, που έχει το δικό του σκοπό. Δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, καταλαβαίνουμε πώς γίνεται η δουλειά, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχουν επίσημες αντιδράσεις. Δηλαδή γράφονται τόσα πράγματα, υπάρχουν μέσα στα ρεπορτάζ ότι ο δικηγόρος της κυρίας Γκυλφόιλ, ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας Τάδε, ας πούμε, διαψεύδει ή δεν απαντάει, δεν σχολιάζει το θέμα κτλ. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχουν δημόσιες αντιδράσεις ούτε της κυρίας Γκυλφόιλ, ούτε από κανέναν άλλον, από κανένα άλλο πρόσωπο, επιχειρηματία ή οτιδήποτε άλλο που αναφέρεται σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ, να πούνε, αδερφέ, είναι όλα ψέματα, δεν ισχύει τίποτα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Και σε περίπτωση που έχει κανείς αμφιβολία ή αγχώνεται για την εφορία, για το πόσο θα πληρώσει η εφορία τώρα που τελειώνει η χρονιά, στις φορολογικές δηλώσεις που θα κάνουμε την άνοιξη, ή αν πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ, είναι επιχειρηματίας, είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Γενικά, αν νιώθει το άγχος της εφορίας, είναι λογικό, αλλά να θυμίσουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Παραδείγματος χάρη, είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στο BBC σήμερα για το πώς η Deloitte, η μία από τις λεγόμενες Big Four, τις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές συμβουλευτικές εταιρείες, από αυτές που έχει δώσει και μερικά εκατομμύρια η σημερινή κυβέρνηση, πολυεθνικές εταιρείες φυσικά. Λοιπόν, το κυπριακό κομμάτι της Deloitte, εκεί οι αδερφοί μας Κύπροι, ας πούμε, που δουλεύουν στην ίδια Deloitte, εξαφάνισε με ένα μαγικό τρόπο φορολογικά τα γιότ, τις βίλες και τα ιδιωτικά αεροπλάνα του Ρωμάν Αμπράμοβιτς, του Ρώσου δισεκατομμυριούχου, περιουσιακά στοιχεία συνολικά αξίας, λέει, 672 εκατομμυρίων δολαρίων. Εξαφανίστηκαν. Ωραίο αυτό, έτσι. Είδες, άμα είσαι Αμπράμοβιτς. Ανάμεσα στα προσωπικά στοιχεία, λέει, ήταν πολυτελείς κατοικίες στη Βρετανία και τη Γαλλία, ελικόπτερα, ιδιωτικά αεροσκάφη, σκάφη αναψυχής, μεταξύ των οποίων και το υπερπολυτελές γιότ Πελόρους, αξίας περίπου 147 εκατομμυρίων δολάριων. Δηλαδή, όπως θα λέγαμε έτσι πιο λαϊκά, έχει μια βάρκα 147 εκατομμύρια, έτσι. Ωραίο αυτό, ωραίο. Και ανάμεσα στα ακίνητα, λέει, είναι και μια έπαυλη στο δυτικό Σάσεξ της Αγγλίας, μια πολυτελής κατοικία στο Λονδίνο, ένα κτήμα στην Νότια Γαλλία. Ψιλοπράγματα δηλαδή τώρα. Εντάξει, εμείς το κότερο θέλουμε γιατί μας αρέσει η θάλασσα. Τώρα τα άλλα, την έπαυλη και αυτά, του τα χαρίζουμε. Αυτή τη βάρκα με τα 147 εκατομμύρια, αυτή είναι συμπαθητική. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, έτσι, να μας πάει καμιά βόλτα, μια και εφορία δεν πληρώνει. Και εμείς που πληρώνουμε, τουλάχιστον να πάμε καμιά βόλτα με το κότερο. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά εισρωή σε βάρος 24 εργαζόμενων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα θα ζητήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών έκτακτες ενεργειακές δαπάνες. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Συνέδριο Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων. Εγκάλεσε την κυβέρνηση για διεύρυνση ανισοτήτων μέσω της κατεύθυνσης του μεγαλύτερου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μπλοκ κόστους κάτω των 15 ετών από το 2027 για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με προώθηση νέου ρυθμιστικού πλαισίου που παρουσιάστηκε σήμερα. Αναλυτικά στο athina984.gr. Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν από την πολιτεία οι απαραίτητοι έλεγχοι, επανέλαβε μέσω του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ζητώντας τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Οσμία Αερίου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέα στον 52χρονο γυναικολόγο, ο οποίος συνελήφθη μετά τις πληροφορίες που έφτασαν από τις αμερικανικές αρχές. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου του 2027 ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα. Κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία μόνο ανήμερα των εκλογών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ύστερα από το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να μπορέσουν να διοργανωθούν προεδρικές εκλογές. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόϊχο της χθεσινής ευνηδιαστικής ανακοίνωσης Τραμπ περί εκεχηρίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών. Στέκομαι στο πλευρό της Ουκρανίας. Στην ενεργειακή εκεχηρία του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απαντήσει πολύ καλά ο Πούτιν, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας παρατείνουν το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ μετά τα φωνικά χτυπήματα των Χούθη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο. Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στην Αττική με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Χάρη Ιωάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί. Για τρίτη χρονιά, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί! Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: 84.

Παντρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντήλιακό με στην πλατεία. Μεγαλουργώ στα λόγια και από πράξη τίποτα. Τι διαλέξεις, τι τσιγάρα, τίποτα.

Στις Ρούμελες τ' Άγιο Βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω. Έχω όμως δώσει, πήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα κι έγινα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είναι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Και γυρνάμε τώρα στην αγαπημένη πολιτική επικαιρότητα και στον σημερινό μας καλεσμένο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καραμέρος, πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της Ελλάς. Κύριε Καραμέρο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό μεσημέρι και Ιωάννου, καλό μεσημέρι και στις ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Τώρα τυπικά βέβαια είναι απόγευμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, πώς έλεγε ένας παλιός πολιτικός που λέει «Άκη, τι ώρα είναι», λέει «Ότι ώρα θέλετε εσείς, πρόεδρε». Έτσι δεν λέει το γνωστό ανέκδοτο.
1: Θα σας πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω να το παίξω πολύ άσχολος, έχασα λίγο τις ώρες. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε να βγούμε στον αέρα. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι έχω ξυπνήσει τις 6.30 κι εγώ.
0: Είστε κι εσείς πρωινός τύπος με την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, που έλεγε κάποτε ο Μητσοτάκης. Βέβαια, αυτά ήταν πριν το ΝΟΠΕ και ΠΕ και τα διάφορα ωραία. Βέβαια, σας είπαμε, πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής, θα είστε και πάλι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Έχει αλλάξει κάτι?
1: Τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα συγκρουθούν με την απόφαση των οργάνων. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η εγγραφή νέων μελών. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο πήρα στα χέρια μου και ένα PDF, την έγγραφη μορφή μιας φόρμας εγγραφής μελών, και θα προσπαθήσω να γράψω και εγώ μέλη, γιατί πολλοί φίλοι και φίλες δεν έχουν γραφτεί ακόμα, μόνο ότι είναι δεκάδες χιλιάδες τα μέλη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν γραφτεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, οπότε προέχει η εγγραφή μελών και στη συνέχεια τα συλλογικά όργανα θα αποφασίσουν για τις λίστες των υποψηφίων βουλευτών στις εθνικές εκλογές.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι σας η επιδίωξή σας είναι να διεκδικήσετε μια ακόμη θητεία στη Βουλή, σωστά?
1: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να δώσω έμφαση σε αυτό, να σας πω, κύριε Ιωάννη, γιατί, και το εννοώ. Εγώ είμαι ένα απλό μέλος της οργάνωσης της Ελλάδας, της Αχαρνές. Έχουμε πάρα πολλές εγγραφές και νέων ανθρώπων. Δηλαδή, από ό,τι ρώτησα τους συντονιστές, στις λίστες είδαν ονόματα που δεν τους γνώριζαν. Δεν ήταν, ας πούμε, σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς στο παρελθόν. Μπορεί κάποια ή κάποιος από αυτούς επίσης να θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Εγώ έχω το προνόμιο να έχω λόγο και βήμα στη δημόσια σφαίρα και σας ευχαριστώ πολύ που το προσφέρετε. Οπότε τι να προαναγγείλω? Δίνω τη μάχη στην Ανατολική Αττική, θα κρίνει το κόμμα.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Πάμε τώρα λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί να το συνδυάσουμε έτσι και με την άλλη απασχόληση. Το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών στο Φίλο του το Σαββατοκύριακο έχει προκαλέσει έτσι ένα ντόρο, είχε χαρακτηρισμούς, εκνευρίστηκαν στο ΠΑΣΟΚ. Γενικά η εικόνα τώρα, για να το κάνω έτσι και λίγο πιο γενική την ερώτηση, μήπως όσο τσακώνεστε με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος το είπε πρώτος, ποιος το είπε δεύτερος ή ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα είναι τρίτος δημοσκοπήσεις, μήπως ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του, για να το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά τη συζήτηση?
1: Η προσπάθεια συμψηφισμού ενός άρθρου, ενός ελεύθερου αρθρογράφου σε μια εφημερίδα με το επεισόδιο σε βάρος της Άννας Παπαδοπούλου από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είναι φανής, κύριε Ιωάννου. Το ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν θέλω να μπλακώ σε κανένα καυγά, ιδιαίτερα με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τους προοδευτικούς πολίτες έχουμε συμπορευτεί και θα συμπορευτούμε και στο μέλλον, στη βάση, στην κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ πολιτεύεται όμως, οφείλω να το πω αυτό, μόνο για να κατοχυρώσει τη θέση του αρχηγού του, χωρίς σαφή
0: πηξίδα, δηλαδή.
1: Είναι, θα σας εξηγήσω, χωρίς σαφή πηξίδα, χωρίς να καταθέτει μια πρόταση εναλλακτική, εκτιμώ, για τη διακυβέρνηση του τόπου, αφορά μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη και τους φίλους του, ούτε καν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάς ιδρύθηκε για να εκφράσει μια άλλη πολιτική και όχι για να μαλώνουμε με το ΠΑΣΟΚ και τους εκπροσώπους του. Θέλω αυτό να το τονίσω. Καταθέτουμε με επιμονή απόψεις, πολιτικές προτάσεις για την αλλαγή πολιτικής, για την αλλαγή στη χώρα, χωρίς να αποπροσανατολιζόμαστε από ζητήματα που δεν αφορούν την ελληνική κοινωνία. Αυτός ο καυγάς εμένα δεν με περιλαμβάνει. Και δεν είναι το θέμα εγώ. Ο Αλέξης Τσίπρας σε όλους τους τόνους έχει πει στις τελευταίες του δημόσιες ομιλίες ότι ακόμα και παρά τις επιθέσεις που δέχεται από το κόμμα Ανδρουλάκη, δεν θα απαντήσει. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ακολουθήσω την ίδια οδό που επιλέγει ο πρόεδρος Ελλάς.
0: Ναι, βέβαια λένε από το ΠΑΣΟΚ ότι ο Καρτερός δεν είναι ένας γενικός αρθρογράφος, είναι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, παλιός λέει λογογράφος του, διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού επί ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος της Ελλάς. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ, άρα Ουσιαστικά λένε ότι δεν είναι ακριβώς η άποψη Καρτερού, ότι είναι η άποψη Τσίπρα που τη μεταφέρει ο Καρτερός.
1: Εντάξει, θα με επιτρέψετε για το, να μην το... ο Θανάσης Καρτερός ήταν διευθυντής και στο ριζοσπάστη. Θα κατηγορείται ο Κουτσούμπας
0: παλιά,
1: για κάτι που έγραψε ως άρθρο ο Θανάσης Καρτερός. Τώρα αν αρχίσουμε να χρεώνουμε ή να πιστώνουμε στους πολιτικούς αρχηγούς την αρθογραφία των δημοσιογράφων.
0: Πάντως είναι μέλος της Ελλάδας. Τώρα το Πασόκ μπορεί να τον χαρακτηρίζει στενό, λίγο στενό, πολύ στενό, καθόλου στενό. Τώρα αυτή η συζήτηση δεν έχει πάρα πολύ νόημα, αλλά ότι είναι μέλος και στέλεχος της Ελλάδας ο κύριος Καρτερός, δεν τον αμφισβητεί αυτό κανείς, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, μπορούμε να
0: απαγορεύσουμε... Ενώ συμμετέχει στα όργανα του κόμματος, έτσι, είναι ανακοινωμένο.
1: Εδώ μπορούμε να απαγορεύσουμε στους δημοσιογράφους, αν θέλουν να είναι μέλη ενός κόμματος ή να έχουν κάποιες επαφές με κόμματα. Τώρα δεν θέλω να σας θυμίσω την παρουσία δημοσιογράφων σε κομματικές εκδηλώσεις, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας ή και του ΠΑΣΟΚ. Μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν συμφέρει κανένα να το πω έτσι απλά και κυρίως ίσως εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Ωραία, πάμε, πάμε τότε στον πολιτικό όμως.
1: Και να σκληρά να αρθρογραφούν και να ασχολούνται.
0: Γιατί αυτός ο καυγάς όμως, δηλαδή, γιατί τόσα νεύρα με το, και το Πασόκ με εσάς και εσείς με το Πασόκ, δηλαδή γιατί αυτός ο καυγάς στην κεντροαριστερά δεν είναι μόνο ο κερδισμένος ο Μητσοτάκης να βλέπει δηλαδή ο κόσμος ότι τα δύο κόμματα, ας πούμε, του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου πλακώνονται συνέχεια μεταξύ τους και ο Μητσοτάκης είναι 10-15 μονάδες μπροστά και τους κοιτάζει.
1: Η τελική εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται και συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Μητσοτάκη. Η αρχή του καυγά όμως, επιτρέψτε να σας πω, και καθόλου η συνέχεια δεν ανήκει στην Ελλάδα, σίγουρα όχι η αρχή, εκπορεύεται, όπως σας είπα, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Και κάποιους,
0: αυτό είναι τώρα λίγο, κυρία, ο Νίκος άρχισε
1: που
0: πρώτος.
1: Που δίνουν αγώνες επιβίωσης. Και να σας το εξηγήσω, όχι εσάς, δηλαδή να εξηγήσω τη γνώμη μου. Το ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία ως αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Ένα κόμμα συγκροτημένο, με οργανώσεις, με κομματική χρηματοδότηση, με παλαιά έμπειρα στελέχη, αξιόλογα πολλά από αυτά, αλλά χωρίς πηξίδα. Γιατί κοιτάει και δεξιά και αριστερά. Και ανατολικά και δυτικά. Να εκφράσει την προοδευτική αντιπολίτευση. Όσο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκτός, είχε αποχωρήσει από τον Ιούνιο του 2023. Δεν τα κατάφερε. Το πρώτο τρίμηνο λοιπόν με το που εμφανίστηκε η Ελλάς, ιδρύθηκε εκφράζοντας δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, άρχισαν οι επιθέσεις. Κορυφώθηκαν με την αήθη επίθεση και πολιτικά και σε ανθρώπινο επίπεδο, σε βάρος της αναπληρώτες εκπροσώπου τύπου της Άννας Παπαδοπούλου. Κορυφώθηκαν και γνωρίζετε τι έχει γίνει. Εγώ δεν ήμουν μπροστά, αλλά ο κύριος Χτιστάκης, που είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και είναι ο τελευταίος που θα μας υπερασπιζόταν.
0: Το επιβεβαίωσε.
1: Το επιβεβαίωσε ουσιαστικά. Και στη συνέχεια.
0: Νομίζω έχει πάρει και τον δρόμο της δικαιοσύνης. Σήμερα το ανακοίνωσε.
1: Ναι, θα κρίνει η δικαιοσύνη τα γεγονότα. Αλλά και επίσης δεν μπορεί να είναι επιχείρημα ότι ό,τι δεν είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο δεν υπάρχει. Δηλαδή, επειδή το έχω ζήσει αυτό σε άλλες περιπτώσεις, μην κάνουμε το surveillance society πραγματικότητα και στην κοινωνία μας και στην απονομή της δικαιοσύνης και της πολιτικής, εν πάση περιπτώσει, δικαιοσύνης, αν με επιτρέπετε το σολογισμό. Λέω λοιπόν ότι...
0: Ότι πάντως οι περισσότεροι το καταδίκασαν αυτό το περιστατικό, έτσι, τώρα για να είμαστε δίκαιοι.
1: Εμείς δεν έχουμε απέναντί μας το ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε απέναντί μας τη Νέα Δημοκρατία, ακούγεται κλισέ αυτό. Όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόβλημα. Η καταλληλότητα για πρωθυπουργός του αρχηγού του είναι μικρότερη από το ποσοστό που έχει στις δημοσκοπήσεις. Είναι ή δεν είναι έτσι?
0: Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να... Η εξωστρέφεια πρέπει να δείξει ένα κόμμα να αναλώνεται σε επίθεση σε ένα άλλο. Αν να μου επιτρέψετε, και δεν θέλω να συνεχίσω να μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, γιατί γίνονται φοβερά πράγματα καθημερινά. Έχουμε μια Ευρώπη που κλονίζεται οικονομικά. Η υπόθεση των καυσίμων είναι τεράστια και πλακώνει την ελληνική κοινωνία και την κυβέρνηση.
0: Εγώ και η ακρίβεια και τα σκάνδαλα πλακώνουν την κυβέρνηση, αλλά μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση δίνει την εικόνα ότι πλακώνεται μεταξύ της. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, με επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή είναι μια ορθή κρίση, αλλά είναι μια εύκολη κρίση. Με την έννοια ότι όχι, δεν εκπορεύεται από εσάς, δημιουργείται με αλφα γιώτα μια τέτοια εικόνα. Αναμφισβήτητα. Αυτό, ξέρετε, επαναλαμβάνω, ευθύνεται ο δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας και παλαιός της εταίρος. Και δεν λέω συλλήδη το ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Στην
0: είναι
1: αγωνία
0: δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, αφού έχουν πάρει συνεδριακή απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει. Εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει στη Θεσσαλονίκη ότι θα αφουγκραστούμε τη λαϊκή εντολή και τη λαϊκή ετιμιγορία θα μας δείξει με ποιους θα συνεργαστούμε. Το είπε ή δεν το είπε έτσι? Αυτό μου ακούγεται μάλλον ως ανέρεση της συνεδριακής απόφασης. Αλλά κοιτάξτε τώρα, όσοι εσείς με ρωτάτε για το Πασόκ και εγώ απαντάω, ακούγεται ότι ρίχνω νερό στο μήλο αυτού του καυγά. Δεν είναι το ζήτημα το Πασόκ. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που μετατοπίστηκε ιδεολογικά, είναι διχασμένο με την έννοια ότι η πηξίδα του δείχνει και κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Αυτό δεν είναι πολυσυλλεκτικότητα, αλλά αμφισημία και παρουσιάζονται πολλές φορές φυγόντιτρες δυνάμεις και εν πάση περιπτώσει δεν αφορά τους πολίτες. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ έβλεπα το πρωί σε έναν-δύο τηλεοπτικούς σταθμούς τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, στη μια περίπτωση ήταν και μέλος της κυβέρνησης, με ανακούφιση να βλέπει αυτόν τον διαξήφισμο.
0: Μα αυτό δεν σας είπα και
1: άρα,
0: στην αρχή.
1: Άρα αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και θα επιμείνω σε αυτό. Και σε σεβασμό σε όλο τον κόσμο της προεδρικής παράταξης. Είτε ψήφισε στο παρελθόν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά σε ευρωεκλογές, είτε της προεδρικής παράταξης. Είτε ψήφισε στο παρελθόν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά σε ευρωεκλογές, είτε

0: που βγαίνετε σιγά σιγά μπροστά για να εξοπλιστεί λίγο περισσότερο όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Ισχύει αυτό ή είναι απλά έτσι μια επικοινωνιακή εικόνα?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική μπορεί να ακούσεις, και έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανθρώπους που είναι 75-80 ετών και να εκφράζουν νεανικότατες πολιτικές προτάσεις και ιδέες. Επίσης, αν θέλετε να μιλήσουμε και με όρους βιολογικής ηλικίας, δεν είναι παλιός τελεγός η Εφη Αξούλη, είναι μια νέα γυναίκα δυναμική που...
0: παλιό εννοώ με την έννοια ότι έχει θητεύσει στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ,
1: να μου επιτρέψετε,
0: πρώτης διάσπασης.
1: Να μου επιτρέψετε να μην κατατάσσω σε καμία τέτοια κατηγορία και καμία διάκριση τα στελέχη, τα μέλη που δίνουν τον αγώνα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το ποιος είναι παλιός και ποιος είναι νέος δεν αφορά το αύριο. Το αύριο το αφορά να υπάρχουν νέα δυναμικά στελέχη και έμπειρα στελέχη που να μπορούν να λάβουν ευθύνες. Και ξέρετε, μου άρεσε ποτέ καθόλου αυτός ο αυτοματισμός και ο διαχωρισμός, μολονότι γνωρίζετε ότι ακολούθησα πολύ νωρίς, όπως και η κυρία Αξιόγλου, το δρόμο της παρέτησης και της ένταξης ως απλού μέλους στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Δεν περισσεύει
1: κανείς. Και νομίζω ότι
0: αρκεί
1: το
0: να παραδώσει την έδρα του,
1: την
0: έτσι. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή,
1: η προϋπόθεση δεν είναι τιμωρητική για τους βουλευτές.
0: Όχι, είναι τιμωρητική. Είναι καθαρός όμως όρος. Δηλαδή το έχει βάλει ο Τσίπρας ξεκάθαρα. Ότι δεν παίρνεις την έδρα παραμάσχαλα και έρχεσαι στην Ελλάς. Αφήνεις την έδρα και έρχεσαι σκέτος.
1: Ο ίδιος παραιτήθηκε και απευθύνθηκε στην κοινωνία. Το κόμμα πορεύεται χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς τα όποια προνόμια πορεών. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και δυσκολίες, δημιουργεί και εμπόδια. Κάθε απόφαση και κάθε επιλογή έχει και τα δύσκολα της σημεία. Νομίζω όμως ότι έχει εκτιμηθεί από τους πολίτες. Εγώ θέλω να σας πω ότι η απόφαση μου να παραιτηθώ τον Ιούλιο έγινε αποδεκτή από τους πολίτες Ανατολικής Αττικής που με εξέλεξαν και μου έκαναν την τιμή να τους υπηρετώ για 3 χρόνια θετικά. Εντάξει, απολέσαμε τη δυνατότητα να φέρουμε κάποια θέματα στη Βουλή, τα οποία βέβαια έρχονται και ξανάρχονται τα ίδια και λύσεις δεν βρίσκουν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εδώ είμαστε για να
0: μην υποτιμήσουμε δηλαδή και το. Θέλω να πω και ο ρόλος του βουλευτή, ειδικά του βουλευτή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας, είναι σημαντικός. Έτσι, μην το απαξιώσουμε, γιατί μεταφέρει τα προβλήματα του κόσμου. Κάτι μπορεί να γίνει. Πιέζει τον Υπουργό, πιέζει τον Υφυπουργό, κάνεις μια ερώτηση στη Βουλή. Θέλω να πω, μπορείς να βοηθήσεις να δοθούν λύσεις σε θέματα. Δεν είναι δηλαδή, μην ακυρώσουμε και το θέμα του.
1: Σε καμία περίπτωση. Απλά, επειδή κατά τη γνώμη μου είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, πώς πρέπει να εξυγχρονιστεί η κοινοβουλευτική λειτουργία και να αναβαθμιστεί, αν η πολιτική διεξάγεται, η πολιτική αντιπαράθεση περισσότερο στη Βουλή ή στη δημόσια σφαίρα, στα social media, στα κινητά, στα κανάλια κλπ. Το συζητάμε αυτό. Σε σχέση με το ζήτημα της επιλογής της παρέτησης, να μου επιτρέψει να σας πω, κύριε Ιωάννη, ότι είναι περισσότερο γνωστό στίχος ένα τραγούδι του Νίκο Πορτοκάλογλου, που λέει «Τα καράβια μου καίω». Αυτό έχει, ξέρετε, μια ιστορική διάσταση και δεν είναι κάτι καταστροφολογικό.
0: Εσείς είπατε κατάστρωμα, δεν κάψατε κανένα καράβι πάντως.
1: Ναι.
0: Είχατε κάνει ένα ωραίο βιντεάκι εκεί που έλεγε μια ζωή κατάστρωμα, μια χαρά κτλ.
1: Αν πούμε ότι η έδρα είναι ένα πλοίο που δίνει τη δυνατότητα, ένα όχημα που δίνει σε όποιον πολιτεύεται να έχει κάποιες δυνατότητες. Σας θυμίζω ότι παλιά οι Ισπανοί θαλασσοπόροι, όταν ξεκίνησαν για τη Λατινική Αμερική και την κατάκτηση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων, ή έκαιγαν ή κατέστρεφαν τα καράβια στους ακτές της Λατινικής Αμερικής, κυρίως από πίστη και αποφασιστικότητα ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Και νομίζω ότι υπάρχει αποφασιστικότητα από όλους εμάς που παραδώσαμε τις έδρες μας να δώσουμε έναν αγώνα, προκειμένου η Ελλάς να αποτελέσει τον κρίσιμο και καθοριστικό προοδευτικό πόλο, καθώς παράλληλα οι Ελλήνες και οι Έλληνες ψηφίζουν πρωθυπουργό, κύριε Ιωάννου. Και ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε τις διεθνείς συνθήκες, είναι όχι απλώς εναλλακτική μετά το Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη λύση. Και το λέω αυτό γιατί σκεφτείτε τώρα. Δεν θέλω να μπω σε παραδείγματα αν θα χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο ή αν σηκώσει το τηλέφωνο ο Τραμπ, ο Πούτιν ή οποιοδήποτε άλλος. Ποιος μπορεί να μιλήσει, ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα, ποιος μπορεί να διεκδικήσει στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, που να έχει εμπειρία, να είναι νέος και να έχει ένα διαφορετικό πολιτικό πρόσημο. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, όλα αυτά τα ζητούμενα κατατείνουν σε έναν.
0: Πάντως, ο Μητσοτάκης εξακολουθεί να είναι 10-12 μονάδες διαφορά μπροστά από εσάς, έτσι. Δηλαδή, παρόλη την εκκίνηση της Ελλάς που μπήκε κατευθείαν δημοσκοπικά δεύτερη, ο Μητσοτάκης είναι με πολύ μεγάλη, δηλαδή δεν είναι 5 μονάδες μπροστά, είναι με πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό και καταλαβαίνω.

0: ότι μιλάτε για διπλές εκλογές. Δηλαδή, έχετε μια στρατηγική δύο εκλογών. Στις πρώτες να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο πόλος απέναντι στο Μητσοτάκη, και στη δεύτερη καταλαβαίνω ότι θέλετε να το χτυπήσετε εκεί περισσότερο. Αυτή είναι η εντύπωση που δίνει το κόμμα.
1: Κύριε Ιωάννου, έξω έχει ζέστη και υγρασία. Το γνωρίζετε αυτό εδώ και μέρες με τους νοτιάδες.
0: Ναι, με την είναι πολιτική που συνδέεται.
1: Είναι η φωτογραφία της στιγμής του καιρού, η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Έρχεται βαρύς χειμώνας, κύριε Ιωάννου, και δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν φρόντισαν εγκαίρως, ενώ γνώριζαν τα στοιχεία, για παράδειγμα, ότι ο πληθωρισμός από το 3,7% τον Αύγουστο θα πήγαινε και πήγε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ήξερε ότι υπάρχει κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν πήρε εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα, η ακρίβεια φουντώνει, υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται με το γαλλικό ομόλογο. Δεν απαιτεί,
0: δεν είναι εύκολη η συγκυρία.
1: Δεν μάχεται και νομίζω ότι θα έχει πολύ κρύο και πολύ χειμώνα. Όχι στην κορυφή για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά σε μηδενικές θερμοκρασίες. Και άρα, δύσκολο πολιτικό
0: κόστος. Άρα λέτε ότι θα εισπράξει από την ακρίβεια του χειμώνα μεγάλο πολιτικό κόστος η κυβέρνηση.
1: Όχι, ξέρετε, δεν φταίνουν οι εποχές. Όταν δεν κάνεις τίποτα για να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες τους.
0: Δεν έβαλε όμως χαμηλά τον πήχη ο Μητσοτάκης στο 25%. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε?
1: Ναι, αυτό το 25% έχει να κάνει κυρίως με το μπόνους των επιπλέον εδρών, γιατί με 24,99% είναι αναλογική η κατανομή των εδρών. Ακούστε, αυτά είναι, θα τα δούμε τον τελευταίο μήνα πριν από τις εκλογές. Αυτά τα ακούν οι πολίτες που σηκώνουν το βλέμμα τους δεξιά και πάνω για να δουν την τιμή της βενζίνης, ή βλέπουν την απόδειξη του σούπερ μάρκετ και δεν το πιστεύουν, ή ζουν αυτό που λέει ένας πίνακας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και κοιτούσα σήμερα, ότι οι Έλληνες είμαστε στη χειρότερη θέση αντιμετώπισης μια έκτακτης δαπάνης. Σκεφτείτε πώς υπολογίζετε τα έξοδά σας.
0: Τα στοιχεία της Eurostat λέτε, τα πρόσφατα.
1: Βεβαίως. Πώς υπολογίζετε τα έξοδά σας και ομιγέννητο, αν υπάρξει κάτι έκτακτο, πόσο δυσκολευόμαστε όλοι. Ακόμα και κάτι που θεωρητικά είναι τακτικό, δηλαδή ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Μοιάζει μια στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.
1: Μια, εν πάση περιπτώσει, μια βλάβη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ναι, υπάρχει μια κοινωνία των 1/5 που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, έχει αυξήσει τον πλούτο της ενδεχομένως αυτά τα 8 χρόνια. Αυτό το 1/5, ξέρετε, συμμετέχει ενεργά και δυναμικά. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι να μην αφήνουν την τύχη τους σε όσους θεωρούνται, ας πούμε, ή είναι προνομιούς.
0: Οι υπόλοιποι που είναι εκείνο ο Μητσοτάκης όμως πρώτος με 10 μονάδες, δηλαδή δεν είναι ένα ζήτημα κι αυτό?
1: Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, αλλά εκτιμώ, κύριε Ιωάννου, ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όχι με βαριά καρδιά, αλλά με καθαρή επιλογή, θα πάρουν την πολιτική απόφαση, δηλαδή την προσωπική τους απόφαση με την ψήφο τους, να υποστηρίξουν τη μόνη δύναμη που μπορεί να φέρει μια αλλαγή. Και αυτή είναι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμέρο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου.
0: Να είστε καλά.

0: Ήταν ο Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Λία Ιατρίδου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζόμενων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επεσήμανε πως η Ελλάδα θα ζητήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών έκτακτες ενεργειακές δαπάνες. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Συνέδριο Βιοτεχνικών Επιμελητρίων. Εγκάλεσε την κυβέρνηση για διεύρυνση ανισοτήτων μέσω της κατεύθυνσης του μεγαλύτερου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψη σε μεγάλες επιχειρήσεις. Τη συμπόρευσή του με την Ελλάς ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Βασίλης Κόκαλης. Εν τω μεταξύ, συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση αυτή τη φορά μεταξύ Καμένου και ΠΑΣΟΚ με αφορμή σημερινή συνέντευξή του στο Open του Πάνου Καμένου, πρώην κυβερνητικού εταίρου του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο κ. Καμένος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και ότι προσπαθεί να σωθεί. Τις κοιτάλιες επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 της Ελλάς, κ. Καρτερού, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμένος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και διαρωτάται. Αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της Ελλάς? Ρητορικό βέβαια το ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας, επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη. Μορφή γενικής απεργίας λαμβάνει η κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες για τις 25 Νοεμβρίου μετά την απόφαση της ΑΔΔΗ να προχωρήσει την ίδια ημέρα σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η κινητοποίηση καλύπτει τα μέσα μεταφοράς στον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο. Ωστόσο, κάθε κλάδος θα λάβει ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής του στην απεργία εντός των επόμενων ημερών. Μπλόκο στους κάτω των 15 ετών από το 2027 για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρόθεση νέου ρυθμιστικού πλαισίου που παρουσιάστηκε σήμερα αναλυτικά στο Αθήνα984.gr. Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν από την πολιτεία οι απαραίτητοι έλεγχοι, επανέλαβε μέσω του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ζητώντας τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την οσμία αερίου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στη 16η τακτική ανακρίτρια ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα βόρεια προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών για παιδική πορνογραφία. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου του 2027 ο μικρός δακτήλιος στην Αθήνα. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία μόνο ανήμερα των εκλογών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ύστερα από το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να μπορέσουν να διοργανωθούν προεδρικές εκλογές. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία του χειμώνα, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόϊχο της χθεσινής ευνηδιαστικής ανακοίνωσης Τραμπ περί εκεχηρίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών. Στέκουμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Στην ενεργειακή εκεχηρία του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απαντήσει πολύ καλά ο Πούτιν, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εντωμεταξύ παρατείνουν το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ μετά τα φωνικά χτυπήματα των Χούθη. Και ο καιρός έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο. Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στην Αττική με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Αμέσως τώρα κοντά σας η Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Αθήνα 984.

Παίζει είναι η Deep Purple, βρίσκονται στην Αθήνα, αύριο είναι η συναυλία τους στο ΆΚΑ. Έχουμε πολλές συναυλίες αυτή την εβδομάδα, ξεχωρίζει η συναυλία των Charlatans το Σάββατο στο Floyd, ενώ αύριο ο σαξοφωνίστας, ο James Carter, είναι σπουδαίος, θα κάνει ένα αφιέρωμα στον John Coltrane αύριο το βράδυ στον Καζάρτε. Στα 10 λεπτά είμαστε μετά τις 5, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6, Βασιλής Γεωργίου ρυθμίζει τους ήχους. Νίκ Λίμπε επιλέγει τραγούδια και ο επόμενος κύριος έχει γενέθλια σήμερα. Ιόνις Τσακνής.

Αυτός είναι ο Διονύσης Τσακνής και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε με θέατρο. Έχουμε προσκλήσεις για την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για μια παράσταση η οποία ξεκίνησε χθες. Έχει τον τίτλο «Χρόνος από δεύτερο χέρι». Είναι από το βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς. Είχε βραβευτεί με Νόμπελ λογοτεχνίας το 2015. Είναι μια παράσταση με διαφορετικές ιστορίες που βλέπουμε επί σκηνής, με πολύ καλούς ηθοποιούς, με την Ελένη Καστάνη που είναι πάρα πολύ καλή, με τον Γιώργο Καφετζόπουλο, την Αφροδίτη Αλσάλεχ, Μαρία Καλαμποκιά, Γιώργος Μανιάδης, Αγγελική Μπούρα, Μαρία Σταυροπούλου. Είναι μια παράσταση η οποία παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και το ερώτημα γύρω από αυτή την παράσταση είναι εάν η ιστορία αλλάζει τους ανθρώπους ή εάν οι άνθρωποι αλλάζουν την ιστορία. Οι προσκλήσεις μας είναι για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Στο Viber στέλνετε μήνυμα 6948-984-984 και βάζετε την μέρα που θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 8:30 Παρασκευή και Σάββατο. Στις 7 την Κυριακή η συγκεκριμένη παράσταση.

0: Sam και Dave, ένα διάσημο αμερικανικό ντουέτο της Soul, της R&B. Ακούμε αυτή την ώρα εδώ στο σταθμό της πόλης. Σας έλεγα για την παράσταση «Χρόνος από δεύτερο χέρι». Πάμε να μιλήσουμε με την Βίλια Χατζοπούλου. Έχει κάνει τη διασκευή, έχει κάνει τη σκηνοθεσία στην παράσταση και σίγουρα μπορεί να μας τα πει καλύτερα, να μας μιλήσει για αυτές τις ιστορίες που θα δούμε επί σκηνής. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Πώς πήγε η πρεμιέρα σας?
1: Η πρεμιέρα πήγε δυναμικά, είχαμε κόσμο, είχαμε άγχος, είχαμε χαρά, είχαμε όλα αυτά τα συστατικά της εξαιρετικής αδρεναλίνης που συμβαίνει κάθε φορά που ένας άνθρωπος εκτίθεται μέσα σε ένα θίασο και όλη η ομάδα μαζί, ο καθένας ξεχωριστά και όλη η ομάδα μαζί. Οπότε θεωρώ ότι πήγανε τα πράγματα όπως πηγαίνουν πάντα, δηλαδή δουλεύεις για μήνες και έρχεται η ώρα να παρουσιάσεις τη δουλειά σου. Και αυτό είναι μεικτό, δηλαδή μέσα σου έχεις την ανάγκη να το κάνεις, χρειαζόμασταν πια τους ανθρώπους και ταυτόχρονα έχουμε την αγωνία να μάθουμε πώς όλη αυτή η δουλειά φτάνει κάτω στο κοινό μας.
0: Αλήθεια, πώς έφτασε, τι σας είπανε?
1: Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνω λίγα περισσότερα πράγματα για τη δουλειά, έχω καταλάβει το εξής. Η δουλειά είναι για τον κάθε θεατή μία προσωπική καινούργια εμπειρία. Και αυτό έχει τόσο εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λένε άλλα πράγματα οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο, αλλά άλλα πράγματα που είναι τόσο προσωπικά τους και τόσο εξαιρετικά ενταγμένα σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ώστε είναι καταπληκτικό όταν έρθει η στιγμή της συνάντησης με τους θεατές.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, πραγματικά, και οι συζητήσεις μετά, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό. Επισκηνείς πολύ, καλή ηθοποιή. Και τι έχετε κρατήσει από το συγκεκριμένο βιβλίο? Αναφέρθηκα πριν και στο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ήταν η εβδομάδα με τα Νόμπελ η περασμένη, οπότε είναι έτσι λίγο της εποχής. Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, ένα βιβλίο το οποίο όμως δεν μπορεί, φαντάζομαι, να αποτυπωθεί ολόκληρο επισκηνής.
1: Όχι, όχι, όχι. Το υλικό είναι πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Ατελείωτο. Οι αφηγήσεις αυτές θα χρειαζόντουσαν ατελείωτες ώρες παράστασης για να υποθούν όπως ήταν γραμμένες. Διαλέξαμε 5 ιστορίες, τις οποίες βέβαια αφαιρέσαμε και ένα μεγάλο μέρος από το βιβλίο. Δηλαδή, θέλω να πω, κάναμε μία σειραφή των ιστοριών και στην μορφή που έχουν στην αφήγηση που κάνει η Αλεξίεβιτς στο βιβλίο της. Και φτιάξαμε και λίγη πρόζα σε μερικά κομμάτια, δηλαδή φτιάξαμε και λίγες σκηνές που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχουν σε αυτή τη μορφή που υπάρχουν στην παράσταση και στο έργο που δημιουργήσαμε για την παράσταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν την γνώριζα την Αλεξίεβιτς και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Αισθάνθηκα ρίγη και συγκίνηση μεγάλη όταν διάβασα το βιβλίο της. Είχα φοβερή ανάγκη να ξαναγυρνάω πάλι στο βιβλίο όλο εκείνο το διάστημα που ήμουν αναγνώστρια. Δεν είχα ιδέα όταν διάβασα το βιβλίο, όταν έφτασε στα χέρια μου. Μου το έδωσε η Αφροδίτη Αλσάλεχ. Και μου το έδωσε όχι για να το κάνουμε παράσταση, αλλά γιατί τότε κάναμε μελέτη για κάτι άλλο. Mm. Ήταν τελείως αναπάντεχο όταν έφτασε στα χέρια μου πως είχε τόση δύναμη, τόση αξία, τόσο ενδιαφέρον. Και όσο το διάβαζα δεν περνούσε καθόλου από το μυαλό μου ότι σε λίγους μήνες θα γινόταν η διασκευή του και θα είχαμε και την παράστασή του.
0: Ποιες ιστορίες βλέπουμε στη σκηνή, τι έχετε κρατήσει από το βιβλίο αυτό?
1: Ποιες ιστορίες λέμε? Λέμε την ιστορία πρώτα-πρώτα, ξεκινάμε με μια ιστορία μιας νεαρής γυναίκας η οποία από δημοσιογράφος γίνεται διαφημίστρια, γιατί ανακαλύπτει επί Πούτιν ότι τα λεφτά έχουν μεγάλη σημασία και ότι ενώ η ίδια έχει γονείς ρομαντικούς της Σοβιετικής Ένωσης, η ίδια θέλει να απαλλαγεί από όλα αυτά. Όμως στην πορεία της αφήγησής της, εκτός από αυτό που βροντοφωνάζει για την αξία των χρημάτων και της πολυτελούς ζωής, υπάρχει και ένα κρυμμένο μυστικό μες στην καρδιά της, μες στο μυαλό της, μες στη μνήμη της. Και εκεί υπάρχει μια μικρή ανατροπή και πολύ ενδιαφέρουσα όμως. Αυτό το μονόλογο τον παίζει η Μαρία η Καλαμποκιά. Δεύτερος μονόλογος είναι ο μονόλογος μιας γυναίκας, η οποία στέκεται στα πόδια της μετά το θάνατο της κόρης της στον πόλεμο της Τσετσενίας, και ενώ καταλαβαίνει ότι το σύστημα, η κυβέρνηση, η αστυνομία της κρύβει την αλήθεια για το πώς το παιδί της χάθηκε, η ίδια μαζεύει την ιστορία της, του θανάτου της κόρης της, όπως λέει, λέξη-λέξη, κομματάκι-κομματάκι, μαζεύει την αλήθεια, όπως πολλές μητέρες που χάνουν τα παιδιά τους μπαίνουν στον αγώνα να αποκαλύψουν το δίκαιο, τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και το τι συνέβη. Το μονόλογο αυτό τον λέει η Αφροδίτη Αλσάλεχ. Είναι επίσης ένας μονόλογος που είναι μετασοβιετικός. Υπάρχει ο μονόλογος που λέει ο Γιώργος Καφετζόπουλος, που είναι ο μονόλογος ενός νεαρού αγοριού που ζει στη Μόσχα, και λέει την ιστορία του παππού του που μόλις πέθανε. Και ο παππούς του ήταν και πατέρας του και μάνα του, γιατί με αυτόν μεγάλωσε, είχαν πολύ στενή σχέση και έχουν μεταξύ τους μεγάλη σύγκρουση για το αν ήταν καλύτερος ο κόσμος στη Σοβιετική Ένωση, αυτό υποστηρίζει ο παππούς, ή στη μετασοβιετική εποχή, όπως υποστηρίζει ο εγγονός. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ εξαιρετικό δείγμα μετέχμιου, μετεχμιακού κόσμου ανάμεσα σε μια παλιότερη γενιά και σε μια νεότερη γενιά, στο τι επιθυμούσαν οι άνθρωποι πριν, στο τι επιθυμούν τώρα, στο αν υπάρχει στα αλήθεια ικανοποίηση είτε στο πριν είτε στο μετά, για ποιον λόγο οι άνθρωποι επιζητούν την αλλαγή και αν αυτή η αλλαγή ήταν αντάξια του αγώνα τους. Είναι εξαιρετικό επίσης αυτή η ιστορία, είναι επίσης εξαιρετική και με συγκινεί
0: πολύ. Είναι πολύ αυτό, είναι πολύ δυνατές, πολύ συγκινητικές οι ιστορίες. Πότε παίζετε?
1: Θέλω να τελειώσω, μιας και άρχισα, είναι άλλες δύο ιστορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Σας παρακαλώ. Λοιπόν, η τέταρτη ιστορία τη λέει η Αγγελική Μπούρα και ο Γιώργος Μανιάδης και είναι μια ερωτική ιστορία μεταξύ μιας νοικοκυράς και ενός βαρυπινίτη. Και η τελευταία ιστορία τη λέει η Ελένη Καστάνη και είναι η ιστορία ενός παιδιού που από μωρό μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο και σε στρατόπεδο και όταν ενηλικιώνεται αρχιτέκτονας πια στη Μόσχα έχει την ανάγκη να γυρίσει πίσω στους τόπους που ήταν τόποι βασανιστήριων για πολλών ανθρώπων, όμως για εκείνη ήταν η παιδική της ιστορία, η παιδική της ιστορία και η παιδική της ηλικία. Λοιπόν, παίζουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στην αίθουσα Φουαγέ.
0: Και μέχρι?
1: Μέχρι τις 29 του Νοέμβρη.
0: Ποιος να προλάβει?
1: Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η κυρία Βίλια Χατζοπούλου. Είναι η παράσταση Χρόνος από δεύτερο χέρι. Είναι 5 ιστορίες και πολύ δυνατές ιστορίες και πολύ καλή ηθοποιή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Και για ακόμα λίγα λεπτά δηλώνετε συμμετοχή αν θέλετε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη παράσταση. Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, Viber 6948-984-984 μέχρι τις και μισή. Μετά θα πάμε σε άλλη παράσταση.

Μιλάμε για την παράσταση Χρόνος από δεύτερο χέρι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ακόμα κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο, πέρα από τις ερμηνείες, πέρα από το κείμενο και τις ιστορίες που βλέπουμε επί σκηνής, είναι το εικαστικό περιβάλλον το οποίο έχει επιμεληθεί ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος, ο Γιώργος Ρόρης, ένας μοναδικός καλλιτέχνης, και μάλιστα αυτό το Σάββατο, εάν βρεθείτε προς Μέτσοβο ή προς τα εκείνες έτσι τις περιοχές και τα μέρη, στην Πινακοθήκη Αβέροφ, έναν εξαιρετικό χώρο με πραγματικά πίνακες που ούτε μπορείς να φανταστείς ότι κρύβονται σε έναν τέτοιο χώρο στο Μέτσοβο, υπάρχει η νέα του έκθεση και γίνονται τα εγγένεια της έκθεσης, όπου ο Γιώργος Ρόρης συναντά τον Τέτσι, με έργα και τον Δίο στο Μέτσοβο, και είναι εκείνος ο οποίος έχει επιμεληθεί τη συγκεκριμένη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είμαστε λίγο πριν τις 5.30 η Ηλία Ιατρίδου είναι στο στούντιο για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και πάμε να δούμε τους νικητές για τη συγκεκριμένη παράσταση. Ευχαριστώ θερμά εσάς που έχετε ανταποκριθεί και στείλατε μηνύματα στο Viber. Παρασκευή μετά από κλήρωση η κυρία Πολυξένη, Σάββατο ο κύριος Κώστας, Κυριακή η κυρία Χριστιανά, Παρασκευή και Σάββατο η παράσταση είναι στις 8.30, την Κυριακή είναι στις 7. Ένα τεταρτάκι νωρίτερα να περάσετε όμορφα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά σειροή σε βάρος 24 εργαζόμενων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επεσήμανε πως η Ελλάδα θα ζητήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών έκτακτες ενεργειακές δαπάνες. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Συνέδριο Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων. Εγκάλεσε την κυβέρνηση για διεύρυνση ανισοτήτων μέσω της κατεύθυνσης του μεγαλύτερου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενθώνη, αφήσε εκδήλωση με θέμα αρχαιολογία και κατοχή, στην οποία περιλαμβανόταν φωτογραφία με τη σημαία της Βέρμαχτ να δεσπόζει του ιερού βράχου της Ακρόπολης. Μπλόκο στους κάτω των 15 ετών από το 2027 για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρόθεση νέου ρυθμιστικού πλαισίου που παρουσιάστηκε σήμερα αναλυτικά στο athina984.gr. Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν από την πολιτεία οι απαραίτητοι έλεγχοι, επανέλαβε μέσω του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ζητώντας τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την οσμία αερίου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 16η τακτική ανακρίτρια ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών για παιδική πορνογραφία. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου του 2027 ο μικρός δακτήλιος στην Αθήνα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο. Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στην Αττική με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: 84.

0: Back και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε με θέατρο και ουσιαστικά να μιλήσουμε για την ιστορία του ελληνικού θέατρου, για ένα θέατρο, μια σκηνή που επί 50 χρόνια ανεβάζει σπουδαίες παραστάσεις με έναν σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό, σκηνοθέτη, τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου. Μεγάλη χαρά και τιμή μας, κύριε Παπαγεωργίου, που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα και γεια σας.
0: Τι κάνετε, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να διορθώσετε το 50 και να το κάνετε 56.
0: 56, Πω, 56 χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ για το νιάτο που μου δίνετε, αλλά είναι συν 6.
0: Μπράβο. Να είστε καλά, να είστε γερός, να παίζετε. Και πραγματικά αυτό που κατά καιρούς λέω, γιατί πάντα με ρωτούν για θέατρα, για παραστάσεις, για ηθοποιούς, είναι ότι αυτή η φυσικότητα την οποία βλέπω σε εσάς όταν βρίσκεστε στη σκηνή, είναι σπάνιο να τη συναντήσεις. Πραγματικά.
1: Ναι. Δεν έχω απάντηση, ναι.
0: Όχι, εγώ το λέω. Μια διαπίστωση.
1: Δεν έχω απάντηση, ναι.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά. Όσο μπορεί να είναι κανείς καλά αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές, αυτές τις περιόδους, αυτές τις κοινωνίες, αυτές... Παναγία μου.
0: Και το θέατρο μέσα σε όλα αυτά?
1: Παλεύει πολύ δύσκολα το θέατρο, από ό,τι βλέπω. Παλεύει πάρα πολύ. Το θέατρο έχει περάσει πια στα χέρια των επιχειρηματιών. Έχει γίνει μια ωραία επιχείρηση.
0: Μπίζνα.
1: Mm. Δεν ήθελα να το πω. Με μπίζνα. Μια ωραία μπίζνα με πολλά λεφτά από ό,τι φαίνεται. Γιατί αλλιώς δεν θα το κάνουμε. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και βάζουν τα λεφτά τους δεν είναι άνθρωποι που το παίζουν κοροναγράμματα. Πάνε εκ του ασφαλούς.
0: Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και το άλλο.
1: Ποιο?
0: Και το θέατρο, το κλασικό.
1: Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι χαροπαλεύουμε, πολλά παιδιά καινούργια, τα βλέπω, τα ακούω, μαθαίνω. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά, δεν γίνεται. Θα πέσουν τα ερωτήματα βέβαια, μα γιατί γίνονται και γιατί πληθαίνουν και γιατί αυτό. Γιατί έτσι, γιατί ο καθένας ψάχνει να βρει έναν τρόπο να υπάρξει.
0: Και γιατί αυτό λεφτά κάνετε όλη σας τη ζωή, είστε στη σκηνή, είστε στο θέατρο.
1: Άμα τάξεις τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο πράγμα και το πιστέψεις πολύ, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις εύκολα. Δεν μπορείς ξαφνικά να γίνεις δημόσιος υπάλληλος ή να ανοίξεις ένα μαγαζάκι. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, σας... Δεν ξέρω ποια είναι η λέξη. Σας στενοχωρεί το έργο αυτό εσάς? Σας επηρεάζει? Είναι ένα σπουδαίο έργο, είστε μοναδικός στη σκηνή, πραγματικά καθυλώνεσαι από κάτω. Εσείς?
1: Ευχαριστώ. Όχι, καθόλου δεν με ενοχλεί, καθόλου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα που κάνει ο ηθοποιός να καταλάβει. Να καταλάβει τι παίζει, τι ερμηνεύει. Γιατί ξέρουμε τι παίζουμε, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει, ο καημένος δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι μια αρρώστια από τις χειρότερες που μπορεί να υπάρξουν στον άνθρωπο, γιατί έχει και δεν έχει συνέστηση. Μπαίνει και βγαίνει μέσα στην πραγματικότητα και αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ επώδυνο για αυτόν. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και στη σκηνή. Επώδυνο είναι, αλλά είναι ωραίο επώδυνο, γιατί σου δίνει δυνατότητες ερμηνείας, σου δίνει δυνατότητες έρευνας, που είναι η δουλειά μας αυτό, δηλαδή. Δεν είναι από τους ρόλους που κάθεσαι ήσυχος, ας πούμε, και λες, εντάξει, θα ξεκινήσω, θα τελειώσει η παράσταση. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα τελειώσει η παράσταση και πού θα σε οδηγήσει αυτό το πράγμα. Ξέρεις μέσα από την τεχνική σου και μέσα από την πείρα σου. Αλλά όταν μπαίνεις μες στο παιχνίδι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Σας λέω δύσκολα πράγματα τώρα που τα νιώθουμε πάνω στη σκηνή αυτά, με τέτοιους ρόλους, γιατί το ερωτηματικό μου από την αρχή και το ενδιαφέρον μου από την αρχή για το οποίο ασχολήθηκα με αυτό το έργο είναι ότι πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλό του. Να δούμε, γιατί όλοι μας μπορεί να το πάθουμε αυτό το πράγμα και γύρω μας έχω τρελαθεί να ακούω τους θεατές να έρχονται και να μου λένε έχω τον πατέρα μου, έχω τη γιαγιά μου, έχω τη θεία μου, έχω... Όλοι έχουν κάποιον. Όλοι έχουν κάποιον. Μου θυμίζει δηλαδή την παλιά φυματίωση του μεταπολέμου. Όλοι ήταν φυματικοί γιατί ήταν η αδυναμία, η ασυντία κτλ. Και λες τόσο εύκολο είναι να συμβεί. Και να έχουν όλοι ένα παραδείγμα στο σπίτι τους, ένα συμβάν. Και όμως έτσι είναι. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε, δεν μπορούμε να μάθουμε, δεν είναι δυνατόν. Είναι πάρα πολύ άσχημο όμως και για αυτόν που το ζει και για αυτούς, κυρίως για αυτούς που τον φροντίζουν.
0: Τους ανθρώπους που είναι δίπλα σε έναν άνθρωπο που σου χάνει σιγά σιγά το μυαλό του.
1: Δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Είναι απρόβλεπτα τα πράγματα. Μπορεί να γίνει επιθετικός, μπορεί να γίνει καταθλιπτικός, μπορεί. Αυτό αν το μεταφέρουμε στην ερμηνεία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα.
0: Είναι, είστε καθηλωτικός πραγματικά να μιλήσουμε για τους συνεργάτες που βρίσκονται μαζί σας στη σκηνή, κύριε Παγιωλίου.
1: Ναι. Φέτος, εκτός από την Εύα την Καμινάρη που παίζει την κόρη μου και η οποία είναι επίσης πάρα πολύ καλή, είναι η Ελευθερία Ιστεργίδου, ο Αργύρης ο Παυλίδης, γνωστός της Πάση από τα διάφορα ηχητικά του, γιατί αυτός είναι μεταγλωτιστής, ο Αργυράκος, η Ιωάννα η Παυλίδου και ο Γιάννης ο Χαντέλης είμαστε. Τα σκηνικά είναι της μόνιμης συνεργάτηδας μου, της Λέας Τσκούση, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση.
0: Ναι. Μέχρι πότε θα πάει ο...
1: Είναι προγραμματισμένος μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Ωραία. Και μετά αλλαγή.
1: Μετά πάμε τα Αυγά Μαύρα του προσφάτως εκλειπώντος και ακόμα μη ταφέντος. Αύριο θα γίνει η αποτέφρωσή του Διονύση. Να. Είχαμε αυτή την οδυνηρή σύμπτωση. Εμείς ετοιμαζόμαστε για πρεμιέρα και εκείνος έφυγε. Δεν του άρεσε να λένε τη λέξη έφυγε, πέθανε.
0: Πέθανε, ναι.
1: Έτσι
0: το έγραφε. Έτσι το έγραφε ο Χαριτόπουλος. Είναι ο κύριος Θανάσης Παπαγεωργίου. Πραγματικά όποιος θέλει να δει θέατρο, όποιος θέλει να δει μία παράσταση και έναν ρόλο που έτσι θα τον ταρακουνήσει, θα τον συγκλονίσει, ο πατέρας είναι μία τέτοια παράσταση στο θέατρο ΣΤΟΑ. Μέχρι τέλος Νοέμβρη και μετά επιστρέφετε με ακόμα ένα έτσι σπουδαίο έργο. Παίζετε ποιες μέρες, κύριε Παγιωργίου?
1: Εμείς Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή παίζουμε. Ωραία. Σπουδαίο έργο, μιας και αναφερθήκατε στα Αυγά Μαύρα. Είναι σπουδαίο έργο και οδυνηρό έργο, γιατί ξύνει πληγές. Πολύ, πολύ πονεμένες. Πάρα πολύ.
0: Είναι σαν να βάζετε ένα στοίχημα, κύριε Παγιωργίου, κάθε παράσταση, κάθε ρόλο σας να. Λίγο κάτι παραπάνω.
1: Δεν μου μιλάει αλλιώς μέσα μου το θέατρο, κύριε Πουλουπούλου. Δεν μου λέει κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω ένα θέατρο που δεν έχει να πει κάτι. Είμαι της συνωμοταξίας των ανθρώπων που λένε ότι αν δεν έχεις να πεις κάτι, μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, αν δεν έχεις να πεις κάτι στη σκηνή, μην κάνεις θέατρο. Γιατί αν δεν έχεις να πεις και κάνεις θέατρο, είναι πάρα πολύ άσχημο και για σένα και για το θεατή. Λοιπόν, ναι, αυτά τα έργα με ενδιαφέρουν. Αυτά τα πράγματα με ενδιαφέρουν. Τα Αυγά έχουν αυτό το πρόβλημα του εμφυλίου πολέμου, το οποίο δεν είναι ένας εμφύλιος πολιτικός που έγινε το 46 με το 49. Ζούμε σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Συνεχώς ζούμε. Μέσα στα κήπεδα, μέσα στις γειτονιές μας, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην κοινωνία. Λες και είναι φυτεμένο μέσα στον άνθρωπο αυτό το αίσθημα.
0: Πριν τα Χριστούγεννα θα ανέβει.
1: Έτσι λέμε.
0: Ωραία, με το καλό.
1: Έτσι,
0: με το
1: καλό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε γερός, Θανάση Παπαγεωργίου, θέατρο ΣΤΟΑ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Κατά ανφελώσω, μιλάμε για θέατρο και πάμε λίγο σε μια παράσταση δευτερότριτου, Δευτέρα και Τρίτη. Είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα με την κυρία Όλια Λαζαρίδου. Μας έλεγε για το Θεόφιλο, για αυτή την πολύ ωραία παράσταση που ανεβάζει στο Πειραιώς 131 εδώ στη γειτονιά μας στον Γκάζι. Και μας έχει δώσει προσκλήσεις για αύριο Τρίτη. Είναι μια παράσταση που μιλάει για τη ζωή του Θεόφιλου Χατζη Μιχαήλ, αυτού του σπουδαίου ζωγράφου. Τον Θεόφιλο υποδύεται ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, είναι ο ηθοποιός ο οποίος πήρε πέρσι το βραβείο Χόρν για εξαιρετικές ερμηνείες που μας έχει χαρίσει. Και αύριο στις 8.30 παρουσιάζεται η παράσταση στην μικρή σκηνή του Πειραιός 131. Έχουμε προσκλήσεις για αυτή την βραδιά. 6948-984-984 στο Viber. Δηλώνετε συμμετοχή αν θέλετε να δείτε τον Θεόφιλο. Sold, είναι από το sold out που, όπως μας είπε η Όλια Λαζαρίδου, θέλουν λίγο να διακομωδήσουν όλο αυτό το sold out που υπάρχει στις θεατρικές σκηνές τελευταία. 6948-984-984. Από Πειραιός πάμε προς Καλλιρόης. Πάμε σε έναν πολυχώρο τεχνών. Παράγκα ονομάζεται και έχει και μια ιστορία εκεί. Ο κύριος Τάσος Κόνστας είναι μαζί μας. Είναι σκιοπαίκτης, καραγκιοζοπαίκτης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Είμαστε πολύ καλά.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι είναι η Παράγκα? Μιλήστε μας για το χώρο αυτό τον υπέροχο.
1: Η Παράγκα είναι το απόσταγμα μιας εμπειρίας μόνιμης μικρότερης σκηνής 30 ετών που υπήρχε στην Πλάκα, στην Τρυπόδο, ως φιγούρες και κούκλες. Για 20 χρόνια έμεινε εκεί και μετά το επόμενο βήμα ήταν ένα βήμα μεγαλύτερο, σε ένα χώρο μεγαλύτερο που μπορεί να φιλοξενήσει μεγαλύτερα όνειρα με περισσότερους συνοδοιπόρους, το Παράγκα. Καλλιρόης 89, στο Νέο Κόσμο, στο Δουργούτι, μια Παράγκα στο Δουργούτι μετά από τόσα χρόνια επιστρέφει μια Παράγκα, όπου εκεί παρουσιάζουμε τις δουλειές από το θίασο το δικό μου, το Θέατρο Σκιών Τάσου Κόνστα, που αφορά παραστάσεις θέατρου σκιών για όλες τις ηλικίες, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στο Θέατρο Σκιών επίσης για όλες τις ηλικίες, και το Κουκλοθέατρο της Αλεξίας Αλεξίου με τις παραστάσεις και με τις δράσεις που έχει, λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων, θεατρικές ομάδες, μουσικές βραδιές λίγο πιο εναλλακτικές από ό,τι υπάρχει συνήθως στο μουσικοσκηνικό θεατρικό γίγνεσθε. Προσπαθούμε να κάνουμε, να ανήκουμε σε αυτήν τη συνωμοταξία που έλεγε ο αγαπημένος Αθανάσης Παπαγεωργίου πριν, που έχουμε να πούμε κάτι. Ναι. Κάνουμε αυτό που κάνουμε γιατί θέλουμε να πούμε κάτι και να το μοιραστούμε. Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια. Τα τελευταία 4 χρόνια λοιπόν στο Παράγκα.
0: Ένας χώρος για πολλά πράγματα. Εάν μπει κάποιος, που μπορεί να δει έτσι το πρόγραμμα και τι υπάρχει από μουσική, τι μπορεί να κάνει?
1: Το πρόγραμμα το στα social.
0: Εάν μπει κάποιος, που μπορεί να δει έτσι το πρόγραμμα και τι υπάρχει από μουσική, τι μπορεί να κάνει?
1: Το πρόγραμμα το

0: καθίσματα και μεγάλη εμπειρία να το έχει στο μυαλό του, να έχει μια άλλη εικόνα, και η έκπληξη είναι όταν έρχεται και βλέπει τη συγκεκριμένη παράσταση πώς έχει αποδοθεί. Και το καινούριο, ο Μίλτος είναι δεύτερος χρόνος, παίζεται κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα και θα παίζεται για όλη την χειμερινή καλλιτεχνική περίοδο. Οι παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών είναι κάθε Κυριακή στις 12 και με ζωντανή μουσική και με εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Και η νέα πρόταση φέτος είναι το 7, όπου είναι ο σχολιασμός του Καραγκιόζη στην κοινωνική συναναστροφή που νομίζουμε ότι έχουμε μέσα από τις συσκευές που κρατάμε στα χέρια μας, αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζουμε ότι έχουμε όλο τον κόσμο στα χέρια μας, αλλά έχουμε μόνο μία συσκευή. Είναι μια παράσταση που μέσα από το παραμύθι της Χιονάτης και από τους τύπους του λαϊκού θεάτρου, ελληνικού λαϊκού θεάτρου σκιών, σχολιάζεται η μάστιγα αυτή που λέγεται αποξένωση, κοινωνική αποξένωση μέσα από μία συσκευή.
1: Είχαμε σήμερα και τον μπλόκο στα social στους κάτω των 15, οπότε μπορεί κάτι να βγει μέσα από αυτό. Τι λέτε
0: περισσότερο καυτηριάζει τη συμπεριφορά των άνω των 15, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι,
0: και των 25 και των 35, και πώς αντιλαμβάνεται ένα παιδί μέσα σε ένα σπίτι το ότι όλοι, ακόμα και αυτό, είναι υποχρεωμένο να είναι πάνω από μία συσκευή. Το παιδί για τα μαθήματα, ο μπαμπάς για τη δουλειά, η μαμά επίσης για τη δουλειά ή για κάτι άλλο. Και αυτή η συσκευή αρχίζει και λειτουργεί ως ο μαγικός καθρέφτης που παρακολουθούσε τη Χιονάτη στο παραμύθι. Και αναζητάει ως έφηβη πλέον αυτή η κοπέλα το μήλο της ζωής, που το βρίσκει στους ήρωες της παιδικής της ηλικίας που δεν ήξερε ότι υπάρχουν δίπλα μας σε μια σύγχρονη μορφή. Είναι μια διαφορετική πρόταση για το Θέατρο Σκιών από ό,τι μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Δίνει μουσικά την παράσταση ο Φώτης Σιώτας με τους συνεργάτες του, και αυτό πάλι είναι άλλη μια σύμπραξη, έκπληξη.
1: Είναι ζωντανά.
0: Θα γίνουν κάποιες παραστάσεις που θα είναι ζωντανά.
1: Εντάξει, υπέροχο.
0: Ναι, ναι. Θα ανακοινωθούν αυτές που θα είναι ζωντανά. Σε καθημερινή βάση δεν είναι εφικτό βάσει του προγράμματος όλων αυτών των συνεργατών, γιατί παίζονται και για σχολεία οι παραστάσεις καθημερινά πρωινά. Κάνουμε τέτοια πράγματα. Σας είπα, κάνουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Όπως και στο Μίλτο, ας πούμε, η υπέροχη μουσική του Μινά Εμμανουήλ που έχει γραφτεί για την παράσταση, αλλά και το τραγούδι της Ηρός για το Μίλτο είναι το κομβικό σημείο στην παράσταση. Έχει έρθει και έχει δέσει και δίνει μια άλλη δυναμική στις στιγμές που εκτελήσονται στη σκηνή, και αυτό φτάνει κάτω στον κόσμο και κάθε φορά συγκινούμαστε όλοι, δακρύζουμε, χαμογελάμε, αγκαλιαζόμαστε μετά. Αυτός είναι ο λόγος που, όπως έλεγε και πριν ο κ. Στάνης Παπαγεωργίου, κάνεις θέατρο για να ξυπνάς πράγματα, να έχεις κάτι να πεις και να μοιράζεσαι πράγματα με αυτούς που είναι από κάτω, με τον συνάδελφο, γιατί εμείς το κοινό την ώρα της παράστασης το θεωρούμε ότι είναι άλλος ένας ηθοποιός. Συμπράττουμε όλοι μαζί εκείνη την ώρα για να δημιουργηθεί κάτι.
1: Είναι ο κύριος Στάσος Κόνστας, μιλάμε για την παράγκα, αυτόν τον πολυχώρο τεχνών που βρίσκεται
0: παράγκα,
1: στην
0: Καλλιρόης 89, στο νέο κόσμο.
1: Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ για την
1: για να κάνετε έτσι όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα για όλη την οικογένεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Και σε εσάς.
0: Γεια σας.

Τόνι Μπένετ, KD Λάγκ. Ποιοι θα βρεθείτε στον Θεόφιλο στην παράσταση της Όλιας Λαζαρίδου με τον Χάρη Χαραλάμπου Σκαζέπη αύριο. Τρίτη, 8.30 στο Πειραιώς 131, στη μικρή σκηνή παίζεται η παράσταση. Η κυρία Ζέτα, η κυρία Κωνσταντίνα, ο κύριος Βαγγέλης μετά από κλήρωση στο Viber μας. Όποιοι κερδίζουν πηγαίνει μήνυμα στο κινητό τους ώστε να το γνωρίζουν αν δεν το ακούσουν εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστώ θερμά εσάς που συμμετέχετε στις κληρώσεις μας. Κάθε μέρα θα έχουμε.

Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπ επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Βασίλης Ταλαμάγκας.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις ληφθέντες για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αφήσει εκδήλωσης με θέμα αρχαιολογία και κατοχή, στην οποία περιλαμβανόταν φωτογραφία με τη σημαία της Βέρμαχτ να δεσπόζει του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Τη συμπόρευσή του με την Ελλάς ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Βασίλης Κόκαλης. Εν τω μεταξύ, συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη φορά μεταξύ Καμένου και Πασόκ, με αφορμή σημερινή συνέντευξη στο Όπεν του Πάνου Καμένου, πρώην κυβερνητικού εταίρου του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Πάνος Καμένος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εν αγωνίως ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και ότι προσπαθεί να σωθεί. Τις σκυτάλης επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 της Ελλάς, κ. Καρτερό, πήρε σήμερα δύο φορές συγκυβερνήτης του, κ. Τσίπρα, και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμένος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ και διαρωτάται. Αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της Ελλάς? Ρητορικό το ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας, επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επεσήμανε πως η Ελλάδα θα ζητήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών έκτακτες ενεργειακές δαπάνες. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από το Συνέδριο Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων. Εγκάλεσε την κυβέρνηση για διεύρυνση ανισοτήτων μέσω της κατεύθυνσης του μεγαλύτερου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μπλόκο στους κάτω των 15 ετών από το 2027 για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρόθεση νέου ρυθμιστικού πλαισίου που παρουσιάστηκε σήμερα. Αναλυτικά στο athena984.gr. Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν από την πολιτεία οι απαραίτητοι έλεγχοι, επανέλαβε μέσω του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την οσμία αερίου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στη 16η τακτική ανακρίτρια ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών Αρχών για παιδική πορνογραφία. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου του 2027 ο μικρός δακτήλιος στην Αθήνα. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες καθώς και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε ψηφιακές πλατφόρμες να μην μεταδώσουν ζωντανά την προγραμματισμένη εκτέλεση στις ΗΠΑ άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών. Περίπου 20 άτομα συμπεριλαμβανομένων εφήβων τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, δήλωσαν διασώστες και αστυνομία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την προτινόμενη από τις ΗΠΑ εκεχηρία όσον αφορά στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, καθώς η Μόσχα έπληξε σήμερα 6 ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Αυτό συμβαίνει όταν η Ρωσία διαβλέπει την προοπτική υψηλότερων εσόδων για την πολεμική της μηχανία, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Εν τω μεταξύ, παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τα φωνικά χτυπήματα των Χούθη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Βασίλης Ταλαμάγκας.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984. Βασίλης Σαλαμάκας στο μικρόφωνο, απογευματινή συχνότητα. Βασίλης Γεωργίου κοντά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Μετά από καιρό σας βήκαμε, κύριε Γεωργίου. Οι ώρες μας δεν συμπίπτουν. Λοιπόν, Νίκος Λιμπερόπουλος στη μουσική επιμέλεια. Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει εδώ, θέλει τα τραγούδια λέει, που βάσουμε, του αρέσει η μουσική κλπ. Οπότε θα το δώσουμε στικάκι. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Καλλιόπιας Λανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Υπέμη Παναγοπούλου, στο 213-09-09-100. Άλλη τρόπη επικοινωνίας, μέσω του email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com ή μέσω Viber, στείλτε μας στο 6948-984-984. Το ξαναλέω, μέσω Viber. 6948-984-984. Πριν πω, μάλλον καλησπερίσω, ο Γιάννης Μιχαλέτος, εκ των εγκύρων γεωπολιτικών αναλυτών και αναλυτών θεμάτων ασφαλείας. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα κάνουμε συζήτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και θα κάνω υπεραπλουστευμένα ερωτήματα για να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο μας έχει ανακατέψει σε παγκόσμιο επίπεδο, ας το πω έτσι. Πριν όμως, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, έχουμε ένα τροχαίο, όσοι μας ακούν τώρα. Έχουμε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Αττικής Οδού, συγκρούστηκε αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά. Έχει πάει ήδη η τροχέα, από ό,τι βλέπω μου στέλνει και ο φίλος οδηγός ταξί εκεί. Δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι αυτή τη στιγμή για τραυματίες, αλλά οπωσδήποτε κατανοείται, επειδή είναι και η ώρα δύσκολη. Στα βόρεια πριν από λίγη ώρα έβρεχε, οπότε πολύ μεγάλες δυσκολίες, το ξαναλέω, στο ρεύμα προς Πειραιά, έξοδος Αττικής Οδού στο ποτάμι. Πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και επίσης χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην άνοδο, είχαμε μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, τη Συγκρού και στην Καλλιρόης. Λοιπόν, πάμε κύριε Μιχαλέτο να αναλύσουμε τι είναι αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Καταρχάς γυρίζουμε λίγο πίσω. Είχαμε ένα πόλεμο και θα πούμε γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί για πολλούς τα χειρότερα είναι μπροστά. Για τους πιο έγκυρους αναλυτές, οικονομικούς αναλυτές στον κόσμο και ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Ο πλανητάρχης βέβαια, ο οποίος διακατέχεται από ένα μυθριτατισμό και λοιπά, αρχίζει λέει το βράδυ, ξέρεις, μετά τον Μπέρμπορν, πριν κοιμηθεί, βγαίνει και λέει κλείνω συμφωνία με αυτόν, κλείνω συμφωνία με αυτόν, το πρωί τίποτα, δεν είπα καμία συμφωνία. Λοιπόν, τώρα είχαμε, να κάνω μια μικρή εισήγηση, τον πρώτο πόλεμο στο Ιράν εκείνο τον Ιούλιο, πέρσι. Τον Ιούλιο.
1: Το 25 ήταν.
0: Το 25 τον Ιούλιο, 10 μέρες, 11. Πώς ήταν.
1: Δύο εβδομάδες ουσιαστικά με τις τελικές.
0: Δύο εβδομάδες. Ωραία. Ναι. Φύγαν, περάσαν οι μήνες και φτάσαμε την περασμένη άνοιξη, όπου έχουμε το μεγάλο πόλεμο των Ισραηλινών και των Αμερικανών με το Ιράν. Αφού έχουν μεσολαβήσει όλα και να που μεσολάβησαν, είχαμε τη γενοκτονία στη Γάζα. Νωρίτερα, μετά είχαμε το φεστιβάλ και την επίθεση της Χαμάς τότε στο φεστιβάλ, έτσι δεν είναι.
1: Και είχαμε και στο τέλος του 2025 και αρχές του 2026 την μεγάλη εντός και εκτός εισαγωγικών επανάσταση στο Ιράν, η οποία μετέπειτα διέρευσε από κυρίως αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα πλέον έγκυρα, ότι εκπορευόταν και υπήρχε χρηματοδότηση άμεση προς ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης, ώστε να αποφευχθεί ο πόλεμος, ο οποίος μετά ξέσπασε τέλος Φεβρουαρίου του 2020.
0: Αρχές Μαρτίου.
1: Άρα από το 25 έως και τώρα είχαμε έναν πόλεμο που εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν Ισραήλ εναντίον Ιράν, με επικουρικό ρόλο της Αμερικής. Η δεύτερη φάση ήταν απόπειρα εσωτερικής ανατροπής. Και η τρίτη φάση είναι πραγματικός πόλεμος Αμερικής πλέον να συμμετέχει ενεργά, μαζί με βέβαια με το Ισραήλ, εναντίον του Ιράν. Και η παραφιάδα αυτού του πολέμου που εξελίσσεται μέχρι και τώρα είναι ο πληρεξούσιος του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή οι Χούθοι της Ιεμένης.
0: Ας δούμε στο σκοθί.
1: Ναι.
0: Πριν όμως να θυμίσουμε Γιάννη Μιχαλέτο, είπαμε τον πρώτο πόλεμο τις δύο εβδομάδες, το 25, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το μεγάλο πόλεμο τώρα, το 26 από το Μάρτιο κλπ. Είχαμε πολύ σωστά είπες διαδηλώσεις. Είχαμε στην αρχή την επίθεση Χαμάς, όπου ξεκίνησε όλη η γενοκτονία στη Γάζα και όλα αυτά τα οποία έγιναν, με χιλιάδες νεκρούς. Στο μεταξύ υπάρχουν μία σειρά κινήσεων όπως δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες. Τρία ελικόπτερα φεύγουν από το Αζερβαϊζάν, πάνε στο Ιράν πίσω. Το πρώτο και το τρίτο γυρίζουν κανονικά. Το δεύτερο που ήταν ο τότε πρόεδρος του Ιράν έπεσε σε,
1: ναι, ναι,
0: και λοιπά, σε καιρικές συνθήκες περί, ήταν στη σειρά και τα τρία. Έπεσε, έφυγε ο πρόεδρος του Ιράν. Χάθηκε, δηλαδή έχασε τη ζωή.
1: Ο οποίος ήταν σκληροπυρηνικός σε σύγκριση με το σημερινό πρόεδρο του Ιράν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται η κηδεία. Εκεί στην κηδεία έχουμε τις συστημένες βόμβες, φεύγει ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Το έντομο, το ντρόν με το έντομο.
1: Ναι, ιδιαίτερη τεχνολογία η οποία
0: των Ισραηλινών
1: μπορεί να τη δούμε στα επόμενα έτη και σε εμπορική
0: χρήση. Θα πούμε γιατί τα λέμε και τα θυμίζουμε όλα. Λοιπόν, ξεκινάει μετά ο πόλεμος Ιράν, στο Ιράν, ο δεύτερος, όλο αυτό το οποίο γίνει τον τελευταίο καιρό. Τι έχει μείνει Γιάννη Μιχαλέτο από αυτό? Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι έχει ο πλανήτης αναστατωθεί, το καθεστώς των μουλάδων είναι επίσης ισχυρό, γιατί δεν έπεσε, έτσι ναι.
1: Δεν έπεσε το καθεστώς.
0: Ανέφερε ότι χάσαμε και τον Χαμενεϊ με την αρχή του
1: Έγινε εσωτερική ανακατάταξη, αναδιανομή ισχύως μέσα στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η φρουρή της Επανάστασης, η περαιτωριανή, ας το πούμε, του συστήματος, πλέον είναι και η άρχουσα πολιτική τάξη. Και βεβαίως είναι
0: η πιο σκληρή.
1: Η πιο σκληρή και έμπειρη πολεμικά.
0: Ναι. Και στην Κηφισίας πάνω κάτω, χαμός τώρα, αυτήν την ώρα γίνεται χαμός στην κίνηση, μου λένε εδώ οι φίλοι οδηγοί. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέμε, κάνουμε αυτή τη μίνι ανασκόπηση για να καταλήξουμε σε αυτούς τους Χούθη, που είναι κάποιες παραστατιωτικές ομάδες που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Ιεμένης, θα μας το πεις εσύ τώρα, και οι οποίοι ρίχνουν βαλιστικούς πυράβλους και δημιουργούν, έχουν χτυπήσει τελευταίες ώρες το Ριάντε, το αεροδρόμιο, δύο φορές, με πολλούς νεκρούς.
1: Και τον αγωγό που συνδέει κόλπο με ερυθρά θάλασσα και παρακάμπτει τον αποκλεισμό των Ιρανών στο Ορμούς.
0: Ναι. Λοιπόν, για όσους δεν καταλαβαίνουν και δεν ξέρουν τα γεωπολιτικά, εμείς τα ξέρουμε λόγω δουλειάς, εδώ έρχεται η τέλεια καταιγίδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, η αντικειμενική σκοπή και η στρατηγική σκοπή των Αμερικανών απέτυχαν.
0: Εντελώς.
1: Εντελώς.
0: Έχει ενισχυθεί το καθεστώς του μουλάδου, το οποίο είναι οριζόντιο.
1: Και πλέον υπάρχει και μια σχετική ενδυνάμει αποσταθεροποίηση της Σαουδικής Αραβίας, που είναι το χειρότερο σενάριο.
0: Σωστά. Να βάλω και τις 15 έως 16 που έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία, καταστροφή των βάσεων των Αμερικανικών στις ευρύτερες χώρες του κόλπου. Έχουν κατασταθεί 15 με 16 βάσεις της CIA και όχι μόνο. Ναι. Που αυτό δεν είχε υπάρξει ποτέ παρά μόνο τότε που χάθηκε ο πρέσβης στη Λιβύη, που έγινε το λιτζάρισμα του επί Χίλαρη Κλίντον στη Λιβύη, δεν ήταν?
1: Ήταν το προξενείο της Βεγγάζης.
0: Το προξενείο της Βεγγάζης.
1: Το οποίο ήταν ίσονο σημασίας μπροστά σε αυτά που έχουν καταστραφεί
0: σήμερα,
1: τελευταίους μήνες.
0: Θέλει κάποια δισεκατομμύρια τώρα για να ξαναφτιαχτούν.
1: Δεν είναι μόνο ότι θέλει πολλά χρήματα,
0: είναι
1: ότι για να ξαναφτιαχτεί είναι υπό την αίρεση τυχόν επόμενων Ιρανικών βομβαρδισμών.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τα λεφτά που θα ζητήσουν τώρα για να ξαναφτιάξουν τις βάσεις θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερα, δηλαδή κάποια δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί όλες οι βάσεις πρέπει να γίνουν υπόγειες.
1: Πρέπει να γίνουν υπόγειες.
0: Κάτω από τη γη.
1: Το θέμα είναι το εξής. Μετά από αυτό που έγινε, είναι λογικό να υποθέσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια, ότι το Ιράν θα έχει ήδη προχωρήσει σε κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ναι. Δεν θα έχει άλλη επιλογή.
0: Ο πόλεμος ξεκίνησε για να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Μεταξύ
1: των άλλων.
0: Μεταξύ των άλλων. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή μπορούμε να θεωρήσουμε με μια λογική βάση ότι έχουν ήδη αποκτήσει κάποια ή πρόκειται να αποκτήσουν. Οπότε ναι, αλλάζουν και τα δεδομένα για την περιοχή, γιατί διαθέτουν και βαλιστικό σοβαρό πρόγραμμα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ο χειμώνας 26-27, αμέσως μετά τις εκλογές στο Ισραήλ τέλος Οκτωβρίου και τις προκριματικές, είπα, αρχές Νοεμβρίου, ανάλογα και με τις πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν,
0: ναι,
1: να πάμε σε ένα τρίτο, πολύ σκληρότερο γύρο, ώστε να προλάβουν οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί και ευρύτερα, ας το πούμε, ο πλανήτης,
0: ναι,
1: την εξέλιξη ενός πραγματικού πυρηνικού Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Αν αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν με βάση και το βαλιστικό του πρόγραμμα που διαθέτει, γίνεται και με ταυτόχρονο έμεσο ή και άμεσο έλεγχο, ναι, του Ορμούζ, του Άντεν, γίνεται πλανητική δύναμη.
0: Πλανητική δύναμη.
1: Και αλλάζουν οι ισορροπίες δυνάμεων παντού.
0: Γιάννη Μιχαλέτο, είσαι εδώ σήμερα μεταξύ των άλλων, γιατί είσαι από εκείνους που λες, μας το έχουμε πει και μαζί και στην τηλεόραση εκπομπές που κάνουμε, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει τίποτα στη Μέση Ανατολή, είμαστε υποκαθεστώς επιμελητίας. Εξήγησε εσύ τι σημαίνει καθεστώς επιμελητίας.
1: Αυτή τη στιγμή, για να μπορούμε να έχουμε ενδείξεις, εάν όχι και αποδείξεις, αν πρόκειται να συμβεί κάτι μεσοπρόθεσμα,
0: ναι,
1: είναι να δούμε τις κινήσεις που υπάρχουν και είναι διαθέσιμες μετά από μια ανάλυση που μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα όχι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταγωγικών αεροσκαφών, πλοίων, μετακινήσεων δυνάμεων κ.ο.κ.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί ενέκριναν ένα ακόμα πολύ μεγάλο πακέτο όπλων για το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και επειδή στην Αμερική όλα περνάνε από επιτροπές γερουσίας και από λογιστήρια του αντίστοιχου κράτους, δηλαδή πέρα από τις τυχόν μαύρες επιχειρήσεις, ο μεγάλος όγκος στρατηγικού εξοπλισμού και τιμολογείται και εμφανίζεται δημοσίως.
0: Ναι.
1: Αυτά τα όπλα είναι όπλα για αναλώσιμα για επίθεση.
0: Δηλαδή,
1: δεν μιλάμε για πολύπλοκα συστήματα που θα κατασκευαστούν και το 2030 μάλιστα, τόσο θα πάνε στο Ισραήλ. Μιλάμε για βόμβες τηλεκατευθυνόμενες, πυράβλους και πάρα πολλά αναλώσιμα.
0: Ναι. Τώρα, ναι, είναι οι έγκυροι αναλυτές για τα γεωπολιτικά μιλούν ότι αυτή η περίοδος παρατηρείται για αυτούς που γνωρίζουν πολύ μεγάλη κινητικότητα σε κομβικές βάσεις. Έχουμε και εμείς μια αμερικανική βάση στη Σούδα. Ναι. Σε κομβικές βάσεις, και πολλοί θεωρούν ότι γίνεται, έρχεται νέος εξοπλισμός, έτσι, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πάμε σε τρίτο γύρο, ο οποίος μπορεί να είναι γύρος συνδυαστικός, δηλαδή όχι απαραίτητα.
0: Τι δηλαδή?
1: Μόνο αεροπορικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: αλλά και νέα προσπάθεια εσωτερικής αποσταθεροποίησης, νέες περιφερειακές συμμαχίες, λόγου χάρη Κούρδοι από το Ιράκ ή Αφγανοί πολιτοφύλακες, βαλούχοι από το Πακιστάν, γενικά στοιχεία μειονοτικά που ενδεχομένως έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Τεχεράνη, και ενέργειες με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν ή δεν ήταν διαθέσιμες στην προηγούμενη επίθεση. Αλλά ότι κάτι ετοιμάζεται, γιατί δεν μπορούν να αφήσουν το Ιράν να πάρει πυρηνικά όπλα, αλλάζει η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων. Και εδώ να θέσουμε και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολέμους, δύο ενεργά πολεμικά θέατρα. Το ένα είναι της Ουκρανίας, το οποίο καθορίζει τη μελλοντική ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη, και το άλλο του Ιράν, που καθορίζει τη μελλοντική ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Το άθροισμα αυτό των δύο καθορίζει την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.
0: Τι να κάνουμε τώρα, Γιάννη Μιχαλή, θα γυρίσουμε να καίμε ξύλα στο τζάκι, δηλαδή, γιατί τώρα μας γιάζει, θα γίνει με το ενεργειακό. Θα στούμε μετά σε αυτό. Καταρχάς, να πω, μεταδίδει η Ισπανική τηλεόραση. Έκανε και έκτακτο δελτίο η κρατική τηλεόραση νωρίτερα. Έχει πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια πριν τον αγώνα Λεβάντε Σεβίλη για την 8η αγωνιστική λέει, του Ισπανικού Πρωταθλήματος, σκηνικό πολέμου στο Λεβάντε. Στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουμε κάτι νεότερο, αν υπάρξει θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε στους Χούθη. Τι είναι οι Χούθη?
1: Οι Χούθη είναι φιλή.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, να κάνουμε μια μικρή
0: αναδρομή
1: και εισαγωγή. Στον αραβικό κόσμο οι φιλές είναι το παν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ορισμένα κράτη τα οποία έχουν εκμοντερνιστεί, έχουν αποκτήσει δυτικά πρότυπα κράτους, λόγου χάρη ο Λίβανος, και οι φυλές εκεί δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, αλλά στην Ιεμένη, όπως επίσης και στη Λιβύη, όπως επίσης και στη Συρία, οι φυλές είναι το παν. Η φυλή το Χούθη ακολουθεί μια έκφανση του σιιτισμού. Δεν είναι 100% σιιτες όπως οι Ιρανοί, αλλά ανήκουν σε ένα πολύ συγγενές δόγμα. Είναι η πολυπληθέστερη φυλή της Ιεμένης.
0: Ελέγχει μια περιοχή περίπου πόσα εκατομμύρια.
1: Πλέον έχουν φτάσει στα 18 εκατομμύρια.
0: 18 εκατομμύρια στην Ιεμένη.
1: Στην Ιεμένη.
0: Μια φτωχή χώρα.
1: Και κατέχουν τα υψίπεδα της Ιεμένης.
0: Ναι, το οποίο είναι κομβικό.
1: Και θεωρούνται και οι καλύτεροι πολεμιστές. Οι Ιεμενίτες, ναι. Γενικά είναι η μήτρα των Αράβων. Ναι. Θεωρούνται πάρα πολύ καλοί στον ανταρτοπόλεμο. Και οι κορυφαίοι των Ιεμενιτών πολεμιστών, ναι, είναι οι Χούθοι και κάποιες παράπλευρες φυλές, οι οποίες παραδοσιακά μένουν στα υψίπεδα της Ιεμένης και τα γεμονεύουν. Αυτό βεβαίως είναι σε παγκόσμια βάση. Όλοι οι ορεσίβοι λαοί είναι πολύ καλοί στον ανταρτοπόλεμο και στις ξαφνικές ευνηδιαστικές επιθέσεις. Οι Χούθοι δέχονται βοήθεια από το Ιράν εδώ και πολλά χρόνια και τεχνογνωσία, αλλά και μέσω του Ιράν από την Κίνα και τη Ρωσία. Έτσι ανέπτυξαν και ένα μικρό βαλιστικό πρόγραμμα. Θεωρείται ότι κατέχουν περίπου 40 με 50 υπερηχητικούς πυράβλους έτοιμους για δράση, αλλά χιλιάδες μικρότερα.
0: Βαλιστικούς πυράβλους.
1: Βαλιστικούς, δηλαδή. Είχαν ρίξει πύραυλο ο οποίος έφτασε μέχρι το Τελαβίβ. Πριν από 1,5 χρόνο.
0: Ναι. Και επίσης, μόλις θα επανέλθουμε, γιατί πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για πάμε στο τίτλο ειδήσεων με τη Λέα Γιατρίδου, κύριε Γεωργίου, θα εξηγήσουμε γιατί αυτή η φυλή των Χούθη είναι αυτή τη στιγμή προκαλεί το μεγάλο έμφραγμα σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από την ενέργεια. Να πούμε τι ακριβώς γίνεται για να το κατανοήσουμε. Είδα τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν δώσει την πρέπουσα σημασία και μέσω αναλύσεων σε αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, και αυτό είναι αξιοπερίεργο, γιατί η Ελλάδα είναι παγκόσμια ναυτιλία.
0: Είναι με το συνάφη μας το ένα. Θα τα βρούμε το συνάφη μου κάποια στιγμή.
1: Είναι απορίας άξιο. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη. Ναι. Εξαρτάται ζωτικά από την ναυτιλία.
0: Εγώμαστε, πραγματικά και εγώμαστε γι' αυτό.
1: Εξαρτώμαστε από τον τουρισμό. Ναι. Εξαρτώμαστε από την εισαγόμενη ενέργεια. Mm-hmm. Και επειδή είμαστε γείτονες της όλης περιοχής, ναι, και αναμειγνύεται βέβαια και η Τουρκία σε όλο το σκηνικό. Μας αφορά και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικής ασφαλείας, τυχόν μεταναστευτικά ρεύματα κτλ. Αυτή η αφωνία και η αφασία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης δείχνει κάτι ευρύτερο. Ότι η ελληνική κοινωνία ίδια δεν ενδιαφέρεται. Συνήθως τα μέσα ενημέρωσης ακολουθούν από τη μία πλευρά τυχόν επιταγές της εκάστοτε
0: ιδιοκτησίας ή πολιτικής.
1: Πολιτικής ιδιοκτησίας, αλλά αν υπάρχει ζήτηση από το κοινό που δίνει και τα έσοδα, θα υπήρχε και αντίστοιχη είδηση. Ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται ούτε καν τι συμβαίνει στην γειτονιά τους.
0: Ασχολούμαστε με θέματα που καλά είναι και αυτά, του αστυνομικού δελτίου, καμιά φορά κουράζουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε στο κύριε Γεωργίου, στο τραγουδάκι, λέει, ατριτήτουλος ειδήσεων και επανερχόμαστε με το Γιάννη Μιγάλη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Απολογούνται αύριο συμπληρωματικά στην ανακρίτρια οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Εξειδικευμένο έλεγχο αποκλιμάκιου του τεχνικού επιμελητηρίου ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης ανακοινώνουν αύριο τα διυλιστήρια. Η Ελλάδα θα ζητήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εξαίρεση των έκτακτων ενεργειακών δαπανών, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Νέες κυρώσεις σε περίπου 1.600 οντότητες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον απόϊχο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Κατάβαυση πυρός στην Ουκρανία μόνο ανήμερα των εκλογών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ύστερα από το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποιεί ο Ζελένσκι. Ένας μαθητής λυκείου σκοτώθηκε και 20 τραυματίστηκαν σε έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με το Λίβανο. Η έκρηξη προκλήθηκε από πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί, αναφέρει η Ισραηλινή αστυνομία. Επανήλθε ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Θα ισχύει Δευτέρα έως Πέμπτη 7 το πρωί με 8 το βράδυ και Παρασκευή έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Το μέτρο δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις ημέρες απεργίας. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Άνεμη ανατολική, νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 7 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάνγκα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, και μετά τους τίτλους με την αγαπητή συνάδελφο την Αταλία Κατάρτζη, επανέλθαμε. Γιάννης Μιχαλέτος στο στούντιο εδώ κοντά μας και ο πολιτικός αναλυτής θεμάτων ασφαλείας, ο κύριος Γεωργίου, ρυθμίστου του Καθαρό Ήχο του Αθήνα 984. Η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές επιλογές. Νίκος Λιμπερόπουλος, κάνουμε και εμείς προσθήκες. Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Πέμπη Παναγοπούλου. Στο 213-09-09-100 στείλτε μας και μέσω Viber όποιος θέλει μήνυμα για οποιοδήποτε θέμα στο 6948-984-984. Λοιπόν, τώρα Γιάννη, που καταρχάς αύριο θέλει πάρα πολύ προσοχή με τον καιρό, διότι δίνουν όλα τα δελτία 100% βροχή όλη την ημέρα και έντονα φαινόμενα και αύριο και μεθαύριο. Την Πέμπτη κατά 50% θα βρέχει κάποιες ώρες και μετά θα ίσως και κάποιες ώρες δεν θα βρέχει. Λοιπόν, αλλά αύριο και μεθαύριο θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, πολύ προσοχή. Χαμός γίνεται στους δρόμους για μία ακόμα μέρα, θα δυσκολέψει τα πράγματα πολύ περισσότερο αύριο και με τη βροχή. Λοιπόν, Γιάννη Μιχαλέτο, είχαμε μείνει στους Χούθη. Πάμε να εξηγήσουμε τώρα γιατί οι Χούθη, που τα ελληνικά μέσα, το ξαναλέω για να δώσω έμφαση, δεν δίνουν για μένα τουλάχιστον και για σένα πιστεύω την πρέπουσα σημασία και να κάνουν κάποιες αναλύσεις για αυτό που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή και που εγώ πιστεύω θα το βρούμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες. Λοιπόν, γιατί έχουν δημιουργήσει ενεργειακό έμφραγμα στον πλανήτη?
1: Κάνουν προβολή ισχύως και υπό μία έννοια ελέγχουν τα στενά του Άντεν, όχι πλήρως, αλλά χτυπούν πλοία, εμποδίζουν την είσοδο ή την έξοδο. Αυτό έχει άμεση αντανάκλαση στο Σουέζ, στη Διώρυγα, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γεωγραφία. Δηλαδή τα πετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας που έχουν αποκλειστεί ως ένα βαθμό από το Χορμούζ,
0: ναι,
1: πηγαίνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκονται στο βεληνικές των δρόνων και των πυράβλων το Χούθη, και αντίστοιχα δεν μπορούν να εξαχθούν προς την Ασία, στις μεγάλες αγορές της Ασίας. Αυτό προκαλεί μια αριθμία ως και έμφραγμα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
0: Ναι. Και μου λέει, συγγνώμη, ο φίλος ο Ζαφύρης πει, μου μεταφέρει ότι μας ακούει την είδηση Λεβάντε Σεβίγια που αναφέραν πριν, ότι έχουμε επεισόδια να το ψάξουμε και το ψάχνουμε ήδη. Ζαφύρη παραπάνω, διότι πιθανότατα να υπάρχει εξωαγωνιστικό πολιτικό κίνητρο για τα επεισόδια σοβαρά που έγιναν μέχρι και πριν από λίγη ώρα, μπορεί να γίνονται και τώρα στην Ισπανία. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη Μιχαλέτο.
1: Οπότε έχουμε μια φυλή της Ιεμένης, η οποία καθορίζει τις τιμές ενέργειας παγκοσμίως.
0: Εντάχει, να κάποιες ερωτήσεις. Οι Χούθη τα έχουν καλά με τους Ρώσους, με τους Κινέζους?
1: Τα έχουν, ναι.
0: Τα έχουν. Τα έχουν καλά με το Ιράν?
1: Ουσιαστικά είναι ως ένα βαθμό, αν όχι 100%, κατά 80% πληρεξούση του Ιράν. Δηλαδή χωρίς το Ιράν δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνουν τώρα. Θα είχαν σοβαρό πρόβλημα ίσως και επιβίωσης.
0: Μάλιστα. Η Τολούνα, άλλη είδηση και επανερχόμαστε. Τολούνα είναι η εταιρεία Τολούνα στη Γαλλία, έκανε δημοσκόπηση, δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, 35% με 37% Λεπέν στον πρώτο γύρο, Μελανσόν δεύτερος, δηλαδή ο Μελανσόν το ξέραμε έτσι κι αλλιώς θα πάει στο δεύτερο γύρο. Εμφανίζει Λεπέν από την προηγούμενη δημοσκόπηση 1% εμφανίζεται ανωδική. Υπάρχει διαφορά μεταξύ Μελανσόν και της Λεπέν, αλλά το δίδυμο θα είναι σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση στη Γαλλία. Εκεί δεν γίνονται δημοσκοπήσεις κάθε μέρα 10. Είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, είναι κάθε 3 μήνες κλπ. Λοιπόν, το δίδυμο με τα σημερινά δεδομένα είναι Λεπέν με Λανσόν. Δεν είναι αμελητέο το 35-37% το οποίο συγκεντρώνει. Φέρεται να συγκεντρώνει. Λοιπόν, το μεταδίδουμε και αυτό στη Γαλλία, η γαλλική τηλεόραση πριν από λίγη ώρα. Πάμε ξανά. Άρα με τους Χούθη, με τους Ρώσους, Κινέζους και Ιράν.
1: Κυρίως το Ιράν. Το Ιράν δηλαδή δίνει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής, πολιτικής, διπλωματικής και λοιπής βοήθειας στην Ιεμένη, στους Χούθη της Ιεμένης. Ναι. Οι Κινέζοι και οι Ρώσοι μέσω του Ιράν παλιδρούν.
0: Ναι. Μία πρόβλεψη, μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για τις εκλογές στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου, τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
1: Το
0: σε εκλογικό, εξεικόνα και από τα διεθνή.
1: Το εκλογικό σύστημα του Ισραήλ είναι απλής αναλογικής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχουν και κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρομερή ανακατάταξη. Πρώην σύμμαχοι του Νετανιάχου στρέφονται εναντίον του. Δημιουργεί ο ίδιος νέους συμμάχους και έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο μείγμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα καταφέρει ο Νετανιάχου με κάποιο συνδυασμό να επανέλθει, αν όχι ο ίδιος στα πράγματα, ως άτομο πίσω στο παρασκήνιο και να ελέγχει την κατάσταση.
0: Και να βάλει άλλο ένα πρόσωπο μπροστά.
1: Άλλο πρόσωπο μπροστά, αλλά ο ίδιος ουσιαστικά να είναι ο ρυθμιστής
0: των εξελίξεων. Αυτά τα μικρά κόμματα των φανατισμένων, των Ορθόδοξων Εβραίων, τα παίρνει σε ένα μεγάλο βαθμό, θα τα έχει ξανά, τι πιστεύεις?
1: Εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση, να δώσουμε μια λεπτομέρεια. Όταν αποφασίστηκε στο Ισραήλ η στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων, οι οποίοι εξαιρούνταν, η κυβέρνηση του Νετανιάχου κράτησε μια παρελκυστική στάση. Ναι. Ακριβώς για να μην χάσει ψήφους. Και ως εκ τούτου, ακόμα και τώρα, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών δεν στρατεύονται. Είναι ικανότατος πολιτικός στη διαχείριση της τακτικής και έχει σοβαρότερες προσβάσεις σε όλο το κρατικό μηχανισμό του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν δημιουργηθεί και άρρηκτοι δεσμοί πλέον με τη ΣΥΠΑ.
0: Κύριε Γεωργίου, να πάμε μέσω της δημόσιας τηλεόρασης. Μεταδίδει τώρα αυτό το ρεπορτάζ. Μάλλον, εντάξει, είναι η ανάλυση που κάνει το εξωτερικό δελτίο της δημόσιας τηλεόρασης. 14 νεκροί και 300 τραυματίες στην πυραυλική επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Έτσι δεν είναι? Είναι εκεί που πήγε ο Τραμπ και θα γίνουν κάποια δισεκατομμύρια επενδύσεις κλπ. Δηλαδή στη φωτιά του πολέμου είναι η Σαουδική Αραβία.
1: Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.
0: Αποσταθεροποιείται η Σαουδική Αραβία.
1: Τώρα, εδώ να πούμε κάτι το οποίο το ξέρουν όσοι ασχολούνται με τη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν τεράστια επιχειρηματική παρουσία εκεί, σε αυτές τις χώρες.
0: Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία είναι προσωπική κτήση της οικογένειας Σαουδ. Επειδή συμφώνησαν οι άλλες φυλές, ήταν η ισχυρότερη φυλή, η οικογένεια φυλή μάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία είναι ενοποιημένο κράτος. Ο ίδιος ο οίκος Σαουδ έχει πάρα πολλούς ανταγωνιστές. Ο σημερινός ηγείτορας του δεν είναι και βασιλιάς, είναι ο ανιψιός του βασιλιά, αλλά αυτός κάνει κουμάντο.
0: Ναι.
1: Και το όλο κλίμα ευημερίας και σταθερότητας στη Σαουδική Αραβία βασίζεται στο ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο ευημερεί λόγω πετρελαίου και δεν αντιμετωπίζουμε κινδύνους από τρίτους. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα κίνδυνο από το Ιράν, αλλά αντιμετωπίζουν ακόμα χειρότερο κίνδυνο από την Ιεμένη, γιατί οι φυλές αυτές της Ιεμένης έχουν συγγενείς φυλές, να το πούμε έτσι στα ελληνικά, ξαδέρφια, στην άλλη πλευρά των συνόρων. Στην οροσειρά, δηλαδή, που ξεκινάει τη Χετζάτζη από την Ιεμένη και φτάνει μέχρι πάνω τη Τζέντα, υπάρχουν πάρα πολλοί φύλλα προσκύμενοι προς τους Χούθη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 0-1, πάω Καλαμάτα στο ημίχρονο, η Μαύρη Θύελλα μέσα στην Τούμπα. Έχει βάλει γκολ, πήγε ο αγώνας στο ημίχρονο. Να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Προηγεί την Καλαμάτα. Πάμε, μου λέει ο φίλος ο στρατηγός, καλησπέρα στρατηγέ, να ρωτήσουμε, λέει, και να μιλήσετε ποια είναι η γνώμη του κυρίου Μιχαλέτου και για τα δημοσιεύματα για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Θα το πούμε στο τέλος αυτό. Να φύγουμε τώρα από τη Μέση Ανατολή, να πάμε λίγο παραπάνω στην Ουκρανία. Τι πιστεύεις εσύ ότι γίνεται στην Ουκρανία? Βγήκε πριν τα Μπέρμπον τη νύχτα. Ο Τραμπ είπε ότι συμφωνία χθες, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει τίποτα αυτό. Δεν...
1: Ναι. Αυτή η συμφωνία.
0: Το πρωί, δηλαστήρια πάλι κλπ.
1: Αυτή η συμφωνία, όπως έχει αποτυπωθεί επισήμως, έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες. Δηλαδή, μια σχετικά μικρή ποσότητα ντίζελ τώρα, αλλά μεγάλες ποσότητες μετέπειτα.
0: Στο μέλλον.
1: Ναι, αυτό καταμαρτυρά και το τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ναι, στην ουσία, αυτή η συμφωνία θα δώσουν οι Ρώσοι. Θα ρίξουν στην αγορά 500.000 τόνους το Νοέμβριο και επιπλέον 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά. Είναι αυτά που λέει στο μέλλον.
1: Ναι, αλλά είναι και μικρές ποσότητες αυτά. 1 εκατομμύριο τόνοι ντίζελ είναι περίπου 8-9 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Ημερήσια κατανάλωση, τον είπα, ίσως 36 ώρες κατανάλωση.
0: Τι πιστεύεις εσύ ότι γίνεται στην Ουκρανία?
1: Η Ουκρανία είναι εντελώς διαφορετική η πολιτική διπλωματική ισορροπία. Και η εθνολογία βέβαια της περιοχής είναι ένας πόλεμος ο οποίος θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί και οι δύο πλευρές όμως τον ήθελαν και προφανώς θα πάμε σε μια κατάσταση που μία από τις δύο πλευρές θα χάσει. Δεν υπάρχει, δεν βλέπω συμβιβαστική λύση.
0: Μην κρυβόμαστε, δηλαδή το πάνω χέρι το έχει κυρίως η Ρωσία αυτή την ώρα, γιατί έχει καταλάβει κάτι.
1: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, από το 2014 εμφανώς, αλλά και πιο πριν, προσπαθεί να αποκτήσει πλήρη αυτονομία αυτάρκεια. Ναι. Αλλά βασίζεται στη Κίνα γι' αυτό. Εάν οι Κινέζοι
0: τραβήξουν το χαλί, θα έχει θέμα.
1: Θα έχει θέμα. Αν από την άλλη πλευρά όμως οι Κινέζοι πούνε στους Ρώσους, θα το πάμε μέχρι τέρμα.
0: Τέρμα, θα έχουν το πάνω χέρι.
1: Τότε, μόλις οι Ρώσοι ικανοποιήσουν την αυτάρκεια και αυτονομία τους σε συγκεκριμένους τομείς που ακόμα έχουν ελλείψεις, τότε θα εξαπολύσουν δυστυχώς επίθεση τύπου μακελιό στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μακελιό με την έννοια των απολειών στα επίπεδα.
0: Κάνει ο κόσμος τη ζωή του.
1: Αλλά δεν έχουμε βομβαρδισμούς με ναπάλμ σε κατοικημένες περιοχές. Δεν έχουμε δηλαδή δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που καταστράφηκε η Δρέσδη ή η Νιρεμβέργη κτλ. Αν τα πράγματα εκτραχηθούν και οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να βρουν κάποιο συμβιβασμό, πρώτα απ' όλα θα έχουμε ίσως και επέκταση του πολέμου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όσο και αν ακούγεται αυτό καταστροφολογικό, ήδη ορισμένα κράτη λαμβάνουν τα μέτρα τους. Δεν θα πάμε βέβαια σε πυρηνικό πόλεμο, γιατί δεν συμφέρει κανέναν. Αλλά επέκταση εχθροπαξιών ή αποσταθεροποίηση ή υβριδικών επιθέσεων, όπως ονομάζουν, σε γειτονικά κράτη, ή Βαλτικά, Μολδαβία κτλ.
0: Γιάννη Μιχαλέτο, ερώτηση. Το Reuters τώρα καταρχάς έχει την εσωτερική του στη συνδρομητική, το έβγαλε και στα τηλεγραφήματα. Αναλύει τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει τις τιμές. Η ερώτηση σε σένα είναι, μπορούν να επηρεαστούν και να πέσουν οι τιμές?
1: Οι ποσότητες είναι μικρές για να πέσουν οι τιμές σε μεγάλο βαθμό.
0: Άρα δεν βλέπεις.
1: Αν παραμείνουν όλα τα άλλα ως έχουν.
0: Δεν βλέπεις φως αυτό, δηλαδή.
1: Θα πέσουν οι τιμές προσωρινά.
0: Και μετά.
1: Όπως πέσανε και με την αποδέσμευση των αποθεμάτων Γερμανίας-Γαλλίας προημερών.
0: Θα πέσουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές αμερικανικές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και μετά έχει απειρημιχθεί το.
1: Αλλά μετά μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα.
0: Ναι. Μετά, δύο λεπτά. Εδώ κάποια μοντέλα αμερικανικά στον καιρό δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη μακροπρόθεσμη, αλλά υπάρχουν κάποια μοντέλα και κυρίως γίνονται κάποιες συγκρίσεις. Μιλάμε και μιλάνε αυτά τα μοντέλα, να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν πάντα, για πολύ βαρύ χειμώνα φέτος. Οι προηγούμενοι τρεις χειμώνες που είχαν περάσει ακόμα και εδώ δεν ήταν. Τα πράγματα ήταν πολύ. Δεν είχαμε βαρύ χειμώνα.
1: Υπάρχει το φαινόμενο Ελνίνιο.
0: Αλλά φέτος μιλάνε για πολύ βαρύ χειμώνα. Δηλαδή μιλάνε για πρώτο χρονιά Χριστούγεννα σε χιόνια, μετά μία ανάπαυλα, μετά τα Θεοφάνεια εκεί ξανά δεύτερο κύμα, μετά ανάπαυλα και πάμε προς το Φεβρουάριο για χιόνια. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν, το ξαναλέω για μία φορά.
1: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή εισαγωγής στις ευρωπαϊκές αγορές έχει πάει πάνω 250-300%. Όταν θα μπούμε στον χειμώνα, αν υπάρχουν και αυτά τα μοντέλα και αποδειχτούν ορθά και θα εκτοξευθεί η ανάγκη κατανάλωσης φυσικού αερίου, πολύ φοβάμαι ότι ορισμένα κράτη θα βάλουν δελτίο στη χρήση φυσικού αερίου ή θα μειώσουν.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση, με πρόλαβες. Πιστεύεις λοιπόν ότι κάποια στιγμή στην Ευρώπη, με αυτό το έλλειμμα της πολιτικής ηγεσίας που παρουσιάζει, ότι μπορεί, αν τα πράγματα είναι χειρότερα, να υπάρξει και το σενάριο του δελτίου στα καύσιμα?
1: Ναι, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τιμή, είναι ότι δεν επαρκούν οι ποσότητες. Όσο το Κατάρ δεν μπορεί να εξάγει ελεύθερα και όσο υπάρχουν περιορισμοί και οι ευρύτερες κερδοσκοπικές τάσεις που αναπτύσσονται. Και η Ιαπωνία έχει μεγάλες ανάγκες σε LNG, για παράδειγμα, και η Νότια Κορέα και η Κίνα. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι αγορές.
0: Μη διάει ο κύριος Γεωργίου, διότι στην Ελλάδα ασχολούμαστε με πολύ πιο σοβαρά θέματα αυτή την ώρα. Έτσι,
1: ναι, αυτό όμως είναι ευθύνη πρωτίστως του κάθε πολίτη και όλοι οι πολίτες μαζί σε συλλογικό επίπεδο. Όταν δεν ενδιαφέρεσαι για την επιβίωσή σου, δεν θα ενδιαφερθεί κάποιος άλλος.
0: Και πάμε για το τέλος τώρα. Έχουμε λοιπόν μια χένουσα πληγή, καλά κρατή στη Μέση Ανατολή. Γίνονται πόλεμοι, ξαναγίνονται, αλλά όχι ενεργειακή αναστάτωση υπάρχει. Έχουμε ένα πόλεμο ο οποίος πέμπτα κεράκια δεν θα σβήσει ο πόλεμος φέτος στην Ουκρανία.
1: Ναι, είναι
0: πέμπτο έτος. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο έχει γίνει τον τελευταίο καιρό με την πρέσβεια των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Τι πληροφόρηση έχεις, αναλύουμε και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Βγήκανε κάποιες μικρές εφημερίδες, New York Times κλπ, Wall Street Journal κλπ, συνοικιακές εφημερίδες και έγραψαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τι βλέπεις, δηλαδή αυτή η ιστορία πιστεύεις ότι είναι ένα ξεκαθάρισμα, βέβαια τα έντυπα, καλά είχαμε και ανάλυση του Associated Press σήμερα, αυτά τα, οι δύο τουλάχιστον εφημερίδες έχουν σχέση με τους δημοκρατικούς, αλλά ναι, μιλάμε για βαθύ αμερικανικό κράτος.
1: Καταρχάς να πούμε πώς γίνονται τέτοιου είδους έρευνες.
0: Ναι.
1: Για πολιτικά, διπλωματικά ή άλλα πρόσωπα, ακόμα και ηθοποιούς του Hollywood, σημαίνοντες. Ναι. Κάποιος τους βλέπει ως ανταγωνιστές, για τον ΑΒ λόγο.
0: Ναι.
1: Ανατίθεται μια... Κάποιος τους βλέπει ως ανταγωνιστές, για τον ΑΒ λόγο.
0: Ναι.
1: Ανα, ανα, ανα,

0: μέσω ενδιάμεσων δημοσιογράφων, συνήθως παλέμαχων, προωθούνται στα μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία και εφημερίδες. Εκεί γίνεται η σύνταξη και η περιποίηση του κειμένου. Mm-hmm. Αφαιρούνται κάποια στοιχεία, μπαίνουν και κάποια βιογραφικά στοιχεία και πλασάρεται η είδηση. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ωφελείται από το να δέχεται δυνητικά στο μέλλον μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG προς εξαγωγές, ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, πιο πολύ σε πολιτικό επίπεδο. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χάνουν συμβόλαια ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι που γεωπολιτικά χάνουν επιρροή.
1: Δεν βλέπεις δηλαδή πίσω από αυτό και ένα πόλεμο δύο μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών από την Ελλάδα?
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, επειδή οι Έλληνες με τους Αμερικανούς, ενώ και οι πολίτες αλλά και τα ανώτερα κλιμάκια διαθέτουν σχέσεις αλληλεπίδρασης, τίποτα δεν είναι απίθανο. Αλλά υπάρχουν και ανταγωνιστές σε γεωπολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν βγήκε το σκάνδαλο με την ομιλία της πρέσβης στο Βουκουρέστι, ανατροπή κυβερνήσεων κτλ.
1: Καλά, αυτή, αυτό δεν βγαίνει τυχαία.
0: Αυτοί που έχασαν όμως την εξουσία στη Ρουμανία εξαιτίας του ότι ενδεχομένως δεν ενέδωσαν σε συγκεκριμένα σχέδια γιατί είχαν άλλα δικά τους ανταγωνιστικά, να είναι και αυτοί άτομα που θα θέλανε το λιγότερο μία εκδίκηση. Σε κάθε φάση πάντως, ο κάθετος διάδρομος, αν δεν σταματήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και κυρίως στην Ουκρανία, είναι στον αέρα, καθότι ο βασικός πελάτης είναι η Ουκρανία.
1: Η Ουκρανία.
0: Δεν είναι οι μικρές αγορές Βουλγαρίας ή των Σκοπίων. Είναι η Ρουμανία κατά το ίμιση ικανοποιεί τις ανάγκες από ιδίους πόρους. Είναι κυρίως η Ουκρανία. Και αν πάει να προχωρήσει ο κάθετος διάδρομος σε βάθος χρόνου και δυνητικά προς την Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, εκεί αγγίζονται τα συμφέροντα αυτών των κρατών με τους αντίστοιχους διαδρόμους που έχουν καταρτήσει.
1: Δύο πληροφορίες θα να δώσω γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Γίνεται έρευνα στο State Department για την πρεσβεία στην Ελλάδα και για την πρέσβυρα. Πριν, δεν θα γίνει παρά μικρή κίνηση, πριν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη έρευνα, θα δοθεί στο Ρούμπιο, θα δοθεί στο Λευκοϊκό, στο Τραπ και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Μπορείς να κάνεις πρόβλεψη τι τελικά θα γίνει?
0: Η εκτίμηση είναι, επειδή από όλα τα κράτη του πλανήτη, και ας πάρουμε την Ευρώπη και την γύρω περιοχή, τα μόνα άτομα που έστειλε ως πρεσβευτές ο πρόεδρος Τραμπ και το περιβάλλον του και έχουν άμεση συνάφεια και
1: είναι
0: σχέση με
1: Τουρκία,
0: αυτόν, Τουρκία,
1: τον Μπάρακ,
0: Ισραήλ, Ελλάδα,
1: την Κύπερλη,
0: Γαλλία, ο πεθερός του, και Μάλτα.
1: Μάλτα γιατί?
0: Η Μάλτα έχει ευνοϊκό σύστημα διαχείρισης
1: επενδύσεων.
0: Δεν έστειλε στα υπόλοιπα κράτη προς το παρόν. Αυτό τι σημαίνει?
1: Ότι η Ελλάδα. Αν θέλει.
0: Η Ελλάδα λόγω ναυτιλίας.
1: Σε επιχειρήσει τράπεζα στο μέλλον.
0: Η Ελλάδα λόγω ότι είναι ηγεμονεύει στην ναυτιλία διεθνώς και μας χρειάζονται οι Αμερικανοί, είναι και ο βασικός λόγος που είμαστε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των άλλων. Και η γεωπολιτική θέση της χώρας. Έστειλε ένα άτομο το οποίο είναι της εμπιστοσύνης του.
1: Λες για την κυπριακή
0: Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που πάρα πολλοί το ξεχνούν και μου κάνει εντύπωση, γιατί τα βιογραφικά στοιχεία είναι ανοιχτά. Είναι η πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια. Φανατικός αντίπαλος των Ρεπουμπλικάνων και των Τραμπ. Όμως ο πατέρας της εξακολουθεί και συνεργάζεται ως πολιτικός σύμβουλος με αυτόν.
1: Με
0: τον Νιούσαμ στην Καλιφόρνια. Είναι μοναδική γυναίκα στη ΣΥΠΑ που διατηρεί ανοιχτές γέφυρες.
1: Και στους δύο.
0: Αυτό σημαίνει ότι κομβικό άτομο. Και το γεγονός ότι έχει έρθει στην Ελλάδα.
1: Ή τουλάχιστον δεν είναι τυχαίο άτομο.
0: Δεν είναι τυχαίο. Έχει και ικανότητες, αλλά και ικανότητες γεφύρωσης αντιθέτων
1: συμφερόντων. Παρά την προσωπική σχέση που είχε και με το γιο του Τραμπ κλπ.
0: Αυτό σημαίνει ότι για να έχει τοποθετηθεί, γιατί συνήθως υπάρχει και το λεγόμενο vetting από υπηρεσίες πληροφοριών και φυσικά ότι γνωρίζουν τα ανώτερα κλιμάκια των ΗΠΑ που δεν τα γνωρίζει κανένα στην Ελλάδα, νομίζω ότι ό,τι πράττει, το πράττει βάσει συμφωνηθέντων.
1: Και δεν αυτενεργεί.
0: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ενεργειακά θέματα.
1: Καλά λόγια από τον Ζαφύρη και για σένα, Γιάννη Μιχαλέτο. Λοιπόν, θα κάνουμε συχνά αυτές τις κουβέντες. Καλησπέρα και στην Νάντια, καλησπέρα και στο Δημήτρη Εύστο.

άνθρωπο. Το σχόλιο δεν μπορώ να το μεταφέρω. Γεια σου Ματίνα από τα Σεπόλια. Θα μεταφέρουμε στην αρμόδια διεύθυνση το αίτημα που μας λες. Καλησπέρα και στην Δέσποινα. Αυτά για τώρα. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Βασίλης Γεωργίου, ποιο θα βάλουμε? Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Έχουμε παραγγελία από το φίλο μας τον Κρητικό. Χαρούλης, κύριε Γεωργίου. Βασίλης Σταλαμάκα στο μικρόφωνο. Ήταν ο Γιάννης Μιγαλέτος κοντά μας. Ακολουθεί με το απογευματινό δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού. Όλοι μαζί αύριο. Προσέξτε τον καιρό αύριο. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ο Ρεν Πτάκη, ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανού, σε δημοσιογραφική υποστήριξη η Καλλιόπη Ασλανίδου, στον ήχο Βασίλης Γεωργίου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντάει Πέμη Παναγωπούλου. Επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στη δίνη των ευνηδιαστικών ανακοινώσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πλανήτης, αντιδράσεις για τη συμφωνία με τη Ρωσία για την παροχή ντίζελ και την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον αέρα, από την άλλη, η ρωσο-ουκρανική εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών, που επίσης ανακοίνωσε εύνη στον Ντόναλντ Τραμπ. Το ενεργειακό κόστος με φόντο και τις παραπάνω εξελίξεις αλλά και την κλιμάκωση των χτυπημάτων των Χούθης στη Σαουδική Αραβία επιτάπητο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης. Θα προηγηθούν μεθαύριο Τετάρτη ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλιμακώνεται την ίδια ώρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στο κάδρο σήμερα και ο Πάνος Καμένος. Θέση παίρνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι 7 στις 10 τοποθετήσει τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον τη Ελλάδα. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο από την Κρήτη. Τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να διενεργηθούν εξειδικευμένοι έλεγχοι λόγω της επίμονης οσμής αερίου. Ζήτη εκ νέου για την Κράβα μέσω του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Στοκάς. Στην Κυψέλη, την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες της Μαρφίν. Τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Όχα, καιρός χαλάει το ερχόμενο διήμερο, έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται μια πιο πλήρης εικόνα για την ευνηδιαστική ανακοίνωση Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής όσον αφορά τη συμφωνία με τη Ρωσία για τη διάθεση αμέσως στην Αμερικανική αλλά και τη διεθνή αγορά πάνω από 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ. Εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, αποδεσμεύονται άλλοι 500.000 τόνοι και αμέσως μετά άλλο 1 εκατομμύριο. Επιπλέον, η Ρωσία προτίθεται να παραδώσει σύντομα 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ ανάλογα με την κατάσταση των διελιστήριων της. Εξού και λίγο αργότερα η ανακοίνωση επίσης από τον Αμερικανό Πρόεδρο της ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Μια ανακοίνωση που προκάλεσε έκπληξη στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την αποδέχθηκε ωστόσο ο Ουκρανός Πρόεδρος, αρκεί και η Μόσχα να μην χτυπά ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Η πρώτη ανακοίνωση Τραμπ για τη συμφωνία με τη Ρωσία προκάλεσε βεβαίως φοδρές αντιδράσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, και μάλλον ένιωσε την ανάγκη να την υπερασπιστεί πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, και τόνισε ότι έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Οι αντιδράσεις βεβαίως προκλήθηκαν, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε υπογράψει νόμο που εγκρίθηκε και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέχοντας διευρυμένες εξουσίες στον ίδιο για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και εκτός από τις στοχευμένες κυρώσεις εναντίον φυσικών προσώπων, ο συγκεκριμένος νόμος θα περιόριζε και τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τις οποίες η Μόσχα, ως γνωστόν, χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως, η νέα πρωτοβουλία Τραμπ κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα υπάρχει και η αντίφαση ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ. Γι' αυτό και το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ειδική προσωρινή άδεια, με βάση την οποία επιτρέπονται η πώληση, μεταφορά, εκφόρτωση και εισαγωγή ρωσικού ντίζελ μέχρι τις 7 Απριλίου του 2027. Και όλοι αντιλαμβάνονται ότι καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ λόγω της σημαντικής ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσον οι ποσότητες του ντίζελ που θα αποδεσμεύσει η Ρωσία θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην πτώση των τιμών. Η ανακοίνωση Τραμπ, κυρίες και κύριοι, έπιασε βεβαίως εξαπίνη στους Ευρωπαίους που έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν ότι συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία και τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Αντιδρά και ο Ζελένσκι. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων, ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, σχολιάζοντας την ανακοίνωση Τραμπ από το βήμα του Φόρουμ Ασφαλείας της Πολωνίας. Για να προσθέσει δεικτικά. Αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο True Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει True Social. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση της προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, έως ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Αντώνιο Κώστα. Στο πλευρό της Ουκρανίας στάχθηκε εκεί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, απορρίπτοντας τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή. «Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε συλλογικά σοβαροί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα μιλήσει εντός της ημέρας με τον Αμερικανό ομολογό του. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα του Ζελένσκι για μια εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι αυτό που επιθυμεί είναι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Αν και, όπως σημείωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας, Δημήτρη Πέσκοφ, ο πρόεδρος Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να διατάξει την πάυση των εχθροπραξιών την ημέρα κατά την οποία θα διεξάγονταν προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία. 60 μέρες ζητεί η Ουκρανία, μία μέρα δίνει η Μόσχα, όπως βλέπουμε. Τώρα, όσον αφορά την προτινόμενη από τον Αμερικανό πρόεδρο ενεργειακή εκεχηρία, για την οποία μέχρι στιγμής το Κρεμλίνο τηρούσε σιγή χθείως, προκαλώντας ακόμα και ερωτήματα για το εάν όντως υπήρξε συμφωνία, ο κ. Πεσκόφ δήλωσε ενηγματικά ότι οι επαφές συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, θέσεις μάχης παίρνουν οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή 15 και 16 Οκτωβρίου. Η ενεργειακή κρίση, επιτινόμενη και από την έξαρση της σύγκρουσης της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη της Ιεμένης, με τους αντάρτες να χτυπούν το αεροδρόμιο στο Ριάντ, με απολογισμό 13 νεκρούς και 300 τραυματίες μόνο το Σαββατοκύριακο. Η ενεργειακή κρίση λοιπόν δοκιμάζει τις αντοχές των εθνικών οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια γιγαντώνεται στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι διαδηλώσεις κλιμακώνονται και μέσα σε αυτό το κλίμα οι 27 καλούνται λοιπόν να εξετάσουν λύσεις για τη στήριξη των πολιτών απέναντι σε αυτόν τον ενεργειακό αρμαγεδόνα και να γεφυρώσουν και τις διαφωνίες για το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην το ξεχνάμε αυτό, της περίοδου 2028-2034 ύψους περίπου 2-3 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που είναι τύπη στο βασικό θέμα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής. Ο καγκελάριος Μέρτς σήμερα προανεγγείλε μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο ελάχιστο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του. Δραματική έκκληση την ίδια ώρα από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Χρειάζονται, είπε σήμερα, δομικές και μεγάλης διάρκειας απαντήσεις. Θα πρέπει να αναζητηθεί μια λύση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να συγκρατηθεί η τιμή του φυσικού αερίου. Προσθέτοντας η κυρία Μελόν ότι η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η κρίση στο Ιράν, το κλείσιμο του Ορμούς, η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν το κόστος της ενέργειας των πρώτων υλών και των μεταφορών. και ιδίως ότι τροφοδοτούν έναν πληθωρισμό ο οποίος ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, τα παραγωγικά συστήματα και τη δημόσια οικονομία. Τόνισε επίσης η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ότι το συγκεκριμένο θέμα έθεσε ήδη ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, ο Τζιανκάρλο Τζορτζέτη, στο ECOFIN που συνεδρίασε πρόσφατα. Θα το θέσω και πάλι προσωπικά εγώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και της Παρασκευής. Πρόκειται για μια απλή, λογική και υπεύθυνη πρόταση, κατέληξε κυρία Μελώνη. Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη από τα Ευρώπας, έχουμε δει, κυρίες και κύριοι, όλο το τελευταίο διάστημα τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρνα, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας, στενότερης σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έκανε και σήμερα, στην ομιλία του πριν από λίγο ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων. Ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φοντερ Λάιν, είχαν ανακοινώσει ότι θα υπάρξει σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου στις 20 Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη διαμόρφωση κοινής στάσης στη συνεργασία για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Τι δήλωσε τώρα ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός? Είπε ότι στην ατζέντα της συνόδου αυτής θα βρεθεί μια νέα συμφωνία για το εμπόριο τροφίμων και ποτών, η συνεργασία στα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων, η στενότερη διασύνδεση των ενεργειακών συστημάτων, ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας για νέους και η ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η επαναπροσέγγιση Λονδίνου-Βρυξελών. Ενώ ο κύριος Μπέρναμ έκανε και άλλη μια σημαντική δήλωση σήμερα. Είπε ότι το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ σχεδόν σίγουρα συντονίστηκε από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Αυτό υπενθυμίζουμε την επαύριο των δηλώσεων του ότι η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, χωρίς πάντως να δίνει στοιχεία αποδείξεις ή να εξηγεί το πώς συνέβη κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμήθηκαν οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Η θεωρία τους περιγράφει, να πούμε, μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι επιχειρούν να απαντήσουν σε ένα επίμονο ερώτημα: πώς μπορούν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες να περιορίσουν τις υφέσεις στον πληθωρισμό και τις μεγάλες οικονομικές διακυμάνσεις. Ελπίζουμε σε κάτι να βοηθηθούμε γενικότερα. Επιστρέφουμε στην οικονομική δυστοκία της Ευρώπης όσον αφορά την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Εδώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριακός Μητσοτάκης, που επίσης έχει ζητήσει δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, έχει εκτιμήσει ότι κατά τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης κάτι θα πάρουμε από την Ευρώπη, αλλά μην περιμένουμε κάτι δραματικό. Στο μεταξύ, μεθαύριο Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ξεκαθάρισε την ιδιαόρατη κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία με όσες παρεμβάσεις επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεν έλειψαν και οι βολές του προς την αντιπολίτευση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Απόστολος Κονδρόπουλος μας δίνει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Την Τετάρτη, όπως είπες, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, την επέκταση για το ντίζελ και τα όποια άλλα μέτρα στήριξη ανακοινωθούν για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως η αξιολόγηση των μέτρων και η ανανέωση, η λήψη νέων μέτρων θα γίνεται ένα δεκαπενθήμερο. Αυτό σε ό,τι αφορά το εθνικό επίπεδο, γιατί στην Ευρώπη που θα έχουμε την Πέμπτη την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα προσέλθει με την παρουσιάζοντα την πρόταση που ήδη έχει συμπεριλάβει στην επιστολή που έχει αποστείλει και στην κυρία Φοντερ Λάιεν το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των αυξημένων τιμών στην ενέργεια να αξιοποιηθούν για περαιτέρω στήριξη προς την κοινωνία του κάθε κράτους, αρκεί να μην υπολογίζονται στις οροφές δαπανών.
0: Είναι μια ευελιξία λοιπόν ζητούμε.
1: Ακριβώς η λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία για την οποία έχει μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης. Μιλάμε για μέτρα προσωρινά τα οποία εφόσον δοθεί το πράσινο φως θα προωθηθούν σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία είναι στο τραπέζι με να δούμε αν πια και σε ποια φάση αναλόγως με την πορεία της διεθνούς κατάστασης θα υιοθετηθούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σήμερα για παράδειγμα για το αν θα υπάρξει μεγαλύτερη προκαταβολή για το πετρέλαιο θέρμανσης ή αν εξετάζεται ενδεχομένως ένα νέο fuel pass για όλα αυτά που παρέπεψε στις ανακοινώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη.
0: Πιθανότατα δηλαδή να έχουμε και κάποιο fuel pass την Τετάρτη ή κάτι για τη βενζίνη μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Παρέπεψε στις ανακοινώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη.
0: Περιμένουμε.
1: Είναι σαφές ότι είναι πάνω στο τραπέζι. Τώρα αυτό αναλόγως με τη διακύμανση που θα υπάρχει και στις διεθνείς αγορές, αν κρυφεί ότι είναι αυτή τη στιγμή είναι κατάλληλη χρονική στιγμή και υπάρχουν τα περιθώρια τα δημοσιονομικά για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα κανείς δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει, όπως ενδεχομένως να υπάρξει το επόμενο 15 επόμενα 15 μέρες θα αξιολογείται η κατάσταση και θα ανακοινώνονται τα μέτρα, θα παρατείνονται ισχύοντα ή ενδεχομένως θα λαμβάνονται και νέα. Όλα αυτά πάντως αφορούν τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν με αξιοποίηση των εθνικών πόρων, της εφεδρείας που τονίζουν σε κάθε ευκαιρία από την κυβέρνηση ότι υπάρχουν. Από εκεί και πέρα για περαιτέρω στήριξη είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί που θα ελπίζει και η ελληνική πλευρά ότι θα υπάρξει κάποια.
0: Θα πάρουμε κάτι που είπε και ο Πρωθυπουργός.
1: Το περιέγραψες ακριβώς, υπενθύμησες το τι είπε και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό. Περιμένει κάτι ότι ενδεχομένως πρόσθετο θα συμφωνηθεί, αλλά όχι κάτι δραματικό έτσι όπως το είπε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ούτως ή άλλως η ακρίβεια θα πρέπει να πούμε Καλλιόπη, ένα θέμα το οποίο έχει την καταλυτικό, παίζει καταλυτικό ρόλο και στην εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι σαφές μεταξύ των κομμάτων. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Μαρινάκης είπε ότι σε περίπτωση που δεν δοθεί αυτή η άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημοσιονομική ευελιξία, τότε θα κινούμαστε όπως και τα άλλα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός, και εδώ βεβαίως έγινε η αιχμή του για την αντιπολίτευση, αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης. Είναι η κυβερνητική επιχειρηματολογία Καλλιόπη ότι τα όσα ζητούν από την αντιπολίτευση και τα όσα προτείνουν χωρίς να συνδυάζεται με ευρωπαϊκή απόφαση ουσιαστικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημοσιονομικές περιπέτειες στη χώρα εάν εφαρμόζονταν χωρίς να υπάρχει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.
0: Και είχαμε και μια στοχευμένη επίθεση Απόστολε εναντίον του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο των λαϊκιστών πλέον.
1: Ναι, ξέρεις, αυτή η αναφορά που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός στην τελευταία συνέντευξη, ραδιοφωνική συνέντευξη για το 25% ως ποσοστό και ενδεχομένως το τι θα πράξει ο ίδιος αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα τέτοιο ποσοστό, σήκωσε μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο ένας πύχης που βάζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών. Ξεκινώντας από εκεί η συζήτηση έφτασε και στα ζητήματα της αυτοδυναμίας που θέτει το στόχο της αυτοδυναμίας που θέτει η κυβέρνηση ως βασικό το στόχο της αυτοδυναμίας. Εκεί λοιπόν ο επεραμεινόμενος ο κύριος Μαρινάκης αφενός του ρεαλισμού που υπάρχει ο στόχος για αυτοδυναμία αναπτύσσοντας ένα σκεπτικό ότι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά δεν βρίσκεται στο 25% σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου τουλάχιστον αλλά στο 30% και είναι πιο κοντά στο στόχο που έχει βάλει από ότι είναι άλλα κόμματα εννοώντας σημαντικό βαθμό και το ΠΑΣΟΚ που έχουν βάλει ο στόχο να βγουν πρώτο κόμμα ενώ απέχουν πολύ και βρίσκονται και στην τρίτη θέση. έτσι όπως το περιέγραψε. Αυτό το σκηνικό λοιπόν, σύμφωνα με το κυβερνητικό σχετικό, έτσι, το ανέπτυξε, έτσι όπως το ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οδηγεί, περιορίζει τις δυνατότητες να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί το βράδυ των εκλογών, αλλά από τη στιγμή που αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας αδεξιάς ή των λαϊκιστών της αριστεράς, και το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρυλάκη έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο των λαϊκιστών, όπως υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια πολιτική δύναμη που θα συγκυβερνήσουμε.
0: Αυτή είναι μια νέα ρητορική, γιατί μέχρι προσφάτως προέκριναν ως κυβερνητικό εταίρο το ΠΑΣΟΚ. Τώρα όμως το θέτουν στο γήπεδο των λαϊκιστών και μάλλον το αποκλείουν. Θεωρητικά τουλάχιστον.
1: Είναι ένα διάστημα Καλλιόπη που
0: ρευστό.
1: Ναι, μεν από την κυβέρνηση λένε, από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι μόνος δυνητικός κυβερνητικός εταίρος θα μπορούσε να είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά όμως θεωρούν ότι υπό την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη έχει ακολουθήσει μια αριστερή στροφή, ας το πούμε έτσι, η οποία ουσιαστικά και επικαλούνται, βεβαίως σε σημαντικό βαθμό το κάνει και σήμερα ο κ. Μαρινάκης, επικαλούνται τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα ουσιαστικά θύμισε αυτή την απόφαση με αφορμή και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λέγοντας ότι ουσιαστικά ότι αυτή δεν είναι μια ένα προοδευτικό μέτωπο, αλλά ένα πολεμικό μέτωπο με την πολιτική έννοια του όρου.
0: Καρφιά, πολλά καρφιά του κυρίου Μαρινάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Κυρίες και κύριοι, στο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητήριων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά μίλησε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, έδωσε έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διοχέτευσε περίπου 85 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Στην κατάθεση της ολοκληρωμένης πρότασης για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι η ενίσχυσή τους αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή ελληνική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ άσκησε έντονη την κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, που όπως είπες και εσύ, από τα 85 δισεκατομμύρια τα περισσότερα πήγανε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικά ότι ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι από τις περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόλις 15.170 κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια μικρή χρηματοδότηση. Παρουσίασε βέβαια και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που περιλαμβάνει, όπως είπε, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στη φορολογία, στο ιδιωτικό χρέος και στη χρηματοδότηση της λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε την κατάργηση τεκματής φορολόγησης και επιστροφής στη φορολογία με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, την αύξηση του όριου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την πλήρη κατάργηση του τέλους επιδότηματος και τη μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% μέσα στην επόμενη τετραετία.
0: Τις γνωστές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε.
2: Ακριβώς, και μίλησε και για το ιδιωτικό χρέος με τις 120 δόσεις, έτσι όπως την παρουσία, έτσι όπως την προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε και για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός ισχυρού όμιλου αναπτυξιακής τράπεζας και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται μέσα από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Αυτές ήταν οι θέσεις που ανέπτυξε, και για την ενέργεια τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός, ώστε να έχουμε αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν φθηνότερη ενέργεια.
0: Όμως, Παναγιώτη, την ίδια ώρα μένεται αυτή η σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τα σχετικά ήρεμα νερά απέκτησαν, θα λέγαμε, ένα μικρό κυματισμό, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός για άλλο θέμα, για να γίνουν τρικυμιώδεις στη συνέχεια. Η σύγκρουση που υφήρπε επί Μακρόν ήρθε στην επιφάνεια, επενθυμίζουμε, με το επεισόδιο μεταξύ του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, με την αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία, να σημειώσουμε, ότι σήμερα κατέθεσε, όπως είχε προαναγγείλει, μήνυση εναντίον του κυρίου Κωνσταντόπουλου, και συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο με αφορμή το άρθρο Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών. Και σήμερα μπήκε στο κάδρο και ο Πάνος Καμένος, όπου είναι κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ανέλ, στη συνέντευξη του σήμερα στο Όπεν, ο κύριος Καμένος είπε, μεταξύ άλλων, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει γαντζωθεί στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω για να έρθει οργισμένη απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη.
2: Ακριβώς, Καλλιόπη, και είναι το τρίτο επεισόδιο σειρά, όπως και εσύ τα περιέγραψες.
0: Το τρίτο στη σειρά, ναι.
2: Φαίνεται ότι η αντιπαράθεση έχει περάσει σε πολύ υψηλούς τόνους. Το Πασόκ απάντησε στις δηλώσεις του κυρίου Καμένου, έκανε λόγια ακροδεξιό χετό και ενέταξε την παρέμβασή του στη συνολική πολιτική αντιπαράθεση με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά είπε ότι τις κοιτάλησες επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από το μέλος της πολιτικής γραμματείας, τον κύριο Καρτερό, πήρε σήμερα δύο φορές την κυβερνήτηση του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηριχτής της κυβερνήτησης πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος. Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων σημείων Σκαριλάου Τρικούπη και ακροδεξίς συμπράττουν και χτυπούν τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακέρα στα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη. Οι δημοκράτες πολίτες, καταλήγει το Πασόκ, παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιά έμπνευση οχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του Πασόκ. Καταλαβαίνεις ότι θα συνεχίσουμε σε αυτούς τους υψηλούς
0: τόνους. Σίγουρα θα συνεχίσουμε. Υπήρχαν και δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, άλλωστε, οπότε. Αναφλέγεται
2: το σκηνικό. Το δεύτερη είναι πολύ μεγάλο.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Θοδωρόπουλε. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει σήμερα και αύριο στην Κρήτη, από όπου δήλωσε ότι η Κρήτη δεν είναι μόνον ο Φραπές και ο Χασάπης. Η πλειοψηφία ζει έντιμα από το μόχθο της. Είπε όμως και άλλα όσον αφορά το θέμα της σύγκρουσης με το Πασόκ. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Πρέπει να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον μέσα στην κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάς και το Πασόκ, ότι ο κύριος Τσίπρας περιοδεύει στην Κρήτη, μια περιοχή όπου το Πασόκ έχει πλεονέκτημα και έχει ψηλότερα ποσοστά, και αυτό σε συμβολικό επίπεδο δείχνει ότι υπάρχει μια ανταγωνιστική διάθεση από την Ελλάς πέραν όλων των υπόλοιπων που αναφέρατε προηγουμένως. Να σου πω πάντως ότι και στην Ελλάς έχουν υπάρξει διαφοροποιήσεις από το σκληρό άνθρωπο του κυρίου Καρτερού, mm-hmm. που αναρωτιόταν μέσα από την εφημερίδα των συντακτών αν είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει πει ο κύριος Ζακαντάρης και έχει πει ότι είναι ντροπή ότι δεν αποδοκιμάστηκε αυτή η τοποθέτησή του. Ο κύριος Τσίπρας που περιοδεύει σήμερα και αύριο στην Κρήτη, πριν από λίγο ξεκίνησε να δίνει μια συνέντευξη σε τοπικό κανάλι του νησού. Εκεί μεταξύ άλλων ανέφερε ότι εγώ δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις, είπε, γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση, είπε, είναι ότι με αυτόν τον εκλογικό νόμο η Ελλάς να έρθει πρώτη, και που είναι σήμερα δεύτερη, όπως επεσήμανε στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Η δεύτερη πολιτική προϋπόθεση με βάση τις μετρήσεις πρέπει να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματική συνεννόηση με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα είμαστε βέβαια σε φάση αντιπαλότητας. Έχουμε και τα τζαρταρίσματά μας, είπε χαρακτηριστικά. Προφανώς με έμεσο τρόπο σχολίασε και αυτό που έχει προκύψει και με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου και την κόντρα της αναπληρώτριας εκπροσώπου με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τζαρταρίσματα τα χαρακτήρισε.
3: Τζαρταρίσματα, αλλά και με την περίπτωση του κυρίου Καρτερού. Η κυρία Παπαδοπούλου, να σημειώσω εδώ, αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς, κατέθεσε σήμερα μήνυση εναντίον του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κωνσταντόπουλου, για το γνωστό περιστατικό σε κοινή τηλεοπτική τους εμφάνιση, όπου θεώρησε προσβλητικά και εκφοβιστικά τα όσα έγιναν από τον πρώην βουλευτή σε βάρος της. Για να το πω, είμαστε ανταγωνιστές, κατέληξε ο κ. Τσίπρας, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συνέντευξή του, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Και το μήνυμά του που έστειλε πριν από λίγο είναι ότι αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Πάντως, Γιώργο, είχε σπεύσει να δηλώσει νωρίτερα, να κατηγορήσει το Πασόκ για αυτήν την σύγκρουση, αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, δηλώνοντας ότι οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
3: Αυτά τα έχει πει όλες τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Τσίπρας, και μάλιστα σου θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά είχε πει ότι θα κάνω το βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντάω. Είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη χαρακτηριστική φράση. Θεωρεί ότι ο κ. Τσίπρας, ότι τα στελέχη του Πασόκ είναι αυτά τα οποία
0: Οξύνουν τα πνεύματα.
3: Έχουν λυμμένο το ζωνάρι για καυγά εναντίον του και τις περισσότερες φορές όταν εμφανίζονται σαν τηλεοπτικά πάνελ κοιτάνε πώς θα χτυπήσουν τον ίδιο και δεν στρέφουν την προσοχή τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Προσθέτουμε κυρίες και κύριοι εδώ ότι την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook σήμερα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες, υπενθυμίζουμε, είχε παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τρικυμίες όμως την ίδια ώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σε μείζον θέμα αναδεικνύεται το αίτημα της Κουμουντούρου για επιστροφή της έδρας στο κόμμα από όσους βουλευτές αποχώρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι οποίοι βουλευτές, περί τους 12 τον αριθμό, ταυτόχρονα πιέζονται και από τον Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα σύντομα, εάν θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Εδώ στην Αθήνα 984 και τους Νίκο Καρούτσο και Γιάννη Λαβράνο μίλησε σήμερα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, αναφερόμενος στους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους, άσκησε ευθεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Ο Αλέξης δυστυχώς δεν τους είπε να παραιτηθούν. Προκαλεί αρνητική εντύπωση ότι ο Αλέξης τους έδωσε σύγχωρο χάρτη για το τρίμηνο που μας πέρασε. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τις 15 Ιουλίου οι περισσότεροι και τους έδωσε και αβάντζα άλλο ένα πεντάμινο για το Μάρτιο-Απρίλη. Δηλαδή τους είπε: Δεν υπάρχει πρόβλημα να καθίσετε εκεί που είστε και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι με λιγότερους βουλευτές από αυτούς που δικαιούται στη μάχη για τον προϋπολογισμό, στη μάχη που θα γίνει στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τους σέρβισερς. Δεν είναι έτσι», κατέληξε ο κύριος Παπάς. «Εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες από τον Αλέξη». Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Αίσθηση προκάλεσε σήμερα η επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, με αφορμή τις δηλώσεις του για τους Ελληνοπερσικούς πολέμους από εδώ, από την Αθήνα. Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας είχε κάνει εκτεταμένη αναφορά από την πνίκα στους Ελληνοπερσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη το 480 π.Χ. Παρουσιάζοντας μάλιστα το γεγονός αυτό ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Επίσης, ο κύριος Ρούμπιο είχε συνδέσει την ιστορική αυτή αναφορά με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις, επιτιθέμενος κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Η παρουσίαση μιας γιαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων, λοιπόν, απαντάει η Τεχεράνη, προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής, είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Αυτό σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Ισμαήλ Μπαγκαΐ, προσθέτοντας. Βεβαίως, ο Ρούμπιο παραδέχθηκε αθυλά του ορισμένες πραγματικότητες, ότι το Ιράν ως έννοια, ιδέα και ήθος έχει αντέξει στο πέρασμα χιλιάδων ετών. Έχουμε επίσης εξελίξει στο θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ, καθώς η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα δίνει απάντηση στις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς, μέσω δικηγόρων της βεβαίως, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλείψιμη συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Ντίτερς υποστήριξε ότι η κυρία Γκυλφόιλ του είχε ζητήσει 100.000 ευρώ για την πιστωτική της κάρτα. Στην ανακοίνωσή τους, λοιπόν, οι δικηγόροι Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Σουάρτς αναφέρουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια και γνωστοποιούν ότι εξετάζουν τις διαθέσιμες νομικές ενέργειες για την ίσπραξη αυτού του ποσού, καθώς και για ενδεχόμενες πρόσθετες αξιώσεις. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο καυτό θέμα της Γκράβας, καθώς συνεχίζουν οι μαθητές του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της Ελλάδας τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χαριτούκα, να επαναλαμβάνει σήμερα μέσω του Αθήνα 984 στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Βούλα και η Χαγιά, να ζητεί λοιπόν τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος προκειμένου να διενεργηθούν εξειδικευμένοι έλεγχοι λόγω της επίμονης οσμής αερίου. Ο κύριος Δούκας γνωστοποίησε ότι και στο δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εταιρεία δεν διαπιστώθηκε διαρροή, τονίζοντας ότι η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη. Ζητήσαμε να υπάρχει τρίτος φορέας, πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους και να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας, τόνισε ο κύριος Δούκας. Εμείς ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε, πρόσθεσε, καλώντας ταυτόχρονα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να μετρήσει όλους τους χώρους με ειδικά μηχανήματα. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει ακριβώς η κατάσταση στην Κράβα με τον Γιώργο Μανουσακάκη. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Να πούμε ότι η Κράβα αύριο θα παραμείνει κλειστή. Καταρχήν.
0: Ναι.
4: Από εκεί ξεκινάμε, θα συνεχίσει η τηλεκπαίδευση μέσω WebEx των 4.000 μαθητών, καθώς ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Έγινε και ο δευτερογενής έλεγχος τελείως την Κυριακή το βράδυ, έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή από τα συστήματα παροχής, από το σύστημα παροχής, μάλλον συστήματα, γιατί δεν είναι μόνο ένα, υπάρχει και ο πρωτογενής, υπάρχει και το δευτερογενές σύστημα, διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο η οσμή παραμένει. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες και προβληματισμούς στους μαθητές, στους καθηγητές, στους γονείς των παιδιών, τα οποία ζητούν λύσεις εδώ και τώρα. Από την πλευρά του ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό το σχολείο και κάλεσε πλέον το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας να φωνάξει τον επιστημονικό μου του σύμβουλο, που δεν είναι άλλος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προκειμένου να προχωρήσει σε έναν έλεγχο με τη σειρά του, καθώς είναι ο αρμόδιος πιστοποιημένος φορέας, ο οποίος μπορεί να πει, να κάνει την έρευνα με τα δικά του μέσα και βέβαια να πει τι τελικά γίνεται, αφού ο ιδιώτης, η ιδιωτική εταιρεία η οποία παρέχει το φυσικό αέριο, δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με διαρροή.
0: Αναρωτιόμαστε, πλέον, Γιώργο, γιατί δεν έχει πάει ακόμα το Τεχνικό Επιμελητήριο για λόγους γραφειοκρατίας?
4: Δεν νομίζω ότι είναι για λόγους γραφειοκρατίας. Παρακολουθώντας την επικοινωνία και τα τηλεγραφήματα τα οποία έχει αλλάξει ο Δήμος Αθηναίων με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας, να πούμε ότι μέχρι την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Παιδείας δεν συζητούσε το κλείσιμο της Γκράβας. Ζητούσε να έλεγε να γίνουν έλεγχοι, όπως έγιναν από την πλευρά του Δήμου, που αυτή την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός και έστειλαν, ζήτησαν μάλλον από τον ιδιώτη πάροχο να πάει να κάνει τους ελέγχους όσο οφείλει να τους κάνει.
0: Mm-hmm.
4: Και από εκεί και μετά δεν τέθηκε θέμα κλεισίματος. Το κλείσιμο της Γκράβας έγινε, αποφασίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη στιγμή που ο πάροχος είπε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω 100% την εγγύηση ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Τώρα που έγινε και ο δευτερογενής έλεγχος τελείωσε την Κυριακή, ο ιδιώτης είπε ότι από την πλευρά τη δικιά μου δεν υπάρχει διαρροή. Τώρα, αν υπάρχει κάποια άλλη διαρροή από μέσα από την Κράβα ή από κάπου αλλού, αλλά μυρίζει στην Κράβα, είναι κάτι το οποίο πρέπει επιτέλους το Υπουργείο να μπει στη διαδικασία, αφού κλήθηκε από το Δήμο Αθηναίων το ΤΕΕ, αλλά δεν εμφανίστηκε, πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να ζητήσει από το ΤΕΕ, που είναι το δεξί του χέρι, να το πούμε έτσι, το δεξί χέρι της κυβέρνησης σε θέματα τεχνικά, να πάει να κάνει τους ελέγχους.
0: Διότι και ο Δήμος ζητεί μία πιστοποίηση ασφαλείας από ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, βεβαίως.
4: Από τη στιγμή που η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ξεκαθαρίσει ότι η ασφάλεια των παιδιών είναι βασική προϋπόθεση, είναι το αυτονόητο για να μπορέσει να λειτουργήσει εκ νέου το σχολείο, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν λοιπόν δεν υπάρξει μια έγγραφη βεβαίωση, μια έγγραφη πιστοποίηση,
0: σωστά,
4: που να εγγυάται ότι δεν υπάρχει θέμα διαρροής φυσικού αερίου, ποιος θα πάρει την ευθύνη να πει πηγαίνετε παιδιά να κάνετε μάθημα?
0: Ας ελπίσουμε, Γιώργο, ότι θα δρομολογηθεί σύντομα η παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Δεν μπορεί τα παιδιά να μένουν εκτός σχολείου για μια εβδομάδα και να οδηγηθούμε και σε δεύτερη. Αυτό είπε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, τονίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις εάν καθυστερήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας και το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών σε άλλα σχολεία, αν διαπιστωθεί, όπως είπε, αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κριτική στο Δήμο Αθηναίων και την κυβέρνηση για τη διαχείριση του προβλήματος στην Κράβα ασκεί η Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας μετά τον έλεγχο που διεξήχθη. Η τεχνική έκθεση επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση έχει σοβαρά ζητήματα ως προς τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία της. Οι ευθύνες είναι τεράστιες και αφορούν και τη σημερινή και όλες τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Αθηναίων, όπως και στις κυβερνήσεις που είχαν την ευθύνη για τα σχολικά κτίρια. Αυτό σημειώνει η Δημοτική Παράταξη σε ανακοίνωσή της. Και από την Γκράβα πάμε στην Κυψέλη, καθώς η ΕΣΕΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό. Πάμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις αυτές με τον Ισίδωρο Ρούσο. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
5: Καλησπέρα και από μένα. Η επανεκκίνηση λοιπόν του Μετροπόντικα ανήκει στη γραμμή 4 του Μετρό, παραμένει χωρίς χρονοδιάγραμμα ή σε εκκρεμότητα μετά τις καθυζήσεις και τις ροχμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, προκαλώντας και έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η πολιτική ηγεσία ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ότι το έργο θα συνεχιστεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν νέες ζημιές. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκινούν άμεσα, όπως τόνισαν από το Υπουργείο, με την κατασκευάστρια εταιρεία να αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους. Παράλληλα να σας πω ότι πρόσθετοι έλεγχοι πραγματοποιούνται ήδη σε 6 ακόμη ακίνητα. Το Υπουργείο πάντως εμφανίζεται και καθησυχαστικός προς την στατικότητα των κτηρίων, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αυτοψίες, όπως μας είπαν, κανένα δεν έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο, καμιά πολυκατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη για χρήση ή επικίνδυνη και δεν τίθεται, όπως είπαν χαρακτηριστικά, ζήτημα αναγκαστικών εκενώσεων. Ο Μετροπόντικας πάντως παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου, στη συμβολή των οδών Ζακίνθου και Σπετσών μετά τις καθυζήσεις που παρατηρήθηκαν. Για να δοθεί το πράσινο φως θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια επιστημονική αξιολόγηση από διεθνείς εμπειρογνώμονες και να εγκριθούν νέες μελέτες ασφαλείας. Την ίδια ώρα πάντως οι κάτοικοι της Κυψέλης, που σίγουρα είναι ανάστατοι, έχουν εξασφαλίσει από την άλλη μια σημαντική δικαστική απόφαση, καθώς το Πρωτοδικείο Αθηνών πρόσφατα υποχρέωσε το Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να παραδώσει τα έγγραφα, τις μελέτες και τις πραγματογνωμοσύνες που αφορούν τις ζημιές. Και οπότε από εδώ και πέρα περιμένουμε την εξέλιξη όλων αυτών των ζητημάτων και κυρίως την αποκατάσταση των ζημιών που, όπως σας είπα, αναλαμβάνει να πληρώσει η ανάδοχος εταιρεία.
0: Σίγουρα θα βοηθήσει τις εξελίξεις το γεγονός ότι οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να έχουν και οι ίδιοι μέσω των εγγράφων αυτών μια άμεση εικόνα του τι συμβαίνει στις ιδιοκτησίες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισίδωρε. Κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση, με στόχο να αποκλειστούν από 1η Ιανουαρίου τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Το πλαίσιο αυτό παρουσίασαν σήμερα Υπουργοί Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και ένας στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο με την ευθύνη των εταιριών, όπως είπαμε. Λοιπόν, είχαμε εξελίξεις και στο θέμα της Μαρφίν, καθώς βαραίνει το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες. Συγκεκριμένα, σήμερα τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζόμενων. Αύριο Τρίτη έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια για τη νέα αυτή κατηγορία, ωστόσο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους επί του συμπληρωματικού κατηγορητηρίου. Όταν οι τρεις κατηγορούμενοι απολογηθούν, η ανάκριση για την υπόθεση της Μαρφίν θα ολοκληρωθεί και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, το οποίο και θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ημίστο εδόλιο. Μένοντας στο δικαστικό ρεπορτάζ, στον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν μετά την απολογία των ακρίτρια και εισαγγελέα στον 52χρονο γυναικολόγο, ο οποίος συνελήφθη μετά από πληροφορίες που έφτασαν από τις αμερικανικές αρχές. Ο γυναικολόγος απολογήθηκε για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων και μη με τη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και 15 έτη κατ' εξακολούθησης αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται. Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα, φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος. Στη σύντομη απολογία του δεν έπεισε ωστόσο. Προφυλακιστέ, οι κυρίες και κύριοι, μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που κατά την κατηγορία προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν τα ξημερώματα και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για ένα 50χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε το ρόλο των αχυρανθρώπων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Φιλίππου Καμπούρη. Ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος, όμως που αφορά άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι, σημειώνουμε ότι είναι 11 συνολικά, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο του 45χρονου οδηγού Ιωταχή, που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι την πορεία του αυτοκινήτου ανέκοψαν ζαρντινιέρες που βρίσκονταν περιμετρικά του καταστήματος. Μένοντας στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα. Τώρα, μια τραγική ιστορία μας έρχεται από τον παραπόταμο Θεσπρωτείας, όπου νεκρό, κυρίες και κύριοι, από τα νύψια του εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι 89 και 84 ετών μέσα στο σπίτι που κατοικούσε. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, καθώς το ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να άφησε σημείωμα στο οποίο αναλάμβανε και την ευθύνη της αυτοχειρίας. Στην άλλη σοκαριστική είδηση της ημέρας, στη δολοφονία 89χρονη στα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο γιος της, ο Δημήτρης Πέρος, μας δίνει τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Πράγματι μια οικογενειακή τραγωδία. Γύρω στη 1:30 τη νύχτα ενημερώθηκε η αστυνομία από τον 69χρονο ανιψό της Άττικης γυναίκας, η οποία μένει στο διπλανό σπίτι, άκουσε φωνές και φασαρία που σήκωσε όλη τη γειτονιά στο πόδι. Στο σημείο σου ήταν αστυνομικοί, όπου εντόπισαν νεκρή την άτυχη γυναίκα, με εμφανή σημάδια και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, και άμεσα προσήχθη ο 62χρονος γιος της, με τον οποίο μένουν μαζί, και θεωρείται ως βασικός ύποπτος, όπως ανέφερε Καλλιόπη. Να πούμε ότι η μάνα και ο γιος ζούσαν ως ρακοσυλλέκτες και φαίνεται να αντιμετωπίζουν και αρκετά προβλήματα. Τώρα, 62χρονος ισχυρίστηκε αρχικά στην αστυνομία ότι κάποιοι άγνωστοι μπήκαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι και χτύπησαν την άτυχη γυναίκα, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να πείθουν τις αστυνομικές αρχές. Σε καμία περίπτωση δεν εντοπίστηκε διάρρηξη στο σπίτι ή κάτι άλλο που να δηλώνει την παρουσία τρίτου προσώπου μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού, και στο τέλος ο δράστης την έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια, φράζοντας το λαιμό και το στόμα. Μάλιστα προσδιορίζει την ώρα θανάτου νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, που σημαίνει ότι τις ώρες που ισχυρίζεται ο 62χρονος ότι μπήκαν οι άγνωστοι μέσα δεν συμπίπτουν με την ώρα θανάτου που προσδιορίζει η ιατροδικαστική εξέταση.
0: Σωστά.
6: Να πούμε ότι ο 62χρονος είναι γνωστός στις αρχές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, φαίνεται να αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας. Μαρτυρίες από περίοδικους κάνουν λόγο ότι δεν είναι πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άντρας απειλούσε ή ίσως και να κακοποιούσε την άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα λόγω της εξάρτησής του με τις ουσίες, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι έρευνες της αστυνομίας. Να πούμε ότι το αστυνομικό τμήμα βρίσκεται και ο 69χρονος ανυψός της άτυχης γυναίκας, δεν κρατείται, ωστόσο παραμένει εκεί Καλλιόπη προκειμένου να διευκρινιστεί ποιος είναι ο ρόλος του και αν πραγματικά ήξερε κάτι περισσότερο και απλώς εκείνη την ώρα ενημέρωσε την αστυνομία, μετά από ώρες δηλαδή από το θάνατό της.
0: Μια δυστοπική περίπτωση σε κάθε περίπτωση. Δημήτρη, μην ξεχάσουμε όμως να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το ότι σήμερα τέθηκε σε ισχύ και ο δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας, έτσι.
6: Ναι. Και εντελώς ξαφνικά σήμερα Καλλιόπη ενημέρωσε, εξέδωσε ανακοίνωση η αστυνομία, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο δακτύλος. Βέβαια σήμερα δεν είχαμε ελέγχους αφού δεν το γνώριζαν οι οδηγοί. Να πούμε ότι σήμερα δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ το σχετικό διάταγμα που αφορά τον δακτύλο και γι' αυτό το λόγο τυπικά ισχύει από σήμερα. Από αύριο ουσιαστικά θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι. Μην ξεχνάμε ότι ο δακτύλος ισχύει στο κέντρο της Αθήνας με τα μονάδικα εκπεριτροπής η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ισχύει καθημερινά από τη Δευτέρα ως την Πέμπτη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και τις Παρασκευές από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα και δεν ισχύει τις επίσημες αργίες. Εξαίρεση και άδεια να κυκλοφορούν καθημερινά στο δακτύλο έχουν οι οδηγοί, οι οποίοι κινούνται με τα πολύ καινούργια αυτοκίνητα που έχουν μηδενικούς ρήπους, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι στο κέντρο της πόλης. Αυτοί πρέπει να μπουν στις σχετικές πλατφόρμες, είτε στην GovGR είτε στην πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να κατεβάσουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας εντός των ορίων του δακτυλίου.
0: Και όσοι έχουν ειδικές άδειες από την εργασία τους κτλ. Ναι. Οπότε ας το έχουμε υπόψη από αύριο κανονικά ο δακτύλιος και τα πρόστιμα κτλ. Έτσι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Πέρο. Αυξημένες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γαύδου, συγκεκριμένα σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex. Περισσενέλη, παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γαύδου, συγκεκριμένα σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex. Περισσενέλη.

0: Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σαν σήμερα, ένας μοναχικός στρατιώτης της Βέρμαχτ υποστέλει τη σβάστικα από τον Ιερό Βράχο. Η σβάστικα μετατρέπεται στα χέρια του σε ένα θλιβερό σάβανο των φιλοδοξιών της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας με φιλόδοξες και απάνθρωπες βλέψεις. Αυτό σημείωσε ο κύριος Στασούλας. Σήμερα, 82 χρόνια μετά, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η προάσπιση και η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων. Αλλά, συμπλήρωσε με νόημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Ανάλογα μηνύματα και από το Δήμαρχο Αθηναίων. Η δημοκρατία δεν μας χαρίστηκε. Κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες και είναι χρέος μας να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να μας τη στερήσουν. Γι' αυτό η σημερινή τελετή εδώ στην Ακρόπολη δεν είναι μόνο μια τελετή μνήμης. Είναι πράξη δημοκρατικής εγρήγορσης. Γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς πολίτες που να την υπερασπίζονται καθημερινά. Το οφείλουμε σε εκείνους που αγωνίστηκαν, στις γενιές που έρχονται, στην ίδια τη δημοκρατία, τόνισε ο κ. Χαριστούκας. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ένα περίεργο συμβάν. Εκδήλωση με θέμα «Αρχαιολογία και κατοχή» που θα διεξαχθεί στην Αθήνα τις 15 ως τις 17 Οκτωβρίου, προβάλλετο με αφίσα με τη φωτογραφία με τη σημαία της Βέρμαχτ να δεσπόζει στην Ακρόπολη. Προκλήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, έντονες αντιδράσεις, κυρίως από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Ενώ το θέμα έθεσε στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με αποτέλεσμα να παρέμβει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και να αποσυρθεί η εν λόγω αφίσα. Αρχίζει σήμερα μια έκθεση που φέρεται να είναι με τη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού με μια προκλητική αφίσα. Έχει αποσυρθεί. Μιλάμε για την επίδειξη της σβάστικας στην Ακρόπολη και μάλιστα υπερμεγεθυμένη, κατήγγειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να της απαντήσει η κυρία Μενδώνη, η οποία έκανε λόγο για ένα ιστορικό τεκμήριο, το οποίο όμως κακώς επελέγει, όπως είπε, ενημερώνοντας ότι η αφίσα κατόπιν παρέμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού άλλαξε. Και πάμε και στον κόσμο των σπορ. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, η οποία και ολοκληρώνεται σε λίγο με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Περισσότερα θα μας πει ο Ανδρέας Χανιάς. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, καλή επιτυχία, κύριε. Και η ομάδα μας μια έκανε σούπερ μεγάλη έκπληξη, καθώς επικράτησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Με σκορ 1-3 του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Ήταν η αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, στην οποία φυσικά δέσποσε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι Ρώσοι κέρδισαν 1-0 και μείωσαν στους 3 βαθμούς τη διαφορά τους από τους πράσινους, οι οποίοι προηγούνται. Ένα ντέρμπι το οποίο είχε πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολλές κάρτες κίτρινες, 11 κάρτες και μία κόκκινη. Και
2: υπερπαραγωγή.
1: Πραγματικά πολύ ένταση στο παιχνίδι. Ένταση υπήρχε και σήμερα, καθώς ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανώλ Αγκουαθίλ, ανέβησε στα social media του ένα κορεό το οποίο σήκωσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού λίγο πριν το ξεκίνημα του ντέρμπι, και κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά και αυτός και να απαντά σε σκοπτικό ύφος. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη νίκη της Καλαμάτας είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει την έκτη αγωνιστική επίσης από τα αποτελέσματα των ομάδων της Σούπερ Λίγκας, οι οποίες είχαν περίπου τέσσερις εβδομάδες διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα.
0: Κυρίες και κύριοι, με μια αίτηση επί του πιεστηρίου, να σας πούμε ότι μόλις έγινε γνωστό ότι εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία βρέθηκαν αντιμέτωπα με κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός ελέγχου τα συστήματα ψήξης τους, προκαλώντας την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων νοπών και κατεψυγμένων τροφίμων. Σε ορισμένες εγκαταστάσεις, μάλιστα, η θερμοκρασία έφτασε τους 50 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι γαλλικές αρχές ερευνούν και αναφορές για πυρκαγιές. Αυτό συνέβη την νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα. Τώρα, πώς οι hacker προκάλεσαν την άνοδο της θερμοκρασίας? Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες φέρεται να ενεργοποίησαν εξ αποστάσεως τη λειτουργία αναγκαστικής απόψυξης στα συστήματα ψήξης. Η διαδικασία αυτά έχει χρησιμοποιηθεί κανονικά για την απομάκρυνση του πάγου από τον εξοπλισμό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση

Περίπτωση φέρεται να ενεργοποιήθηκε με τρόπο που οδήγησε σε παρατεταμένη θέρμανση των ψυκτικών εγκαταστάσεων. Και οι γαλλικές αρχές εξετάζουν πιθανή ευπάθεια σε λογισμικό που σχετίζεται με συστήματα ελέγχου ψύξης της δανέζικης εταιρείας Danfoss. Μία είδηση που πραγματικά προκαλεί εντύπωση. Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο των σπορ, να σας πούμε ότι μετά από μια εντυπωσιακή ανατροπή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε σήμερα στους 16 του Διεθνού Τουρνουά που διεξάγεται στη Σανγκάη, καθώς επικράτησε του Αμερικανού Τέιλορ Φρίτς με 3-6, 7-5 και 6-3 σετ. Για να δούμε και τον καιρό, καθώς προβλέπεται επιδείνωση αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Επίσης, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Εδώ στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι ανατολική, νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Καλλιόπη Ασλανίδου, στον ήχο Βασίλης Γεωργίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3, ακριβώς στις 8 το δελτίο ειδήσεων με την Ναταλία Κανταλτζή που είναι ήδη εδώ και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της, στο Μενίδιο που διέμενε μαζί του. Η ηλικιωμένη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, έφερε μόλοπε στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο θάνατός εκτιμάται ότι επήλθε το απόγευμα της Κυριακής. Νέες κυρώσεις σε περίπου 1.600 οντότητες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον απόϊχο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, παραμένει αμφίβολο αν η Μόσχα μπορεί να παραδώσει άμεσα τη συγκεκριμένη ποσότητα. Η Ρωσία ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η συμφωνία μπορεί να ενθαρρύνει νέες ρωσικές επιθέσεις. Σε συνέντευξή του στο Fox News υποστήριξε ότι οι τιμές του ντίζελ δεν εξαρτώνται από τις επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία, αλλά από τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί προς επικύρωση στο τουρκικό κοινοβούλιο η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Ένα αμυντικό σύμφωνο μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, σύμφωνα με το Reuters. Μιλώντας μετά από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ερντοάν ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση των ανταρτών Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στα 817 ευρώ καθαρά διαμορφώνεται η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος για το Σεπτέμβριο. Πάνω από τους μισούς συνταξιούχους λαμβάνουν έως 940 ευρώ καθαρά το μήνα, ενώ περισσότεροι από ένα στους τρεις έχουν αποδοχές έως 658 ευρώ. Ακόμη χαμηλότερες κατά σχεδόν 36% είναι οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με εκείνες του δημοσίου. Απολογούνται συμπληρωματικά αύριο ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη, τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε και πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή ημί των τριών κατηγορουμένων στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως είπε, ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να αφορά την παραγωγή καλύτερης πολιτικής και την αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, όχι τις καθημερινές αλληλοκατηγορίες. «Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης», τόνισε και πρόσθεσε ότι η συνεννόηση μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων είναι προϋπόθεση για μια προοδευτική κυβέρνηση. Απάντηση στις αιτιάσεις του επιχειρηματία Eric Dieters περί δίθεν ανταλλαγμάτων, διαψεύδοντάς τις κατηγορηματικά, έδωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, μέσω ανακοίνωσης που εκδόθηκε από τους νομικούς της εκπροσώπους. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά μια καθαρά ιδιωτική οικονομική διαφορά, καθώς ο εν λόγω επιχειρηματίας αρνείται να καταβάλει το ποσό των 150.000 δολαρίων για επαγγελματικές υπηρεσίες που η κυρία Guilfoyle του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Silver Alert έχει εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση της φωτιάς το απόγευμα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί το πρωί του Σαββάτου από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης. Επανήλθε ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Θα ισχύει Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το πρωί με 8 το βράδυ και Παρασκευή έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Καλαμάτα επικράτησε με 1-3 του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Αύριο στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84 και αμέσως τώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, ξεκινά η Γλυκιά Συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Ελπίζω και εύχομαι το απόγευμά σας να μην ήταν καθόλου άδειο, όπως τραγούδησε η Γλυκερία σε αυτό το πολύ όμορφο τάγκο με τίτλο «Τα απογεύματα τάδια», αλλά να ήταν πολύ γεμάτο και να ακολουθήσει ένα εξίσου πολύ όμορφο βράδυ. Εμείς θα βάλουμε τα τραγούδια για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Καλά να περάσουμε μέχρι τις 9 εδώ.

Ένα λουλούδι λοιπόν που δεν ριζώνει στη γη. Γι' αυτό μας τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας. Μια πολύ πολύ όμορφη μπαλάντα και ατμοσφαιρική που έχει γράψει ο Μανώλης Φάμελος, που πάντα μας εκπλήσει με κάποια τραγούδια που κατά καιρούς μας έχει δώσει. Διαφορετικά πολλές φορές από αυτά που ο ίδιος ερμηνεύει. Υπήρχε στο άλμπουμ του 2001, πόσα χρόνια πέρασαν από τότε, με τίτλο «Η άσφαλτος που τρέχει». Να σας πω και τρόπους επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία, 213-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μην ξεχνάτε ότι με βρίσκετε στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί.

Κάπως έτσι λοιπόν τα λόγια μοιάζουν να έρχονται από τον παράδεισο και στην ασπρόμαυρη ζωή λίγο τα χρώματα αλλάζουν. Αυτό το τραγούδι με τίτλο «Από τον παράδεισο», ερμηνευμένο από τον Χρήστο Θηβαίο, και αυτό από το πρώτο του έτσι συγκρότημα, του Συνήθες Υπόπτους, που τόσο πολύ το είχαμε αγαπήσει όταν πρώτο κυκλοφόρησε ο δίσκος «Μέρες Αδέσποτες» από το 1996. Η μουσική του Χρήστου Θηβαίου, η στίχη... Συγγνώμη, ανάποδα το είπα. Η στίχη του Χρήστου Θηβαίου, η μουσική του Τάσου Λόλη, που ήταν και αυτός μέλος του συγκροτήματος. Και ο Χρήστος Θηβαίος έχει ανακοινώσει και αυτός τις χειμερινές του εμφανίσεις. Στο Σταυρό του Νότου στο Πλάς θα βρίσκεται για 4 τουλάχιστον Παρασκευές, με 3 μουσικούς μαζί του, 30 Οκτωβρίου, 6, 13 και 20 Νοεμβρίου.

Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από το 1992. Γυάλινος Δρομέας λεγόταν το άλμπουμ, για τον πολλά υποσχόμενο τότε νέο τραγουδιστή Πέτρο Γαϊτάνο. Διάφοροι του είχαν δώσει τραγούδια στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Αυτό το «Με σημάδεψες» είναι μουσική και στίχη της Αρλέτας. Προσωπικά το λατρεύω. Και αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ αυτή η πρώτη του και πολύ ευαίσθητη ερμηνεία. Παρότι το έχει ερμηνεύσει και η ίδια η δημιουργός, η Αρλέτα, αλλά και η Φωτεινή Βελεσιότου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στην Ελήφθη, ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της. Η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Νέες κυρώσεις σε περίπου 1.600 οντότητες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον απόϊχο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Η πίεση στη Μόσχα και όχι οι παραχωρήσεις είναι ο ταχύτερος δρόμος για να τελειώσει ο πόλεμος, δήλωσε η Καγιά Κάλλας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Την Τετάρτη ανακοινώσει για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος της κυβέρνησης η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Εξειδικευμένο έλεγχο από κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διαψεύδει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, τις αιτιάσεις του επιχειρηματία Eric Dieters περί δίθεν ανταλλαγμάτων. Σε ανακοίνωση των νομικών εκπροσώπων της αναφέρεται ότι ο επιχειρηματίας αρνείται να της καταβάλει 150.000 δολάρια για επαγγελματικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Ο Πέδρο Σάντσεθ επιβεβαίωσε δημοσίευμα της El País ότι πολεμικά πλοία του Μαρόκου εισήλθαν χωρίς άδεια στα ισπανικά χωρικά ύδατα κατά τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα. Ωστόσο, υποβάθμισε το γεγονός χαρακτηρίζοντας μεμονωμένα τα περιστατικά και επισημένοντας πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις Ισπανίας-Μαρόκου. Επανήλθε ευνηδιαστικά σήμερα ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Θα ισχύει Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το πρωί με 8 το βράδυ και Παρασκευή έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Άνεμη ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα στα θάλασσες βουνά και κάπως έτσι εμείς περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη γλυκιά συμμορία συντονισμένη στον Αθήνα 984 στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και για αυτό το βραδάκι. Βραδάκι Δευτέρας. Πέρασα θάλασσες βουνά λοιπόν, όπως σας είπα, το τραγούδι που ερμήνευσε ο Πέτρος Μάλαμας από το πολύ ωραίο άλμπουμ του 2023 με τίτλο «Με παρτενέρ τη Σελήνη». Το υπογράφει ο Γιώργος Μίχας, στίχους και μουσική. Είχε πολλά χρόνια να μας δώσει μια ολοκληρωμένη δουλειά και περιέχει πολύ όμορφα τραγούδια που αξίζει να τα ανακαλύψετε. Καλά να περάσουμε λοιπόν μέχρι τις 9 εδώ.

Κρατήσαμε τη θάλασσα λοιπόν και για το επόμενο μια θαλασσογραφία από το Διονύση Σαββόπουλο. Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη. Τραγούδι από το Περιβόλι του Τρελού και από το 1969. Ενώ σιγά σιγά πλησιάζουμε στην ημερομηνία όπου θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από την απώλεια του μέγιστου Έλληνα τραγουδοποιού, συνθέτη και στιχουργού, του εμπνευστή, του πρωτεργάτη της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών. 21 Οκτωβρίου του 2025 ήταν όταν μάθαμε την πολύ πολύ δυσάρεστη αυτή είδηση και ήμασταν εδώ κιόλας στον αέρα του σταθμού, του 984, Διονύσης Σαββόπουλος λοιπόν, σχεδόν ένα χρόνο μακριά μας, αλλά πάντα κοντά μας μέσα από τα τραγούδια του.

Τι ωραίο, τι τρυφερό τραγούδι, πάντα με τους ευαίσθητους στίχους της Ελένης Φωτάκη και τη μουσική και την ερμηνεία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τον ουρανό να συγχωρείς, λοιπόν, από μια θεατρική παράσταση που παίχτηκε πριν λίγα χρόνια με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές», δύο Αφγανών συγγραφέων, σε μια θεατρική προσαρμογή του Φιλ Πόρτερ, ένα έργο που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά. Και πώς γίνεται τώρα από αυτό να οδηγηθούμε στο επόμενο? Έτσι, γιατί οι συνειρμοί που μας πάνε από το ένα τραγούδι στο άλλο, ποτέ δεν ξέρεις ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Μενεξέδες και Ζουμπούλια.

Και κάπως έτσι, χορεύοντας με νεξέδες και ζουμπούλια, φτάσαμε σιγά σιγά στο κλείσιμο για την Γλυκιά Συμμορία. Κάναμε παρέα εδώ την προηγούμενη ώρα στον αέρα του Αθήνα 984 με λόγια και τραγούδια. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, ελπίζω να ήμουν καλή παρέα για σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8 και καλεσμένος μας θα είναι ο υπέροχος ηθοποιός αλλά και δημιουργός του συγκροτήματος Dalkans, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του και έχουμε μεγάλη χαρά που θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά και θα ακούσουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι του στην Αμυγδαλιά. Αύριο λοιπόν όλα αυτά θα συμβούνε μετά τις 8. Προς το παρόν, καλό βράδυ. Και κλείνουμε με Λεωνόρα Ζουανέλη σε ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη από τον κοινό δίσκο της συνεργασίας τους. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την απόφαση του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περίοδο αυξημένων τιμών καυσίμων υπερασπίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας πως έκανε τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας πως πλήρωσε στη Ρωσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποια χρονική περίοδο αντιστοιχεί το ποσό. Νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών παρά την Αμερικανική πρωτοβουλία για κατάπαυση του πυρός. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε κατά της προοπτικής εκεχηρίας στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι μια προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών θα επέτρεπε στο Κίεβο να ενισχύσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών χωρών. Απαντώντας την πρόταση Ζελένσκι για εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών, ο Λαυρόφ ισχυρίστηκε πως η Ουκρανική ηγεσία επιδιώκει να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι θα ενισχύσει την πολεμική μηχανή της Μόσχας στην Ουκρανία, ζητώντας ανταυτού την επιβολή περισσότερων Αμερικανικών κυρώσεων. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης, που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της, στο Μενίδη, όπου διέμενε μαζί του. Η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και ίχνη πάλι. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι επήλθε το απόγευμα της Κυριακής. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί προς επικύρωση το τουρκικό κοινοβούλιο η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, ένα αμυντικό σύμφωνο μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, όπως δήλωσε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters. Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε επίσης πως η Τουρκία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Στα 817 ευρώ καθαρά διαμορφώνεται η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος για το Σεπτέμβριο. Περισσότεροι από τους μισούς συνταξιουχούς λαμβάνουν έως 940 ευρώ καθαρά το μήνα, ενώ περισσότεροι από ένα στους τρεις έχουν αποδοχές έως 658 ευρώ. Απολογούνται συμπληρωματικά αύριο ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη τρεις προφυλακισμένοι, δύο άντρες και μία γυναίκα. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε και πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε στη συνέντευξή του, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως είπε, ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να αφορά την παραγωγή καλύτερης πολιτικής και την αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, όχι τις καθημερινές αλληλοκατηγορίες. Στις επικίνδυνες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην όξυση των διεθνών ανταγωνισμών και στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε πως οι περίοδοι αποκλιμάκωσης δεν αναιρούν τις στρατηγικές αντιθέσεις των δύο χωρών. Απάντηση στις αιτιάσεις του επιχειρηματία Eric Dieters περί δίθεν ανταλλαγμάτων, διαψευδοντάς τες κατηγορηματικά, έδωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, μέσω ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους νομικούς εκπροσώπους της. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά μια καθαρά ιδιωτική οικονομική διαφορά, καθώς ο εν λόγω επιχειρηματίας αρνείται να καταβάλει το ποσό των 150.000 δολαρίων για επαγγελματικές υπηρεσίες που η κυρία Γκυλφόιλ του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Για την Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαρά.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering, 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Αν ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας δεν είχε χρησιμοποιήσει αρκετά μουσικά θέματα, αρκετά τραγούδια που σημαίνουν πάρα πολλά για την άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά, ίσως να μην είχαν σωθεί ακόμη στη μνήμη μας. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα από αυτά και έρχεται από το μακρινό πια 1980, αλλά αναφέρεται σε πολύ πολύ πιο μακρινά μοιάζουν πια χρόνια, τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Ο Μάνος Χατζηδάκης δισκογραφεί ένα έργο που έγραφε πολλά πολλά χρόνια, λέει 10, αλλά σίγουρα είναι πολλά παραπάνω, γιατί είναι οι μνήμες του καταγεγραμμένες, οι μνήμες του από τα χρόνια του πολέμου και από τα μετέπειτα. Και είναι ένα έργο που έχουμε μιλήσει ξανά για αυτό, είναι ένα έργο σταθμός έτσι κι αλλιώς στην εργογραφία του Μάνου Χατζηδάκη για πάρα πολλούς λόγους, πέρα από τους καθαρά αυτοβιογραφικούς και μουσικά είναι ένα έργο που σηματοδοτεί μια άλλη εποχή έργων του. Η εποχή της Μελισάνθης, ένα έργο αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του. Σήμερα λοιπόν που είναι 12 του Οκτώβρη και αυτή η μέρα περνάει έτσι σχεδόν αδιάφορα και στα ψηλά, γιατί στη χώρα μας ζούμε μάλλον αυτό το παράδοξο. Τιμάμε με παρελάσεις και γιορτές την έναρξη του πολέμου με αυτό το όχι στις 28 του Οκτώβρη, αλλά δεν τιμάμε τη σημερινή μέρα που είναι η απελευθέρωση της Αθήνας, της πρωτεύουσας της Ελλάδας, από τους Γερμανούς. Η μέρα που κατέβηκε η ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη ήταν 12 του Οκτώβρη του 1944. Επομένως απόψε θα ήθελα να σταθούμε σε αυτή τη μέρα και περισσότερο σε αυτό το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, στην εποχή της Μελισάνθης. Είναι τραγούδια που γράφει ο ίδιος και στη μουσική και στα λόγια. Την ονομάζει «Μουσική Ιστορία», η εποχή της Μελισάνθης, μια μουσική ιστορία με τη Μαρία Φαραντούρη. Είναι τα χρόνια που ο Μάνος Χατζηδάκης είναι διευθυντής του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επομένως εδώ συμμετέχει η χοροδία του τρίτου προγράμματος με τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου που άφησε εποχή. Επίσης συμμετέχει η χοροδία Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Λέκας και σπουδαίοι μουσικοί. Το τραγούδι «Μητέρα και αδελφή», με το οποίο ξεκινήσαμε, έχει τρεις εκδοχές. Μία ορχιστρική που ακούμε τώρα, μία με τη χοροδία και μία με τη Μαρία Φαραντούρη. Εμείς θα φέρουμε τη βασική ερμηνεύτρια αυτού του έργου του Μάνου Χατζηδάκη, τραγουδώντας το τελευταίο τραγούδι του έργου, που είναι ένα τραγούδι, μία ελεγία, θα μπορούσε να είναι και ύμνος, για την Ελλάδα. Η Λησμονημένη.

Η εποχή της Μελισάνθης θα μπορούσε να είναι μουσική για κινηματογράφο, για θέατρο, για μπαλέτο. Ή η πρώτη ύλη, η πρώτη μεγάλη όμως βάση, το υλικό το οργανωμένο για ένα μεγαλύτερης κλίμακας έργο, μεγαλύτερης φόρμας, σαν ένα ορατόριο, γιατί έχει αυτά τα στοιχεία, ένα κοσμικό ορατόριο. Είναι η εποχή της Μελισάνθης με θέμα τις καταγραφές, τη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη από εκείνα τα χρόνια του πολέμου. Αυτές οι καταγραφές αποτυπώνονται μουσικά, είτε με τραγούδι, είτε με ορχιστρικά θέματα στη φόρμα όμως του τραγουδιού, είτε με ηχητικές ενώσεις διαφόρων αποσπασμάτων, θραυσμάτων μνήμης. Μία μπάντα παίζει, σμίγει με μία χοροδία, με μία αφήγηση κάποια στιγμή. Εμείς μετά από το τραγούδι της Λησμονημένης θα ακούσουμε ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Θα ακούσουμε το χορό της Μελισάνθης που γίνεται Λησμονημένη. Μπουζούκι, παίζει ο Χρήστος Ψαρός.

Και φέρνουμε ξανά τη βασική ερμηνεύτρια αυτού του έργου της εποχής της Μελισάνθης, την Μαρία Φαραντούρη, σε ένα τραγούδι που συναυλιακά προσωπικά σε αυτά τα αφιερώματα που κατά καιρούς γίνονται στον Μάνο Χατζηδάκη ή γίνονταν, το έχω ακούσει μόνο από έναν δημιουργό. Το είχε κάποια στιγμή συμπεριλάβει στο αφιέρωμα που είχε κάνει στο Ηρώδιο χρόνια πριν στον Μάνο Χατζηδάκη ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το τραγούδι αυτό είναι το πρόσωπο της νύχτας. Thank you.

παιδική χοροδία ρωτώντα της Θεσσαλονίκης με ένα τραγούδι από την εποχή της Μελισάνθης που λέγεται «Το φίλο μας που χάσαμε». Ας διαβάσουμε κάτι από το σημείωμα που είχε γράψει ο Μάνος Ατζηδάκης στο ένθετο του δίσκου το 1980. Κυκλοφόρησε η εποχή της Μελισάνθης 9 Δεκεμβρίου του 1980. Χρονικό ενός καιρού γράφει, πρώτες μέρες της απελευθέρωσης με ανεξίτηλες αυτοβιογραφικές εικόνες. Σαν το ρολόι στο καπηλιό, με τους δύο φίλους που ζητάν δραματικά και επίμονα να σταματήσουν το χρόνο ή εκείνο τον φίλο που τον χάσαμε σχεδόν παιδί. Τον λέγαν Έκτορα Οικονομίδη και ήταν 20 χρονών όταν τον τύφλωσαν και τον θανάτωσαν οι Γερμανοί στο Χαϊδάρι, αφού βέβαια τον πρόδωσαν οι εθνικόφρονες εκείνου του καιρού. Θα ακούσουμε τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη σε ένα τραγούδι που στο δίσκο «Η εποχή της Μελισάνθης» ερμηνεύει ο Βασίλης Λέκας. Η ηχογράφηση με τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη, που είναι ο οδηγός στον τραγουδιστή, εκδόθηκε στον δίσκο 2000 μ.Χ.

προσπαθήσω να σταματήσω τη στιγμή μας προσπέρνα την απέλη. Υφέρεις, μήνε, δεν μπορώ. Ο χρόνος φεύγει, όχι εγώ. Ανέβα πάνω στο λεπτό, στο λεπτό δίχτυ. Κράτα γερά. Τα χέρια μου είναι παγερά, δεν το βαστώ. Σύμφω κράτα τούτη τη στιγμή του ρολογιού των χτύπων. Φτιάξα τέλειο το ρυθμό, φτιάξα τέλειο το χώρο. Δεν σε θόρω, ούτε κι εγώ. Πού είσαι, πες μου. Έφυγε κιόλας η στιγμή, οριστικά. Και γίναν όλοι διαφορετικά. Κι εγώ κι εσύ. Κι εγώ κι εσύ. Γίναμε κιόλας μουσική. Τυρανική, σκοτεινή, παντοτινή. Μια μουσική. Εγώ κι εσύ, εγώ κι εσύ.

Και αυτό είναι το εμβατήριο της Μελισάνθης. Και με αυτό κλείσαμε αυτή την πολύ μικρή ξανά αναφορά σε αυτό το εμβληματικό, ιστορικό, σπουδαίο, από κάθε άποψη, έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1962 ο Κώστας Ταχτσής καταφέρνει μετά από πολλές περιπέτειες να εκδώσει το βιβλίο του «Το τρίτο στεφάνι». Δύο γυναίκες, η Νίνα και η Εκάβη, μιλάνε για τα δεινά τους, για τα χρόνια αυτά, τα δύσκολα, κυρίως της κατοχής. Είναι το διπορικό ανθρώπων που θα μπορούσαν να είναι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, που ίσως βρήκαμε το χρόνο, ίσως όχι, να ακούσουμε το δικό τους οδηπορικό. Το 1995 αυτό το βιβλίο μεταφέρεται στην τηλεόραση από τον Γιάννη Δαλιανίδη. Μουσική και τραγούδια γράφουν ο Σταμάτης Καρουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Και αυτό είναι το τραγούδι της απελευθέρωσης, «Τα καινούργια φτερά», με την Άλκη στην πρωτοψάλτη.

12 Οκτωβρίου του 1944, σαν σήμερα η Αθήνα απελευθερώνεται από τους Γερμανούς, από τη γερμανική κατοχή. Πάμε στο 1991, σε ένα δίσκο, σε μια συνάντηση δύο ανθρώπων που έχουν ξανασυναντηθεί και έχουν σφραγίσει με τις συναντήσεις τους το ελληνικό τραγούδι, καταγράφοντας και τη σύγχρονη ιστορία αλλά και την παρελθοντική. Το Δεκέμβρη του 1991 ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον Νίκο Γκάτσο, ο Νίκος Γκάτσος με τον Σταύρο Ξαρχάκο δισκογραφούν με τον Γιώργο Νταλάρα «Τα Καταμάρκων». Σε ένα τραγούδι συμμετέχει η Δέσπο Διαμαντίδου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε σχετικά πρόσφατα, πολύ μετά δηλαδή από την έκδοση του δίσκου. Τα κατοπινά χρόνια ακούστηκε, κυρίως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, και μετά έμεινε και μάθαμε τη Χοντρομπαλού. Σταύρος Ξαρχάκος, Δέσπο Διαμαντίδου μαζί.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μαξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυρά μας η πυρός.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. Αλλά...

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

1993, και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου συναντιέται με τον συνθέτη Γιώργο Τσαγκάρη, ο οποίος μελοποιεί Τάσο Λιβαδίτη. Αυτή ήταν η συμμετοχή του Γιώργου Μιχαλακόπουλου στο τραγούδι «Αλλά τα βράδια». Μαζί με τον Νίκο Γκάτσο ίσως, ο Τάσος Λιβαδίτης είναι οι δύο ποιητές όπου μέσα στα τραγούδια τους αφουγκραζόμαστε την ιστορία μας και τις ιστορίες ανθρώπων δικών μας, που μπορεί να έχουν γίνει φωτογραφίες κλεισμένες σε κουτιά, που ίσως σε κάποιο ελεύθερο χρόνο κάποτε να ασχοληθούμε, να βρούμε το χρόνο που τους αξίζει. Κάπως έτσι ή για αυτό το θέμα έγραψε ο Μανώλης Φάμελος ένα τραγούδι για αυτούς τους ανθρώπους που είτε είναι ανάμεσά μας πια είτε όχι, ξεφυσάνε, αναστενάζουν την ιστορία και τις ιστορίες τους και τις δικές μας. Κυριακές στην πόλη, και με αυτό κλείνουμε απόψε. Όχι, ξεφυσάνε, αναστενάζουν την ιστορία και τις ιστορίες τους και τις δικές μας. Κυριακές στην πόλη, και με αυτό κλείνουμε.

ευρύτερος ξύπνησα, λες και ούτε ένα σύννεφο δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Κυριακή με ανοιχτό παράθυρο, μακρινή

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Την απόφαση του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών υπερασπίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, υπογραμμίζοντας πως έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Παράλληλα έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας ότι η Ευρώπη πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τη χρονική περίοδο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαβρόφ απέρριψε την πρόταση για διμηνία και χειρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική μηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Ανωδικά κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο την Τετάρτη αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης και παιδείας Θωμάς Γεωργιάδης του Δήμου Αθηναίων με το διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ. Στόχος ο σχεδιασμός ενός αυτόματου συστήματος ψήξης θέρμανσης που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση. Διευκρινήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας περιλαμβάνει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Σημειώνεται ότι η μη ορθή χρήση της αποτελεί τη συχνότερη παράβαση που εντοπίζει η επιθεώρηση εργασίας με πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ευέλικτη προσέλευση έως 2 ώρες ενώ απαγορεύεται στους εργοδότες να χτυπούν την κάρτα για λογαριασμό εργαζομένων ή να διορθώνουν εκ των υστέρων ελλειπή χτυπήματα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης της εργαζόμενης σε τηλεργασία και τα διευθυντικά στελέχη. Απολογούνται συμπληρωματικά αύριο ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι 3 προφυλακισμένοι, 2 άνδρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή του σημείς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε στη συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως είπε, ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να αφορά την παραγωγή καλύτερης πολιτικής και την αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, όχι τις καθημερινές αλληλοκατηγορίες. «Αντιπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης», τόνισε και πρόσθεσε ότι η συνεννόηση μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων είναι προϋπόθεση για μια προοδευτική κυβέρνηση. Την κατάθεση της τριμερού συμφωνίας κοινής άμυνας της Μέκκας που έχει συνάψει με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης καταδίκασε τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη κατά του Ριάντ. Εν τω μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Μάρτυρες, τους οποίους επικαλείται το Reuters, έκαναν λόγο για 3 εκρήξεις στην πόλη. Οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη προς το Ριάντ. στους κινδύνους από την όξυνση των διεθνών ανταγωνισμών και την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερόμενος σε αυτές, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι οι περίοδοι αποκλιμάκωσης δεν αναιρούν τις στρατηγικές αντιθέσεις των δύο χωρών. Απάντηση στις αιτιάσεις του επιχειρηματία Eric Dieters περί δίθεν ανταλλαγμάτων, διαψεύδοντάς τις κατηγορηματικά, έδωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους νομικούς εκπροσώπους της, αναφέρεται ότι πρόκειται για μια καθαρά ιδιωτική οικονομική διαφορά, καθώς ο εν λόγω επιχειρηματίας αρνείται, όπως αναφέρουν, να καταβάλει το ποσό των 150.000 δολαρίων για επαγγελματικές υπηρεσίες που η κυρία Guilfoyle του παρήχε πολύ πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Αύριο στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές δίζελ της σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμύριων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ. Μιλώντας στο ρωσικό κρατικό κανάλι, πρόσθεσε πως χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, οι πρόσθετες προμήθειες ρωσικού δίζελ θα εξισορροπήσουν εν μέρη την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Ωστόσο, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία αφισβητείται στην πράξη, και οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία διαιτηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Σήμερα το Brent πλησίασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Πριν από λίγο, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ υποστήριξε πως η Ρωσία έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε νωρίτερα τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σερκέι Λαυρόφ απέρριψε την πρόταση για δίμηνη εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο για να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική μηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Μέσα αυτό το πλαίσιο, την Τετάρτη αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Διευκρινίσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας περιλαμβάνει κύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Σημειώνεται ότι η μη ορθή χρήση της αποτελεί τη συχνότερη παράβαση που εντοπίζει η επιθεώρηση εργασίας με πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Απολογούνται συμπληρωματικά αύριο ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως είπε, ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να αφορά την παραγωγή καλύτερης πολιτικής και την αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, όχι τις καθημερινές αλληλοκατηγορίες. Απάντηση στις καταγγελίες του Eric Dieters δίνει μέσω των δικηγόρων της η πρέσβυρα των ΗΠΑ της χώρας μας, Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλείψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της, στο Μενίδη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο, ανατολική ως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 20 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

της. Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα.

και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτένο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές δίζελ της σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ. Μιλώντας στο ρωσικό κρατικό κανάλι, πρόσθεσε πως χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, οι πρόσθετες προμήθειες ρωσικού δίζελ θα εξισορροπήσουν εν μέρη την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Ωστόσο, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία αμφισβητείται στην πράξη, και οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Σήμερα το Brent πλησίασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Νωρίτερα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ υποστήριξε πως η Ρωσία έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Κράδας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη 3 προφυλακισμένοι, 2 άνδρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως είπε, ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να αφορά την παραγωγή καλύτερης πολιτικής και την αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, όχι τις καθημερινές αλληλοκατηγορίες. Απάντηση στις καταγγελίες του Eric Dieters δίνει μέσω των δικηγόρων της η πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μία οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα στην έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Σήμερα στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Αντιού Λαμούχα, Ακρόπολης Αντιού και Μιρέη Ματιού για τη δική μας συνάντηση Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με την εκλεκτή μου τη Λίλη Κατηφωτοπούλου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, αφού είμαστε όπως λέμε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα. Θα μεταφερθούμε λοιπόν και σήμερα και σε γεγονότα και σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικτό μουσικό που συνοδεύει τα γεγονότα, αλλά και η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά, όπως συνηθίζω να λέω, όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Formidable, λοιπόν, κανείς να είναι θαυμάσιος, όπως μας προτρέπει ο Σάρλας Ναβούρ. 12 Οκτωβρίου, λοιπόν, 1810, το πρώτο Oktoberfest. Όταν ήταν η μέρα που ο βασιλιάς της Βαυαρίας, Λουδοβικός ο Πρώτος, παντρεύτηκε την αγαπημένη του θηρεσία της Σαξονίας, Χίλντερμπουργκάουσεν, και κάλεσε όλο το λαό του μονάχου να γιορτάσει μαζί τους. Έτσι λοιπόν προέκυψε το τεράστιο αυτό φεστιβάλ στη Γερμανία. Οι γιορτές αυτές κράτησαν 5 μέρες. Στο τέλος έγιναν και ειπικοί αγώνες, οι οποίοι είχαν μεγάλη επιτυχία, και έτσι αποφασίστηκε να διεξαχθούν και τον επόμενο χρόνο στην επέτειο του γάμου. Δίχως να το γνωρίζουν, μια μακρόχρονη παράδοση έχει ξεκινήσει. Το περίφημο φεστιβάλ μπύρας που γίνεται στο Βερολίνο. Ζακ Μιχάλη και Λαμπιέρ και λίγη μπυρίτσα, κακό δεν κάνει, και στην υγεία σας.

Στις 12 Οκτωβρίου του 1915 εκτελέστηκε νοσοκόμα Edith Cavell. Η Αγγλίδα νοσοκόμα εκτελέστηκε δια τυφεκισμού από γερμανικό απόσπασμα στις Βρυξέλλες. Το έγκλημά της ήταν ότι προσέφερε καταφύγιο σε εκατοντάδες στρατιώτες με σκοπό να τους φυγαδεύσει από τους Γερμανούς και το κατεχόμενο Βέλγιο στην ουδέτερη Ολλανδία. Περίθαλψε ακόμα περισσότερους ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και με ποια πλευρά πολεμούσαν. Αφού συνελήφθη, παραπέμφθηκε σε στρατοδικείο, κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία και καταδικάστηκε σε θάνατο. Παρά τη διεθνή πίεση που ασκήθηκε προκειμένου να δοθεί χάρη στην Κάβελ, οι Γερμανοί ήταν ανένδοτοι.

Well, meet again. Θα ξανασυναντηθούμε με τη Vera Lynn. Ένα τραγούδι που όταν έγινε η απελευθέρωση από τους Γερμανούς, ήταν το πρώτο τραγούδι που είχε ακουστεί στο BBC. 12 Οκτωβρίου του 1924 γεννιόταν ο Μίμης Πλέσας, ο μεγάλος συνθέτης, μεγάλωσε στην Αθήνα και φίτησε στην Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έπειτα έφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσει τις σπουδές του στις θετικές επιστήμες. Παράλληλα ασχολείται με την μουσική. Σε πολύ μικρή ηλικία έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1952, σε ηλικία 28 ετών, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεζότας και την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1952 άρχισε την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και δημιούργησε διαχρονικές επιτυχίες. Ο Μίμης Πλέσας, ερωτώμενος τι μπορεί να αποτελέσει το φάρο για το λαό μας σε αυτή την κρίση, σε τι να ελπίζουμε, σε τι να ελπίζετε, είπε. Όλα αλλάζουν. Όπως το έλεγε και ο Ηράκλητος, τα πάντα ρί. Αυτή είναι η προσταγή των παιδιών μας και τα εγγόνια μας που ξεπερνούν τις πράσινες και τις κόκκινες και τις θαλασσιές χάντρες.

Η 12η Οκτωβρίου, από ήχος της προηγούμενης μέρας, λοιπόν, ήταν η μέρα της Ισπανικής γλώσσας. Και οι Ισπανοί, χαρούμενος λαός που αγαπάει τη φιέστα, τις γιορτές, τη σιέστα, το μεσημεριανό ύπνο, και τις σταυρομαχίες, το φλαμέγκο, και εκείνους τους τουρίστες που μπορούν εισάξια με τους ντόπιους να τρώνε, να πίνουν και να αντέχουν τα 24ωρα γλέντια. Δύο μεγάλες γιορτές γίνονται στην Ισπανία. Είναι η μέρα της Ισπανοσύνης, Día de la Hispanidad, επειδή στις 12 Οκτωβρίου του 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος, καθοδηγώντας την Ισπανική Αποστολή, ανακάλυψε τη γη του Νέου Κόσμου, την Αμερική. Η σημερινή ημέρα, η 12η του Οκτωβρίου, θεωρείται από την Ισπανία ημέρα γενεθλίων όλων των ισπανόφωνων λαών και του ισπανικού πολιτισμού. Στην Ισπανία είναι η γιορτή επίσης της Παναγίας της Στυλοβάτισσας, La Virgen del Pilar, της Σαραγώσας, και γιορτάσουν όλες οι γυναίκες με το όνομα Πιλάρ. Η λατρεία της Παναγίας της Πιλάρ είναι από τις πιο σεβαστές και γνωστές στην Καθολική Εκκλησία. Κάποιοι πίστευαν πως η Παναγία, η Στυλοβάτισσα Πιλάρ της Ισπανίας, βοήθησε τον Χριστόφορο Κολόμβο να ανακαλύψει την Αμερική.

12 Οκτωβρίου του 1935 γεννιόταν ο Λουτσάνο Παβαρότι. Το παρουσιαστικό του Ιταλού τενόρου ήταν επιβλητικό και η φωνή του ήταν μεστή, δυνατή και κρυστάλλινη. Λόγω της μεγάλης φωνητικής του έκτασης απέκτησε το παρατσούκλι ο βασιλιάς των υψηλών ντο. Η κακή του συνήθεια να κυρώνει την τελευταία στιγμή της εμφανίσης του άφησε άλλο ένα παρατσούκλι, ο βασιλιάς των ακυρώσεων. Η τελευταία εμφάνισή του ήταν το Φεβρουάριο του 2006 στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Τωρίνο. Το 2007 έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

12 Οκτωβρίου του 1944, η απελευθέρωση της Αθήνας. Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, τα γερμανικά στρατεύματα εκένωσαν την ελληνική πρωτεύουσα, γεγονός που σήμανε την επίσημη λήξη της κατοχής. Ο αθηναϊκός λαός παρακολούθησε την κατάθεση Στεφάνου από τον επικεφαλής των Γερμανών στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την πλατεία Συντάγματος, το πλήθος ποδοπάτησε το στεφάνι. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν εορτάζεται η απελευθέρωση, αλλά η έναρξη του πολέμου, 28 Οκτωβρίου του 1940. Άλλωστε είναι ο μόνος λαός που πήγε σε αμυντικό πόλεμο με χαμόγελο και πέτυχε καθοριστική νίκη σε βάρος του άξονα.

12 Οκτωβρίου του 1938 ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Μάγου του Οζ. Θεωρείται μία από τις εμβληματικότερες παραγωγές του πρώιμου Χόλιγουντ. Πέρα από την σημαντική επιρροή που άσκησε στην εξέλιξη του αμερικανικού κινηματογράφου, σημάδευσε ανεξίτηλα και πολλούς από τους συντελεστές του. Ως ταινία φαντασίας είχε αρκετές σκηνές που απαιτούσαν τη χρήση ειδικών εφέ. Λόγω λοιπόν της εποχής αυτά δεν μπορούσαν να προσθεθούν στο μοντάζ, με αποτέλεσμα να συμβούν αρκετά ατυχήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τα οποία έθεσαν σε κίνδυνο τους ηθοποιούς.

Judy Garland από τον Μάγο του Oz, Over the Rainbow, η μαμά της Λάιζα Μινέλη. Στις 12 Οκτωβρίου του 1937 γεννιόταν η Μάρθα Βούρτσι, σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Ταυτίστηκε με τους μελό ρόλους, σε βαθμό το όνομά της να έγινε συνώνυμο για όσους δραματοποιούν την αντίδρασή τους. Ένας από τους πιο γνωστούς κόντρα ρόλους της καριέρας της ήταν αυτός της υπηρέτριας στην ταινία «Κίτρινα Γάντια» το 1960, με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Νίκο Σταυρίδη. Έπαιξε περίπου σε 50 ταινίες, αρκετές χαμηλού κόστους. Ωστόσο, το ταλέντο της ηθοποιού όχι μόνο δεν αμφισβητήθηκε, αλλά η Βούρτσι ήταν από τις πιο δημοφιλείς πρωταγωνίστρες της γενιάς της και αναμφισβήτητα από τις πιο μορφωμένες καλλιτέχνηδες με ευρεία κουλτούρα.

Με αφορμή λοιπόν το Oktoberfest, το οποίο γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Γερμανία, όπου ο βασιλιάς της Βαυαρίας, όπως είπαμε, καλεί τους πολίτες του Μονάχου να γιορτάσουν μαζί με τη βασιλική οικογένεια τους γάμους του πρίγκιπα Λούντβιχ με την πριγκίπισσα Τερέζα, να διανθίσουμε τη γιορτή και τη διασκέδαση. «Βίωσαν εόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος», έλεγε ο Δημόκρητος. Και σημαίνει μια ζωή χωρίς γιορτές και πανηγύρια, είναι σαν ένας μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο. «Αεργείς εέν εορτά», έλεγε ο Θεόκριτος. Ήταν αρχαίος ποιητής, έζησε γύρω στον 3ο π.Χ. αιώνα και σημαίνει «Για αυτούς που δεν δουλεύουν πάντα είναι γιορτή». Ο έξυπνος άνθρωπος πλήττει εκεί που οι περισσότεροι διασκεδάζουν. Φράση του Ζακ Ντουκλό, του Γάλλου πολιτικού, 1895-1976.

0: Το 1924 γεννιόταν ο Λεωνίδας Κύρικος, πολιτικός, ηγετική φυσιονομία της ανανεωτικής αριστεράς στην Ελλάδα. Ο Λεωνίδας Κύρικος λοιπόν γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 12 Οκτωβρίου του 1924. Ήταν γιος του εμποριολόγου και πολιτικού Μιχαήλ Κύρκου, ο οποίος διατέλεσε προπολεμικά βουλευτής και υπουργός σε πολιτικούς σχηματισμούς του φιλελεύθερου χώρου, ενώ μεταπολεμικά υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΔΑ. Μεγάλωσε σε ένα φιλελεύθερο οικογενειακό περιβάλλον και σε μικρή ηλικία επηρεάστηκε από τις κομμουνιστικές ιδέες. Στρατεύτηκε νέος στο κίνημα της αριστεράς και συμμετείχε πάντα από το χώρο αυτό σε όλες τις κρίσιμες ιστορικές στιγμές του έθνους. Φοίτησε στην ιατρική σχολή, αλλά δεν κατόρθωσε να τελειώσει τις σπουδές του εξαιτίας των επανειλημμένων πολιτικών του διώξεων. Πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση, στις γραμμές της σπουδάζουσας νεολαίας της ΕΠΟΝ, κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, φυλακίστηκε κατ' επανάληψη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Μετά την αποφυλάκησή του το 1953 ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία έως το 1966 ως συντάκτης της εφημερίδας Αυγή και διευθυντής της την περίοδο 1958 έως το 1961. Από το 1956 ανήκε στην καθοδηγητική στην καθοδηγητικά κλιμάκια της ΕΔΑ ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Εκλέχθηκε βουλευτής το 1961 στο Ηράκλειο και το 1963 και 1964 στην Αθήνα. Με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου συνελήφθη και κρατήθηκε σε διάφορες φυλακές για 5 χρόνια μέχρι το 1972. Κατά την περίοδο της δικτατορίας εκδηλώθηκε η διάσπαση του ΚΚΕ Φεβρουάριο του 1968. Ο Λεωνίδας Κύρικος τάχθηκε αμέσως με το Γραφείο Εσωτερικών και αναδείχθηκε σε ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου από το πρώτο συνέδριο του κόμματος και Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού από τον Ιούνιο του 1986. Μετά τη μεταπολίτευση εκλέχθηκε βουλευτής με το ΚΚΕ Εσωτερικού το 1974, το 1977 και το 1985. Και ευρωβουλευτής του κόμματος από το 1981 έως το 1985. Από τον Απρίλιο του 1987 διετέλεσε γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς, ΕΑΡ, του κόμματος που προήλθε από το ΚΚΕ Εσωτερικού και στο οποίο συμμετείχαν και άλλες δυνάμεις της αριστεράς, καθώς και νέων κινημάτων. Σημαντική τέλος ήταν η συμβολή του στη διαμόρφωση του 1989 του συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου, του οποίου υπήρξε γραμματέας μέχρι τον Μάρτιο του 1991. Από το 1989 έως το 1993 ήταν βουλευτής με το συνασπισμό. Έγινε στόχος σφοδρής κριτικής από το χώρο του ΠΑΣΟΚ για τη συμμετοχή του συνασπισμού στην κυβέρνηση Τζανετάκη, που παρέπεμψε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Το 2000 προτάθηκε τιμητικά από το κόμμα του συνασπισμού για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην ψηφοφορία της 8ης Φεβρουαρίου έλαβε 10 ψήφους έναντι 269 του Κωστή Στεφανόπουλου, που επανεξελέγει στο ύπατο αξίωμα της χώρας. Στις 30 Ιουνίου του 2010, με δήλωσή του υποστήριξε το νεοσύστατο κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, ΔΗΜΑΡ. Ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η δημιουργία του νέου κόμματος σημαίνει ανανέωση του αγώνα για ριζοσπαστικές λύσεις μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο, όχι φωνακλάδικη στήριξη των λαϊκών αγώνων για τάχιστη δυνατή έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη. Σημαίνει νέα ορμή στο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ασυμφιλίωτη πάλι κατά των φαινομένων βίας και του αριστερίστικου εξτρεμισμού, ανοιχτότερη υιοθέτηση της σύγχρονης ατζέντας του περιβαλλοντικού και οικολογικού κινήματος». Εκτός από τα άρθρα του σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, έγραψε το βιβλίο «Το αύριο της Ελλάδας, ποια αριστερά, Λεωνίδες Εκβαθέων, στιγμές από την προσωπική μου διαδρομή, τρίτομο, ανατρεπτικά και το αδιέξοδο βήμα του εθνικισμού». Ο Λεωνίδας Κύρικος πέθανε στις 28 Αυγούστου του 2011 σε ηλικία 86 ετών. Την πολιτική διαδρομή της οικογένειας Κύρικου συνεχίζει ο γιος του Μίλτος, γεννημένος το 1959 και είχε εκλεγεί και βουλευτής με το ποτάμι.
1: μια φυσαρμόνικα που κλαίει.
0: Λάτρης της φυσαρμόνικας ο Λεωνίδας Κύρκος, έπαιζε υπέροχη φυσαρμόνικα και ήταν μαγικός στην εκφορά του πολιτικού του λόγου στα μπαλκόνια. Ακόμα και οι αντίπαλοι του το παραδεχόταν για εκείνο το λαλίστατο που είχε όταν ήταν στα μπαλκόνια και μιλούσε.

Στις 12 Οκτωβρίου του 1999, αναστάτωση προκαλεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Λούλη, στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα του είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδραση τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πιλιοτόπουλος, δηλώνει. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πιλιοτόπουλος, δηλώνει.

Και σ' αγαπούν Αθήνα και πάλι Αθήνα, Σοφία Βέμβο, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Μάκη του Τσαρούχα. Πάντα του αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι, το πριν από το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Γεια σου Μάκη μου, καλώς ήρθες. Του δίνουμε λοιπόν σκητάλη για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαιρετικές και κύριοι δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές δίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αλεξάνδρ Νόβακ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού δίζελ στη ΣΥΠΑ. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ απέρριψε την πρόταση για δίμηνα εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική βιομηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα

0: μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Κράβας, καθώς δεν είχε εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών Πάρης Χαραλάφτης και παιδείας Θωμάς Γεωργιάδης του Δήμου Αθηναίων με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ. Στόχος ο σχεδιασμός ενός αυτόματου συστήματος ψύξης θέρμανσης που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε σε έντευξή του στο Κρήτη TV, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Απάντηση στις καταγγελίες του Eric Dieters δίνει μέσω των δικηγόρο της η πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπε στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Στα αθλητικής ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αττική σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Να σύρουμε και λίγο το χορό για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Και η Λίλικα σέρνει το χορό. Μπαλάρι που το λένε λατινιστή. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 και για τη δεύτερη μας ώρα. Ως νυχταρινά και ταξιδιάρικα θα διανθίσουμε και πάλι τα γεγονότα των ημερών, των κοντινότων, των πιο κοντινών αλλά και των πιο μεγαλύτερων γεγονότων. Για όλους εσάς, όπως λέμε, τους άκρος ρομαντικούς και άκρος ραδιοφωνικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Εσείς λοιπόν, φτάσαμε στην 13η του Οκτώβρη και είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες 12 και έως 14 Οκτωβρίου. Έχει εξελιχθεί σε μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης στην οποία συμμετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη. Και των πολιτικών τους εκπροσώπων, αξιωματούχων, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αξιοποιούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Στις 13 Οκτωβρίου του 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη σε διαγωνισμό ομορφιάς Μισηφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καλονή λοιπόν του Μεσοπολέμου και η πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε Μισ Ευρώπη με καταγωγή από τη Μάνη. Γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου του 1912 στην Αθήνα. Ήταν μία από τις τρεις κόρες του δικηγόρου Γεωργίου Διπλαράκου και της Έλενας Νικολέση. Το πραγματικό επίθετο του πατέρα της ήταν Βαβούλης, αλλά για οικογενειακούς λόγους υιοθέτησε το επίθετο της μητέρας του. Η Αλίκη Διπλαράκου, μάλλον κατά τύχη, βρέθηκε υποψήφια στα Καλλιστεία του 1930, που εκείνα τα δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα τύχαναν μεγάλης επισημότητος και τα διοργάνωνε η Ένωση Συντακτών. Ένα χειμωνιάτικο κυριακάτικο απόγευμα του Γενάρη, ενώ παρακολουθούσε με την οικογένειά της το διαγωνισμό στο θέατρο Ολύμπια, άκουσε ξαφνικά το όνομά της από ένα μέλος της Κριτικής Επιτροπής που την κάλεσε στη σκηνή να διαγωνιστεί. Κάποιος γνωστός της την είχε δηλώσει χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Όπως δήλωσε αργότερα στους Times του Λονδίνου, όταν προσπάθησε να αρνηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνδρος Ζαΐμης που παρευρισκόταν στην εκδήλωση, της είπε ότι η συμμετοχή της στο διαγωνισμό είναι εθνική υπόθεση. Η 18χρονη Αλίκη κέρδισε τον τίτλο της Μισ Ελλάς, αν και είχε ισχυρό ανταγωνισμό από τη Θεσσαλονικιά Ροξάνη Στεργίου που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Η βασίλισσα της ομορφιάς ήταν καστανή, μεγαλομάτα, με χείλη λεπτά και καλογραμμένα, ύψος 1,68 και αδύνατη για τα μέτρα της εποχής. Νάπουξ περιγράφει την εμφάνισή της στη Βραδινή της 14ης Ιανουαρίου του 1930. Φοράει ένα γαλάζιο πενουάρ και μία γουνίτσα λευκή στο λαιμό που κυματίζει αρμονικά σύμφωνα με τις κινήσεις του Φιδίσιου κορμιού που όλο μαζί είναι ένα ποίημα. Ηγεμονικό παράστημα, χάρης και αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μία μελαγχολική διάθεση που είχε αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας και έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υπομυδιούν διαρκώς με μία ανίποτη γλυκύτητα. Λαιμός χυτός, χέρια λεπτά, μπράτσα τορνευτά που λεπταίνουν όσο ανεβαίνουν και απολύγουν σε λεπτότατα δάκτυλα όπως μία μελωδία που σβήνει και το φινάλε τα μακριά υπόξανθα μαλλιά που κυματίζουν πάνω στους ώμους της. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1930 η Αλίκη Διπλαράκου εκπροσώπησε τη χώρα μας στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισ Ευρώπη που έγινε στο Παρίσι. Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, αναδείχθηκε η ομορφότερη γυναίκα της Ευρώπης για το 1930. Η Καθημερινή της επόμενης ανάγει τη νίκη της σε εθνικό θρίαμβο. Ολόκληρος η ελληνική παροικία των Παρισίων πανηγυρίζει από χθες το ωραίον θρίαμβο της ελληνικής σκαλονής. Η εκλογή της Ελληνίδος υποψηφίας ως Μισ Ευρώπη αποτελεί το θέμα όλων των συζητήσεων, ιδίως μεταξύ των καλλιτεχνικών κύκλων, οι οποίοι αποδίδουν στην θριαμβευτική νίκη την Μισ Ευρώπη την σημασία αισθητικού γεγονότος, συμβολίζοντας την επάνωδο της συγχρόνου τέχνης εις τα αιώνια και άφθαστα πρότυπα της αρχαίας Ελλάδος. Και συγχρόνως την λαμπροτέραν εισαγωγή εις τας προσεχής εορτάς της εθνικής εκατονταετηρίδος. Και συνεχίζει το άρθρο που δεν φύδεται υπερθετικών χαρακτηρισμών για την ωραία Αλίκη. Η Αλίκη είναι ο τέλειος τύπος μιας θρυλικής θεάς. Η κορμοστασιά της είναι σύγχρονος, αθλητική και χαρίεσα. Είναι υψηλή, με μακράν καστανίν κόμιν και καθαρό μελαχρινόν χρώμα, με μάτια καστανόμαυρα. Αναμφισβήτως, η εκλεγήσα Μισ Ευρώπη είναι ο κλασικός ελληνικός τύπος και η νίκη της οποίας ήταν αξία. Επιδαψίλευσε τα ομόθυμα χειροκροτήματα και της Ελλανοδίκου Επιτροπής και όλων των παρισταμένων. Η νικήσασα στα ευρωπαϊκά Καλλιστεία Ελληνής, ανανεώνοντας λαμπράς και σοβαράς εκείνες ωραιότητας, εοποίε την κάμνουν ένα ζωντανόν άγαλμα. Ελθόν θα έλεγε την εις τον κόσμο για να αναστήσει τον αιώνα του Φιδίου.
Η Δεσποινής Διπλαράκου συνδυάζει μόρφωση, ευφυΐαν και ωραιοτάτην προπάντων θεσπεσίαν ωραιότητα. Η επιτυχία της πανηγυρίστηκε δεόντως στην Αθήνα. Χιλιάδες κόσμου συνοστήθησαν στην Οδό Ερμού στις 9 Ιουνίου για να την επεφημίσουν και να την θαυμάσουν από κοντά. Επόμενος σταθμός για την ωραία Αλίκη, το Ρίο Ντε Τζανέιρο, που έλαβε μέρος στις 13 Οκτωβρίου του 1930 στο διαγωνισμό για την ανάδειξη της Μις Ιφίλιος. Τα πήγε πολύ καλά και αναδείχθηκε δεύτερη μετά τη Μις Βραζιλία, η Γιολάντα Περέιρα, που κατέκτησε τον τίτλο της ομορφότερης γυναίκας του κόσμου. Στη συνέχεια, αφού δοκίμασε την τύχη της για λίγο στο θέατρο, περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσε διαλέξεις για το αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, καταρρύπτοντας το μύθο ότι οι όμορφες δεν είναι έξυπνες. Μιλούσε άλλωστε με φράδια, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Τη δεκαετία του 30 έγινε και πάλι πρωτοσέλιδο όταν ντυμένη άνδρας παραβίασε το άβατον του Αγίου Όρους για να γνωρίσει την απαγορευμένη για τις γυναίκες αθωνική πολιτεία. Η Αλίκη Διπλαράκου καλοπαντρεύτηκε δύο φορές. Την πρώτη φορά στις 31 Οκτωβρίου του 1932 μεγάλο ρεπόρτερ και αεροπόρο και επιχειρηματία τον Πολ Λουί Βεγιέρ, με τον οποίο απέκτησε ένα παιδί, τον Πολ Ανίκ. Ο δεύτερος γάμος της έγινε στις 15 Δεκεμβρίου του 1945 με τον Άγγλο Σερ Τζον Ράσελ, απόγονο του έκτου δούκα του Μπέντφορντ. Η Ελληνίδα Καλονή, που έλαβε τον τίτλο της Λέδης, απέκτησε μαζί του δύο παιδιά, την Τζορτζιάν Αλεξάνδρα και τον Αλεξάνδρα Τσάρλς Τόμας. Η Αλίκη Διπλαράκου έφυγε από τη ζωή στις 30 Οκτωβρίου του 2002.

Γέννησε και της Νάνας Μούσχουρης στις 13 Οκτωβρίου του 1934. Διεθνούς φήμης, Ελληνιδαϊδός, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους, θεωρείται η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο και η μόνη που συναγωνίζεται επίσης όρις τους Beatles και τον Elvis Presley. Η χαρακτηριστική σοπράνο φωνή της γεννήθηκε με μία μόνο φωνητική χορδή, η ικανότητά της να τραγουδά πιστικά σε πολλές γλώσσες και η ποικιλία του ρεπερτορίου της τη βοήθησε να χτίσει μία αξιομνημόνευτη διεθνή καριέρα. Η Ιωάννα Μούσχουρη, Νάνα το Χαϊδευτικό, γεννήθηκε στο Αχανιά της Κρήτης στις 13 Οκτωβρίου του 1934. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος, δούλευε ως μηχανικός προβολής σε ένα τοπικό κινηματογράφο και η μητέρα της, Αλίκη, ως ταξιθέτρια. Σε ηλικία μόλις 3 ετών, η Νάνα μετακόμισε στην Αθήνα με την οικογένειά της. Στην κατοχή, ο πατέρας της έλαβε ενεργό μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και οι γονείς της δούλευαν πολύ σκληρά για να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια τα δύο μικρά κορίτσια της οικογένειας, την Τζέννη Ευγενία και την Άννα. Σε ηλικία 12 ετών άρχισε να παίρνει μαθήματα μουσικής. Από το ραδιόφωνο ακούγε αμερικανικούς τραγουδιστές της jazz, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, καθώς και Γάλλους, Edith Piaf και άλλους. Το 1950 έγινε δεκτή στο Οδείο Αθηνών, όπου σπούδασε κλασική μουσική και λυρικό τραγούδι. Όμως το 1957 αποβλήθηκε από το Οδείο όταν οι καθηγητές ανακάλυψαν ότι τραγουδούσε jazz σε ένα night club της Αθήνας. Το 1958 ήταν σημαδιακό για τη Μούσχουρη. Η γνωριμία της με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος έγινε ο μέντορας της στη μουσική, της άνοιξε το δρόμο για τη μεγάλη καριέρα που ακολούθησε. Τον επόμενο χρόνο εμφανίζεται στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού και κυριαρχεί με δύο τραγούδια. «Κάπου υπάρχει αγάπη μου» του Μάνου Χατζηδάκη και «Ξέρω κάποιο αστέρι» του Μίμη Πλέσα, τα οποία κερδίζουν τα πρώτα και το δεύτερο βραβείο αντίστοιχα. Το 1960 κερδίζει και πάλι το πρώτο βραβείο για δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη που ισοψήφισαν, «Το Κυπαρισάκι» και «Τιμωρία». Την περίοδο εκείνη ερμήνευσε και άλλα τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ο Ημιτός, Χάρτινο το Φεγγαράκι.

Το 1960 η Νάνα Μούσχουρη ανοίγει τα φτερά της στο εξωτερικό. Συμμετέχει στο φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού στη Βαρκελόνη και κερδίζει το πρώτο βραβείο με το τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη «Ξύπνα αγάπη μου», που αποτέλεσε το μουσικό διαβατήριο για τη διεθνή καριέρα της. Η αναγνώρισή της και η μεγάλη επιτυχία δεν άρχισε να έρθει. Το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Σαν σφυρίξεις τρεις φορές», που συνέθεσε για το γερμανικό ντοκιμαντέρ «Ελλάς, η χώρα των ονείρων», γίνεται «Weisse Rosen aus Athen», το λευκό ρόδο της Αθήνας, και γνωρίζει τεράστια επιτυχία στη Γερμανία, με πωλήσεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο αντιτύπων. Στο ίδιο τραγούδι, στα αγγλικά, ως «White Rose of Athens», θα την κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Το 1961 ανέβηκε για πρώτη φορά την αγκαλιά της εκκλησίας, παντρεύτηκε τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Γιώργο Πετσίλα, το πρώτο άνδρα που φίλησε, όπως έχει δηλώσει. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Νικόλα το 1968 και τη Λενού το 1970 και χώρισαν το 1973. Το 1962 ο σπουδαίος τζαζίστας και παραγωγός Quincy Jones, που την είχε ακούσει στο Φεστιβάλ Βαρκελόνης, την καλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ηχογραφήσει το πρώτο αμερικανικό δίσκο της με τα κλασικά αμερικάνικα τραγούδια με το τίτλο «The Girl from Greece Sings». Λίγα χρόνια αργότερα τη γνώρισε την πρώτη της επιτυχία στην Αγγλία με τη διασκευή του τραγουδιού «My Coloring Book». Το 1963 εγκαθίσταται μόνιμα στο Παρίσι και ηχογραφεί το δίσκο «Mes plus belles chansons grecques», με αποκλειστικά ελληνικά τραγούδια. Ο δίσκος αυτός θα της χαρίσει την πρώτη της διάκριση στη Γαλλία, το βραβείο Charles Cros της Γαλλικής Μουσικής Ακαδημίας. Στις 23 Μαρτίου του 1963 εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που έγινε στο Λονδίνο. Ερμήνευσε το τραγούδι «A Force the Prayer», που μπορεί να κατετάγει 8, αλλά αποτέλεσε μία από τις πρώτες επιτυχίες της που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Την επόμενη διετία συνεργάστηκε με τον Γάλλο συνθέτη Μισελ Λεγκράν, ο οποίος της έγραψε δύο μεγάλες επιτυχίες, τα τραγούδια «Le Parapluie de Cherbourg», «Οι ομπρέλες του Χερβούργου», «L'Enfant au Tambour», και το 1965 ηχογράφησε το δεύτερο αγγλόφωνο δίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον τίτλο «Nana Sings» και συνεργάστηκε με τον Χάρι Μπελαφόντε σε μια σειρά συναυλίων και στο άλμπουμ «An Evening with Belafonte Mouskouri» του 1966. Το 1967 κυκλοφόρησε έναν από τους σημαντικότερους δίσκους, «Le Jour ou la Colombe», που περιέχει πολλά σπουδαία τραγούδια του γαλλικού ρεπερτορίου της. «Au Quart du Septembre», «Adieu Angelina», «Robe Bleue», «Robe Blanche» και το κλασικό «Le Temps des Cerises». Ηχογράφησε επίσης τη δική της εκδοχή του «Guantanamera» και έκανε την παρθενική της εμφάνιση στο Ολυμπιά, το θρυλικό συναυλιακό χώρο του Παρισιού, με γαλλικά τραγούδια, ελληνικά τραγούδια που συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Το 1969 κυκλοφορεί το «Over and Over», ο πρώτος δίσκος της στα αγγλικά, αγορά που παραμένει στους πίνακες επιτυχιών περισσότερο από 100 εβδομάδες. Η δημοτικότητά της στην Αγγλία διαρκώς ανεβαίνει και τα εισιτήρια της πρώτης συναυλίας στο περίφημο Albert Hall του Λονδίνου εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτό είναι, αυτό είναι. Το είπαμε, Λυλικά μου. Το είπαμε. Αυτό είναι. Δίνουμε το έναυσμα. Εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, όπως μπορούμε. Να είναι μουσκορή αγαπημένη, να τα χιλιάσει και να τα εκατοστήσει. Πάρα πολλές επιτυχίες λοιπόν. Η Μούσχουρη πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 70 στο δρόμο, δίνοντας συναυλίες σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και αυξάνοντας τη δημοτικότητά της. Στη Γαλλία κυκλοφόρησε μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ, Comme un soleil, όπως ένας ήλιος, Une voix qui vient du cœur, μια φωνή που βγαίνει από την καρδιά, Vieille chanson de France, παλιά τραγουδία γαλλικά, Quand tu chantes, όταν εσύ τραγουδάς, και ηχογράφησε την επιτυχημένη διασκευή της Άριας Χαμπανέρα από την όπερα του Bizet Carmen, ντουέτο με τον Serge Lama. Στις γερμανόφωνες χώρες σημείωσε μεγάλη επιτυχία το άλμπουμ της, το «Sie Buschwarze Rosen», όπως και στις αγγλόφωνες χώρες, το «Book of Songs». Η δημοτικότητά της ως στις αγγλόφωνες χώρες θα συζητηθεί και θα αυξηθεί ακόμα πιο πολύ όταν το BBC θα της εμπιστευτεί την τριετία του 1970 έως το 1974 την παρουσίαση μιας σειράς μουσικών εκπομπών με το τίτλο «Nana with Guests». Το 1981 γνωρίζει μία ακόμα παγκόσμια επιτυχία με το τραγούδι «Je chante avec toi, liberté», τραγουδάω μαζί σου ελευθερία, βασισμένο στο χοροδιακό «Va pensiero» από την όπερα του Βέρντι «Ναμπούκο». Το ερμήνευσε εκτός από τα γαλλικά στα γερμανικά και στα πορτογαλικά και στα αγγλικά και τιμάται με το χρυσό εισιτήριο για περισσότερα από 100.000 εισιτήρια που πωλήθηκαν μέσα σε λίγες μέρες στην περιοδία της στη Γερμανία. Το καλοκαίρι του 1984 η Μούσχουρη επιστρέφει ύστερα από απουσία 20 ετών στην Αθήνα, όπου πρωτοξεκίνησε τη μεγάλη της καριέρα. Στις 23 και 24 Ιουλίου τραγουδά στο κατάμεστο Ηρώδιο, κάτω από την Ακρόπολη, συναυλία που συχνά δηλώνει ότι θα παραμείνει για πάντα η πιο γλυκιά της ανάμνησης στη σκηνή. Από τότε αποφασίζει να ηχογραφήσει νέους δίσκους στα ελληνικά και κυκλοφορεί ενδεκάτη εντολή του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους του αγαπημένου του φίλου Νίκου Γκάτσου. Το 1985 ηχογραφεί το Only Love για το σίριαλ του BBC «Η κόρη του Μιστράλ», που ανέβηκε στο νούμερο 2 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών. Τον ίδιο χρόνο κυκλοφόρησε για την ισπανόφωνη αγορά το τραγούδι «Con todo el alma», μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία, Αργεντινή και Χιλή. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε 5 άλμπουμ με εισάριθμες γλώσσες και το 1988 επέστρεψε στην εποχή του Οδείου Αθηνών με το διπλό άλμπουμ «The Classic Nana», που περιλάμβανε άριες και αγαπημένες της όπερες. Το Σεπτέμβριο του 1987 επιστρέφει στην Ελλάδα και τραγουδά ξανά για μια βραδιά στο Ηρώδιο. Ακολουθεί μια συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ξανασμίγει με τον Μάνο Χατζηδάκη. Η συναυλία αυτή γίνεται αφορμή να ξανασυνεργαστεί με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, ηχογραφώντας το «Η μύθη μιας γυναίκας». Το 1991 κυκλοφορεί μια αγγλόφωνη συλλογή «Only Love the Best». Το 1993 έγινε πρέσβυρα καλής θελήσεως στις UNICEF. Από τη θέση αυτή συναντά κρατικούς αξιωματούχους και αρχηγούς κρατών και προβάλλει τα δικαιώματα των παιδιών. Τον επόμενο χρόνο αναμίχθηκε στην πολιτική με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και κέρδισε μια θέση στην Ευρωβουλή, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1999. Ενδιάμεσα ηχογράφησε μια σειρά από άλμπουμ, από τα οποία ξεχωρίζει το ισπανόφωνο «Nana Latina», ξεχωρίζουν τα ντουέτα με τον Χούλιο Ιγκλέσιας και την Mercedes Sosa, και το αγγλόφωνο «Return to Love» με τον γαλλόφωνο, και το γαλλόφωνο «Homage».

Το 1998, ύστερα από μια σειρά συναυλιών σε όλο τον κόσμο, η Νάνα Μούσχουρη καταλήγει και πάλι στην Αθήνα, στον επιβλητικό χώρο του Ηρωδίου. Θα τραγουδήσει συντροφιά με τον Σάρλ Αζναβούρ, τον Ζαν-Κλοντ Μπριαλί και τον Γιάννη Πάριο, σε μια συναυλία που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη για την χρηματοδότηση του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Το 1999 η Νάνα ολοκληρώνει τη θητεία της στο Ευρωκοινοβούλιο με μια σημαντική επιτυχία, το πρόγραμμα Πλαίσιο Πολιτισμός 2-2004, του οποίου ήταν εισηγήτρια, υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Την ίδια χρονιά η Διεθνής Ένωση Ηχογραφημάτων FPI θα της απονείμει στο Λονδίνο το ειδικό βραβείο για τη σημαντική συνδρομή της στην υπερψήφιση της οδηγίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Το 2003 παντρεύτηκε ύστερα από μακρόχρονο δεσμό το Γάλλο μουσικό παραγωγό Αντρέ Σαπέλ και το 2004 ξεκίνησε από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδία. Το 2008 η περιοδία της ολοκληρώνεται στην Ελλάδα. Το 2006 ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά όσον αφορά τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Το Μάιο κυκλοφόρησε μετά από 12 χρόνια νέο δίσκο με τον τίτλο «Μόνη περπατώ» και το Νοέμβριο εκδόθηκε η βιογραφία με τον τίτλο «Το όνομά μου είναι Νάνα» σε επιμέλεια του δημοσιογράφου Φώτη Απέργη.

τον Οκτώβριο, την απόϊχα του χειροκροτήματος, να τον αφήσουμε και τον απόϊχο. Τον Οκτώβριο του 2011 η Νάνα Μούσχουρη κυκλοφορεί έναν ακόμα δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Τραγούδια από τα ελληνικά νησιά». Στο δίσκο συμμετέχουν η Χαρούλα Αλεξίου, ο Μανώλης Μητσιάς, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Αλιάγας, ενώ το εξώφυλλο έχει σχεδιάσει ο Jean-Paul Gaultier. Το 2013 ξεκίνησε μια νέα περιοδία, Happy Birthday Tour, για να γιορτάσει τα 80 της χρόνια. Στις 14 Ιουλίου του 2014 έκανε μια ακόμα στάση στο Ηρώδιο. Σε συνέντευξή της στην Καθημερινή, 12 Ιουλίου του 2014, δικαιολόγησε την επάνωδό της στη μουσική. «Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Πριν από 6 χρόνια στο Ηρώδιο, είπα αντίο. Ήταν η εποχή που ένιωθα ότι μεγάλωνα, ότι δεν μου κάνουνε πλέον σε έναν κόσμο όπου ανήκω. Σταμάτησα, γιατί είπα, δεν είναι πια τις ηλικίες μου. Οι νέοι έπρεπε να προχωρήσουν. Η απόφαση ήταν σωστή, αλλά μου κόστασε πολύ. Ήμουν κάθε μέρα στο γιατρό, ένιωθα ότι δεν αξίζω τίποτα και ότι κανείς δεν με αγαπάει. Ένιωθα απελπισία. Όσο πλησιάζουν όμως το 2014, έλεγα, να η ευκαιρία να τραγουδήσω και πάλι τον Οκτώβριο που γίνομαι 80 χρονών. Να τα εκατοστήσει.

Σαν σήμερα στις 13 Οκτωβρίου του 1925 γεννιόταν η Μάργαρετ Θάτσερ, η κόρη του Μπακάλι, όπως την είχαν αποκαλέσει για την ταπεινή καταγωγή της, ή η σιδηρά κυρία, προσωνύμια που της είχαν προσάψει οι Σοβιετικοί επιτυχημένο για την ασυμβίβαστη πολιτική της και το ύφος της ηγεσίας. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και η πιο διάσημη Βρετανίδα πολιτικός του 20ου αιώνα μετά τον Winston Churchill. Κατέκτησε περίοπτη θέση στις δέλτους της ιστορίας με την οικονομική και πολιτική ιδεολογία και πήρε το όνομά της. Ο θατσερισμός εφαρμόστηκε 11 χρόνια της παντοδυναμίας της προς μεγάλη δόξα της ελεύθερης αγοράς και καταγράφτηκε ομόφωνα στα λεξικά ως συνώνυμο της πιο σκληρού φιλελευθερισμού, γνωστού και ως νεοφιλελευθερισμός. Η Μάργαρετ Χίλντα Ρόμπερτ γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1925 πάνω από τον μπακάλικο του πατέρα της στην πόλη Γκράνθαμ της κεντρικής Αγγλίας. Γεννήθηκα λέει σε ένα σπίτι που ήταν πρακτικά σοβαρό και έντονα θρησκευτικό, έγραψε στην αυτοβιογραφία της. Σπούδασε χημεία και με υποτροφία πήγε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο σύζυγός της, ο οποίος παντρεύτηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1951, τον επιχειρηματία Ντένις Θάτσερ, ο οποίος απέκτησε δύο παιδιά, τα δίδυμα Μάρκ και Κάρολ. Ο σύζυγός της υποστήριξε καταρχής τις πολιτικές της φιλοδοξίες. Ήταν δίπλα της έτσι ένας διακριτικός άνθρωπος ο σύζυγός της Μάργαρετ Θάτσερ, καμία σχέση με την ίδια. Στις εκλογές του 1950 ήταν υποψήφια με το Συντηρητικό Κόμμα και στις εκλογές του 1959 πάλι υποψήφια των Συντηρητικών. Το 1973 ως υπουργός παιδείας της κυβέρνησης Χιθ κατάργησε την διανομή δωρεάν γάλακτος στα σχολεία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και δίνοντας στους συμπατριώτες της για πρώτη γεύση από την άτεκτη αποφασιστικότητα που τη χαρακτήριζε. Η πρώτη περίοδος της πρωθυπουργίας της σημαδεύτηκε από το βορειοϊρλανδικό ζήτημα και το πόλεμο των Φόκλαντς. Στις 5 Ιουνίου του 1981, ύστερα από δύο και πλέον μήνες απεργίας, πέθανε ο Μπόμπι Σάντς, ο αρχηγός του Ιρλανδικού Απελευθερωτικού Στρατού του ΙΡΑ, στη φυλακή Μέιτς της Βόρειας Ιρλανδίας. Έτοιμο των απεργών πείνας ήταν να θεωρηθούν πολιτικοί κρατούμενοι. Όλα τα φυλακισμένα μέλη που έφεραν τη στάμπα του τρομοκράτη από τις Βρετανικές αρχές. Η Θάτσερ κράτησε σκληρή στάση και αρνήθηκε να διαπραγματευτεί μαζί τους. Τον Απρίλιο του 1982 ξέσπασε ο πόλεμος των Φόκλαντς, νησιών στο νότιο Ατλαντικό, που διεκδικούσε και είχε καταλάβει προσωρινά η Αργεντινή. Η Βρετανία επικράτησε στα πεδία των μαχών. Τη νύχτα της 11ης Οκτωβρίου του 1986 μία βόμβα εξεράγησε ξενοδοχείο του Μπράιτον, όπου είχε καταλύσει η Θάτσερ και η κυβέρνησή της για το συνέδριο των συντηρητικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός δεν έπαθε το παραμικρό, αλλά ο ΙΡΑ πήρε την εκδίκησή του, καθώς ανέλαβε την ευθύνη. Η Θάτσερ πέθανε στις 8 Απριλίου του 2013 στο Λονδίνο σε ηλικία 87 ετών. Η σιδηρά κυρία εξακολουθεί να έχει φανατικούς οπαδούς και ορκισμένους εχθρούς, οι οποίοι δεν μπορούν ακόμη να συμφωνήσουν αν η περίοδος της πρωθυπουργίας της ήταν καλή ή κακή στη Βρετανία. Οι πρώτοι υποστηρίζουν ότι η Θάτσερ απελευθέρωσε την οικονομία από το ασφικτικό κρατικό έλεγχο και το καπέλωμα των συνδικάτων. Σε άλλους ακόμη η αναφορά του ονόματος προκαλεί ανατριχίλα. Για αυτούς θα είναι πάντα η πρωθυπουργός που θυσίασε 3 εκατομμύρια ανέργους στο βωμό της ανεξέλεγκτης αγοράς, κατήργησε τις κοινωνικές δαπάνες, κατέστρεψε το εθνικό σύστημα υγείας, μισούσε τους φτωχούς, που και τόλμησε να πει «κοινωνία δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, μόνο οικογένεια και άτομα». Όπως όποια γνώμη και να έχει κανείς για το γεγονός ότι η Μάργαρετ Θάτσερ άλλαξε για πάντα την όψη της Μεγάλης Βρετανίας μαζί με τον ομοειδεάτη και σύμμαχό της Ρόναλντ Ρέιγκαν, κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο, κέρδισε ακόμα και τον πόλεμο των Φόκλαντς, τον πόλεμο εναντίον των συνδικάτων και 3 εκλογικές αναμετρήσεις στη σειρά. Αυτό το κατόρθωμα την έχει κάνει εικόνισμα στα μάτια των συντηρητικών ψηφοφόρων.

Actually βάσεκε Never, never, never. Για να γνωρίσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, όπως λέμε, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, έστω και μέσω χαλεπών καιρών, και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Σκητάλη και πάλι σε λίγο, σε 2 λεπτάκια, στο Μαθήτο Τσαρούχα και το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και εμείς τα λέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984. Στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Αλλάζει ζητά το σκηνικό του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Νόβακ. Ωστόσο, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία αμφισβητείται στην πράξη, και οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Το Brent πλησίασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε

0: 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ απέρριψε την πρόταση για δίμηνα εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική μηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένεται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρενάκης. Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών Πάρης Καραλάφτης και παιδείας Τομάς Γεωργιάδης του Δήμου Αθηναίων με τον διευθύνοντα σύμβολο της ΚΤΙΠ ΑΕ. Στόχος, ο σχεδιασμός ενός αυτόματου συστήματος ψύξης θέρμανσης που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη, όπου διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Και ο καιρός στην Αττική σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αυτά δεν είναι τραγούδια, δεν ακουστεί άνθρωπος. Αυτά είναι έτσι, κουριεύομαι τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απομπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, απάντηση στις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς δίνει μέσω των δικηγόρων της Κιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλήψιμη συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμύρων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ. Ωστόσο, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία αμφισβητείται στην πράξη, και οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Το Brent πλησίασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών Πάρης Χαρτοφυλακής.